Ο διάβολος πολεμά τον προσευχόμενο. Να μην πιάνουμε κουβεντούλα με το διάβολο. Γέροντα, ενώ αισθάνομαι την ανάγκη επικοινωνίας με το Θεό, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Αν νιώθεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με το Θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην μπορείς να προσευχηθείς. Ίσως να είναι και του πειρασμού. Ο πειρασμός πάντοτε βάζει τρικλοποδιές για να μην μπορέσει να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Γέροντα, την ώρα της προσευχής με απασχολούν διάφορες δουλειές. Να λες «αυτό θα το σκεφτώ αργότερα» και να συνεχίζεις να προσεύχεσαι. Πιο πολύ, γέροντα, στεναχωριέμαι επειδή τις περισσότερες φορές είναι επουσιώδη πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς να τα αφήνεις για αργότερα, γιατί αν διακόπτεις την προσευχή και ασχολείσαι με αυτά, ο πειρασμός θα αφήσει τα επουσιώδη και θα σου φέρει ουσιώδη για να σταματήσεις τελείως την προσευχή. Πρέπει να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του. Γιατί ξέρεις τι κάνει το ταγκαλάκι? Στους κοσμικούς φέρνει βρώμικες σκέψεις και το καταλαβαίνουν αμέσως. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους φέρνει διάφορα πανταλά και δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γιατί νομίζουν ότι πάνε καλά επειδή δεν έχουν βρώμικους λογισμούς και έτσι ούτε ταπεινώνονται, αλλά και ο νους τους γυρνά δεξιά και αριστερά και η καρδιά τους μένει πέτρα. Μερικές φορές, γέροντα, την ώρα της προσευχής μου έρχεται μια ιδέα. Βρίσκω μια λύση για ένα θέμα η οποία μετά αποδεικνύεται εσφαλμένη. Ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει ότι αν την ώρα της προσευχής σου φέρει βρώμικο λογισμό, θα τον τεινάξεις πέρα. Γι' αυτό σου δίνει λύση σε κάποιο πρόβλημά σου. Οπότε λες, αφού την ώρα της προσευχής το σκέφτηκα, άρα είναι έμπνευση. Αν ήθελε ο διάβολος το καλό σου, άλλες ώρες θα σου τα έφερνε αυτά στο νου, όχι την ώρα της προσευχής. Μπαίνει όμως ενδιάμεσος και πιάνει μαζί σου την κουβεντούλα. Γι' αυτό να μην δίνεις καθόλου σημασία. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου να του λες, αλλά να μου λείπει. Πάει, βλέπεις, με πονηριά να ξεγελάσει τον πνευματικό άνθρωπο με πνευματικές σκέψεις, οπότε η προσευχή αυτού, όπως λέει ο Δαβίδ, γενέστο εις αμαρτίαν. Γέροντα, την ώρα της προσευχής έρχονται στο νου μου άσχημοι λογισμοί ή άσχημες εικόνες. Αυτό είναι έργο του διαβόλου, για να σε συγχύζει, ιδίως όταν είσαι κουρασμένη σωματικά και περισσότερο όταν σου λείπει ύπνος. Βρίσκει το ταγκαλάκι κάποια στιγμή που είσαι μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως και σου παρουσιάζει άσχημες εικόνες για να σου πει ότι μετά είναι δικές σου και να σε ρίξεις απελπισία. Μη δίνεις σημασία. Να λες το Κύριε ελέησον και να σκέφτεσαι το Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους και να συγκεντρώνεσαι στην προσευχή. Έτσι θα κάνεις αντιπερισπασμό στο διάβολο.

Ο διάβολος εμποδίζει τον άνθρωπο από την προσευχή. Γέροντα, όταν προγραμματίζω να αγρυπνήσω στο κελί και παρουσιάζεται κάποιο εμπόδιο, τι φταίει? Για να επιτρέψει ο Θεός εμπόδιο, κάτι καλύτερο θα βγει. Και όταν, γέροντα, αυτό γίνεται συνέχεια, τότε θα υπάρχει περηφάνεια. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, να υπάρχει περηφάνεια? Κοίταξε, εξαρτάται και από το πώς τοποθετείς τα πράγματα. Αν βάζεις πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνεις δικαίωμα στον πειρασμό και σου φέρνει εμπόδια. Αλλά όταν κάποιος δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές από ό,τι στα πνευματικά, αυτό δεν έχει μέσα υπερηφάνεια? Και υπερηφάνεια έχει και ανευλάβεια. Γέροντα, τι κάνει ο πειρασμός για να εμποδίσει κάποιον να προσευχηθεί? Τι κάνει? Βρίσκει 1002 τρόπους. Μόλις αρχίσει ο άνθρωπος την προσευχή, μπορεί να του φέρει μετεωρισμό ή προσπαθεί να διασκορπίσει το νου του με φαντασίες, θορύβους κλπ. Να δεις τι γινόταν όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου. Ένα βράδυ είχα πάει να προσευχηθώ μέσα στο ναό. Η πύλη του μοναστηριού ήταν κλειστή και στην πόρτα του νεού είχα βάλει το μάνταλο. Κατά τα μεσάνυχτα άρχισε το ταγκαλάκι να χτυπάει το μάνταλο συνέχεια, κρι-κρι, και δεν σταματούσε, για να με κάνει να πάω να δω τι συμβαίνει. Μπήκα στο ιερό για να μην ακούω και εκεί, πίσω από την Αγία Τράπεζα, κοντά στον Εσταυρωμένο, έμεινα μέχρι το πρωί. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μεγάλη δύναμη. Όταν ήμουν δόκιμος μοναχός, με πολεμούσαν πολύ τα ταγκαλάκια. Το βράδυ που ήμουν στο κελί, μου χτυπούσαν συνεχώς την πόρτα και έλεγαν «Διευχών των Αγίων Πατέρων». Άνοιγα την πόρτα και παρόλο που δεν έβλεπα κανέναν, με πιάνε φόβος. Μετά δεν με χωρούσε ο τόπος, μου ήταν αδύνατο να μείνω μέσα στο κελί. Υπέφερα, έκλαιγα, έκανα προσευχή, τίποτε. Έβγαινα έξω. Ένα βράδυ μετά το απόδειπνο, με βλέπει έξω ένας προϊστάμενος της Μονής. «Παιδί μου», μου λέει, «γιατί δεν πας στο κελάκι σου? Βλέπεις κανένα πατέρα να γυρνάει έξω? Οι πατέρες κάνουν προσευχή στα κελιά τους». Άρχισα να κλαίω και του είπα τι συμβαίνει. Μου φέρνει τότε λίγο τίμιο ξύλο σε ένα κεράκι και μου λέει «Πήγαινε, παιδί μου, ήσυχος τώρα στο κελί σου». Μόλις έκλεισα την πόρτα, άκουσα αμέσως δυνατά «Διευχών των Αγίων Πατέρων». «Αμήν», είπα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας αστυνομικός με πλήρη στολή. Τα γαλόνια τα φορούσε λοξά στο μανίκι, όπως παλιά οι αστυνομικοί. Και άρχισε να φωνάζει. «Ε, παλιοκαλόγερε, εσύ αδιάβαστος, τι το έχεις αυτό το ξύλο?» Και άρχισε να γελάει με το γλυκό του γέλιο. Φώναζε, αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχα το τίμιο ξύλο. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναζε.

Για να θερμανθεί η καρδιά στην προσευχή. Οι ιερές εικόνες βοηθούν στην προσευχή. Γέροντα, όταν είμαι στενοχωρημένη, πώς θα βρω παρηγοριά? Να καταφύγεις στην προσευχή και μόνο το κεφάλι σου να ακουμπήσεις σε μία εικόνα θα βρεις παρηγοριά. Κάνε το κελί σου σαν εκκλησάκι με εικόνες που θα σε αναπαύουν και να δεις, θα βρίσκεις μέσα σε αυτό πολύ παρηγοριά. Μερικές φορές, γέροντα, κατά την ώρα της προσευχής ασπάζομαι τις εικόνες. Είναι σωστό? Σωστό είναι. Κανονικά έτσι πρέπει να ασπαζόμαστε τις εικόνες. Να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους και να πέφτουμε να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες τους. Μια χρονιά, στις 26 Μαρτίου που γιορτάζουμε τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, προσευχόμουν όρθιος μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Για μια στιγμή βλέπω το Χριστό και την Παναγία να κινούνται σαν ζωντανοί. «Χριστέ μου», είπα, «ευλόγησέ με. Παναγία μου, ευλόγησέ με». Και καθώς έπεφτα να προσκυνήσω, μια έντονη ευωδία γέμισε το κελί. Με έπιασε τρέλα. Το χαλάκι που είχα στρωμένο κάτω, αν και ήταν γεμάτο χώμα, ακόμη και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν αυτό το χαλάκι. Τέτοια ευωδία. Γέροντα, όταν προσεύχομαι, βοηθάει να φέρω στο νου μου την εικόνα του Χριστού? Κοίταξε. Όταν προσεύχεσαι μπροστά σε μία εικόνα, η εικόνα βοηθάει, γιατί από την εικόνα περνάς στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν όμως προσεύχεσαι νοερός και είσαι σκυμμένη με κλειστά τα μάτια, δεν πρέπει να φέρνεις στο νου σου με τη φαντασία σου εικόνες, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι και να σου το παρουσιάσει σαν οράματα για να σε πλανήσει και να σου κάνει κακό. Ιδίως η ευχή καλά είναι να γίνεται με καθαρό νου, χωρίς λογισμούς ή παραστάσεις, έστω κι αν αυτές είναι εικόνες του Χριστού ή παραστάσεις από την Αγία Γραφή, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους έχουν πολύ φαντασία και υπερηφάνεια. Μόνο όταν έρχονται ρηπαροί ή βλάστημοι λογισμοί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις από την Αγία Γραφή. Η καλύτερη όμως παράσταση είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και της αχαριστίας μας.

0: Το κομποσκίνι, το αυτόματο όπλο κατά του διαβόλου. Γέροντα, ποια σημασία έχει το κομποσκίνι?
1: Το κομποσκίνι είναι μια κληρονομιά, μια ευλογία που μας έχουν αφήσει οι Άγιοι Πατέρες μας. Και μόνο γι' αυτό έχει μεγάλη αξία. Βλέπεις, σε κάποιον αφήνει ο παππούς του κληρονομιά ένα ασήμαντο πράγμα και το έχει μετά σαν φυλαχτό. Πόσο μάλλον το κομποσκίνι που μας το άφησαν κληρονομιά οι Άγιοι Πατέρες. Παλιά, που δεν υπήρχαν ρολόγια, οι μοναχοί μετρούσαν την ώρα της προσευχής με το κομποσκίνι, αλλά η κόμπη του κομποσκινιού ήταν απλή. Κάποτε ένας

της έκανε πολύ αγώνα, πολλές μετάνοιες και ο διάβολος πήγαινε και έλυνε τους κόμπους του κομποσκοινιού του. Έκανε μετάνοιες ο καημένος και απέκαμε, γιατί δεν μπορούσε να τις μετρά, αφού ο διάβολος του έλυνε συνέχεια τους κόμπους. Τότε παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου και του δίδαξε πώς να πλέκει τους κόμπους, ώστε σε κάθε κόμπο να σχηματίζονται 9 σταυροί. Ο διάβολος μετά, ο οποίος τρέμει το σταυρό, δεν μπορούσε να τους λύσει. Έτσι, κάθε κόμπος του κομποσκοινιού έχει 9 σταυρούς που συμβολίζουν τα 9 τάγματα των αγγέλων. Γέροντα, τι σημαίνουν οι 33, οι 50, οι 100 και οι 300 κόμποι που έχουν τα κομποσκοίνια? Μόνο ο αριθμός 33 είναι συμβολικός. Συμβολίζει τα 33 χρόνια που έζησε ο Χριστός επάνω στη γη. Οι άλλοι αριθμοί απλώς μας βοηθούν να μετράμε τις μετάνοιες που κάνουμε ή πόσες φορές θα πούμε την ευχή. Μερικές μηχανές έχουν ένα σκοινί με μια χειρολαβή στην άκρη και όταν θέλεις να τις βάλεις μπρος, τραβάς μερικές φορές το σκοινί με δύναμη μέχρι να ξεπαγώσουν τα λάδια. Έτσι και το κομποσκοίνι είναι το σκοινί το οποίο τραβάμε 1, 2, 5, 10 φορές και ξεπαγώνουν τα πνευματικά λάδια και παίρνει μπρος η πνευματική μηχανή της αδιαλείπτου προσευχής. Οπότε δουλεύει μετά μόνη της η καρδιά στην ευχή. Αλλά και όταν η καρδιά πάρει μπρος την ευχή, και πάλι δεν πρέπει να καταργήσουμε το κομποσκοίνι για να μην παρακινηθούν κι άλλοι να το καταργήσουν, ενώ δεν πήρε ακόμη μπρος η καρδιά τους την ευχή. Όταν γέροντα κρατώ το κομποσκοίνι μου και λέω την ευχή μηχανικά, μήπως υπάρχει κίνδυνος ανθρωπαρέσκειας? Αν κάνεις κομποσκοίνι εξωτερικά από ανθρωπαρέσκεια, ακόμη και τα χέρια σου να ξεφλουδίσεις, σε τίποτε δεν θα σε ωφελήσει. Μόνο κούραση θα σου φέρει και την ψευδαίσθηση ότι δήθεν ασχολείσαι με την ωερά προσευχή. Γέροντα, εγώ δεν έχω συνηθίσει να κρατώ κομποσκοίνι. Το κομποσκοίνι να το κρατάς για να μην ξεχνάς την ευχή, την οποία πρέπει να εργάζεσαι εσωτερικά στην καρδιά. Όταν μάλιστα βγαίνεις από το κελί σου, να θυμάσαι ότι ο εχθρός είναι έτοιμος για επίθεση. Γι' αυτό να μιμήσαι τον καλό στρατιώτη που βγαίνοντας από το πολυβολείο έχει πάντοτε αναχείρας το αυτόματο όπλο. Το κομποσκοίνι έχει μεγάλη δύναμη. Είναι το όπλο του μοναχού και οι κόμποι είναι σφαίρες που κρά κρά θερίζουν τα ταγκαλάκια.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Θερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντος βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή ασυγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύσην άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρησιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασού σαφώς σε διδάχθησαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμον υπάρχει τριά αμέριστε, ελεεί γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο. Δυο προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μαζί πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε. Η λάστη τη ει δούλη χερίσε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε, ημά ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη ει την εύπλαχνον και ετουμένου στην θερμήν σου νυν αντίληψη. Δίνα σε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αϊχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, πυλήνης του υμνούντα σε στόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση τη δόξη των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Το όρο στο δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιο, των δυσθεώρητων τόκων εδήλου ει Παρθένε συλλήψεω. Αγία Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Ο διακαθότη τακτή σα των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σα, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ω αγαθό και έσπλαχνο. Αγία Τριά ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγλεσου. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαΐς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτεί ο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σεις υμνηθές πρεσβείες της Θεομήτωρος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντος βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της θεότητος πλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσην ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφούς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέμου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύματον Κύριον, σήμε προς θασάς θεωργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ ικτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνση αή Κύριε πάντων. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης στον ένα πανύμνητε Χριστόν των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισή προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιέσαι βρώτιε καταξίαν άναρχη μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφου των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντισεν στόμαση, με θόνη μας τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατεν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίε του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίε πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντο του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Η απομάκρυνση από το Θεό είναι κόλαση. Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι, γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτε. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάζει το Θεό. Μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πνευματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος, βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδείσια αγαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά, καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει, που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσασμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα αγίοινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με το Θεό, μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από το Θεό υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από το Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους στα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από το Θεό και από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από το Θεό δέχεται τη δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει Θεία Χάρη θα του δοθεί και άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί θα του αφαιρεθεί και αυτή. Η Χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάει. Πετάνε και τη λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρης, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αισθάνονται σε αυτή τη ζωή στεναχώρια. Στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στεναχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ζει, ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου από εδώ και θα πάμε στον Παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και ο Θεός φυλάξει, θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη. Κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μια καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μια στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, τόσο περισσότερο υποφέρει η ψυχή του. Ο κλέφτης νιώθει χαρά? Δεν νιώθει χαρά.
ενώ αυτός που κάνει καλοσύνες νιώθει χαρά. Για να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαυση δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκησε κάποιον, ούτε το κλέβει, κι όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμα και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χαρά που νιώθει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει, όταν αδικεί, να νιώσει χαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν, τι γκριμάτσες κάνουν.

Αλλά να σας πω και το άλλο. Σ' όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από το Θεό πάντα απαρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια. Σ' όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις το μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις την αμαρτία, θα πληρωθείς από το διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από το Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στο Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι και θα αγάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στο Χριστό, μα είναι φοβερό. Να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Και λέμε τι έκανε ο Χριστός για μας. Τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει και το Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωράει και εμείς να αμαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους. Γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους ιερούς κανόνες. Όπως για τα Σόδωμα και ο Γόμορα είχε πει ο Θεός, δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες. Να πάω, να δω. Κι αν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει,

Στις μέρες μας ο διάβολος αλωνίζει και με την αμαρτία δίνουμε δικαιώματα στον πειρασμό. Πολύς δαιμονισμός υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Ο διάβολος αλωνίζει γιατί οι σημερινοί άνθρωποι του έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δέχονται δαιμονικές επιδράσεις φοβερές. Έλεγε ένας πολύ σωστά: «Ο διάβολος παλιά ασχολείται με τους ανθρώπους. Τώρα δεν ασχολείται, τους έβαλε στο δρόμο και τους λέει: ώρα καλή και τραβάνει οι άνθρωποι». Είναι φοβερό, βλέπετε, τα δαιμόνια στη χώρα των Γαδαρινών για να πάνε στα γουρούνια ζήτησαν άδεια από τον Χριστό, γιατί τα γουρούνια δεν έχουν δώσει δικαίωμα στο διάβολο και αυτός δεν έχει δικαίωμα να μπει σε αυτά. Ο Χριστός επέτρεψε να μπει για να τιμωρηθούν οι Ισραηλίτες επειδή απαγορευόταν να τρώνε χοιρινό κρέας. Γέροντα, είναι μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Γέροντας: «Ναι, ναι, και εμένα μου το είπε κάποιος. Να βγάλεις από τη γαλλική μετάφραση της βίβλου ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης αυτά που αναφέρονται στους δαιμονισμένους και οι Ευρωπαίοι δεν θα τα καταλάβουν, γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει διάβολος. Τα εξηγούν, βλέπεις, όλα με την ψυχολογία. Αν πήγαιναν εκείνους τους δαιμονισμένους του Ευαγγελίου στους ψυχιάτρους, θα τους τάραζαν στα ηλεκτροσόκ. Ο Χριστός έχει αφαιρέσει από τον διάβολο το δικαίωμα να κάνει κακό. Μόνο αν του δώσει ο άνθρωπος δικαιώματα μπορεί να κάνει κακό. Όταν δεν συμμετέχει κανείς στα μυστήρια της Εκκλησίας, δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται μια επίδραση δαιμονική». Γέροντα, πώς αλλιώς δίνει κανείς δικαιώματα? Η λογική, που ο γέροντας εννοεί τον ορθολογισμό εδώ, η αντιλογία, το πείσμα, το θέλημα, η ανυπακοή, η ανέδεια, είναι ιδιότητες του διαβόλου. Ανάλογα με το βαθμό που τα έχει ο άνθρωπος, δέχεται μια εξωτερική επίδραση. Όταν όμως η ψυχή εξαγνιστεί, κατοικεί στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και χαριτώνεται ο άνθρωπος. Ενώ όταν μολυνθεί με θανάσιμα αμαρτήματα, κατοικεί το ακάθαρτο πνεύμα. Όταν πάλι δεν είναι θανάσιμα μολυσμένα, τότε βρίσκεται υπό την επίδραση του πονηρού πνεύματος. Στην εποχή μας, δυστυχώς, δεν θέλουν οι άνθρωποι να κόψουν τα πάθη τους, το θέλημά τους, δεν δέχονται συμβουλές. Από εκεί και πέρα μιλούν με ανέδεια και διώχνουν τη χάρη του Θεού. Όπου σταθεί μετά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει προκοπή, γιατί δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Είναι εκτός αυτού πια. Γιατί τον κάνει κουμάντο απ' έξω ο διάβολος. Δεν είναι μέσα, Θεός φυλάξει, αλλά απ' έξω ακόμη μπορεί να τον κάνει κουμάντο. Ο άνθρωπος όταν εγκαταλείπεται από τη χάρη γίνεται χειρότερος από τον διάβολο. Γιατί μερικά πράγματα ο διάβολος δεν τα κάνει, αλλά βάζει ανθρώπους να τα κάνουν. Δεν κάνει λόγου χάλι εγκλήματα, αλλά βάζει τον άνθρωπο να κάνει εγκλήματα. Έτσι δαιμονίζονται μετά οι άνθρωποι.

και εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν πνευματικό να εξομολογηθούν. Να φύγει η δαιμονική επίδραση. Για να μπορούν να σκέφτονται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε καν να σκεφτούν από τη δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου. Λίγο, πριν λίγο καιρό, ήρθε στον Άγιο Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασαλάκια και δίχτυα όλο το δρόμο εκεί σε μια περιοχή κοντά στο καλύβι. Αν περνούσε από εκεί καμέσα κανένας ανεξομολόγητος θα πάθαινε κακό. Δεν θα ήξερε από πού του ήρθε. Μόλις τα είδα, κάνω το σταυρό μου και περνώ από μέσα και τα διαλύω. Μετά ο μάγος ήρθε στο καλύβι, μου είπε όλα τα σχέδιά του και έκαψε τα βιβλία του. Σ' έναν που είναι πιστός, εκκλησιάζεται, εξομολογείται, κοινωνάει, ο διάβολος δεν έχει καμία δύναμη, καμία εξουσία. Κάνει μόνο λίγο γαβ-γαβ σαν το σκυλί που δεν έχει δόντια. Σ' έναν όμως που δεν είναι πιστός και του δίνει δικαιώματα, έχει μεγάλη εξουσία. Μπορεί να τον ελιντσάρει. Έχει δόντια και τον ξεσκίζει. Ανάλογα με τα δικαιώματα που του δίνει μια ψυχή, είναι και η εξουσία του επάνω της. Ακόμη και όταν πεθάνει κανείς και είναι τακτοποιημένος, την ώρα που η ψυχή του ανεβαίνει στον ουρανό, είναι σαν να τρέχει ένα τρένο και σκυλιά άλλα να τρέχουν από πίσω, γαυγίζοντας, γαβ, γαβ, και άλλα από μπροστά, γαυγίζοντας. Κόβει και κανένα σκυλί το τρένο. Αλλά αν δεν είναι τακτοποιημένος, είναι σαν να βρίσκεται σε τρένο που δεν μπορεί να τρέξει με ταχύτητα, γιατί είναι χαλασμένες οι ρόδες, οι πόρτες ανοιχτές και μπαίνουν τα σκυλιά μέσα και δαγκώνουν και κανέναν. Όταν ο διάβολος έχει αποκτήσει μεγάλα δικαιώματα στον άνθρωπο και τον έχει κυριεύσει, τότε πρέπει να βρεθεί η αιτία για να κοπούν τα δικαιώματα. Αλλιώς, όση προσευχή και να κάνουν οι άλλοι, αυτός δεν φεύγει. Σακατεύει τον άνθρωπο. Ιερείς, δώσ' του τους εξορκισμούς. Και τελικά, τα πληρώνει ο άνθρωπος γιατί βασανίζεται ακόμη περισσότερο από τον διάβολο. Πρέπει να μετανοήσει ο άνθρωπος, να εξομολογηθεί, να κοπούν τα δικαιώματα που έχει δώσει. Και μετά θα φύγει ο διάβολος. Αλλιώς θα ταλαιπωρείται. Μία μέρα, δύο μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Διάβασε εξορκισμούς. Αφού ο διάβολος έχει δικαιώματα, δεν φεύγει.

Ο διάβολος δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Γέροντα, πώς γίνεται και κυριεύομαι από τα πάθη? Γέροντας, ο άνθρωπος, αν δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, κυριεύεται από τα πάθη. Αυτό που θέλει ο Θεός, που είναι και συμφέρον σου, είναι να πετάξεις στα μούτρα του διαβόλου όλα τα πάθη. Δηλαδή να στρέψει εναντίον του το θυμό, το πείσμα κτλ. Ή καλύτερα, πούλησε τα πάθη στον ταγκαλάκι και όσα χρήματα πάρεις αγόρασε πέτρες για να έχεις να τοποτροβολάς για να μην σε πλησιάζει.

Συνήθως εμείς οι άνθρωποι με τις αφορμές που δίνουμε, είτε με απροσεξίες είτε με υπερήφανους λογισμούς, επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κάνει κακό. Ακόμη και έναν λογισμό ή ένα λόγο μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το ταγκαλάκι. Ταγκαλάκι εννοεί το διάβολο, ο γέροντας. Θυμάμαι, ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπημένη. Κάποτε άρχισε ο άνδρας και έλεγε στη γυναίκα «Θα σε χωρίσω». Και η γυναίκα έλεγε στον άνδρα «Θα σε χωρίσω». Έτσι το έλεγαν στα αστεία. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε ο πειρασμός και δημιούργησε μια μικρή δυσκολία και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Ούτε τα παιδιά τους δεν σκέφτηκαν, ούτε τίποτε. Ευτυχώς βρέθηκε ένας πνευματικός και τους μίλησε. «Για αυτή τη χαζομάρα θα χωρίσετε», τους είπε. Και έτσι συνήλθαν. Αν ένας άνθρωπος λοξοδρομήσει από τις εντολές του Θεού, τον πολεμούν μετά τα πάθη. Και αν αφήσει κανείς τα πάθη να τον πολεμούν, δεν χρειάζεται διάβολος να τον πολεμήσει. Και τα δαιμόνια έχουν ειδικότητα. Χτυπούν τον άνθρωπο, τάκ, τάκ, να του βρουν την πάθηση, την αδυναμία, για να τον πολεμήσουν. Θέλει προσοχή να κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, τις αισθήσεις δηλαδή, να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πειρασμό και μπαίνει από εκεί ο εχθρός. Εκεί είναι τα δύνατα σημεία. Αν αφήσεις έστω και μια σχισμή ανοιχτή, μπορεί να μπει και να σου κάνει ζημιά. Ο διάβολος μπαίνει στον άνθρωπο όταν υπάρχει λάσπη στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν πλησιάζει στο καθαρό πλάσμα του Θεού. Άμα ξελασπώσει η καρδιά, φεύγει ο Θεός, φεύγει ο εχθρός, συγγνώμη, και έρχεται πάλι ο Χριστός. Άμα ξελασπώσει η καρδιά, φεύγει ο εχθρός και έρχεται πάλι ο Χριστός. Όπως το γουρούνι, όταν δεν βρει λάσπη, γουργουρίζει και φεύγει, έτσι και ο διάβολος δεν πλησιάζει στην καρδιά που δεν έχει βούρκο. Τι δουλειά έχει σε καρδιά, καθαρή και ταπεινή? Αν λοιπόν δούμε ότι το σπίτι μας, η καρδιά μας, είναι παλιόσπιτο και κατοικεί ο εχθρός, πρέπει αμέσως να τον γκρεμίσουμε για να φύγει και ο κακός ενοικιαστής μας, δηλαδή το ταγκαλάκι. Γιατί όταν η αμαρτία χρονίσει στον άνθρωπο, ο διάβολος φυσικά αποκτάει περισσότερα δικαιώματα. Γέροντα, όταν ένας άνθρωπος έχει δώσει δικαιώματα στον πειρασμό, επειδή έζησε με αμέλεια και θέλει να βάλει μια σειρά, να αρχίσει να ζει προσεκτικά, τον πολεμάει το ταγκαλάκι? Ο γέροντας: όταν παίρνει τη στροφή, παίρνει μια δύναμη από το Θεό, ένα φωτισμό και μια θεία παρηγοριά για να αρχίσει. Αλλά μόλις αρχίσει τον αγώνα, ο εχθρός του κάνει σφοδρό πόλεμο. Τότε χρειάζεται λίγη καρτερία. Αλλιώς, πώς θα του ξεριζωθούν τα πάθη, πώς θα γίνει η απέκδυση του παλιού ανθρώπου, πώς θα φύγει η υπερηφάνεια? Έτσι καταλαβαίνει ότι μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτε και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού και έρχεται η ταπείνωση. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κάποιος πάει να κόψει μια κακή συνήθεια, παραδείγματος χάρη το τσιγάρο, τα ναρκωτικά. Στην αρχή νιώθει μια χαρά και τα πετάει. Μετά βλέπει τους άλλους να καπνίζουν και λοιπά και έχει πόλεμο σφοδρό. Αν το ξεπεράσει, γυρίζει τις πλάτες χωρίς να δυσκολεύεται. Πρέπει να αγωνιστούμε λίγο. Το ταγκαλάκι κάνει τη δουλειά του. Εμείς να μην κάνουμε τη δουλειά μας.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

να μην ανοίγουμε συζήτηση με το ταγκαλάκι. Όλοι έχουμε πάθη κληρονομικά, αλλά αυτά δεν μας βλάπτουν. Είναι όπως ένας γεννιέται με μια ελιά στο πρόσωπο. Αυτή και ομορφιά του δίνει, αν όμως την ξεσκαλίσει, μπορεί να δημιουργηθεί καρκίνος. Να μην αφήσουμε το διάβολο να ξεσκαλίζει τα πάθη. Αν τον αφήσουμε να ξεσκαλίζει την αδυναμία μας, δημιουργείται καρκίνος, εντός εισαγωγικών. Πρέπει να έχουμε πνευματική λεβεντιά. Να περιφρονούμε το διάβολο και όλα τα πονηρά του, τηλεγραφήματα, τους λογισμούς. Να μην ανοίγουμε συζήτηση μαζί του. Όλοι οι δικηγόροι να μαζευτούν δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό διαβολάκι. Γιατί να κόψουμε τις σχέσεις, για να κόψουμε τις σχέσεις και τον πειρασμό, για να αποφύγουμε τις πειρασμούς, πολύ βοηθάει το να κόψουμε τις συζητήσεις μαζί του. Μας συνέβη κάτι, μας αδίκησαν, μας έβρισαν. Να εξετάσουμε αν σφάλαμε. Αν δεν σφάλαμε, έχουμε μισθό. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Όποιος συνεχίζει να συζητάει με το ταγκαλάκι, του πλέκει μετά δαντέλα και τον αναστατώνει. Τον κάνει να τα εξετάζει με την ταγκαλίστικη νομική και τον αγριεύει. Θυμάμαι όταν είχαν φύγει οι Ιταλοί, είχαν αφήσει μέσα σε σκηνές λοφίσκους από χειροβομβίδες. Τα δε μπαρούτια ήταν ολόκληροι λόφοι. Πήγαιναν οι άνθρωποι και έπαιρναν τις σκηνές. Τα παιδιά έπαιζαν με τις χειροβομβίδες και πόσα από αυτά τα καημένα δεν σκοτώθηκαν. Με τις χειροβομβίδες δεν παίζουν. Έτσι και με το διάβολο παιχνίδια δεν κάνουμε. Αλλά ο διάβολος είναι αδύναμος. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι ο διάβολος ιδίως στις μέρες μας έχει πολύ δύναμη. Απάντηση του γέροντα Παϊσίου. Ο διάβολος έχει κακία και μίσος, όχι δύναμη. Η αγάπη του Θεού είναι παντοδύναμη. Ο Σατανάς προσπαθεί να φανεί παντοδύναμος, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φαίνεται δυνατός, αλλά είναι τελείως αδύναμος. Πολλά καταστρεπτικά σχέδια του χαλούν πριν καν αρχίσουν να πραγματοποιούνται. Θα άφηνε ποτέ ένας πολύ καλός πατέρας μερικά λιτάκια να χτυπούν τα παιδιά του? Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Τι να φοβηθείς, τα ταγκαλάκια δεν έχουν καμία δύναμη. Ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Ο πειρασμός είναι σάπιος. Σταυρό δε φοράς? Τα όπλα του διαβόλου είναι αδύναμα. Ο Χριστός μας έχει οπλίσει με το σταυρό του. Μόνον όταν αφήνουμε τα όπλα τα πνευματικά, τότε ο εχθρός έχει δύναμη. Ένα μικρό σταυρουδάκι έδειξε ένας ορθόδοξος ιερέας ένα μάγο και τον έκανε να τρέμει, ο δαίμονας που είχε επικαλεστεί στις μαγείες του. Γιατί λοιπόν φοβάται τόσο πολύ το σταυρό, εννοεί ο δαίμονας. Γιατί? Όταν ο Χριστός δέχτηκε τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα και τα χτυπήματα, τότε συντρίφθηκε το βασίλειο και η εξουσία του διαβόλου. Με τι τρόπο νίκησε ο Χριστός? Με το καλάμι. Με το καλάμι συντρίφθηκε το κράτος του διαβόλου, λέει κάποιος Άγιος. Όταν δηλαδή του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα με το καλάμι στο κεφάλι, τότε συντρίφθηκε η εξουσία του διαβόλου. Δηλαδή, η υπομονή και η πνευματική άμυνα και η ταπείνωση, το μεγαλύτερο όπλο κατά του διαβόλου. Το μεγαλύτερο βάλσαμο της σταυρικής θυσίας του Χριστού είναι που συντρίφθηκε ο διάβολος. Μετά τη σταύρωση του Χριστού είναι πια όπως ένα φίδι που το έχει αφαιρεθεί το δηλητήριο ή όπως το σκυλί που το έχουν αφαιρεθεί τα δόντια. Αφαιρέθηκε το φαρμάκι από το διάβολο. Αφαιρέθηκαν τα δόντια από τα σκυλιά τους δαίμονες και είναι τώρα αφοπλισμένοι. Και εμείς με το σταυρό οπλισμένοι. Τίποτε δεν μπορούν να κάνουν οι δαίμονες στο πλάσμα του Θεού όταν δεν τους δώσουμε εμείς δικαιώματα. Μόνο φασαρία κάνουν, δεν έχουν εξουσία.
Μια φορά, όταν ήμουν στο κελί του Τιμίου Σταυρού, πέρασα μια πολύ όμορφη αγρυπνία. Είχαν μαζευτεί τη νύχτα πολλοί δαίμονες επάνω στο ταβάνι. Στην αρχή χτυπούσαν με βαριές, δυνατά, και μετά θορυβούσαν σαν να κυλούσαν κούτσουρα μεγάλα, κορμούς δέντρων. Σταύρωνα από τον ταβάνι και έψαλα. «Τον σταυρών σου προσκυνούμε, δέσποτα». Τελείωνα, άρχιζαν τα κούτσουρα πάλι. Τώρα είπε θα κάνουμε δύο χορούς. Έναν εσείς με τα κούτσουρα, από πάνω, και έναν εγώ από κάτω. Άρχιζα εγώ, σταματούσαν αυτοί. Μια φορά έψαλα «Το σταυρό σου προσκυνούμε», την άλλη «Κύριε, όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας». Πέρασα την πιο ευχάριστη νύχτα με ψαλμωδία και όταν λίγο σταματούσα, συνέχιζαν αυτοί με την ψυχαγωγία τους. Την κάθε φορά, όλο και διαφορετικό έργο θα παρουσιάσουν. Όταν ψάλατε για πρώτη φορά, δεν έφυγαν? Όχι. Μόλις τελείωνα εγώ, άρχιζαν εκείνοι. Ναι, έπρεπε να βγάλουμε αγρυπνία και οι δύο χωροί. Ήταν μια όμορφη αγρυπνία. Έψελνα με καημό. Πέρασαν πολλές καλές μέρες. «Γέροντα, πώς είναι ο διάβολος?» Απάντηση. «Ξέρεις τι όμορφος είναι? Άλλο πράγμα. Μόνο να τον δεις. Και πώς η αγάπη του Θεού δεν επιτρέπει να βλέπει ο άνθρωπος το διάβολο. Θα πέθαιναν οι περισσότεροι από το φόβο τους. Σκέψου, αν τον έβλεπαν πώς ενεργεί. Αν έβλεπαν τη γλυκιά, εντός εισαγωγικών το έχει, μορφή. Μερικοί πάλι θα είχαν την καλύτερη ψυχαγωγία. Ξέρεις τι ψυχαγωγία? Πώς το λένε, σινεμά? Για να δει κανείς όμως ένα τέτοιο έργο πρέπει να πληρώσει πολλά και πάλι δεν θα μπορέσει να το δει. Έχει κέρατα και ουρά? Ναι, όλα τα εξαρτήματα. Γέροντα, οι δαίμονες έγιναν τόσο άσχημοι όταν έπεσαν και έγιναν από άγγελοι δαίμονες? Και βέβαια. Και είναι τώρα σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Αν πέσει κεραυνός και χτυπήσει ένα δέντρο, δεν θα γίνει αμέσως το δέντρο ένα μαύρο κούτσουρο? Έτσι είναι κι αυτοί, σαν να τους χτύπησε κεραυνός. Ένα διάστημα έλεγα στο ταγκαλάκι: «Να έρχεσαι να σε βλέπω για να μην πέσω στα χέρια σου». Τώρα και μόνο που σε βλέπω, φαίνεσαι πόσο κακός είσαι. Αν πέσω στα χέρια σου, τι κακό έχω να πάθω.

Ο διάβολος είναι κουτός. Γνωρίζει γέροντα το ταγκαλάκι τι έχουμε στην καρδιά μας. Ακόμη αυτό έλειψε, να γνωρίζει και καρδιές. Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης και μόνο σε ανθρώπους του Θεού αποκαλύπτεται ορισμένες φορές πάλι ο Θεός για το καλό μας. Αποκαλύπτει τι έχουμε στις καρδιές μας. Το ταγκαλάκι γνωρίζει τις πονηρίες και τις κακίες που φυτεύει στα δικά του όργανα. Δεν ξέρει τους καλούς μας λογισμούς. Μόνο εκ πείρας αντιλαμβάνεται μερικά, αλλά και σε αυτά πέφτει έξω τις περισσότερες φορές. Και αν δεν επιτρέψει ο Θεός να τα καταλάβει και αυτά, πέφτει συνέχεια έξω σε όλα, γιατί είναι σκοτεινός ο διάβολος, ορατότης μηδέν. Δεν ξέρει, ας υποθέσουμε, ένα καλό λογισμό δικό μου. Αν έχω κανένα κακό λογισμό, εκείνον τον ξέρει, γιατί ο ίδιος τον εφυτεύει. Αν εγώ τώρα θέλω να πάω, να κάνω κάπου μια καλοσύνη, να σώσω κλπ. Έναν άνθρωπο, ο διάβολος δεν το ξέρει. Όταν όμως εκείνος βάλει σε κάποιον ένα λογισμό και του πει «Πήγαινε να σώσεις τον τάδε άνθρωπο», θα τον κεντήσει συγχρόνως και στην υπερηφάνειά του και γι' αυτό τον ξέρει το λογισμό αυτό. Αλλά με το ότι δέχεται ο άνθρωπος την υπερηφάνεια, δίνει δικαίωμα στον πειρασμό. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Θυμάσαι το περιστατικό με τον Αβά Μακάριο. Είχε συναντήσει μια φορά τον διάβολο και επέστρεφε από την πιο κοντινή έρημο που είχε πάει για να πειράξει τους αδελφούς, ο οποίος του είπε «Όλοι οι αδελφοί είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου, εκτός από έναν που είναι φίλος μου και μου κάνει υπακοή και όταν με βλέπει, στρέφεται σαν ανέμι». «Ποιος αδελφός είναι αυτός?» τον ρώτησε ο Αβάς Μακάριος. «Θεόπεμπτος είναι το όνομά του», το απάντησε εκείνος. «Πηγαίνει όσιος και βρίσκει τον αδελφό. Με τρόπο τον κατάφερε να του αποκαλύψει τους λογισμούς του και τον βοήθησε. Όταν ξανασυνάντησε τον διάβολο, τον ρώτησε για τους αδελφούς και εκείνος του είπε «Όλοι είναι πολύ αγριεμένοι μαζί μου. Και το χειρότερο, και αυτός που ήταν φίλος μου, δεν ξέρω πώς έγινε και άλλαξε και τώρα είναι ο πιο αγριεμένος από όλους». Δεν ήξερε ότι πήγε ο Αβάς Μακάριος και τον έφερε τον αδελφό σε λογαριασμό, γιατί ο Αβάς Μακάριος είχε κινηθεί ταπεινά από αγάπη και δεν είχε δικαίωμα διάβολο στο λογισμό εκείνον. Αν υπερηφανευόταν ο Αβάς Μακάριος, θα έδιωχνε τη χάρη του Θεού. Οπότε θα είχε δικαίωμα ο διάβολος. Τότε θα το ήξερε, γιατί αυτός θα του είχε κεντήσει την υπερηφάνεια. Αν πει έναν καλό λογισμό του άνθρωπος κάπου, μπορεί ο διάβολος να τον ακούσει και να τον πειράξει μετά? Απάντηση. Πώς να τον ακούσει αφού δεν έχει διάβολο, δηλαδή δεν πιστεύει εκεί? Άμα όμως τον πει για να υπερηφανευτεί, θα μπει στη μέση ο πειρασμός. Αν δηλαδή υπάρχει μια προδιάθεση υπερηφάνειας και λέει περήφανα κανείς «Θα πάω να τον σώσω αυτόν», μπαίνει ο διάβολος ενδιάμεσος και τότε αυτός το ξέρει. Ενώ αν κινείται ταπεινά από αγάπη, δεν το ξέρει. Χρειάζεται προσοχή. Είναι πολύ λεπτά τα πράγματα. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών. Πώς συμβαίνει όμως, γέροντα, ένας μάγος να πει για τρεις κοπέλες ότι μία θα αποκαταστηθεί, η άλλη θα ατυχήσει και η άλλη θα μείνει ανύπαντρη και να γίνει έτσι? Ο διάβολος έχει πείρα, είναι η απάντηση. Όπως λόγου χάρη ένας μηχανικός, όταν δει ένα σπίτι που κινδυνεύει να πέσει, είναι σε θέση να πει πόσο θα κρατήσει, έτσι κι αυτός βλέπει κάποιον που βαδίζει και με την πείρα του έχει, με την πείρα που έχει αποκτήσει, λέει πώς θα καταλήξει. Ο διάβολος δεν έχει εξυπνάδα, είναι πολύ κουτός. Είναι όλος ένα μπέρδεμα, άκρη δεν του βρίσκεις. Κάνει και εξυπνάδες και χαζομάρες.
τα τερτύπια του είναι χοντρά. Ο Θεός οικονόμησε έτσι για να τον καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είναι κανείς πολύ σκοτισμένος από την υπερηφάνεια για να μην τον καταλαβαίνει. Όταν έχουμε ταπείνωση, μπορούμε να καταλάβουμε τις παγίδες του διαβόλου, γιατί με την ταπείνωση φωτίζεται ο άνθρωπος και συγγενεύει με το Θεό. Η ταπείνωση είναι που σακατεύει το διάβολο.

Γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει. Γέροντα, γιατί ο Θεός επιτρέπει στον διάβολο να μας πειράζει? Για να διαλέξει τα παιδιά του. Κάνε διάβολο ό,τι θέλεις, λέει ο Θεός. Γιατί, ό,τι κι αν κάνει, τελικά θα σπάσει τα μούτρα του στον ακρογωνιό λίθο που είναι ο Χριστός. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, τότε τίποτε δεν μας φοβίζει. Ο Θεός δεν επιτρέπει μια δοκιμασία αν δεν βγει κάτι καλό. Όταν ο Θεός βλέπει ότι θα γίνει ένα μεγαλύτερο καλό, αφήνει τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του. Είδατε τι έκανε ο Ηρώδης? Σκότωσε 14.000 νήπια, αλλά έκανε 14.000 μάρτυρες αγγέλους. Πού είδες εσύ μάρτυρες αγγέλους? Έσπασε τα μούτρα του ο διάβολος. Ο Διοκλητιανός έγινε μάλλον συνεργάτης του διαβόλου, βασανίζοντας τους χριστιανούς σκληρά. Αλλά χωρίς να το θέλει, έκανε καλό στην εκκλησία του Χριστού, γιατί την πλούτησε με Αγίους. Νόμιζε ότι θα εξαφάνιζε όλους τους χριστιανούς, αλλά δεν έκανε τίποτε. Άφησε πλήθος Άγια Λείψανα να τα προσκυνούμε και πλούτησε την εκκλησία του Χριστού. Μπορούσε να τον είχε ξεκάνει το διάβολο ο Θεός. Θεός είναι. Αν θέλει και τώρα τον μαζεύει κουβάρι στην κόλαση, αλλά τον αφήνει πάλι για το καλό μας. Δεν τον άφηνε να ταλαιπωρεί και να βασανίζει το πλάσμα του. Θα τον άφηνε? Τον άφησε όμως μέχρι ενός σημείου και έως καιρού για να μας βοηθήσει με την κακία του, να μας πειράζει για να τρέχουμε στο Θεό. Μόνο αν πρόκειται για να βγει καλό, επιτρέπει στο ταγκαλάκι να μας πειράξει. Αν δεν βγει καλό, δεν επιτρέπει. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό μας. Να το πιστέψουμε αυτό. Αφήνει τον διάβολο ο Θεός για να παλέψει ο άνθρωπος. Χωρίς πάλι δεν γίνεται χωριό. Αν δεν μας πειράζει ο διάβολος, μπορεί να νομίζαμε ότι είμαστε και άγιοι. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός το διάβολο να μας χτυπάει με κακία, γιατί με το χτύπημα που μας κάνει διώχνει όλες τις σκόνες και ξεσκονίζεται η σκονισμένη ψυχή μας. Ή τον αφήνει να ορμάει, να μας δαγκώνει, για να καταφεύγουμε στο Θεό. Ο Θεός μας καλεί συνέχεια, αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνο αν παρουσιαστεί κανένας κίνδυνος τρέχουμε κοντά Του. Όταν ο άνθρωπος ενωθεί με το Θεό, δεν υπάρχει περιθώριο να εισχωρήσει ο πονηρός, αλλά ούτε και λόγος να επιτρέψει ο Θεός τον πονηρό να τον πειράξει για να αναγκαστεί ο άνθρωπος να καταφύγει στο Θεό. Πάντως, όπως και να είναι, ο πονηρός μας κάνει καλό, μας βοηθάει να αγιάσουμε. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερους εκτός από τους ανθρώπους και τους δαίμονες. Μια από την ψυχή του ανθρώπου δεν την βλάπτουν γιατί δεν μπορούν. Εκτός αν θέλει ο ίδιος ο άνθρωπος να βλάψει την ψυχή του. Αντίθετα, μισθό προξενούν στις ψυχές μας είτε κακοί άνθρωποι είτε απρόσεκτοι που άθελά τους κάνουν κακό στη ζωή μας. Γιατί νομίζετε, λέει εκείνος ο Αβάς, έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Γιατί οι πειρασμοί ωφελούν πολύ. Όχι ότι ο διάβολος μπορεί να κάνει τίποτα καλό, γιατί είναι κακός, αλλά ο καλός Θεός εμποδίζει την πέτρα που μας πετάει να μην μας σπάσει το κεφάλι και μας δίνει στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι μας δίνει αμύγδαλα να τα σπάζουμε και να τα τρώμε. Επιτρέπει δηλαδή ο Θεός τους πειρασμούς όχι για να μας τυρανάει ο διάβολος, αλλά για να δίνουμε σε Αυτόν με αυτόν τον τρόπο εξετάσεις. Εξετάσεις για την άλλη ζωή και να μην έχουμε παράλογες απαιτήσεις στη Δευτέρα Παρουσία. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά ότι πολεμούμε και έχουμε να πολεμήσουμε όσο βρισκόμαστε σε τούτη τη ζωή με τον ίδιο τον διάβολο. Όσο ζει ο άνθρωπος έχει πολλή δουλειά να κάνει για την καλυτέρευση της ψυχής του και έχει δικαίωμα να δίνει εξετάσεις πνευματικές. Αν πεθάνει, δεν θα περάσει, κόβεται πια.
Μεταξεταστέως δεν υπάρχει.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Χαράγει ευλόγησον.
1: Χριστός ο λιθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Γέροντα, θα ήθελα να δω τον Άγιο Αρσένιο. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι επικίνδυνο, γιατί ο εχθρός μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι, διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια, αφού σου κολλήσει το «κάτι είσαι», θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο εχθρός με τη φαντασία. Γι' αυτό, να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια, αλλά να μην επιδιώκεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι, είναι δική σου δουλειά. Όταν γέροντα εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας τρίτος τον βλέπει? Δεν υπάρχει κανόνας αυτό. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του, άλλοτε τίποτε. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από τον Τίμιο Σταυρό και πήγα στην Παναγούδα, το καλύβι ήταν εγκαταλειμμένο. Ίσα που βόλεψα κάπως ένα κελί για να μείνω. Είχα πάρει μαζί μου ό,τι πράγματα είχα. Τα μηνέα τα είχα ακόμη στα κουτιά. Ήρθε η ώρα να κάνω σπερινό. Αλλά πού να βρω τα μηνέα? Πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Είχα χάσει όμως και τα γυαλιά και δεν έβλεπα τα μικρά γράμματα από το ημερολόγιο για να δω τον εορταζόμενο Άγιο να κάνω κομποσκίνη για τον εσπερινό. 3/4 έψαχνα, τίποτε. Θα περάσει η ώρα ψάχνοντας, είπα. Ας πω, Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αφού έκανα κομποσκίνη στο Χριστό και στην Παναγία, ύστερα άρχισα να λέω. Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι της ημέρας. Τη νύχτα πάλι, για να μην χασομερώ με το ψάξιμο των γυαλιών, έλεγα το ίδιο. Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τότε βλέπω μπροστά μου έναν αξιωματικό λαμπροφόρο, με πολύ αγάπη και πατρική στοργή, να με πλησιάζει με καλοσύνη και να μου σκορπάει μια ανέκφραστη αγαλίαση. Επειδή τον είδα τόσο πολύ καλό, έλαβα το θάρρος και τον ρώτησα. «Πού υπηρετούσατε και πώς λέγεστε?» Εκείνος μου είπε, «Είμαι ο Άγιος Λουκυλιανός». Εγώ όμως δεν άκουσα καλά και τον ρώτησα, «Ο Άγιος Λουκυλιανός?» «Όχι», μου απάντησε, «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Επειδή το όνομά του μου φάνηκε παράξενο, τον ξαναρώτησα, «Ο Άγιος Λουκυλιανός?» «Όχι», μου απάντησε πάλι εκείνος, «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Τότε του είπα, «Έχω και εγώ τραύματα από τον πόλεμο». Δίπλα στον Άγιο στεκόταν και ένας νεαρός γιατρός με άσπρη ποδιά. Ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, στον οποίο είπε να με εξετάσει. Αφού με εξέτασε, άκουσα που έλεγε την διάγνωση στον Άγιο Λουκυλιανό. «Τα τραύματά του έχουν θεραπευτεί. Μόνο για το δίπλωμα θα τα λάβουμε υπόψη μας». Στη συνέχεια ένιωθα μεγάλη χαρά και διπλή ξεκούραση. Έψαξα καλά, βρήκα τα γυαλιά και κοίταξα στο ημερολόγιο. Ήταν η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού. Το απόγευμα πήγα σε κάποιους γνωστούς μου πατέρες και διάβασα και το συναξάρι του Αγίου. «Κόμη ο Άγιος με χορταίνει με την αγάπη του και με ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά με την παραδεισένια χαρά που μου έδωσε».

Τέταρτο μέρος. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, τότε και ένα Κύριε ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Προσευχή για τον εαυτό μας. Να ζητούμε το έλεος του Θεού για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Όταν γέροντα προσεύχομαι για κάποιον και νιώσω κατάνοιξη, τότε σταματώ να εύχομαι για εκείνον και κάνω ευχή για τον εαυτό μου. Γιατί? Δεν έχει ανάγκη εκείνος από προσευχή. Έχει γέροντα, αλλά σκέφτομαι να κάνω εκείνη την ώρα ευχή για μένα, γιατί δεν ξέρω πότε θα νιώσω πάλι κατάνοιξη. Καλά, εσύ να καλοπερνάς και για τον άλλο να λες «Δε βαριέσαι»? Τουλάχιστον να λες «Ελέησον ημάς». Μέσα στο «ημάς» περιλαμβάνεται και ο εαυτός σου και οι άλλοι. Εγώ λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, ελέησε όλους και μένα το κτίνος». Πολύ βοηθάει να χωρίζουμε την προσευχή μας σε τρία μέρη. Ένα για τον εαυτό μας, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή, γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή, γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι αμέτρητοι. Γέροντα, νιώθω ότι δεν θα μου φτάσει όλη η ζωή για να ζήσω το έλεος του Θεού. Ας ελεήσει ο Θεός. Μόνο να προσεύχεσαι απλά και συνέχεια, ζητώντας ταπεινά το έλεος του για τον εαυτό σου και για όλους τους ανθρώπους. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού και αγωνιζόμαστε χωρίς άγχος, ταπεινά, με φιλότιμο, ο Θεός θα δώσει και σε μας και στους άλλους ό,τι χρειάζεται. Γέροντα, μήπως εκτός από το έλεος του Θεού χρειάζεται να ζητώ και κάτι άλλο? Μέσα στο έλεος του Θεού υπάρχουν όλα. Αλλά αν χρειάζεσαι και κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να το ζητήσεις από το Θεό. Γέροντα, ο Μέγας Βασίλειος λέει, στην προσευχή σου μετά τη δοξολογία που θα κάνεις, να ζητάς μόνο τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοεί? Εννοεί να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ύστερα όλα τα άλλα προστιθήσετε ημίν. Όπως είπε ο Χριστός, όχι να ζητάμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και να ξεχνάμε τον προορισμό μας. Η Αγία Γραφή, γέροντα, λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως απέφευγαν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ όμως πώς να προσεύχομαι? Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον», δεν ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα, σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Μια μέρα υπέφερα πολύ. Και εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο, είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μέλ μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώριζα. Αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες, και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά στο τέμπλο. Ήταν στιφόκρασι, φάρμακο, όπως με ωφελεί. Την ίδια ημέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Γέροντα, αν ζητήσω κάτι από το Θεό με όλη μου την καρδιά, θα μου το δώσει? Αν σε συμφέρει, θα σου το δώσει. Αν δεν σε συμφέρει, πώς θα σου το δώσει? Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι που επέμεναν να τους δώσει ο Θεός βασιλιά, ενώ τους προειδοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι γι' αυτό? Έγινε βασιλιάς ο υπερήφανος Σαούλ
που τους έβαζε βαρύς φόρους και τους βασάνιζε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι καλό, ενώ δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι φύση αγαθός, γνωρίζει τι χρειάζεται για τον καθένα. Γι' αυτό να λέμε, «Θεέ μου, ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήσει, αλλά εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι συμφέρει στην ψυχή μου. Γεννηθήτω το θέλημά σου». Οπότε, όταν με την καρδιά μας πούμε «Γεννηθήτω το θέλημά σου», θα γίνει το θέλημα του Θεού, που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας.

«Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: Πώς ζητάς να αγαπήσεις το Θεό ενώ δεν έχεις καθαριστεί από τα πάθη? Αν κάποιος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει πόθο να αγαπήσει το Θεό, μπορεί αυτό να έχει μέσα ανέδεια? Όχι, γιατί να έχει ανέδεια? Αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί από τα πάθη και συγχρόνως θέλει να αγαπήσει το Θεό. Παράλληλα γίνονται και τα δύο. Αν όμως κάποιος αδιαφορεί για τα πάθη του και ζητά στην προσευχή του να αγαπήσει το Θεό, αυτός έχει ανέδεια. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι το δόρημα στην προσευχή είναι ανάλογο με την πίστη και με τη θερμότητα της καρδιάς. Εσύ τι ζητάς από το Θεό? Να με απαλλάξει, Γέροντα, από τη σκληρότητα και να μαλακώσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. Ζητείτε και θα λάβετε, είπε ο Χριστός. Αν αυτό που ζητάς είναι καθαρό και για το συμφέρον σου, θα το λάβεις. Αν ζητάς από το Θεό δύναμη για να προσεύχεσαι να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να βοηθήσει τους άλλους, αυτό είναι καλό και θα σου το δώσει. Αν όμως ζητάς να σου δοθεί το χάρισμα της προσευχής για να νιώθεις ευχαρίστηση, χαρά στην προσευχή, πώς θα σου το δώσει? Γέροντα, μερικές φορές εύχομαι να μου δώσει ο Θεός θείο φωτισμό. Είναι σωστό το αίτημά μου? Να προσπαθήσεις πρώτα και εσύ και μετά να ζητάς και από το Θεό το θείο φωτισμό. Γιατί ο Θεός θέλει πρώτα τη δική μας προσπάθεια και ύστερα δίνει ό,τι του ζητάμε. Να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι, να προσέχεις και να ενεργείς με σύνεση. Και μετά θα έρθει ο θείος φωτισμός. Όταν ας υποθέσουμε, σε ρωτούν για ένα θέμα, να μην βιάζεσαι να απαντήσεις, αλλά να ζητάς από το Θεό να σε φωτίσει. Θεέ μου, να λες, φώτισέ με να πω αυτό που πρέπει. Και ο Θεός θα σου δίνει λόγο, ανάλογα με την περίπτωση. Η βιαστική απάντηση είναι του μυαλού, ενώ η απάντηση που περνά μέσα από την προσευχή είναι του Θεού. Γέροντα, η έλλειψη εγρηγόρσεως με κάνει να φοβάμαι να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει σε κάποια προσπάθειά μου, γιατί βλέπω ότι δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Να ζητάς τη βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να τον παρακαλάς να σου δίνει και εγρήγορση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σου δώσει. Είναι σωστό, Γέροντα, να παρακαλούμε το Θεό να πάμε στον Παράδεισο? Εγώ δεν παρακαλώ το Θεό να πάω στον Παράδεισο. Τον παρακαλώ να με βοηθάει να μην τον στεναχωρώ με τη συμπεριφορά μου. Όμως, αν πάω στην κόλαση, δεν θα λυπήσω το Θεό. Επομένως, ούτε αυτό θα γίνει αφού τον παρακαλώ να με βοηθήσει να μην τον στεναχωρώ.

Γέροντα, τον τελευταίο καιρό έχω πρόβλημα με την καρδιά και φοβάμαι μήπως πάθω κάτι. Μη φοβάσαι. Όλοι κάτι πρέπει να έχουμε. Γιατί όταν κάτι έχουμε, καθόμαστε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλάμε να μας βοηθήσει. Γέροντα, σας παρακαλώ, ευχηθείτε να γίνω καλά. Δεν σε συμφέρει να κάνω προσευχή για αυτό το θέμα. Αν κάνεις υπομονή, με πίστη στο Θεό, θα πάρεις σύνταξη από το υγειονομικό του Θεού, η οποία είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη του ΟΓΑ. Διάβασα κάπου ότι ένας άρρωστος παρακαλούσε τον Άγιο Παντελεήμονα να τον κάνει καλά. Ο Άγιος όμως δεν τον θεράπευε και αυτό συνέχιζε να τον παρακαλεί. Τελικά θεραπεύτηκε. Όταν πέθανε και πήγε στην άλλη ζωή, είδε ότι εξαιτίας της θεραπείας έχασε πολλά στεφάνια. Τότε είπε στον Άγιο Παντελεήμονα, «Γιατί με θεράπευσες αφού γνώριζες ότι θα χάσω τα στεφάνια?» Γέροντα, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού σε θέματα υγείας? Πρώτα θα εμπιστευτείς το Θεό και μετά το Θεό θα εμπιστευτείς τον άνθρωπο, τον γιατρό. Μια δύσκολη αρρώστια, Γέροντα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζουμε? Πριν καταφύγετε σε γιατρούς, να προηγείτε προσευχή, αγρυπνία, για να βοηθήσει ο Θεός και να φωτίσει τους γιατρούς. Βάλτε και λίγο λαδάκι από την καντήλα του Αγίου Αρσενίου, πιείτε και λίγο αγιασμό, διαβάστε και κανένα ψαλμό. Γέροντα, εξαιτίας της αρρώστιας μου δεν ανταποκρίνομαι στα πνευματικά μου καθήκοντα και αυτό με στεναχωρεί. Και τίποτε να μην κάνεις τώρα που είσαι άρρωστη, ούτε κομποσκίνια ούτε μετάνιες, μόνο δόξασε ο Θεός να λες, αυτό αρκεί. Όταν, Γέροντα, είμαι άρρωστη και πονάω, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στην προσευχή. Η προσευχή σε αυτή την περίπτωση έχει και κόπο και πόνο, έχει και άσκηση. Γι' αυτό εισακούεται πιο πολύ από την προσευχή που κάνεις όταν είσαι καλά. Να αγαπάμε λίγο και τον πόνο. Η αρρώστια είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, τη δέχεται με χαρά και ψάλλει με χαρά. Ευλόγησο το Κύριον εν παντή καιρό. Θυμάμαι ο καημένος ο Γερογαβρίλης στα Καρούλια είχε πόνους, πόνους. Και όταν πονούσε έψελνε. Ήταν τεντωμένος συνέχεια κάτω. Έλεγε, μου λένε, σταυρούς, σταυρός, αλλά καρφιά δεν έχω. Χωρίς καρφιά τι σταυρός είναι? Πόσο καιρό κράτησε αυτό, Γέροντα? Αρκετό διάστημα, κάνα 2 χρόνια. Ήταν τελείως μόνος του. Και να δείτε το κελί του, είχε ανοίξει από κάτω μια ρογμή και χειμώνα καιρό έφερνε από τη θάλασσα.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
6: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιάς τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως κράτηστον, και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασε αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος

0: εσύ και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθις ο θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον παγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκα κοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξουση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέση αμετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
0: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρην προσελευθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χορό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Απορή παρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη θέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
0: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος, ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον δι δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγε αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών.

0: Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόνας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξες επί με την χείρα σου. Ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου. Συ φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοφές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέραν σκητροπάζων επορευόμεν. Ότι εψώεμα επλήστησαν επεγνάτων και ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η σκύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως ιάλαλος σου κανοίγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμός. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσι, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και ενδοσαλευτήν επόδας με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδόμεν οποιών με στη δία παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλαιον με πει κατά δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, που σαπλώσει η σάξη με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όχθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίσω το Θεό σου, υπερζεά τα χείλη σου, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτα κύρα μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω εν έσυ το στόμα μου. Η εμνημόνη σου επ' της τρομνής μου εν της όρθους εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και, την σκέπη, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο όμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθου σε μελέτων εισαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη καρπών η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθεύδοντος εν τάφο, ο νου και μνήστη έτηκε αυτοί εκ της κυρώς σου απόστησαν. Έθεντο με λάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις τένισαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ε Κύριε όλη την ημέραν διεπέτασα προς ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα φάσιε, η ιατρία αναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφωτε ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθείτε ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με δήλθον εωργές σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι ήδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίν σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στο γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εχθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμήσει. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστήσετε.

Πέδο και νημήν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως, σε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσεν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος εσύ χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούτ και επιγνώστε την των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η επίηση όν της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκοίοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άμην δρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από εμού και μη οθήσω με τις κατεβαίνους σου εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόνων πορεύσω, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: Αφήν του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Διαλέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θαλασσεν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Διαλέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και Θεή γη εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε εμυροφόρη της Αποστόλης ευγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνασιν την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμασιν και παρέχον

αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδιπαθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήν επί το όνοματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών.

Ο αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, ημείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν και επάρεστας χείρας αυτού ευλόγησε να

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτο θάνατον όλεσεν.

Δόξον ο Θεός των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Επίσκεψε τον κόσμο Σου εν ελέγχη κτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον ετοιμάς τα ελέη Σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και αισίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρόσιμων, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, Έτιδε Ανδρέου του Στρατιλάτου και τον συναυτό Ηρακλείου Φαύστου και Μινά και του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος, της Αγίας ενδόξου Βερονίκης της Αιμορρόουσης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Μιχαήλ του Μαλαιϊνού και Παϊσίου του Αγιορείτου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων Σου των Αγίων και τεβομένς

Χριστόν, εις Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και

0: Έτι και εκ εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
1: διαλέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: διαλέησον,
0: της Παναγίας ακράτων,

0: εαυτός και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ Χριστούς αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αμήν. Προς τον Άδειν Σωτήρη που συγκαταβέβηκας και τα σπήλα συντρίψας ως παντοδύναμος, τους θανώντας ως κτίστης συνεξανέστησας και θανάτου το κέντρον Χριστέ συνέτριψας και Αδάμ της κατάρας ερήσου φιλάνθρωπε,

Ακούσασε, γυναίκες του Αγγέλου, τα ρήματα απεβάλλοντων των θρήνων προς χαρίς γενόμενε και σύνδρομη την Ανάσταση έβλεπον και ειδού Χριστός προσήγησεν αυτές λέγοντο «Χαίρετε, θαρσίτε εγώ τον κόσμον ενίκηκα και τους θεσμίους ερισάμιν, σπουδάσατε ούν προς τους μαθητάς, απαγγέλουσε αυτής ότι προάγω ημάς εν τη χώρα Γαλιλαία του κηρύξε,

τη δωδεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, εν ειρήνη τελειωθέντος κατά το χιλιοστόν ενακοσιωστόν ενενικοστόν τέταρτον έτος. Ζήσας Παΐσιος μόνος Θεό μόνο, πολλούς τεθλιμένους εκούφησιν πόνων, ηνωμένος γάρ το Θεό διηγάπης, παραμυθίστε πάντα σε λήφθην χάριν. Δωδεκάτη Παΐσιος ανέσπερον αυγήν είδε. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μιχαήλ του Μαλαιίνου, ως εχρημάτισε Πατήρ Πνευματικός του Αγίου Αθανασίου του Εντοάθο. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπίωνος και των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου του Στρατιλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μινά και τις συνοδείες αυτών και του Αγίου Μάρτυρος Μάμαντος πέραν εντοσίγματι. Η Αγία Βερονίκη, η Αιμορροούσα, η Νιάσα του Χριστός εν ειρήνη τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς.

της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολυτάφτων επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακοινιστών, της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσεβος κειμένων και απαντακού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξεστε οι κατοικούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθώμεν, ενα ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη την. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε.
1: Κύριε.
0: Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την,
1: Κύριε ελέησον,
0: σοφία, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την,
1: Κύριε ελέησον,
0: σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Θεός συλλάστε. Θεός συλλάστε. Θεός συλλάστε. Ουδείς άξιος των συμπεδεμένων θεσσαλικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει την λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης, ο γάρδια πονήνση μέγα και φοβερών, και αυτές σε ουρανίες δυνάμεις, αλλόμως για την άφατον και μετετών φιλανθρωπία, ατρέπτους και αναλιώτους γέγονας άνθρωπος, και αρχιερεύση μόνο χρημάτισης, και της λειτουργικής ταύτης και νομάκου θυσίας, την ιερουργίαν παρέδωκα σημείνω δεσπότης των απάντων. Συγχαρμόνος, Κύριο Θεός μου, δεσπόζες των επουρανίων.

του αδελφού και συλλήτουργου ημών, Παναγιώτου ιερέως, οικονόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών, αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσφυγών,

των μισούντων, συκοφαντούντων, υβριζόντων, διαβαλόντων και πολεμούντων ημάς, των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Της σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας, των αυτιλωμένων και πλεόντων

ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία και κατανοίξη επιτελούντων την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυθέντων αυτής των δούλων του Θεού Ευθυμίου Ιερομονάχου Εφροσύνης

ευμορφίας φλόρας και ευφροσύνης και των δούλων του Θεού, Παναγιώτου και Στεφάνου, υπερηγίας και ταχείας εναρώσεως αυτού.

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήνους και πάσεν

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμεν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας που καίστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσκηση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

Συγχαρηθέως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος αύτουσον, Συ και μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκ του μη όντος εις το είναι μας παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστη σας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την Βασιλείαν Σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής Σου Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρσια πτερωτά.

Πατέρας και προφυλάμπευόμεν και λέγομεν Άγιος και Πανάγιος. Σύ και μοργενή σου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιον. Άγιος και Πανάγιος. Και μεγαλοπρεπής η δόξη σου. Ως τον κόσμο σου το συγάπησες. Ως τον Υιός του Μονογενήτος. Και να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μία πόλη, τα λέει τη ζωή αιώνιου. Ως ελθόν και πάσαν την πνεύμα οικονομία πληρώσεις. Την ηχθή παρεδίδωτο μάλλον δε εαυτόν παρεδίδωτος πόλης ζωής. Αγωνάρτων της Αγίας αυτή και χράντης και μου έτσι και εσύ. Ευχαριστήσεις και ευλογήσεις Αγία.

του σταυρού του ταύτου στριμμένων αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας, ο Θεός ηλάστητην το μαρτωλό και λέησον.

και του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, όν χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τη μονηγιά μακροημερεύοντα,

0: μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Με τα πνεύματός σου.
2: Αντών των Αγίων μνημονεύσαντες έτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊτόμεν. Παίρνω προς το μυστέρι.

δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξαζον τον Θεόν τον δόδα εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Με αυτά τα λόγια, τίμιε Πάτερ και αγαπητοί αδελφοί, ολοκληρώνει την ιστόρισή του, την αφήγησή του, ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος σήμερα, αναφερόμενος σε ένα μεγάλο θαύμα, άλλο ένα μεγάλο θαύμα μάλλον, το οποίο επετέλεσε ο Κύριός μας, της θεραπείας ενός ανθρώπου παραλυτικού. Βλέποντας το συγκεντρωμένο πλήθος το θαύμα αυτό, πραγματικά έμειναν ενεοί και δόξαζαν τον Θεόν, ο οποίος χαρίζει, προσφέρει, δωρίζει τέτοιες δυνατότητες στους ανθρώπους, μη ξέροντας και μη διαβλέποντας ότι ο Χριστός δεν ήταν απλά άνθρωπος, αλλά ο Θεάνθρωπος σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Και αν λάβουμε αφορμή από αυτήν την φράση, έχουμε αδελφοί να πούμε, στοιχισμένοι πάντοτε στη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι πραγματικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος πάντοτε δίνει, προσφέρει, δωρίζει στους ανθρώπους τη χάρη Του, το φως Του, την αγάπη Του, την ευλογία Του. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, στο μόνο κείμενο το οποίο μας έχει αφήσει και είναι η καθολική του επιστολή, εκείνη που μελετήσαμε στον κύκλο μελέτης της Αγίας Γραφής, όσοι έχετε την επιθυμία και την προθυμία να έρχεστε, νομίζω πρόπερση, γράφει εκεί στο πρώτο του κεφάλαιο, ακριβώς πάνω σε τούτη την αλήθεια, μία φράση που την επήρε η Εκκλησία μας και την ενέταξε στη λειτουργική της πραγματικότητα, και την ακούμε κάθε φορά στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην λεγόμενη οπισθάμβωνο ευχή. Λέει εκεί ο Άγιος Ιάκωβος: «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί εκ του Πατρός των φώτων». Κάθε τι το αγαθόν, το όμορφον, το ωραίον, εκείνο το οποίο προάγει τον άνθρωπο, εκείνο το οποίο τον συγκροτεί, εκείνο το οποίο τον αγιάζει και τον φωτίζει, είναι προερχόμενο από τον Θεό. Και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, θα πούν πως πραγματικά ο Θεός είναι ο δωτήρ, αυτός που χαρίζει και είναι ο παντοδότης και ο δωρεοδότης, εκείνος ο οποίος δίδει κάθε τι το υλικό το οποίο έχει ανάγκη το σώμα μας, η τροφή μας, το οξυγόνο μας, όλες εκείνες οι άλλες απαραίτητες τέλος πάντων διαδικασίες για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να λειτουργήσουμε, είναι δωρεές του Θεού, αλλά είναι και εκείνος ο οποίος δωρίζει και όλα τα πνευματικά δωρήματα τα οποία έχει ανάγκη για να υπάρξει και να ενεργήσει η ψυχή μας, το φως, τη χαρά, την αγάπη, την δικαιοσύνη, την πίστη,
όλα εκείνα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που απαριθμεί ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αν έχετε υπόψη σας. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που δωρίζει και έρχεται ο Μέγας Βασίλειος να το σφραγίσει και να το επιβεβαιώσει αυτό λέγοντας «Ουδέν αγαθών παρημών, αλλά παν αγαθών εκ του Θεού». Δεν υπάρχει τίποτε καλό από εμάς, αλλά κάθε τι καλό είναι δωρεά του Θεού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος επεξηγεί γιατί ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο, λέγοντας ότι ο Θεός μας δίδει πάντοτε από φιλανθρωπία, μη έχοντας να ανταποδώσει σε μας κάποια υποχρέωση. Δεν υποχρεώνομαι ποτέ τον Θεό, ακόμα κι αν ζούμε πάντοτε σύμφωνα με τις εντολές του, αδελφοί μου. Μας δίδει λοιπόν από φιλανθρωπία και από αγάπη, όχι μόνο, αλλά για να ενεργήσουμε τα δωρήματά του προς το συμφέρον, όχι το συμφέρον της τσέπης, ούτε το συμφέρον της ύλης, ούτε το συμφέρον των κοσμικών, αλλά προς το συμφέρον της αγιότητας και της οικοδομής κάθε συνανθρώπου και κάθε αδελφού. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος καταλήγοντας θα πει «Θεού το διδώνε και ανθρώπου το ευχαριστεί». Ο Θεός προσφέρει, δίδει και ο άνθρωπος πρέπει να ευχαριστεί τον Θεό για όλες αυτές τις θεϊκές δωρεές. Γιατί όμως ανέφερα στην αγάπη σας, αδελφοί, όλα αυτά περί δωρεοδό του Θεού και περί ανθρώπου ο οποίος διαρκώς λαμβάνει από τον Θεό? Για να επεξηγήσω την σήμερα εορταζομένη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, ενός Αγίου όχι του αιώνα μας, όπως συνηθίζομαι να λέμε για τον Άγιο Νεκτάριο, αν και παρήλθε ο αιών εκείνος, αλλά των ημερών μας, των ωρών μας, των λεπτών μας, ενός Αγίου που πολλοί από εμάς είχαμε τη δυνατότητα και να γνωρίσουμε και να λάβουμε την ευχή του και να συνομιλήσουμε μαζί του και να θαυμάσουμε αυτήν την πραγματικότητα που πριν από λίγο σας περιέγραψα. Γιατί όπως αναφέρει, το απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου ήταν σκεύος χαρισμάτων μεστών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έγινε η ψυχή του, η καρδιά του, η ύπαρξή του εκείνο το πνευματικό σφουγγάρι που απορροφούσε από τον ουρανό, από τα χέρια του Θεού όλα τα χαρίσματά του και γέμισε μέχρι επάνω μεστών το σκεύος της ψυχής και της καρδιάς του Αγίου Παϊσίου. Γι' αυτό και όσοι τον συναναστράφηκαν, αλλά και όσοι ζητάμε τη χάρη του και την ευλογία του έκτοτε, αφού κατετάγει στα αγιολογικά δελτία της Εκκλησίας μας, κανείς δεν φεύγει λυπημένος, ζημιωμένος, στεναχωρημένος, αφού ο Άγιος Παΐσιος ως μεστόν δοχείων της χάριτος των μυστηρίων του Θεού πάντοτε έχει να προσφέρει και να δώσει. Και ο ομιλών, σας το λέω με συγκίνηση καρδίας, έχω να αναφέρω τρία θαύματα, μικρά παύλα μεγάλα, που έχει κάνει στην ελαχιστότητά μου αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, και σας τα έχω πει
κατά καιρούς δεν είναι της ώρας πάλι να τα αναφέρω. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν ήταν ο άνθρωπος εκείνος που δέχτηκε τα χαρίσματα του Θεού, και όταν ο άνθρωπος δέχεται τις χάρες του Θεού γίνεται χαριτωμένος άνθρωπος, γίνεται άγιος άνθρωπος, γίνεται άλλος άνθρωπος. Και είχε ο Άγιος Παΐσιος το διορατικόν χάρισμα. Ξέρετε ποιο είναι? Εκείνο το χάρισμα που έχει κάποιος εκ Θεού να αντιλαμβάνεται καταστάσεις, γεγονότα της υπάρξεως κάποιων ανθρώπων και της ζωής τους και της πραγματικότητός τους, για να μπορεί να προσφέρει, να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές, το κατάλληλο φάρμακο ώστε πνευματικά να τους θεραπεύει. Είχε και το προορατικό χάρισμα. Ποιο είναι το προορατικό χάρισμα? Να μπορέσει να δει μελλοντικά συμβάντα από τα οποία θα προφυλάξει κάποιους ανθρώπους. Είχε και το χάρισμα της θαυματουργίας. Συνομιλούσε με ζώα, με σαύρες, και δεν είναι παραμυθάκια της καλυμάς όλα αυτά, όπως διαβάζουμε στο διαδίκτυο από κάποιους κακεντρεχείς ανθρώπους οι οποίοι βάλουν την πίστη, τον Χριστό και την Εκκλησία ως άλλοι Νέρονες και Διοκλητιανοί και καλλιγούλες, εμπέζοντας και απομειώνοντας και εξευτελίζοντας και ευτελίζοντας όλα τα ιερά και τα όσια, και κατηγορώντας μας ότι είμαστε εκείνοι που λατρεύουμε νεκροκεφαλές, λείψα να προσκυνούμε ζακέτες και πασουμάκια και τετιάφτα. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μέχρι ενός σημείου βέβαια, η διδασκαλία της Εκκλησίας μας τι λέει? Ότι ο Άγιος άνθρωπος, ον δοχείον του Παναγίου Πνεύματος, αγίασε και όλα του τα προσωπικά αντικείμενα, να το πω έτσι. Τα οστά του, τα Άγια Λείψανά του και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και εμείς δεν προσκυνούμε αντικείμενα και ξύλα και μπογιές, αλλά η προσκύνησή μας που είναι τιμητική διαβαίνει επί το πρωτότυπον, όπως εξάλλου αναφέρει και η Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος. Προσλείπει λοιπόν όλων αυτών που κάποτε φαντάστηκαν και μου το έγραψαν, διότι πρόφερα έναν διαδικτυακό λόγο και μου έγραψαν από κάτω: άντε, κλείστε πλέον τα ρολά, έχετε μείνει μόνοι σας, οι νέοι δεν έρχονται, σας κατάλαβαν, κλείστε το μαγαζάκι σας. Προσλείπειν όλων αυτών συνέρευσαν και συρρέουν τόσα πλήθη εκεί στη σουρωτή ανθρώπων, νέων, μεγαλυτέρων, μικροτέρων, γονατιστοί, εκλυπαρούντες, οικετεύοντες τη χάρη του Θεού να έλθει μέσω του Αγίου Παϊσίου, και τρίβουν τα μάτια τους, γιατί νόμιζαν πως κατάφεραν να ξεριζώσουν την πίστη από την καρδιά των ανθρώπων, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Εκείνοι είναι οι άτυχοι και οι δυστυχείς, γιατί δεν θέλουν να ανοίξουν την καρδιά τους στον Χριστό για να ζεσταθεί, ούτε τα μάτια τους στη χάρη τους για να ξετυφλωθούν και να μπορέσουν να χαρούν αυτήν την πραγματικότητα της θεοκοινωνίας. Είχε όμως ο Άγιος Παΐσιος και το χάρισμα της παρηγορίας. Μεγάλο χάρισμα. Να έρχεται κάποιος κοντά σου μέχρι εδώ, έτοιμος να βάλει τέλος στη ζωή του, μη βλέποντας διέξοδο στα πολλά αδιέξοδα που ίσως σε δημιούργησε εκείνος, και να φεύγει ανακουφισμένος, ηλεημένος, παρηγορημένος, έχοντας ελπίδα και προοπτική να παλέψει. Είχε και το χάρισμα της αγάπης,
αγαπούσε χωρίς όρια, ανιδιοτελώς και χωρίς διάκριση. Είχε και το χάρισμα να συγκεντρώνει δίπλα του τόσους ανθρώπους, οι οποίοι κάποιοι πήγαιναν από περιέργεια, αλλά έφευγαν ωφελημένοι και αλλαγμένοι από τον άνθρωπο του Θεού. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο Άγιος Παΐσιος έλαβε τα χαρίσματα του Θεού πώς? Με καθαρή καρδιά, με πίστη και με προσευχή. Όλη του η ζωή εδωρηφορεί το γύρω από αυτά τα τρία. Ασκούνταν, προσευχόταν, λάτρευε τον Θεό, πίστευε όλο και περισσότερο, τον πλησίαζε και ενώθηκε μαζί του, γι' αυτό και έγινε το σκεύος της εκλογής της χάριτός του. Και αφού τα έλαβε έτσι, τα ενεργούσε πώς? Προς δόξαν Θεού, με πολλή προσοχή και προς οικοδομήν των πιστών. Είδατε ποτέ τον Άγιο Παΐσιο να διαφημίζεται, να λέει εγώ είμαι θαυματουργός, εγώ είμαι Άγιος, εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι το άλλο? Ποτέ. Και όταν κάποιοι τον πρόβαλαν ως Άγιο, εκείνος έλεγε είμαι ο πιο αμαρτωλός του κόσμου. Γι' αυτό και χαριτώθηκε τόσο πολύ από τον Θεό, και γι' αυτό και νεκρός που είναι, ενώ ζει στη Βασιλεία του Θεού, μπορεί και μας ακούει και δέχεται την ηκεσία μας, την προσευχή μας, και θαυματουργεί στη ζωή μας κατά το μέτρο και το βαθμό βεβαίως της πίστεώς μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός αναζητά στο πρόσωπο του καθενός από εμάς εκείνη τη δεκτική καρδιά και ψυχή για να προσφέρει τα χαρίσματά του. Ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είπαν το ναι. Σε μας ακόμα μένει αναπάντητο το ερώτημα. Θέλει όμως ο Θεός να χαριτώσει τη ζωή μας, να πλημμυρίσει την καρδιά μας, να αγιάσει την προοπτική της Θεώσεώς μας, για να γίνουμε κι εμείς χαριτωμένοι άνθρωποι, σκεύη της εκλογής Του, της αγάπης Του, άνθρωποι που θα φέρουμε τον Χριστό στη ζωή μας και θα μαρτυρούμε τον Θεό με κάθε μας αναστροφή, κάθε βήμα, κάθε λόγο, ακόμα και με αυτή τη στάση μας. Αμήν.

0: εξής, όπως το Παρθέν Μαρίας και Πάντους.
1: Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων, Αθανάτων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους ως εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Τσι Κύριε.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκους ουσία αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους είναι ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν

Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πεντεάρτους εν τη ερήμου και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθαινον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρατα αυτά, δούλων σου Δημητρίου, Αθανασία Σταματίου Ιωάννας, Αχιλλέος Θεοφανίας Θωμά, Αθανασίας Πορφυρίας Πορταϊτήσης, Αθανασίας Παναγιώτας Θωμά, Ηλιάνας Κλεοπάτρας Φωτεινής Ηλίου Μιχαήλ Αναστασίου, Παϊσίας Σιλβάνας Μαργαρίτας Άντζελας Δανίλ, Αντιγόνης Μιχαήλ Ιερέως Παναγιώτου Γεωργίου Αθανασίας Βασιλικής, Χρυσοβαλάντου Μαρίας Θεμιστοκλέους Ιωάννας, Θωμάς Παρασκευής Αθανασίου Μαρίας Σοκράτους Κωνσταντίνου, Σόνιας Μαρίας μετά των οικείων αυτών, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Πατρί.

Εσύ, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, Ανδρέου του Στρατιλάτου και τον Συναυτό, Ηρακλείου, Φαύστου και Μινά, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Σεραπείωνος, της Αγίας ενδόξου Βερονίκης της Εμοροούσης και των Οσίων Μιχαήλ του Μαλαΐνου και Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, διοργανώνει κατασκήνωση οικογενειών το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να βιώσουν την χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Επίσης, ο ναός μας, αδελφοί, το ερχόμενο Σάββατο 18 του μηνός διοργανώνει μονοήμερο προσκύνημα σε δύο ιερές μονές γυναικείες εντός Αττικής. Υπάρχουν ακόμα μερικές θέσεις, όσοι θέλετε μπορείτε μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας να δηλώσετε. Είναι στην περιοχή της Κερατέας. Σήμερα το απόγευμα, όπως είχαμε πει την προηγούμενη Κυριακή, θα έχουμε τη σύναξή μας επικοδομητική και πνευματική στις 7:30 στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, η ευλογία του Θεού να είναι μαζί μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 12 Ιουλίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σεραπείωνος του Νέου, πυρή τελειοθέντος. Ο Άγιος Σεραπείων, άνθρωπος θεοσεβής και αγαθός, ζούσε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Σεπτίμου Σεβίρου, 194 με 211. Συνελήφθηκε, οδηγήθηκε ενώπιον του επάρχου Ακύλα, ο οποίος τον ανέκρινε για τις πεποιθήσεις του. Ο Άγιος ομολόγησε απερίφραστα ότι πίστευε στο Χριστό και τον λάτρευε με όλη την καρδιά του. Αμέσως τον έριξαν στην πυρά και με αυτόν τον τρόπο έλαβε από τον Κύριο τον στέφανο του μαρτυρίου. Μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Ο Όσιος πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς τον Πρόδρομο και την Ευλαμπία εν Ζεπίδη στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924. Στη βάπτισή του ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών. Και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων. Μετά από τις εγκύκλιες σπουδές του, δεν θέλησε να συνεχίσει στα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί το Χριστό και μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στην ηλικία των 15 ετών αξιώθηκε της θέας του Κυρίου για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μια δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή. Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα λόγω της ξένης κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Όσιος όμως, τόσο ως πολίτης όσο και ως στρατιώτης κατά τη θητεία του, επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτοθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταιγισμό των φωνικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές προσευχές του πολλούς στρατιώτες, αλλά και να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό. Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της στρατιωτικής του θητείας του υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του γέροντα τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα, ο γέροντας, φέροντος ως παράδειγμα την ειδικότητά του στο στρατό, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή τους προσευχή και την έγνοια τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ύστερα από αυτές τις περιπέτειες, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών με τα φτερά που δίνει ο θείος έρωτας. Έτσι μετέβη στο Άγιον Όρος, αναζητώντας έναν οδηγό για τη ζωή της κατά Θεόν ησυχίας. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Παράλληλα, οι δικοί του βρέθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, οπότε τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Έτσι επέστρεψε στην Κόνιτσα και εργάστηκε ως μαραγκός. Μετά από 3 χρόνια όμως, σε ηλικία 29 ετών πλέον, εγκατέλειψε τα πράγματα του κόσμου και επέστρεψε στην Αθωνική πολιτεία. Αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβουλή ενός σεβαστού γέροντα και εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη. Εκεί έζησε μέσα στην ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Έτσι, στις 27 Μαρτίου 1954 εκάρι μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Έχοντας όμως άσβεστο μέσα του τον πόθο για τον ησύχιο και απράγμονα βίο, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου και πήγε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε σε κατάσταση ιδιόρυθμη. Εκεί προετοιμάστηκε για τη ζωή του ερημίτη κάτω από την καθοδήγηση ενός διακριτικού και σοφού γέροντα, του γέροντα Σιμεών. Στις 12 Μαρτίου 1956 εκάρι μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Παΐσιος. Τον Αύγουστο του 1958, υπακούοντας σε Θεία Βουλή, δεν εγκαταστάθηκε στην έρημο για την οποία προετοιμαζόταν, αλλά στην κατεστραμμένη Ιερά Μονή της Παναγίας του Στομίου, που βρίσκεται κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυτήν έζησε 4 χρόνια, ζώντας εισάγγελο βίο, παλεύοντας με τους πειρασμούς, ευεργετώντας τους ανθρώπους της περιοχής, σώζοντας πολλούς από τις διδασκαλίες των προτεσταντικών ομάδων που δρούσαν εκεί και ανακαινίζοντας με πολύ μόχθο το μοναστήρι. Το 1962, όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης και ο κίνδυνος από τις ετερόδοξες ομάδες εξέλιπε, ο Όσιος παρακαλούσε μέσα στους πειρασμούς που καθημερινά τον πολιορκούσαν, θερμά το Θεό να του δείξει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Έτσι δέχθηκε ως Θεός σταλτή την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο θεοβάδιστο όρος του Σινά. Πάνω σε εκείνον τον άνυδρο και ξερό τόπο, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, έζησε επιτέλους αυτό που χρόνια ποθούσε, την προς Θεόν μόνωση. Αγωνιζόμενος με πολλή ταπείνωση, διαρκή νηστεία, ακατάπαυστη αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή, κατάφερε να υπερνικήσει τις παγίδες του μισόκαλου εχθρού και να απολαύσει την ένωση με το Θεό. Γεμάτος από τη χάρη της Θείας Παρακλήσεως, απολάμβανε την κατά Θεόν εφροσύνη μέσα στο καμίνι της απαράκλητης ερήμου. Έγινε μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους, δίνοντάς τους τρόφιμα με χρήματα από την πώληση στους προσκυνητές ξύλινων σταυρών που έφτιαχνε ο ίδιος. Δεν θα υπήρχε έτσι κανένας λόγος να εγκαταλείψει το στάδιο εκείνο της αρετής, εάν δεν ενέσκυπτε η σωματική ασθένεια από το τραχή κλίμα, η οποία τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατασάρκα πατρίδα του. Επανερχόμενος στο Άγιον Όρος το 1964, δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του, παρά την καταβολή του σώματος, καθώς το πνεύμα διατηρούσε την πρώτερη ζέση του. Ζώντας λοιπόν ως ξένος και παρεπίδημος στη γη, έφτασε να γίνει πολίτης του ουρανού. Έχοντας συνεπώς την πράξη ως την επίβαση της θεωρίας, έφτασε σε υψηλά μέτρα και έγινε κοινωνός θείων μυστηρίων. Εντρίφησε έτσι και στην ωραιότητα του Κυρίου, ενώ επιπλέον έτυχε και της θεομητορικής ευλογίας. Συνομίλησε με Αγίους που εμφανίστηκαν μπροστά του, βίωσε την όραση του άγγελου φύλακά του, άκουσε αγγελικούς ύμνους και καταβγάστηκε από το ουράνιο φως. Το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο κέντρο νοσημάτων θώρακος Βορείου Ελλάδος. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιο Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο Λαβρεώτικο κελί του Ιπατίου. Στις 12 Αυγούστου 1968, ο Όσιος Παΐσιος εισήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Το 1979 αφήνει τον Τίμιο Σταυρό και αναζητώντας κελί πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη Παναγούδα. Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο, όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του. Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επισήμαναν το δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπόλοιπους μοναχούς. Επίσης, δεχόταν πάρα πολλές επιστολές. Όπως έλεγε ο γέροντας, στενοχωρεί το πολύ, γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή, σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες την ημέρα. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει σταμποτά εικονάκια τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία. Σε όλη αυτή την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προσθεθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπόνοι από τις διάφορες αρρώστιες, όπως η κολίτιδα, βουβονοκύλη και κυρίως από τον καρκίνο που του είχε διαγνωστεί, γίνονταν όλο και περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά όμως, ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου. Αντιθέτως, συνέχιζε να προσεύχεται για όλους. Μετά το 1993 παρουσίαζε αιμορραγίες, για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί, λέγοντας ότι όλα θα βολευτούν με το χώμα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου. Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Θεαγένειο, όπου έγινε διάγνωση για όγκο στο παχύ έντερο. Θεώρησε τον καρκίνο εκπλήρωση του αιτήματός του προς το Θεό και ωφέλιμο για την πνευματική του υγεία. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε. Παρότι η ασθένεια δεν έπαυσε αλλά παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ύπαρ, ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου, οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Κοιμήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994 και ώρα 11 το πρωί και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 12 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1470, τουρκικά στρατεύματα υπό τον Σουλτάνο Μεχμέτ II καταλαμβάνουν την κατεχόμενη από τους ενετούς Χαλκίδα και προβαίνουν σε άγριες σφαγές των χριστιανών. Σαν σήμερα, το 1827, ο τσάρος Νικόλαος I αποδέχεται την παρέτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας. Στις 12 Ιουλίου 1913, τα αντιτορπιλικά Σπέτσε, Ίδρα και Ασπής απελευθερώνουν την Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ημέρα, η 8η Ιεραρχία απελευθερώνει την Ξάνθη. Σαν σήμερα, το 1920, το 340 Σύνταγμα Ευζώνων εισέρχεται στην Ανδριανούπολη. Με την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Ανατολική Θράκη, καταστέλλεται το εθνικιστικό κίνημα του Τούρκου συνταγματάρχη Τζαφέρ Ταγιάρ, ο οποίος αρνείται να δεχτεί τη συνθήκη του Μούδρου για την Τουρκία. Σαν σήμερα, το 1934, πεθαίνει ο Όλε Εύιν Ρούντε, Αμερικανό-Νορβηγός μηχανικός που επινόησε και κατασκεύασε την εξολέμβιο μηχανή. Στις 12 Ιουλίου 1943, τα ελληνικά αντιτορπιλικά Κανάρης, Βασίλισσα Όλγα, Πίνδος και η κορβέτα Σαχτούρης συμμετέχουν στις συμμαχικές αποβατικές επιχειρήσεις στη Σικελία. Στις 12 Ιουλίου του 1944, η μάχη της Αμφιλοχίας, μία από τις μεγαλύτερες επιθετικές επιχειρήσεις του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ΕΛΑΣ, κατά των Γερμανών, στέφεται από πλήρη επιτυχία, προξενώντας τον εχθρό σοβαρές απώλειες σε έμψυχο και άψυχο υλικό.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
12: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
13: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 12 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, εορτάζει την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Νόσης Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυριακής, που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά, με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυριακής κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστήθει η λειτουργία ιερουργούντος ο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυριακής κ. Σεραφείμ και συνιερουργούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνας εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδοχού Πηγής Κυριακίου, όπου θησαυρίζεται η Ιερόλη Ψανώτης. Την 5η στις 16 του μήνα στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ράγρη πνία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερόληψανο του Αγίου Στεφάνου, του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με θέμα «Η Οδύσσια της Πνευματικής Ζωής». Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30 το απόγευμα, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου και στο παρεκκλήσιο Αγίου Απαϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώα τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδων το θαυματουργό θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη, το δεξιό κλήτος του οποίου είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη 14 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου θα τελεστεί τη Δευτέρα το βράδυ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στο πανηγυρίζον παρεκκλήσιο Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, του Ιερού Ναού Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιεράς εικόνας της Παναγίας Φοβεράς Προστασίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Νικοδήμου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός η Τρίτη στις 9 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224 έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr τομέας νεότητα για περισσότερες πληροφορίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915 και στο 210-4634-113. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής Ερμήνα Εύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυριός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόβλης της Ύλης. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη μας εκπομπή είχαμε αρχίσει να αναφερόμαστε στο βίο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, ενός ανθρώπου που είναι πια παγκόσμιος άνθρωπος, που τον ξέρουν οι πάντες, όχι μόνο έχουν ακούσει μάλλον όλοι οι άνθρωποι γι' αυτόν, και όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο κυριολεκτικά τον κόσμο. Μιλήσαμε για την πνευματική του βιογραφία, με την έννοια ότι για τους Αγίους δεν είναι ο χρόνος ή ο τόπος της γεννήσεώς τους, δεν είναι μόνο το μέρος ή τα μέρη που έδρασαν στη ζωή τους ή ο τόπος και ο χρόνος που τελείωσε η ζωή τους επάνω στη γη. Αυτή είναι μία βιολογική μόνο βιογραφία. Η βιογραφία των Αγίων και μάλιστα η βιογραφία του πατρός Παϊσίου έχει να κάνει με το πώς εκείνος λειτουργούσε ταυτόχρονα ως πομπός και ως δέκτης, όπως είπαμε. Πώς δηλαδή έστελνε ως πομπός τα αιτήματα των ανθρώπων στο Θεό, τα διαβίβαζε αμέσως, αλλά και πως ως δέκτης αφουγκραζόταν τι το θέλημα του Θεού για την κάθε στιγμή, για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε περίπτωση. Και είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο πατήρ Παΐσιος κατά τη στρατιωτική του θητεία είχε την ειδικότητα του διαβιβαστή, και ως καλός διαβιβαστής, ως καλός ασυρματιστής, καλός πνευματικός ασυρματιστής, είχε εκπαιδευτεί, είπαμε, και πριν από τη στρατιωτική του θητεία. Έτσι λοιπόν, ό,τι γινόταν στη ζωή του δεν ήταν κάτι, δεν ήταν ένα πρόγραμμα που το είχε καταστρώσει ο ίδιος, αλλά ήταν αυτό που αφουγκραζόταν ότι είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό που παρακαλούσε εμπόνος να του φανερώσει ο Θεός. Παρακαλούσε στην προσευχή του το Θεό για να του δείχνει το δρόμο που έπρεπε στην κάθε περίπτωση, στην κάθε στιγμή της ζωής του να πορευτεί. Και είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας τους κυριότερους μέχρι τώρα σταθμούς της ζωής του. Είπαμε πως ήταν τα παιδικά και τα εφηβικά του χρόνια. Είπαμε μετά τη στρατιωτική του θητεία ότι πήγε στο Άγιο Όρος. Είδαμε τη Μονή Εσφυγμένου, το κοινόβιο, το αυστηρό κοινόβιο της Μονής Εσφυγμένου σαν πρώτο σταθμό. Είδαμε την Μονή Φιλοθέου, την ιδιόρυθμη Μονή Φιλοθέου και τη ζωή του εκεί ως δεύτερο σταθμό, αλλά πως πάντοτε τον διακατήχε αυτή η μεγάλη έτσι επιθυμία να ζήσει την ερημική ζωή. Είδαμε πως η Παναγία, ενώ αυτός ήθελε να πάει μετά στα Κατουνάκια που είναι η έρημος, όπως λέμε, του Αγίου Όρους, μία από τις ερημικές έτσι περιοχές που ζουν μόνο ερημίτες εκεί, όμως πως η Παναγία τον οδήγησε στην Μονή του Στομίου στην Κόνιτσα, και πως από εκεί πάλι του έγινε η πρόσκληση και η παράκληση να πάει στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, και μάλιστα στο εγκαταλελειμμένο ασκητήριο, το κάθισμα των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης. Και είπαμε ότι εκεί ζούσε νήστης, ζούσε ανυπόδητος, ζούσε μονοχήτων, και βέβαια με αυτό τον τρόπο αξιώθηκε και να έχει θείες αποκαλύψεις και θεία χαρίσματα. Αυτή τη ζωή ποθούσε, αυτή την εισάγγελη ζωή, και γι' αυτό βίωνε και αυτές τις καταστάσεις,
Όμως από την άλλη πλευρά η ευαίσθητη καρδιά του πατρός Παϊσίου δεν φλεγόταν μόνο από την αγάπη του Θεού, αλλά και από τον πόνο για τους ανθρώπους. Ποιοι ήταν οι άνθρωποι τότε γύρω του? Ήταν εκείνοι οι Βεδουίνοι που ζούσαν στην έρημο με μεγάλη φτώχεια, με μεγάλη ανέχεια, και γι' αυτό προσπαθούσε και αυτούς με κάθε τρόπο να τους βοηθήσει. Θυμάστε όταν τον ρώτησε το Χριστό, εκείνος ο νομικός, τι να κάνει για να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού, εκείνος του είπε να αγαπήσεις το Θεό εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου, αλλά και των πλησίων σου ως εαυτόν. Και βλέπετε ότι η αγάπη για το Θεό προηγείται, και όταν υπάρχει η αγάπη για το Θεό μπορεί να φέρει, να οδηγήσει τον άνθρωπο και στην αγάπη, στη γνήσια, στην ανιδιοτελή, στην ανυστερόβουλη αγάπη για τον πλησίον. Όταν αρχίσεις από την άλλη πλευρά, δηλαδή αγαπάς μόνο τον πλησίον ή νομίζεις ότι αγαπάς τον πλησίον χωρίς προηγουμένως να έχεις αγαπήσει το Θεό, τότε καταλαβαίνεις ότι τότε μάλλον βγαίνεις σε μια όχι σωστή κατάσταση. Μπορεί να είναι αυτή μια συναισθηματική αγάπη ή μπορεί να είναι υστερόβουλη αγάπη. Αγάπη που προσμένει και θέλει και ζητεί τα εαυτής. Όμως εδώ ο πατήρ Παΐσιος ήξερε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Χρή δι ιδένε της αγάπης στην τάξη. Πρέπει δηλαδή να ξέρεις ποια είναι η τάξη της αγάπης. Και η τάξη της αγάπης είπαμε ότι είναι αυτή πρώτα προς το Θεό και αυτή διαποτίζει μετά. Είναι πολύ επόμενο έτσι, πράγμα να φλέγεται μετά η αγάπη και για την η καρδιά και για την αγάπη προς τον πλησίον. Δεν μπορείς να μείνεις μόνο να αγαπάς το Θεό. Αυτός που θα πει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο Θεολόγος, αυτός που θα πει ότι εγώ αγαπάω το Θεό αλλά δεν αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, αυτός είναι ψεύτης και η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του. Ο πατήρ Παΐσιος ήξερε λοιπόν αυτή την τάξη της αγάπης και αγαπούσε και αυτούς τους απλοϊκούς, αυτούς τους Βεδουίνους που ζούσαν στην έρημο και προσπαθούσε να τους βοηθήσει, τους φτωχούς, και λέγοντας την ευχή σκάλιζε αυτά τα ξύλινα εικονάκια και τα πουλούσε γιατί? Για να εξασφαλίσει χρήματα για τα Βεδουινάκια που τα έβλεπε εξαθλιωμένα. Τότε ο Θεός έστειλε στο ασκητήριο εκείνο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, το ασκητήριο του πατρός Παϊσίου, έστειλε κάποιον Έλληνα γιατρό, ο οποίος του προσέφερε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, λέγοντάς του, για να βοηθάς τα Βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το ασκητικό σου πρόγραμμα, πάρε αυτά. Ο πατήρ Παΐσιος, που ξέρουμε ότι ποτέ δεν δεχόταν στο Άγιο Όρος λεφτά, έτσι, δέχτηκε εκείνα τα χρήματα με ευγνωμοσύνη σαν από το χέρι του Θεού. Και βέβαια εκείνος συνέχισε την ασκητική του βιωτή «Ζών μόνος μόνο το Θεό», αλλά τα πήρε για να τα δώσει ως ευλογία και για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των φτωχών ανθρώπων. Όμως το δύσκολο κλίμα που υπήρχε στο Σινά, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του Σινά, την ημέρα ξέρουμε ότι εκεί κάνει πολύ ζέστη και το βράδυ κάνει δυνατό κρύο. Αυτές λοιπόν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες επιβάρυναν το πρόβλημα της υγείας του πατρός Παϊσίου, με αποτέλεσμα να έχει πάλι αιμοπτήσεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή αναγκάζεται να αφήσει την έρημο του Σινά και να επιστρέψει στο Άγιο Όρος.

πρόκειται να εγκατασταθεί στην ιδρυτική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, στο κελί των Αρχαγγέλων, και εκεί κάνει γέροντά του το Ρώσο Πνευματικό, τον Παπατίχωνα. Και βέβαια, υπακούοντας αυτόν, δέχτηκε κοντά του και κάποιους νέους που επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί, παρόλο που ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να αναλάβει τέτοια ευθύνη, και βέβαια με αγάπη τους παραχώρησε το καλύβι του και ο ίδιος έφτιαξε ένα μικρό ξύλινο καλυβάκι εκεί κοντά τους, και μετά για περισσότερη ησυχία έφτιαξε και δεύτερο καλυβάκι μέσα σε μια τοποθεσία που τον ανέπαβε μεν, αλλά αυτή η τοποθεσία είχε πάρα πολύ υγρασία. Και βέβαια το 1966, μετά από επίμονη παρότρινση του πνευματικού του, του Παπατίχωνα, του γέροντά του, έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και ο πατήρ Παΐσιος, υπακούοντας τους πατέρες, βγαίνει στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν βέβαια ότι έπρεπε επιγόντως να χειρουργηθεί. Τον Αύγουστο εκείνου του καλοκαιριού εισάγεται στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος της Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή ο οργανισμός του ήταν πολύ εξασθενημένος, η εγχείρηση δεν μπορούσε να γίνει τότε και έγινε το Νοέμβριο. Και τότε οικονόμησε ο Θεός να τον γνωρίσουν και κάποιες νέες κοπέλες τότε, που από χρόνια βέβαια ήθελαν να γίνουν μοναχές και να φτιάξουν μοναστήρι και συναντούσαν πολλά εμπόδια, και βέβαια αυτές τον επισκέφτονταν καθημερινά και του πρόσφεραν σε αιμοδοσία, του πρόσφεραν αίμα για την εγχείρηση. Και από τότε ο πατήρ Παΐσιος τις θεωρούσε αδελφές του και ήθελε να τις βοηθήσει. Είναι αυτές που βρίσκονται στο μοναστήρι της Σουρωτής, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, που μετά την πνευματική καθοδήγηση είχε αναλάβει μέχρι το θάνατό του ο πατήρ Παΐσιος. Επιστρέφοντας τώρα στο Άγιο Όρος, δεν μπορούσε να μείνει πλέον εκεί στην ιδρυτική σκήτη, εκείνο το πολύ, στην πολύ υγρασία εκείνου του κελιού, και βρήκε, όπως λέει, έτοιμη καλύβη στο ξηρότερο μέρος του Αγίου Όρους, στην καλύβα του Ρουμάνου ασκητή Ιπατίου, στα Κατουνάκια. Εκεί, παρά την κλονισμένη υγεία του, πάλι ως πραγματικός αγωνιστής συνέχισε το αυστηρό ασκητικό του πρόγραμμα, και τότε η καθημερινή του τροφή ήταν παξιμάδι και κρεμμύδια. Και συνεχής όμως τρυφή του, αγαλίασή του, απόλαυσή του, συνεχής απόλαυσή του ήταν η αδιάλειπτη συνομιλία με το Θεό, δηλαδή ήταν η προσευχή. Αυτή η συνομιλία ήταν που του έδινε άφθονη χάρη και παρηγοριά. Όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε στη συνέχεια.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές, παρακολουθώντας τη ζωή και προπάντων τις πνευματικές εμπειρίες μέσα στη ζωή του μακαριστού γέροντος Παϊσίου. Και είπαμε όταν μετά την εγχείρηση και τα προβλήματα της υγείας του γύρισε στο Άγιο Όρος και δεν μπορούσε να μείνει πια στο κελί της Ιβυρίτικης σκήτης που είχε πολλή υγρασία, έρχεται στα Κατουνάκια που ήταν το ξηρότερο μέρος, που έχει το καλύτερο ίσως κλίμα του Αγίου Όρους, η περιοχή εκείνη, και στην καλύβη του Ρωμάνου ασκητή Υπατίου, όπως λέγεται το κελί του Υπατίου μέχρι σήμερα. Και εκεί πάλι επιδίδεται σε ασκητικούς αγώνες. Και εκεί δεν λείπουν και οι πνευματικές εμπειρίες. Εκεί με μεγαλύτερο ζήλο επιδίδεται στην προσευχή, αλλά και μία από αυτές τις εμπειρίες που έρχεται να του δώσει ο Θεός ήταν η εξής. Αφού έκανε τον Εσπερινό, λέει, αφού έκανα τον Εσπερινό, γράφει ο ίδιος, με κομποσχήνη, ήπια ένα τσάι και συνέχισα. Έκανα το απόδειπνο και τους χαιρετισμούς με κομποσχήνη και ύστερα έλεγα την ευχή. Όσο την έλεγα, τόσο έφευγε η κούραση και αισθανόμουν ξεκούραστος. Ένιωθα μια χαρά που δεν μου έκανε καρδιά να κοιμηθώ. Έλεγα συνέχεια την ευχή. Γύρω στις 11 τη νύχτα γέμισε ξαφνικά το κελί με ένα φως γλυκό, ουράνιο. Ήταν πολύ δυνατό, αλλά δεν με θάμπωνε. Κατάλαβα όμως ότι και τα μάτια μου δυνάμωσαν για να μπορώ να αντέξω αυτή τη λάμψη. Όσο ήμουν σε αυτή την κατάσταση, μέσα στο θείο εκείνο φως, ήμουν σε έναν άλλον κόσμο, πνευματικό. Αισθανόμουν μια ανέκφραστη αγαλίαση και το σώμα μου ανάλαφρο. Είχε χαθεί το βάρος του σώματος. Ένιωθα τη χάρη του Θεού, το θείο φωτισμό. Θεία νοήματα περνούσαν γρήγορα από το νου μου, σαν ερωταποκρίσεις. Ερωτήσεις και απαντήσεις δηλαδή. Δεν είχα προβλήματα, ούτε θέματα να ρωτήσω. Όμως ρωτούσα και είχα συγχρόνως και την απάντηση. Αυτό κράτησε όλη τη νύχτα, μέχρι τις 9 το πρωί. Όταν πια χάθηκε εκείνο το φως, όλα μου φαίνονταν σκοτεινά. Βγήκα έξω και ήταν σαν νύχτα. «Τι ώρα είναι?» «Δεν έφεξε ακόμη», ρώτησε έναν μοναχό που περνούσε από εκεί. Εκείνος με κοίταξε και μου απάντησε με απορία. «Τι είπες, Πάτερ Παΐσιε?» «Τι είπα?» Αναρωτήθηκα και μπήκα μέσα. Κοιτάζω τότε το ρολόι και τότε συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Βλέπετε πόσο Θεός έτσι χαρίζει τέτοιες πνευματικές εμπειρίες σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φτάσει σε αυτά τα μέτρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν για το Θεό. Σε αυτούς τους ανθρώπους που αναπνέουν για το Θεό. Σε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάνε πραγματικά και με ανιδιοτέλεια το Θεό. Όχι έχοντας αυτή τη σχέση της συναλλαγής. Σου δίνω για να πάρω. Σου δίνω για να μου δώσεις. Αλλά
τη σχέση της αρχοντικής αγάπης. Και ο Θεός που είναι πιο μεγάλος άρχοντας αμείβει αυτούς τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο. Και βλέπετε ότι με αυτές τις εμπειρίες αμείβει τον πατέρα Παΐσιο και γεύεται αυτές τις υπερκόσμιες χαρές. Όμως και αυτό το καλύβι του υπατίου, όπως λέγεται, έρχεται πάλι να το εγκαταλείψει ύστερα από ένα χρονικό διάστημα ο πατήρ Παΐσιος. Γιατί αυτή τη φορά, αφού ήταν καλό το κλίμα, αφού είχε γευθεί αυτή την εμπειρία, αφού ήθελε την ησυχαστική ζωή? Είπαμε ότι οι Άγιοι και ο πατήρ Παΐσιος ιδιαίτερα ήξερε να παίρνει τα μηνύματα από τον ουρανό. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα έρχεται η Ιερά Κοινότητα να τον παρακαλέσει τον πατέρα Παΐσιο μαζί με κάποιους άλλους νεαρότερους τότε μοναχούς να έρθουν να επανδρώσουν και να προχωρήσουν στην κοινοβιοποίηση της μέχρι τότε ιδιόρυθμης και περίπου εγκαταλελειμμένης. Είχαν μείνει πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι στη Μονή Σταυρονικήτα τότε. Έρχεται λοιπόν και κάνει υπακοή στην Ιερά Κοινότητα ο πατήρ Παΐσιος για να βοηθήσει τη μετατροπή της Μονής Σταυρονικήτα από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Με πολλή αγάπη και θυσίες βοήθησε στην πνευματική θεμελίωση της νέας αδελφότητας και στήριξε τους νέους μοναχούς. Τότε είχε και τη μεγάλη ευλογία να μείνει για μία εβδομάδα κοντά στον γέροντά του τον Παπατίχωνα και να τον φροντίσει κατά τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Του έλεγε ο Παπατίχωνας: «Εάν εσύ καθίσεις στο κελί αυτό, εγώ θα έχω χαρά, αλλά όπως ο Θεός θέλει, παιδί μου». Δηλαδή δεν του βίαζε και τη θέληση. Και αυτό το είπε 2 μέρες πριν την κοίμησή του, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968. Πραγματικά το Μάρτιο του 1969 ο πατήρ Παΐσιος εγκαταστάθηκε στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού. Εκεί παρέμεινε 11 χρόνια περίπου, κινούμενος πλέον στο χώρο της δοξολογίας. Πολλές φορές λύγιζε σαν το κερί από τη θερμότητα της Θείας Χάριτος που τον πλημμύριζε και έλεγε, έφτανε στο σημείο να λέει: «Χριστέ μου, ελάττωσε λίγο την αγάπη σου, γιατί δεν αντέχω». Ένιωθε τόσο πολύ την αγάπη του Θεού. Οι Άγιοι αυτό πέτυχαν στη ζωή τους. Δεν είναι μόνο οι ασκητικοί αγώνες των ασκητών. Δεν είναι μόνο τα μαρτύρια των μαρτύρων. Εκείνο κυρίως που κράτησε τους Αγίους και τους έκανε Αγίους είναι το ότι κατάλαβαν πόσο πολύ τους αγαπάει ο Θεός, και από εκεί και πέρα ό,τι έκαναν αυτοί το έκαναν για να ανταποκριθούν σε αυτή την μεγάλη αγάπη του Θεού, στην υπέρμετρη αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι το πνευματικό φιλότιμο. Αυτή είναι η πνευματική αρχοντιά την οποία μας διδάσκει και την οποία μας υπαγορεύει να έχουμε μέσα από τα κείμενά του ο γέροντας Παΐσιος. Όμως και πάλι θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με το Γέροντα Παΐσιο. Βρισκόμαστε όταν βρίσκεται και εκείνος στο κελί του Τιμίου Σταυρού, κοντά στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, κοντά στη Μονή του Σταυρονικήτα. Και είναι, λέω, η περίπτωση εκείνη της ζωής του. Πάντοτε είχε θείες εμπειρίες, αλλά και εδώ βρίσκεται σε μία διαρκή δοξολογία. Σε αυτό το καλύβι δέχεται πληθωρικά την αγάπη του Θεού, να τον γεμίζει. Και εκεί δέχεται και την επίσκεψη και νιώθει το πατρικό χάδι του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος μας γράφει ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος, τον αφήνει με μια ανέκφραστη γλυκύτητα, με μια αγαλίαση ουράνια στην καρδιά του, μια αγαλίαση και γλυκύτητα που ήταν αδύνατο να την αντέξει. Σε αυτό το ίδιο μέρος υποδέχθηκε την Αγία Ευφημία, η οποία όταν πήγε τον ξάφνιασε, γιατί στο Άγιο Όρος όταν είδε την Αγία Ευφημία, ποια είναι αυτή? Ξέρουμε ότι στο Άγιο Όρος δεν πηγαίνουν γυναίκες, όμως και της είπε να κάνει το σταυρό της για να δοκιμάσει μήπως δεν είναι η Αγία, αλλά είναι κάποιο όραμα που έχει ο Σατανάς υποβάλει μπροστά του. Όμως όταν βεβαιώθηκε ότι ήταν όντως η Αγία Ευφημία, η παρουσία της τον γέμισε με μια ουράνια εφροσύνη. Ακόμα όταν ζούσε εκεί στο κελί του Τιμίου Σταυρού, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, είδε σε όραμα το Χριστό και γέμισε από τόση χαρά, από τόση αγαλίαση, που στη συνέχεια έλεγε: θα άξιζε να κάνει κανείς, εάν μπορούσε, όλους τους αγώνες που έκαναν όλοι οι ασκητές από τον 1ο αιώνα μέχρι τον 20ο, θα άξιζε να τους κάνει αυτούς τους αγώνες ένας άνθρωπος για να μπορέσει να δει το Χριστό, και όχι για πάντα στον Παράδεισο, αλλά έστω για ένα λεπτό. Τόσο γλυκάθηκε από αυτή την εμπειρία που είχε. Είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα λόγια του ίδιου του πατρός Παϊσίου, ότι θα άξιζε να κάνει κανείς, εάν μπορούσε, όλους τους αγώνες που έκαναν όλοι οι ασκητές, έτσι, από τον 1ο αιώνα μέχρι τώρα, για να μπορέσει να δει τον Χριστό, και μάλιστα όχι για πάντοτε στον Παράδεισο, αλλά έστω για λίγο, για μια στιγμή. Και βέβαια ξέρουμε ότι πόθος και επιθυμία του Γέροντος Παϊσίου ήταν να ζήσει στην αφάνεια. Όμως λέμε πολλές φορές: άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει. Και προπάντων είπαμε και προηγουμένως ότι ο πατήρ Παΐσιος ήταν πάντοτε ευαίσθητος στις βουλές του Θεού. Άκουγε, έπιανε με τον πνευματικό του ασύρματο, τον είχε πάντοτε στις συχνότητες του Θεού, και από εκεί άκουγε πάντοτε το θέλημά του. Τι ήταν θέλημά του για την κάθε μια στιγμή? Ήδη η ζωή του είχε γίνει πολύ γνωστή και έξω από το Άγιο Όρος τότε. Συχνά πάρα πολλοί προσκυνητές έρχονταν και χτυπούσαν το καμπανάκι του, έστω και αν διάβαζαν στην πόρτα εκείνη την, πάνω στο χαρτόνι, εκείνη την επιγραφή που έλεγε, το ξαναλέω, σημειώστε στο χαρτί τι θέλετε να συζητήσουμε και βάλτε το μέσα στο κουτί. Περισσότερο θα ωφεληθείτε από την προσευχή παρά από τη συζήτηση. Όμως ο κόσμος πήγαινε και χτυπούσε την πόρτα.
Βέβαια, τα τελευταία 13 χρόνια της ζωής του, ο πατήρ Παΐσιος τα πέρασε στο κελί της Παναγούδας απέναντι στην κουτλουμουσιανή σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος, όπου μόλις εγκαταστάθηκε δέχτηκε και την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, όπως σε αυτό το κελί δέχτηκε και την επίσκεψη του Αγίου Λουκυλιανού. Είπαμε προηγουμένως ότι στο κελί των Αγίων του Τιμίου Σταυρού τη Σταυρονικήτα, εκεί ζούσε μία κατάσταση δοξολογίας. Τώρα η κατάσταση της δοξολογίας μετατράπηκε σε κατάσταση πόνου για τους ανθρώπους και τη ζωή των ανθρώπων, που του δόθηκε και αυτό σαν χάρισμα για να μπορεί να δίνεται εξ ολοκλήρου στον πονεμένο κόσμο. Ήταν και εδώ ο καλός ασυρματιστής που έπαιρνε τον πόνο των ανθρώπων και τον διεβίβαζε με επιτυχία στο θρόνο του Θεού. Όμως με την ίδια επιδεξιότητα γινόταν και ο καλός δέκτης της ασύρματης επικοινωνίας με το Θεό, που με τα χαρίσματα που δέχτηκε από εκείνον καθοδηγούσε πνευματικά αλλά και θεράπευε τις σωματικές αλλά και τις πνευματικές ασθένειες των ανθρώπων. Είχε πλέον ξεχυλήσει το πνευματικό μέλι των χαρισμάτων που του έδωσε ο Θεός και ο πατήρ Παΐσιος ως καλός οικονόμος γινόταν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πάντα τη σπάση για να οδηγήσει ψυχές στη σωτηρία. Με κάθε τρόπο βοηθούσε μικρούς και μεγάλους, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς. Με το διορατικό του χάρισμα έβλεπε τις καρδιές των ανθρώπων. Με το θείο φωτισμό του καθοδηγούσε. Με την Αγία του απλότητα ξεκούραζε. Με τη θερμή στοργή του παρηγορούσε. Με το ιαματικό του χάρισμα θεράπευε τόσο τις σωματικές όσο και τις ψυχικές, όπως είπαμε, ασθένειες. Ο ίδιος ήταν και γέροντας πια, ήταν σε γεροντική περίπου ηλικία, αλλά ήταν και άρρωστος. Αλλά δεν παρακαλούσε για τα προβλήματα τα δικά του. Ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και θα ήθελε, αν ήταν δυνατόν, να μοιράσει σε όλο τον κόσμο αυτή την καρδιά του, αυτό που μου λέει η καρδιά μου είναι να μπορούσα με ένα μαχαίρι να την κόψω κομματάκια και να την μοιράσω στους ανθρώπους για να μπορέσουν άλλοι άνθρωποι να ζήσουν με αυτή την καρδιά. Το διάστημα αυτό, καθώς έβλεπε να λιγοστεύει όλο και πιο πολύ ίσως και το αγωνιστικό και ασκητικό πνεύμα, έρχεται από καλή ανησυχία και αγάπη για τους μοναχούς, άρχισαν να ανοίγονται δρόμοι, να γίνονται έτσι, να μπαίνουν πολλά αυτοκίνητα μέσα στο Άγιο Όρος, αλλά και για όλους τους άλλους χριστιανούς ήθελε να διασώσει τον βίο των αγιοριτών γερόντων αγωνιστών. Βέβαια αυτό το βίο που μιμήθηκε πρώτα ο ίδιος στη ζωή του και τότε έγραψε εκείνη την πολύ ωραία βιογραφία του γέροντος Χατζηγιώργη και μετά έγραψε ένα άλλο βιβλίο, «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα», στο οποίο συμπεριέλαβε και σύντομους βίους οσίων πατέρων ασκητών. Ο γέροντας Παΐσιος σε όλη τη ζωή του, είπαμε, επιδίωξε και αγάπησε την αφάνεια. Όμως ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο, αφού προηγουμένως όμως ο ίδιος δόθηκε εξ ολοκλήρου, δόθηκε όλος στο Θεό.
προσπαθούσε να κρύβει από τους ανθρώπους τον πνευματικό του θησαυρό, αλλά η χάρη του Θεού τον πρόδιδε. Ήθελε να ζει τη μοναχική ζωή με απόλυτη ακρίβεια. Γι' αυτό και άλλαζε τόπο όταν οι συνθήκες τον εμπόδιζαν να βιώνει το απόλυτο. Ήταν αυτός που επιθυμούσε το απόλυτο. Από που όμως και αν πέρασε, θυσιάστηκε και για τους άλλους. Γι' αυτό και όσοι τον γνώρισαν είχαν την αίσθηση ότι εκεί έζησε χρόνους μακρούς. Όταν κάποτε ρωτήθηκε αν είχε ποτέ κενά στη ζωή του, ο ίδιος απάντησε. Τον ρώτησαν αν έχει κενά με έψιλον, δηλαδή άδεια περιθώρια στη ζωή του. Εκείνος είπε ναι, είχα πολλά κενά με αλφα γιώτα. Πάτοντε βίαζα τον εαυτό μου και έκανα ό,τι περισσότερο μπορούσα, πολλά καινούργια δηλαδή πράγματα. Έτσι λοιπόν περνάει τη ζωή του και την περνάει διαρκώς με την προσευχή. Λέει ο ίδιος, εκμυστηρεύεται, εμένα η προσευχή με ξεκουράζει και αν έχω δει ότι μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει δηλαδή η προσευχή και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα. Γιατί θερμαίνεται η ψυχή και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας. Ζεις σε μια υπερφυσική κατάσταση και τότε τρέφεσαι διαφορετικά. Σε τρέφουν τότε τα πνευματικά. Όμως και εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ό,τι έκανε ο πατήρ Παΐσιος στη ζωή του, το έκανε μετά από πολλή προσευχή. Μέσα από την προσευχή έπαιρνε τα μηνύματα από τον ουρανό, δηλαδή καταλάβαινε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, έπαιρνε την πληροφορία του Θεού για το τι επρόκειτο να κάνει. Και έτσι πορευότανε πάντοτε στη ζωή του. Τους τελευταίους 8 μήνες της επίγειας ζωής του, δηλαδή από τον Νοέμβριο του 1993, όταν από το Άγιο Όρος βγήκε για τελευταία φορά, όπως συνήθιζε να κάνει για να γιορτάσει τη μνήμη του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, του πνευματικού του πατέρα, που είχε κάνει και την εκταφή του, όπως είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, και τα λείψανά του βρίσκονται στο ιερό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Από τον Νοέμβριο λοιπόν του 1993 μέχρι τις αρχές του Ιουλίου του 1994, ο πατήρ Παΐσιος, λόγω της οδυνηρής ασθένειας του καρκίνου, παρέμεινε στο ησυχαστήριο. Η μαρτυρική πόνη που δοκίμασε στο διάστημα αυτό τον ωφέλησαν, όπως έλεγε ο ίδιος, όπως ομολογούσε ο ίδιος, τον ωφέλησαν όσο δεν τον ωφέλησαν οι ασκητικοί αγώνες όλης της ζωής του. Λίγες μέρες πριν την κοίμησή του, ενώ ήθελε πάντοτε σαν αγιορείτης μοναχός να κοιμηθεί και να ενταφιαστεί στο Άγιο Όρος, όμως έβλεπε ότι τα πράγματα τον οδηγούσαν κάπου αλλού. Και τότε εξέφρασε την επιθυμία να ταφεί στο ησυχαστήριο εκεί της Σουρωτής, ακριβώς όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον κόσμο. Για να έχουν μια παρηγοριά οι άνθρωποι που δεν, και μάλιστα και ο γυναικείος πληθυσμός που δεν μπαίνει, δεν μπορεί να μπει μέσα στο Άγιο Όρος και που προστρέχουν εκεί. Λέγαμε ότι ο πατήρ Παΐσιος ήταν ο καλός ασυρματιστής που έπαιρνε τον πόνο των ανθρώπων και τον διεβίβαζε με επιτυχία στο θρόνο του Θεού. Όμως με την ίδια επιδεξιότητα γινότανε ο δέκτης της ασύρματης επικοινωνίας με το Θεό, που με τα χαρίσματα που δέχτηκε από εκείνον μπορούσε και καθοδηγούσε πνευματικά, αλλά και θεράπευε τους ανθρώπους. Θα έλεγα ότι το ίδιο κάνει και σήμερα. Τότε, εκείνο το διάστημα, πίστηκε να μπει στο Θεαγένειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και να εγχειριστεί από τον καρκίνο. Όμως, όταν ο γιατρός στη συνέχεια του είπε να συνεχίσει χημειοθεραπείες και τα λοιπά, εκείνος καταλαβαίνοντας ότι δεν θα μπορούσε έτσι να κερδίσει την αιωνιότητα, αλλά το πολύ λίγες ακόμα μέρες ζωής, τότε αρνήθηκε και είπε στο γιατρό ότι ήταν καιρός ο γιατρός πια να κάνει υπακοή σε εκείνον, ενώ μέχρι τώρα έκανε εκείνος υπακοή στο γιατρό. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν το Θεαγένειο νοσοκομείο είναι όπως είναι αντικαρκινικό νοσοκομείο, όπως είναι ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα, το νοσοκομείο του Αγίου Σάββα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν εκεί ήταν αιτία να ωφεληθούν πολλοί άνθρωποι πονεμένοι, αλλά και πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν από το ιατρικό ή και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, να πάρουν πολλά διδάγματα από την επικοινωνία μαζί του. Αυτή λοιπόν η μαρτυρική πόνη που δοκίμασε το διάστημα αυτό, όπως μας λέει εκείνος, τον ωφέλησαν περισσότερο από ότι οι ασκητικοί αγώνες όλους του της ζωής. Και ήταν παραμονές ιδίως της κοιμήσεώς του που είχαν ενταθεί αυτή η πόνη, που μέχρι και 8 μορφίνες έπρεπε να δέχεται για να κατασταλούν, φανταστείτε πόσο πόνεσε. Όμως σκεφτότανε ότι ήταν εκείνος που είχε ζητήσει τον καρκίνο από το Θεό. Και τον είχε ζητήσει όχι από μια μαζοχιστική διάθεση όπως λέμε, αλλά είχε ζητήσει τον καρκίνο από το Θεό για να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στον πόνο των ανθρώπων. Για να μπορεί να καταλαβαίνει τα πάθια και τους καημούς των ανθρώπων. Να καταλαβαίνει τα προβλήματα των πονεμένων ανθρώπων. Αυτός που ξέρουμε ότι στο κελί του είχε έτσι 3 κουτιά και όταν έπαιρνε την αλληλογραφία του είχε στο κάθε κουτί, στο ένα έβαζε τα γράμματα που ήταν για αρρώστιες, στο άλλο που ήταν για και κοιμημένους και στο άλλο που ήταν για προβλήματα των ανθρώπων, δηλαδή διαζύγια, έτσι προβλήματα οικογενειακά ή προβλήματα με τα παιδιά τους, προβλήματα με ναρκωτικά, προβλήματα με όλα, ό,τι μπορεί να έχει κανείς και να νιώθει σε αυτό τον κόσμο. Όμως σε όλους ο πατήρ Παΐσιος συμπαραστεκότανε και δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον είδαν τον πατέρα Παΐσιο να του συμπαρίστανται σε πολύ κρίσιμες στιγμές της ζωής τους. Ο ίδιος ερχότανε να τους πάρει, να τους τραβήξει από αυτή την κατάσταση. Ήταν παιδιά με μηχανάκια που κινδύνευαν και ήταν μπροστά στο θάνατο και είδαν την ώρα που ήταν να συγκρουστούν έναν γέροντα να τους αρπάζει και να τους σώζει. Και όταν αργότερα έβλεπαν ή βλέπουν τη φωτογραφία του πατρός Παϊσίου, αναγνωρίζουν αυτόν ο οποίος ήταν στην δεδομένη εκείνη περίπτωση ο σωτήρας τους. Λίγες μέρες λοιπόν πριν την κοίμησή του εξέφρασε την επιθυμία να ταθεί στο ησυχαστήριο εκείνο και όπως φαίνεται από τους απλούς εκείνους στίχους που έγραψε και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα η οποία πάλι κατά την επιθυμία του τοποθετήθηκε πάνω στον τάφο του. Επίσης, όπως όσο ζούσε επιθυμούσε να εργάζεται εντοκρυπτό, έτσι και μετά το θάνατό του ζήτησε στην εξώδια ακολουθία να παρευρίσκονται μόνο οι μοναχές και ο εφημέριος του ησυχαστηρίου. Ζήτησε επίσης ο τάφος του, το μνήμα του, να είναι απέριτος και το τίμιο σώμα του να μείνει εκυθαμένο και κρυμμένο μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, δηλαδή να μην γίνει εκταφή. Έτσι, στις 11 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994 αυτό το πνευματικό αστέρι που είχε ανατείλει στη γη της Ανατολής στις 25 Ιουλίου του 1924 έδυσε. Εκείνο το βράδυ έγινε αγρυπνία στο παρεκκλήσι των Παμεγίστων Ταξιαρχών του ησυχαστηρίου και αμέσως μετά έγινε η Θεία Λειτουργία και η εξόδιος ακολουθία του πατρός Παϊσίου. Στον τάφο του που βρίσκεται πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, όπως είπαμε και σε προηγούμενη μας εκπομπή, εκεί προστρέχουν σήμερα χιλιάδες άνθρωποι. Εκεί του ανοίγουν την καρδιά τους, νιώθουν, όπως ομολογούν, ζωντανή την παρουσία του, τον αποκαλούν δικό τους Άγιο και προστάτη των οικογενειών τους και βέβαια αντλούν δύναμη και παρηγοριά και φεύγουν από εκεί ανακουφισμένοι. Κάποιοι στέλνουν γραπτός τα αιτήματά τους ή αφήνουν γράμματα πάνω στον τάφο του και ζητούν τις μεσητείες του ή εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια που τους είχε παράσχει σε κάποια περίπτωση κρίσιμη της ζωής τους. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς αρχίζουν να βάζουν αρχήν μετανοίας. Αρχίζουν να αγωνίζονται τον καλό αγώνα έχοντας ως βοήθεια τις διδαχές του. Ποιες ήταν οι διδαχές του? Να απλοποιούμε τη ζωή μας. Να ζούμε δηλαδή με απλό τρόπο, όχι με πολυτέλεια. Το να έχουμε και να καλλιεργούμε μέσα στο μυαλό μας καλούς λογισμούς. Δηλαδή να μην βάζουμε κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Να έχουμε πάντοτε καλή ανησυχία, δηλαδή να ανησυχούμε για ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να βρισκόμαστε σε μετάνοια πάντοτε και να εξομολογούμαστε. Να έχουμε την προσευχή, αλλά την έμπονη προσευχή, με πόνο, με λαχτάρα. Να έχουμε μια ταπείνωση καρδιακή που, όπως μας λέει, είναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή. Να έχουμε το φιλότιμο και την αρχοντική αγάπη. Άνθρωποι που τον γνώρισαν όταν ζούσε, αλλά και άλλοι που δεν τον συνάντησαν ποτέ, αλλά όμως τον γνώρισαν εν εταίρα μορφή, τον γνώρισαν μέσα από κάποιο από τα βιβλία του. Έχει και το μοναστήρι, απομαγνητοφωνώντας δικές του διδασκαλίες ή από γράμματα που έστελνε όχι μόνο σε μοναχές αλλά και άλλους ανθρώπους, έχει 6 πολύ ωραία βιβλία που αναφέρονται στον πατέρα Παΐσιο, έχουν εκδοθεί ήδη. Άνθρωποι λοιπόν που τον γνώρισαν είτε από κάποιο βιβλίο του είτε μέσα από μια περίσταση της ζωής τους ομολογούν ότι νιώθουν πως έχουν ένα δικό τους μεσίτη, έναν πρεσβευτή στο Θεό και αυτόν που τους διαβιβάζει τα αιτήματά τους στο θρόνο του Θεού. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε, ο πατήρ Παΐσιος είναι και παραμένει ο καλός ασυρματιστής, ο καλός διαβιβαστής που παίρνει και τώρα τον πόνο των ανθρώπων και τον διαβιβάζει στο θρόνο του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, ας έχουμε την ευχή του Γέροντος Παϊσίου. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
11: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
11: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με βαθύ σεβασμό και με διάθεση μαθητείας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θέλησα να σκύψω σε ένα κείμενο οδηγητικό που ανάβλησε από τη χαρισματική πηγή του 14ου αιώνα και από μια προσωπικότητα που συνοδοιπόρησε με τις μεγάλες μορφές της εποχής του και άφησε βηματισμούς ανεξίτηλους ορθόδοξης θεολογίας και ορθοδόξου βιώματος. Η στυλπνή φυσιογνωμία που μαγνήτησε την προσοχή μου και εγμαλώτησε το ενδιαφέρον μου είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας σεμνός στοχαστής που γεννήθηκε στη μακεδονική πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και κινήθηκε στον άξονα Θεσσαλονίκης Κωνσταντινουπόλεως. Και το κείμενό του, που αποτολμώ να σχολιάσω και να υπομνηματίσω, είναι η ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Μια βαθιά λειτουργική μελέτη που αποτελεί σταθμό στη θεολογική προσέγγιση του μεγάλου μυστηρίου και ταυτόχρονα αποτύπωση δυναμικής προσωπικής λειτουργικής εμπειρίας. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι ερευνητές του βίου του και της προσφοράς του προσδιορίζουν τη γέννησή τους στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 14ου αιώνα. Το επώνυμο του πατέρα του ήταν Χαμαετός. Καβάσιλας ήταν το επώνυμο της μητρικής του οικογένειας. Αυτό όμως κυριάρχησε. Και τούτο γιατί στην οικογένεια Καβάσιλα ανήκαν μεγάλες και ονομαστές μορφές της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Θείος του, αδελφός της μητέρας του, ήταν ο ονομαστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νίλος Καβάσιλας, μια προσωπικότητα που άφησε ίχνη στην ψυχή του νεαρού ανιψιού και βοήθησε με το δικό της τρόπο στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στην πνευματική ανάπτυξή του. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στη γενέτειρά του, ο νεαρός Νικόλαος πηγαίνει στην πόλη των γραμμάτων και των επιστημών στην Κωνσταντινούπολη και εκεί σπουδάζει με επιμέλεια και με ακατάβλητο ζήλο. Μελετάει τους αρχαίους κλασικούς, περπατάει με ενδιαφέρον τους δρόμους της φιλοσοφίας, ασκείται στη ρητορική, ερευνάει το γήπεδο των θετικών επιστημών στην έκταση που απλωνόταν κατά την εποχή εκείνη βέβαια. Μαθαίνει μαθηματικά, ζητάει να πληροφορηθεί για τα θαυμάσια της αστρονομίας, πάντα με αγάπη, πάντα με επιστημονική ευθυκρισία και πάντα με φρόνημα καθαρό, φωτισμένο από το φως της Ορθοδοξίας και τα υποδείγματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Κορονίδα των μελετών του η θεολογία, η σπουδή της παρουσίας και του έργου του Θεού στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Μελετάει τα κείμενα, βιώνει την αποστολική παράδοση, αφομοιώνει τις εμπειρίες των πατέρων και των Αγίων και μας δίνει κείμενα που γίνονται αποδεκτά από το σώμα της Εκκλησίας ως οδηγητικά και φωτιστικά και ενσωματώνονται στην πλούσια κληρονομιά της ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο 14ος αιώνας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι γνωστός για τις πολιτικές αναστατώσεις και ανακατατάξεις και για τις θεολογικές ζυμώσεις που έφεραν στο βάθρο της θεολογικής αυθεντίας και στο προσκυνητάρι της αγιότητας τον Άγιο και Θεοφόρο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γνωρίστηκε με τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της εποχής του και ρούφηξε το μέλι της θεολογίας του και την εμπειρία της θεογνωσίας του. Γνώρισε όμως και τον αντίπαλο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον μοναχό Βαρλαάμ, και ήλθε σε επαφή με τα ρεύματα της εποχής του που τα εκπροσωπούσαν μεγάλοι στοχαστές της Ανατολής και ανήσυχα πνεύματα της Δύσεως. Όλα αυτά τα ζυμώνει μέσα του, τα κρίνει και τα ανακρίνει και διαμορφώνει τις πεποιθήσεις του το ανθρωπιστικό του όραμα, τη θεολογική του εξάρτηση, το κοινωνικό του περισκόπιο. Επιλέγει το σοφό και το καθαρό, ενθρονίζει στην καρδιά του το τίμιο και το άγιο, συνομιλεί με την αριστοκρατία, πλησιάζει με στοργή όμως και αγάπη τον ταπεινωμένο λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ενώ βρέθηκε στα κυκλώματα της εξουσίας, δεν επηρεάστηκε και δεν φορτώθηκε την αλαζονία του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Έμεινε σεμνός και ταπεινός, μελετητής και στοχαστής, μίστης των θαυμασίων του Θεού και εργάτης της λατρείας και της αγάπης. Ένα από τα θαυμαστά αριστουργήματα της θεολογικής γραφίδας του είναι και η ερμηνεία εις την Θεία Λειτουργία. Κείμενο βαθύ, ερμηνευτικό της ευχαριστιακής πράξης και του συμβολισμού των επιμέρους μερών της. Αποτύπωση της προσωπικής του εμπειρίας και της διδαχής που η Εκκλησία περιφέρει
στην ερημιά του κόσμου, για να πλάσει από αυτόν τον έρημο κόσμο την όντως Βασιλεία των Ουρανών. Το βιβλίο αυτό του Νικολάου Καβάσιλα, λοιπόν, θέλησα με την αγάπη σας και τις ευχές σας να το ερμηνεύσω και να το σχολιάσω. Πρόθεσή μου να το φέρω κοντά σε εσάς, στους ακροατάς και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στον οδηπόρο της στροφής του 21ου αιώνα, που αισθάνεται τη δίψα της ερήμου και λαχταράει το νερό της αλήθειας και τον άρτο της ζωής. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω να ενώσω τις δύο εποχές. Την προβληματική του 14ου αιώνα με την ανησυχία και την προβληματική του 21ου αιώνα. Του αιώνα της μέθης που προκαλούν οι επιστημονικές εξερευνήσεις και της άλλης που έρχεται από τις εκρήξεις της τεχνολογίας. Αν αυτό δεν το κατάφερα, δεν οφείλεται βέβαια στην φτώχεια ή στην αδυναμία των εμπειριών του Αγίου Καβάσιλα, αλλά στην αδυναμία και στη φτώχεια τη δική μου, του εκπροσώπου του αιώνα που φώτισε τους ορίζοντες του σύμπαντος και σκότισε τα μύχια της ανθρώπινης καρδιάς. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας έχει τη δύναμη να φωτίζει τις καρδιές, να μιλάει τη γλώσσα του πνεύματος, να φέρνει στην ύπαρξη της αποκαλύψης του Παναγίου και Ζωαρχικού και Τελεταρχικού Πνεύματος και να καθοδηγεί σε εμπειρίες λατρείας και θεογνωσίας που καταξιώνουν τον άνθρωπο και ζωογονούν την ελπίδα της κοινωνίας με τον Θεό και της κληρονομίας της αιώνιας βασιλείας. Αν κάποιος από εσάς, φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόν που μιλάει στην ψυχή μου, δεν αναπαυθεί στην προσθήκη των ταπεινών μου στοχασμών στο μεγάλο έργο του Αγίου Καβάσιλα, δεν έχει παρά να πάρει το πρωτότυπο κείμενο και να το μελετήσει με προσοχή. Ο δάσκαλος αυτός της Ορθοδοξίας θα τον βοηθήσει να περπατήσει στο χώρο του ναού, να βιώσει σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια, αλλά και σε όλη της τη βαθύτητα την πράξη της ευχαριστίας. Ξεκινάμε λοιπόν τη μελέτη μας με τις ευχές σας και τις προσευχές σας. Αρχή δε αυτό της ιερουργίας δοξολογία, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η εναρκτήρια προσευχή του ιερέα κατά την τέλεση της λειτουργικής ιερουργίας είναι η δοξολογία, μας λέγει ο Άγιος Καβάσιλας. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη φάση, η εισαγωγική πράξη στο μεγάλο γεγονός της ευχαριστιακής μας λατρείας είναι η έκχυση της πηγαίας τριαδολογικής δοξολογίας μας, η εκστατική αναφορά των προσώπων μας και ολόκληρης της εκκλησιαστικής μας κοινότητας στο υπερούσιο πρόσωπο του Θεού και στο θεϊκό του μεγαλείο. Οι πρώτες λέξεις της κοινής λειτουργικής προσευχής μας που ανοίγουν τον διάλογο της αγάπης με τον καθήμενο επί των χερουβίμ και εγγενιάζουν την προσφορά των δώρων μας είναι οι εκφραστικές του θάμβους και του δέους μπροστά στον άναρχο πατέρα, στο σαρκωμένο λόγο και στο πνεύμα της αληθείας και των μεγάλων πνευματικών δωρεών. Η στάση της έκπληξης, η έκφραση της βαθιάς ικανοποίησης, ο λόγος του θαυμασμού και ο ύμνος της αναγνώρισης και της λατρείας. Κάθε φορά, φίλοι και φίλες, που προσερχόμαστε στο ναό του Θεού, δρασκελίζομαι την πύλη του με αποσκευές

δρόμους της ιστορίας είναι μόχθος, πρόσκαιρη ικανοποίηση, υδρότας, δάκρυ και εμπλοκή στην Οδύνη. Μια προσωπική περιπέτεια που έχει αφετηρία το λίκνο και τέρμα το μνήμα. Μια περιπλάνηση από το ξέφωτο στο πυκνό δάσος, από το ομαλό στο τραχή, από το γνώριμο στο άγνωστο, οι εναλλαγές πυκνές και απρόσμενα συνταρακτικές. Περπατώντας, προσεγγίζουμε την ευτυχία, ανοίγουμε μαζί της διάλογο, συνοδοιπορούμε για λίγο και ξαφνικά τη χάνουμε στη στροφή του δρόμου. Από εκεί και πέρα βιώνουμε τη στέρηση, νιώθουμε αδικημένοι και πικραμένοι και τα επόμενα βήματά μας πληγώνουν τη σάρκα μας και την ψυχή μας. Σκληρές λοιπόν οι καινούργιες εμπειρίες μας. Το κλάμα αναβλύζει από τις πηγές των ματιών μας, κυλάει ζεστό. Ξεπλένει και εξαλείφει τις αγαθές μνήμες. Αποτυπώνει στο πρόσωπο τις ρητίδες της Οδύνης. Τα περιστατικά, οι συμπεριφορές, οι επιτυχίες, οι διαψεύσεις, τα συν και τα πλην, καταχωρούνται όλα καθημερινά στο προσωπικό μας ιστορικό λεύκωμα. Συγγράφουν το χρονικό της γήινης πορείας μας. Τη δράση μας και την αντίδρασή μας μέσα στον χρόνο και στον περίγυρο των ανθρώπων. Χαράσουν τα τυπώματα της καταξίωσης ή τις σουλές της περιπέτειας στην όψη και στο μέσα κόσμο. Εφραίνουν την ψυχή ή ανοίγουν πληγές. Επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τα οράματά μας. Κινητοποιούν ή φρενάρουν τα αισθήματα. Ζωγραφίζουν το φωτεινό ή το πένθυμο πρόσωπο. Το ανοιξιάτικο ή το φθινοπορεινό κλίμα της προσωπικότητός μας. Εγγίζουν σε διαφορετική κλίμακα και με διαφορετικό ρυθμό τις χορδές της ψυχής μας και μορφοποιούν το πανηγυρικό ή το λυπητερό μέλος που το κοινοποιούμε στο κοντινό περιβάλλον και τα αιτήματα που βιαζόμαστε να τα αποθέσουμε στη βάση του Σταυρού του Κυρίου μας. Με τέτοιο λοιπόν ψυχικό σύνδρομο και με τέτοιο πλήρωμα του λογισμού και της καρδιάς ξεκινάμε συχνά για να πορευθούμε στο ναό με φορτίο τα πρόσκαιρα αποκτήματα της χαράς ήταν οπά και εντύματα της θλίψης. Και αυτά άλλοτε σε έξαρση και άλλοτε σε ύφεση. Περπατάμε πότε με έντονη ανησυχία και καταθλιπτικό το στεναγμό και πότε με καταπραημένη την ψυχή και γαλινεμένη την διάθεση. Πάντα όμως με υπερπληρωμένο το καλάθι των ανθρωπίνων προβληματισμών και με παγιωμένο το σύστημα της εγκοσμιοκρατικής διαλεκτικής μας. Επισκεπτόμαστε το ναό του Θεού για να ζητήσουμε προστασία και βοήθεια στα ανθρώπινα σχέδια ή για να καταθέσουμε την ευχαριστία μας επειδή στο πρόσφατο παρελθόν απολαύσαμε τις υλικές παροχές της αγάπης του υπερουσίου Πατέρα. Και ενώ αυτά είναι τα τυπώματα των ψυχών μας και τα κίνητρα που μας πρόγουν στο ναό, ο λειτουργός, επιτελώντας χρέος θεοδίδακτο, μας δίνει από την πρώτη αρχή της λειτουργικής αναφοράς μας το σύνθημα για μια υπαρξιακή απελευθέρωση και ανύψωση. Μας καλεί ενσυνείδητα, με καταβολή θέλησης και με εισφορά αισθημάτων αγάπης, να υπερβούν το πλέγμα των εμπειριών της καθημερινότητας. Να αφήσουμε κατά μέρος τις χαρές και τις λύπες μας. Να ανυψωθούμε στην ουράνια πόλη του Θεού, του Παναγίου Κυρίου και να δοθούμε στην ομόφωνη κοινή δοξολογία του καθημένου επί του θρόνου, όπως μας λέγει η οριακή αποκάλυψη Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο στίχος 10. Και να πούμε όλοι μαζί, με μια φωνή και με μια ίδια θέρμη καρδιάς, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ευλογημένη, αξιοσέβαστη και αξιοτίμητη η ουράνια Βασιλεία, που είναι δημιουργία και ανήκει στην κυριαρχία του προαιωνίου Πατέρα και του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την προλογική λοιπόν λατρευτική προσέγγιση μας στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού του Θεού και της μεγάλης θυσίας, αφήνουμε κατά μέρος ανθρώπινα προβλήματα, φροντίδες και αγωνίες. Τον κόσμο που μας περιβάλλει και μας επηρεάζει με τις ποικίλες κοσμικές εμπειρίες μας και δρασκελίζομαι ευχαριστιακά και δοξολογικά στο μυστήριο του Παναγίου Θεού, στο μυστικό κόσμο της υπερουσίου Τριάδος. Υπερβαίνομαι το ανθρώπινο και το γήινο, το εδώ και το τώρα και διακριτικά ανυψώνουμε το νου και την καρδιά, λογισμό και αισθήματα στο υπέρλαμπρο θρόνο της χάριτος, στο αιώνιο και στο άπειρο, στο Θεό Δημιουργό και Πατέρα.
Ατενίζω

με τον Ζώντα Κύριο, αυτόν που κόσμησε τους ουρανούς με τα 3 εκατομμύρια των γαλαξιών και των αστρικών σχηματισμών και χαρίτωσε την εικόνα του τον άνθρωπο. Χαιρόμαστε την αιώνια βασιλεία του. Συντονιζόμαστε, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας με τη δοξολογία των αγγέλων που κυκλώνουν το εσφαγμένο αρνείο. Συναντάμε τις καταξιωμένες και φωτεινές φυσιογνωμίες των Αγίων. Μπαίνουμε στην παρεμβολή τους και δανειζόμαστε τις προσευχές τους. Εναρμονίζομαι στο άσμα τους και τη δική μας φτωχή δοξολογική μελωδία. Προσφέρομαι ύμνο και προσφερόμαστε ολοκάρδια. Αποθέτομαι στο βάθρο της Θείας Αγάπης την ευωδιαστή ανθοδέσμη των προσευχών μας και μπαίνουμε στο κλίμα της κοινωνίας και του διαλόγου. Πριν παραχωρήσουμε στην ανθρώπινη φύση μας την ευχέρεια να εκφράσει τον καημό της, τον προβληματισμό της και την οδύνη της, πριν μιλήσουμε με συνοχή και με πόνο για την προσωπική μας εγκόσμια αγωνία, προσανατολίζουμε τις υπάρξεις μας στο υπερουράνιο και νεωρό θυσιαστήριο, την πηγή των θείων δωρεών. Προωθούμε το είναι μας εκεί που βασιλεύει το αιώνιο και το κρυστάλλινο, το φως και η αλήθεια, ο όν και ο ίν και ο ερχόμενος, και μελωδούμε τον ύμνο των θαυμασίων του Θεού. Η ενακτήρια πράξη της δοξολογίας μας δεν είναι ένα συμβατικό πρελούντιο της υμνολογίας μας. Δεν είναι ένας τυπικός εμπλουτισμός της προσευχής μας με ποιητικά κείμενα που υμνούν το Θείο Μεγαλείο. Είναι κίνηση δυναμική και αποφασιστική. Αλλαγή κλίματος, καινούργια εμπειρία της κάθε μιας προσωπικότητας που προσέρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και ολόκληρη της κοινότητάς μας, βηματίζοντας από το χώρο της κατοικίας μας προς το κέντρο της εκκλησιαστικής μας λατρείας, πραγματοποιούμε μια υπαρξιακή μετακίνηση και μετατόπιση από τη γη στον ουρανό. Από τη σχετικότητα στην πληρότητα. Από το χρονικά περιορισμένο στο άχρονο και το αιώνιο. Από την εγκόσμια απασχόλησή μας στο θρόνο της Θείας Αγάπης. Από τη θέα των συνανθρώπων, των πλησίων και των μακράν, στη θέα του απροσίτου και καταλήπτου Θεού. Από τον λόγο και τον αντίλογο των γήινων ενδιαφερόντων και των ιδιωτελών συμφερόντων στο διάλογο με τον Πατέρα, των νυκτηρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως τόσο προσφιέστατα μας παρουσιάζει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 3. Μετακομίζομαι λοιπόν την ύπαρξή μας όχι μόνο σε άλλο χώρο, αλλά και σε άλλο κλίμα, σε άλλο περίγυρο, σε άλλη παρουσία και ζούμε άλλα οράματα, κενές και υπερλόγων οι λειτουργικές εμπειρίες μας. Οι ουρανοί ανοίγουν, οι άγγελοι σκύβουν, οι φυσιογνωμίες των Αγίων πλημμυρίζουν την ιερή παραμβολή και ο Θεός της αγάπης καινίζει την ανθρώπινη φύση μας και αποδέχεται το λόγο της προσευχής μας. Τα άνω της κάτω συνεορτάζει, φίλοι και φίλες, και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, η ίδια η φύση της λατρείας ζητάει αυτό το ανέβασμα και απαιτεί ως πρώτη έκφραση τη δοξολογία. Μόλις πλησιάσουμε τον Θεό για να διαλεχθούμε μαζί Του και για να Του προσφέρουμε τη ζωντανή λατρείας μας, μας κυριεύει η αμηχανία. Τα μέτρα σύγκρισης που αντλούμε από τον κόσμο των ορατών δημιουργημάτων αποδεικνύονται πεπερασμένα, ανίσχυρα να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν το άπειρο μέγεθος και το ανέκφραστο κάλος. Γι' αυτό και στεκόμαστε εκστατικοί, μικροί μπροστά στο μεγάλο Θεό, έντρομοι στο χείλος του αβόλυστου μυστηρίου. Μας ευνηδιάζει έκπαγλη δόξα, μας εντυπωσιάζει απέραντη δύναμη, μας καθυλώνει το ασύλληπτο μεγαλείο και όπως είναι φυσικό γεννιέται μέσα μας ο θαυμασμός και η έκπληξη. Και ο θαυμασμός φέρνει στα χείλη μας τα λόγια της δοξολογίας. Λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, «Έπειτα και αυτή η φύση και το οικός του πράγματος εντάφθα πρώτην απαιτεί τη δοξολογία. Ευθύς γάρτο Θεό προσερχόμενη, το απρόσιτο της δόξης αυτού και την δύναμη και το μεγαλείον κατανοούμεν, ο θάδωμα και έκπληξης και τα τι αυτά ακολουθεί, τούτο δε η δοξολογία εξ ανάγκης έπεται». Η διαλεκτική του μεγάλου μας συγγραφέα και ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας είναι κλιμακωτή. Η προσέγγιση στο θεϊκό θρόνο και το άνοιγμα της καρδιάς στη λατρεία μας φέρνουν κατενόπιον της δόξης αυτού. Όπως λέγει αδελφό Θεός Ιούδας στην Καθολική Επιστολή στο 24 στίχο του. Μπροστά σε εκείνον που κυβερνάει τα σύμπαντα, μπροστά στην άπειρη σοφία, την ακατάβλητη δύναμη,
τη στυλπνεί ολοκάθαρη αγιότητα. Στον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά όρια του χρόνου και απλώνεται στην αιωνιότητα, στη λαμπρή παρουσία εκείνου που τεχνούργησε ολόκληρη τη δημιουργία και έπλασε το λογικό πλάσμα, τον άνθρωπο, την κορονίδα των δημιουργημάτων. Στεκόμαστε, μελετάμε και εμβαθύνουμε. Κατανοούμε όσο μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαστάσεις του μυστηρίου. Προεκτείνομαι την πίστη στο απίθμενο βάθος των θείων αποκαλύψεων και συλλαμβάνομαι τα δυναμικά μηνύματα του κόσμου, του Θεού, της βασιλείας του, που υπερβαίνει την ανθρώπινη προσέγγιση και την εμπειρική ψηλάφιση. Τα βιώματα που αποκτούμε μας ανυψώνουν στις κορυφές του θαυμασμού. Ο λογισμός σκάβει, η πνευματική όραση ανοιχνεύει, η καρδιά θερμαίνεται και μπαίνει στο ρυθμό της λατρείας και τα χείλη εκφράζουν την πληρότητα των αισθημάτων με τους ύμνους της δοξολογίας. Σκέφτομαι, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, την αυτόματη και αυθόρμητη αντίδραση, τον πηγαίο αντίλογο, το δοξολογικό προήμιο που ανοίγει την ιεροτελεστία της Θείας μας λειτουργίας. Δεν είναι εύκολη πράξη. Δεν μπορεί να είναι το ξέσπασμα του ενθουσιασμού που προκαλεί μια φωτισμένη ποίηση ή συγκίνηση που την διεγείρει το άκουσμα μιας μουσικής δημιουργίας, ούτε μπορεί να θεσμοθετηθεί σαν χρέος, σαν στεγνή άσκηση της προσωπικότητας που υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τις φροντίδες και τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και να προσιλώσει τη σκέψη και την καρδιά στη λατρεία του Θεού. Η διάβαση της γέφυρας που φέρνει από την όχθη της ανθρωποκεντρικής θεώρησης του κόσμου και της υλιστικής απόλαυσης της βιολογικής ευημερίας στην ατμόσφαιρα του θάμβους και της μελέτης του Θείου Μεγαλείου δεν είναι μια μετακίνηση που η προσωπικότητα την κάνει με ευκολία και με άνεση. Παγιωμένες οι συνήθειες που εκφράζουν την ιδιοσυγκρασία μας, αναπαυμένη φύση μας στην πρακτική της καθημερινότητας, στην άνεση της βιοπάλη, στην εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου, στην απόλαυση της ύλης και στην ιδιωτελή αναμέτρηση με τον συνάνθρωπο, δύσκολος ο ψυχικός μας μηχανισμός στις απότομες αλλαγές. Δεν δρομολογείται εύκολα στον ανήφορο που απομακρύνει από το βατό και κατανοητό περίγυρο του υλικού περιβάλλοντος και εισάγει στον γνώφο της πνευματικής ανάτασης. Όμως αυτό που είναι δύσκολο είναι και γνήσιο και αναγκαίο. Είναι το άνοιγμα του καναλιού που φέρνει στον ωκεανό της Θείας Αγάπης. Είναι η παραχώρηση του δικαιώματος έκφρασης στο πνεύμα, στην ύπαρξη. Είναι ο απεγκλωβισμός από τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Και το άνοιγμα του ορίζοντα της γνήσιας και ατελεύτητης ζωής. Η δυναμική αυτή κίνηση ικανοποιεί τις λαχτάρες της ψυχής, φίλοι και φίλες. Απλώνει τους προβληματισμούς μας και τις εμπειρίες μας πέρα από τα στενά όρια της ύλης και της σχετικότητας. Εναρμονίζει τον πρόσκαιρο μόχθο με το αιώνιο οραματισμό. Ίσως τότερα προβάλλει την πρόσκαιρη προβληματική μας στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, με μια αναφορά στη ζωή του Δαβίδ, του προφητάνακτα, που στο σύνολό της ήταν μια σύνθεση υπέρμετρης περιπέτειας και ζωντανής γεύσης της παρουσίας του Θεού, εκδιπλώνει τη διαλεκτική αυτή της ανύψωσης και της δοξολογικής εμπειρίας και ανατένισης του Παναγίου Κυρίου μας. Ουκέτη προς τα περίγεια βλέπει, αλλά την εν της επουρανής δόξαν περιεργάζεται, μας λέγει. Το μάτι που έχει αποσυρθεί από αυτά που υπάρχουν γύρω του και που αποτελούν την πηγή της χαράς του ή της οδύνης του έχει βυθιστεί στην απεραντοσύνη του ουρανού και περιεργάζεται το μεγαλείο και τη δόξα της ουράνιας βασιλείας. Και σε ένα υπέροχο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις που επιγράφεται εις τας επιγραφάς των ψαλμών, στο 14ο κεφάλιο μας παραθέτει και το καταθέτω στην αγάπη σας στη νέα ελληνική γλώσσα. Είναι άξιος να μακαρίζεται για την τόση του μεγαλειοφυΐα εκείνος που η καρδιά του είναι έτοιμη να υμνήσει τη Θεία Δόξα και να χωρέσει και να φιλοξενήσει το αχώρητο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού. Αυτός που λέει ότι νιώθει τέρψη στο έργο της λατρείας και είναι έτοιμος να το πραγματοποιήσει. Αυτός που δεν αναβάλει τη δοξολογική προσευχή του, αλλά προσκαλεί ονομαστικά τα όργανά του να υπηρετήσουν την υμνοδία, επαναλαμβάνοντας τον ψαλμικό στίχο, ξεσηκώσου ψαλτήριο και κιθάρα. Και αυτή η πρόσκληση που απευθύνεται στα δύο όργανα είναι δηλωτική της αρμονικής συναρμογής των δύο στοιχείων του ανθρώπου,
του υλικού που φαίνεται και του πνευματικού που είναι κρυφό στο έργο της δοξολογίας του Παναγίου Θεού. Σε αυτή τη στάση και την πράξη της ανάτασης λοιπόν και της δοξολογίας αφήνομαι φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας να μιλήσει η ψυχή μας, δίνοντας το πιστεύω της, τον παλμό της, τον αυθορμητισμό της στα εκφραστικά όργανα του σώματος και στέλνοντας τα μηνύματα των δυναμικών αισθημάτων και βιωμάτων της στο θρόνο του Παναγίου Θεού. Δοξολογεί η ψυχή μας και ψάλλουν τα χείλη μας. Πλημμυρίζει με θαυμασμό και με γεύση εφροσύνης η καρδιά μας και διοχετεύονται οι βαθιές μυστικές εμπειρίες μας τα οχήματα των ύμνων μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπόμνηση που κάνει στην συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις και πάλι. Η λαχτάρα για την δοξολογία του Θεού και η προσπάθεια υπέρβασης των εγκοσμίων δεν διαγείρονται, δεν ενεργοποιούνται όταν δεν υπάρχει ο έντιμος και ειλικρινής αγώνας για τη μετοχή στην καινή ζωή του Ιησού Χριστού. Ουδενή γάρ, λέει, των μη αποθεμένων τα έργα του σκότους, η δόξα του Θεού διεγείρεται. Σε κανένα από εκείνους που δεν αποθέτουν τη φθαρμένη φύση τους και δεν αποξενώνονται από τα έργα του σκότους, δεν διεγείρεται η επιθυμία της δοξολογίας του Θεού. Η πατερική αυτή υπογράμμιση εισάγει ένα έντονο προβληματισμό στην όλη προοπτική της λατρείας. Η μετάβαση στο ναό και η αφοσίωση στο έργο της δοξολογίας δεν είναι μια απλή τοπική μετακίνηση και μια εύκολη υμνολογική διαφοροποίηση. Δεν αρκεί που ξεκινάμε από το σπίτι μας και πηγαίνουμε στον τόπο της συναγωγής των μελών της Εκκλησίας. Ούτε ανταποκρινόμαστε στην αποστολή μας διακόπτοντας μια κάποια άλλη μουσική μας προτίμηση και τονίζοντας τον ύμνο της δοξολογίας του προσώπου και των θαυμασίων του Θεού. Η δοξολογία είναι η ανθοφορία και η ευωδιά της πνευματικής ζωής. Είναι το παράγωγο της άσκησης της θέλησής μας και ολόκληρης προσωπικότητός μας να περπατάει εν το φωτί, στην ατμόσφαιρα του Θείου Φωτός, σε υπαρξιακή και δημιουργική κοινωνία με τον Κύριο που είναι το φως του κόσμου. Γιατί ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτού και στην ουδεμία. Εάν είπαμε ότι η κοινωνία ανέχων μετ' αυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχη 5-6. Ο Θεός είναι φως και για να έχουμε μαζί του κοινωνία και για να μπορούμε να υψώνουμε ευχαριστιακά και δοξολογικά το βλέμμα μας και την ψυχή μας στο θρόνο του, πρέπει και εμείς να περπατάμε στο φως και να εργαζόμαστε με περίσκεψη και με συνειδητή ενεργητικότητα τα έργα του φωτός. Η σύνδεση λοιπόν της δοξολογίας με τον προσανατολισμό μας και την ποιότητα της ζωής μας είναι άμεση, φίλοι και φίλες. Και όσο η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού βαθαίνει, τόσο η δοξολογία μας γίνεται μελωδικότερη και δυναμικότερη. Όσο η προσωπικότητά μας μετακινείται από το σκοτάδι της αγνωσίας και της αμαρτίας στο φως της Θείας Έλαμψης και στην καθαρότητα του φωτεινού βίου, τόσο ο ψυχικός πλούτος της χαράς και της ευγνωμοσύνης διοχετεύονται στον αυλό της προσευχής μας και μορφοποιούν το δοξολογικό μας ύμνο.

0: Η δοξολογική μας εναρμόνια προσευχή λοιπόν απευθύνεται στην Αγία Τριάδα και μνημονεύει ιδιαίτερα σεβαστικά και λατρευτικά το κάθε πρόσωπο. Η αναφορά αυτή δεν είναι ποιητικός πλεονασμός, έχει βαθύ νόημα και τονίζει τη χαρά του σώματος, της Εκκλησίας και την επίγνωση της ιδιαιτερότητος του κάθε προσώπου της υπερούσιας Τριάδος. Ο φωτισμένος ερευνητής μας γράφει «Τι ούν το τρισόν επιφημίζει του Θεού και ού το ενιαίον, ουγάρ ευλογητός ο Θεός, η ευλογημένη του Θεού Βασιλεία, αλλά της προσώπης διηρημένος, ευλογημένη η φυσήν, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος, ότι δια της ανθρωπής του Κυρίου πρώτης έμαθον άνθρωποι οσί οι τρία πρόσωπα ο Θεός, ταύτης δε της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μυσταγωγία εστί τα τελούμενα, όθεν εν της προημίης αυτών έδι προλάμπιν και κηρύτεστε την Τριάδα». Τι υπέροχα λόγια. Για ποιο λόγο υμνολογεί την τριαδικότητα του Θεού και όχι την ενότητά της, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο άνθρωπος. Γιατί δεν λέει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, αλλά υμνολογεί ξεχωριστά το κάθε πρόσωπο. Συγκεκριμένα λέγει ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αναφορά στα τρία πρόσωπα έχει το λόγο της, την αιτία της. Υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά με την ανθρώπιση του Κυρίου μας πληροφορηθήκαμε εμείς οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Και επειδή ολόκληρη η τελετουργία της Θείας Λειτουργίας είναι μια μυσταγωγική προσέγγιση του γεγονότος της ενανθρώπισης, είναι ταιριαστό από το προήμιο να φωτίζεται και να κηρύσσεται η Αγία Τριάδα. Αυτή η πτυχή της λειτουργικής θεολογίας που αναπτύσσεται με τόση ενάργεια από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα δίνει εύρος στην ανατένισή μας και στην προσευχή μας. Η Θεία μας λειτουργία, φίλοι και φίλες, δεν είναι απλή έκφραση των αισθημάτων μας και των αιτημάτων μας. Κατά την ώρα της ευχαριστιακής μας λατρείας βιώνουμε ολόκληρη την ιστορία της Θείας Αγάπης, την άπειρη συγκατάβαση, την πατρική φροντίδα, το λυτρωτικό έργο και το κεντρικό γεγονός, τη μακρά ιστορία της συγκατάβασης του Θεού και του αγαπητικού πλησιάσματος του στη φθαρμένη υπόστασή μας. Είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και το άχραντο και σεπτό του πάθος. Όμως, όταν ο λόγος σάρξε γέντο και σκήνωσε εν ημίν, εθεασάμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παραπατρός μας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο ιερό του Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 14. Είδαμε, ζήσαμε, γευτήκαμε την αγάπη του Πατέρα. Πλησιάσαμε το Σταυρό, λυτρωθήκαμε, δεχθήκαμε μέσα μας τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι, με τα γεγονότα που πλαισιώνουν την ανθρώπιση, αποκαλύφθηκε στον κόσμο και στην ιστορία ο Τριαδικός Θεός. Η σάρκωση του Υιού του Θεού είναι η αποκάλυψη και φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Το πάθος και η Ανάσταση και η αποστολή του Παρακλήτου είναι η ολοκλήρωση του έργου της Παναγίας Τριάδας. Η έκχυση της αγάπης και η σωτηρία του πλάσματος. Αρχίζοντας την Θεία μας λειτουργία με τη δοξολογία της Αγίας Τριάδας, ανοίγουμε την ψυχή μας στα υπερούσια πρόσωπα και φέρνουμε στο κέντρο της προσοχής μας σύνολο το λειτουργικό έργο. Διακρίνουμε το φως να περιλάμπει το θρόνο της Τρισιλίου Θεότητας και κηρύσσουμε την πίστη στον Τριαδικό Θεό και στην ατίμητη συγκατάβαση που προσφέρθηκε στο ανθρώπινο γένος. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, με παρόμοιο θεολογικό στοχασμό, ερμήνευσε την πράξη της δοξολογίας ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Στο εξαιρετικό του έργο Ηρακλιανό Αιρετικό, μας λέγει, και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα, η πίστη μας, λέγει, αγκαλιάζει ολόκληρη την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και την πίστη μας την ακολουθεί ως φυσική εξέλιξη δοξολογία του μυστηρίου της Θείας Αγάπης και η δοξολογική προσέγγιση και η ένταξη στην Εκκλησία με το βάπτισμα. Επόμενο είναι η δοξολογική λατρεία που προσφέρουμε στη μία φύση του Θεού να αποτελεί ομολογία των αγαθών που τα τρία πρόσωπα της μιας θεότητας προσφέρουν σε μας. Εμείς, καθώς αναφέρομαι τη λατρεία μας και τη δοξολογία μας, δεν προσθέτουμε την ατίμητη φύση του Θεού κάτι από τη δική μας δύναμη, αλλά ομολογούμε τα Θεία προσόντα και απονέμουμε από τα βάθη της ψυχής μας το σεβασμό και την τιμή και την λατρευτική μας αφοσίωση. Μετά τη δοξολογία ο ιερέας εισάγει την αίτηση «Με ειρήνη να προσευχηθούμε στον Κύριο». Πρώτο και ταυτόχρονα κυρίαρχο θέμα στη λειτουργική μας αναφορά, η ειρήνη. Εισάγεται με το ιερατικό πρόσταγμα «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν» και διαποτίζει τη λατρευτική μας εμπειρία με την οικετευτική μας εξαγόρευση ίσα με το τέλος της ανέμακτης θυσίας, ίσα με την τελική ευλογία και το παράγγελμα της απόλυσης. Μετά το πρώτο αίτημα των ειρηνικών, το θέμα της ειρήνης εισάγεται ως υπόμνηση χρέους. Ο λειτουργός του Παναγίου Μυστηρίου μας καλεί να μακρύνομαι από την ψυχή μας τον τάραχο των βιωτικών μεριμνών και τη ζάλη των βίαιων κινημάτων των ψυχών μας και να μπούμε στο κλίμα της γαλήνης για να κατορθώσουμε εν ειρήνη, να εγγενιάσουμε το διάλογο της προσευχής μας και να μετάσχουμε στη χαρά του ουρανίου δείπνου. Όλοι εμείς που φέρνουμε τα βήματά μας στο ναό του Θεού έχουμε υποχρέωση να εισφέρουμε την ειρήνη στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Να υπερβούμε το προσωπικό σκότος της ταραχής. Να ομαλύνουμε και τις διαφορές και τις αντιθέσεις που κλονίζουν την αγάπη. Και να ανυμνήσουμε έναν ιστόματι και μια καρδία το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του μεγάλου και πανυπερτελείου Θεού. Με το δεύτερο αίτημα, το θέμα της ειρήνης γίνεται η εκκλησία της ψυχής μας, δυναμική και επίπονη. Ζητάμε την άνωθεν ειρήνη, αυτή που δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνον την καταπράινση των κυμάτων της αγωνίας, του φόβου ή της αντιπάθειας. Δεχόμαστε την προτροπή να προσευχηθούμε για την ειρήνη που έρχεται από την ουράνια πηγή, από την άπειρη και αναγεννητική ευσπλαγνία του Παναγίου Θεού. Την ειρήνη που είναι δωρεά του Παναγίου Πνεύματος και ειρηνεύει τα το πριν διεστώτα. Την πεπτοκυρία ανθρώπινη ύπαρξη, τον αμαρτωλό και φθαρμένο άνθρωπο με τον πανάγαθο και πανάσπυλο Θεό. Και η τρίτη αναφορά της ειρήνης στα λειτουργικά μας κείμενα και στην ευχαριστιακή μας αναφορά είναι η προσφορά της και η παροχή της ως δώρο με την ιερατική ευλογία ειρήνη πάση. Μέσα στη μυστηριακή και χαρισματική ατμόσφαιρα της Θείας μας Λειτουργίας, κατά την οποία εμείς ανοιγόμαστε στην πνοή και στην δραστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και η Παναγία Τριάδα συγκαταβαίνει και φίλοι και φίλες που με ακούτε την ώρα αυτή, η Παναγία Τριάδα προσφέρεται στις ολάνυχτες ανθρώπινες καρδιές μας. Προσφέρεται η ευλογία της ειρήνης που αποτελεί ένα μέρος της υπερτάτης δωρεάς. Μια δύναμη που δεν την κερδίζουμε την αγώνα μας, με την παίρνουμε ως αμοιβή στην αξιοσύνη μας, αλλά τη γευόμαστε ως χάρισμα εκείνου που σαρκώθηκε και σταυρώθηκε για να μας κάνει κοινωνούς της δικής του ειρήνης. Η εκκίνηση, φίλοι και φίλοι του ραδιοφόρου, που μιλάει στην ψυχή μας, της ευχαριστιακής μας πράξης με το πρόσταγμα και με το αίτημα της ειρήνης, αποτελεί παρόρμηση στην ύπαρξή μας να ξεπεράσουμε τα μέτρα, τα δικά μας μέτρα και τις συνήθειές μας και τα αποθέματα της ταραχής που βρίσκονται συσσωρευμένα στον χώρο της ψυχής μας. Να αδειάσουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας από τα κοσμικά πάθη, για να γεμίσουμε τους λογισμούς και τα αισθήματα της λατρείας και να αφήσουμε να εκβλήσει από γαλήνια πηγή ο λόγος της προσευχής. Η αλλαγή αυτή του κλίματος και των βιωμάτων δεν εμφανίζεται στα μάτια μας και δεν ηχεί στην ψυχή μας ως εύκολο εγχείρημα. Αυτό που το λαχταρούμε με πάθος και με νυφάλια σπουδή, το διακρίνουμε ως κατάσταση χαρισματική και αποτελεσματική, ως την αποδέσμευση της ύπαρξης από την τύρβη και την τριβή στην καθημερινή πρακτική, πράγμα που το βρίσκομαι δύσκολο. Απόκτημα σπάνιο και ακριβό, γεύση ψυχής που μπορεί να μας προσφερθεί σε κλάσμα χρόνου και μετά να το χάσουμε. Εμπειρία που έρχεται απρόσμενα και διακόπτεται απότομα μέσα στη θύελα των γεγονότων. Την ειρήνη τη θέλουμε όλοι μας και τη διψάμε όλοι μας. Την αποζητάει η κουρασμένη υπόστασή μας. Αποτελεί κυρίαρχη λαχτάρα της καρδιάς και της ψυχής μας. Τη νιώθουμε ως ελληματική αλλά και ποθητή ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορεί να ανθίσει προσευχή και να ολοκληρωθεί δίχως διακοπές και δίχως αναστολές ο αγαπητικός διάλογος. Μια γαλινεμένη ψυχή δέχεται με άνεση τα μηνύματα του Θεού και έχει την ευχαίρεια να στέλνει και τα δικά της μηνύματα στην άπειρη αγάπη. Όταν τα αφρισμένα κύματα των ανησυχιών μας και των δοκιμασιών μας δαμάζονται, Όταν οι εντάσεις υποχωρούν και η ήρεμη πνοή του Παναγίου Πνεύματος χαϊδεύει την ψυχή μας, η λατρεία του Θεού είναι χαρά. Είναι άνετο ανέβασμα στον ουρανό. Είναι διάλογος άμεσος με το Θεό ελεύθερος και ολόψυχος. Πώς όμως, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, να ειρηνέψεις την ψυχή σου, που ολημερής αντιμετριέται με την ένταση και την αντιότητα. Πώς να καταστήλεις την ταραχή όταν τα πρόσωπα και τα γεγονότα σε σπρώχνουν στις φλόγες των μικροτήτων και στο ηφαίστειο της εμπάθειας. Πώς να ξεπεράσεις την αγωνία και τον φόβο, την αγανάκτηση και την πικρία ή την επιθετικότητα για να απλώσεις ήρεμα τη γέφυρα της κοινωνίας με τον Κύριο όταν στον πίνακα των ενδιαφερόντων και των πιεστικών αναζητήσεών μας εγγράφονται με ζωηρά γράμματα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Και πώς να εγκαινιάσεις το αδιαχτάρακτο διάλογο της προσευχής σου όταν ο βρασμός της ψυχής σου κλείνει του δίαιδο του λόγου και υψώνει αναχώματα στη ροή των ατρευτικών σου αισθημάτων. Η γαλήνη, το μέγα δώρο και το μέγα χρέος είναι η κατάσταση της ψυχής που την αναζητούμε και ταυτόχρονα τη στερούμαστε. Διψάμε την ήρεμη ατμόσφαιρα και δυσανασχετούμε ανακαλύπτοντας ότι περπατάμε στη σκιά και στην αντάρα των πειρασμών και γινόμαστε παρανάλωμα των καταλυτικών εξάψεων. Καθώς είμαστε ορμητικοί, με το νου γεμάτο με έρημνες και την ψυχή φορτισμένη με αγωνίες και πόνους, βιαζόμαστε να ανοίξουμε μπροστά στη Θεία Αγάπη το σεντούκι των προβλημάτων μας. Να εκδιπλώσουμε στις βαθμίδες του Παναγίου Θυσιαστηρίου μία-μία τις πικρίες μας και να καταθέσουμε στο θρόνο της άπειρης ευσπλαγνίας την καυτή μας ηκεσία. Θα μας ήταν πιο βολικό αν το τυπικό της Εκκλησίας μας άφηνε ελευθέρους να ξεχύσουμε τους στεναγμούς μας πριν επιδιώξουμε την ειρήνη. Αν μας επιτρεπόταν οι πρώτες φάσεις και φράσεις της προσευχής μας να είναι το κλάμα, η έμπονη ηκεσία, η κεντευτική πρόσπτωση στη Θεία Ευσπλαγνία, έτσι για να αποφορτιστούμε, για να αραδιάσουμε μπροστά στα πόδια του Θεού το πιεστικό βάρος των μεριμνών και των ενοχών, να αποθέσουμε τις στενοχώριες μας, να ζητήσουμε τη συγχώρεση για τα σφάλματά μας, να εκλιπαρίσουμε τη συμπαράσταση στην περιπέτεια και στην οδύνη της ζωής μας και βγάζοντας από μέσα μας το δηλητήριο των πειρασμών και των δοκιμασιών να ειρηνέψουμε και να αναθαρίσουμε. Η απέτηση, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, να γαλινέψουμε το μέσα μας κόσμο πριν αρχίσουμε το κουμποσκήνι των ηκεσιών μας, τυπώνεται στο λογισμό μας σαν προθύστερο λειτουργικό χρέος που διαμορφώνει σε σημείο εκκίνησης τον χώρο στον οποίο ελπίζουμε να καταλήξουμε όταν ολοκληρώσουμε την προσευχή μας και όταν γίνουμε κοινωνίοι στο μυστικό δείπνο της αγάπης του Κυρίου μας. Ωστόσο, η Θεία μας λειτουργία δεν συμμερίζεται τις δικές μας αυθόρμητες αντανακλαστικές προτιμήσεις. Χαράσει ανάστροφη πορεία και δίωδο. Αξιολογεί με άλλο κριτήριο τις προτεραιότητες. Το πρώτο ιερατικό παράγγελμα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την ευχαριστιακή μας λατρεία από την καταβολή ενός προσωπικού και συνδυτού αγώνα. Από την γαλινοφόρο πράξη της μετάνοιας. Από την καλλιέργεια της σχέσης ειλικρίνειας και της αποκατάστασης της κοινωνίας αγάπης με το πρόσωπο του Θεού. Γιατί δεν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε τη γραμμή διαλόγου με το θρόνο της Θείας Χάριτος αν δεν ανοίξουμε την καρδιά και δεν αποδεχθούμε μέσα μας την άβρα του Παναγίου Πνεύματος που καταστέλει τα κύματα και απλώνει στην ψυχή τη Θεοδόρη τη γαλήνη. Και ο ερμηνευτής μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μας εξηγεί το λόγο αυτής της προτεραιότητας. Η προσταγή της ειρήνης δεν αναφέρεται μόνο στην προσπάθεια αποβολής των ανησυχιών και των αγωνιών, αλλά στο καθολικό άνοιγμα της προσωπικότητός μας στο γαλινοφόρο και αναγεννητικό πνεύμα του Θεού, στην ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσα, στη χάρη του Παναγίου Θεού. Μεταφέρω λοιπόν το κείμενό του στην ελληνική. Τι μας διέταξε να διατυπώσουμε ως αίτημα αμέσως μετά τη δοξολογική μας προσευχή? Τι μας όρισε να ζητήσουμε πριν ακόμα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και τους πόνους μας στο Θεό και πριν διατυπώσουμε τις ευχαριστίες μας? Αν προσεγγίσουμε λίγο πιο προσεκτικά το παράγγελμα, διαπιστώσουμε ότι λέγοντάς μας να προσευχηθούμε για την ειρήνη, συμπεριέλαβε στο αίτημα αυτό και όλα τα άλλα αιτήματα. γιατί δεν μπορεί να έχει ειρήνη μέσα του εκείνους που δυσαρεστείται και διαμαρτύρεται για όσους του συμβαίνουν κάτι διάρκεια της ζωής του, αλλά μονάχο ευγνώμων εκείνος που σε κάθε περίσταση ευχαριστεί σύμφωνα με τον νόμο που χαράσει ο Απόστολος Παύλος. Ούτε πάλι εκείνος που δεν έχει καθαρή συνείδηση μπορεί να είναι ειρηνικός. Και καθαρή συνείδηση δίχως εξομολόγηση δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Ώστε εκείνος που προσεύχεται με ειρήνη έχει επιτύχει πριν από την προσευχή του να καταστήσει την ψυχή του ευχαριστούσα και εξομολογουμένη. Φίλοι και φίλες, η ανάλυση αυτή μας φέρνει στο κέντρο του προβληματισμού. Η ειρήνη που αποτελεί προϋπόθεση της προσευχής δεν είναι εξωτερική συμβατική κατάσταση. Δεν είναι η ηρεμία που την εμπνέει ο ναός. Δεν ταυτίζεται με την απαλότητα που την ενθρονίζει στην ψυχή η γλυκόφθεγγη ύμνη. Δεν βιώνεται ως στιγμιαία ανάπαυση που έρχεται σαν συνέπεια της αλλαγής των παραστάσεων και της πρόσκαιρης λησμοσύνης. Η ειρήνη είναι πράξη προσωπική και πνευματική. Καρπός ενσυνειδήτου αγώνα, μετατόπιση υπεύθυνη, απόκτημα που επισφραγίζει μια γνήσια αναζήτηση και μια προσπάθεια έντιμης και δυναμικής προσέγγισης του Παναγίου Θεού. Το αίτημα της ειρήνης μας, λέγει ο Θεοφώτης ως ερμηνευτής, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, προϋποθέτει και περιλαμβάνει και εκείνα τα μεγάλα κεφάλαια της πνευματικής ζωής που είναι η εξομολόγηση και η ευχαριστιακή αναφορά στον υπερούσιο, στον Πανάγιο, στον Πανακύρατο, στον Πανυπερτέλειο Θεό. Την έκκληση της συντριβής μας ενώπιόν Του, την ομολογία μας ότι αμαρτήσαμε και λυπήσαμε την αγαθότητά Του και την ευγνωμοσύνη για την παροχή της λειτουργικής χάριτος, για τον εμπλουτισμό με τις καθημερινές προαροχές της άπειρης και ακενότου ευσπλαγνίας Του. Όταν ζητάμε την ειρήνη, αυτόματα συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στοιχεία της ζωής μας, επιθυμίες και πράξεις, κυρτήματα της ψυχής και εκούσιο έργο που κλονίζουν την κοινωνία με τον Θεό και διαταράσσουν το κλίμα της γαλήνης. Και γονατίζομαι ταπεινοί οικέτες, ζητώντας το έλεος και τη λύτρωση. Κάθε φορά που παραβιάζουμε το θέλημά Του, κάθε φορά που διακόπτουμε τη σχέση αγάπης και ευγνωμοσύνης, η ειρήνη φυγαδεύεται και η ταραχή συστρέφει τους λογισμούς και τα αισθήματά μας. Και δεν είναι εύκολο με μια κίνηση αποστροφής προς τα καθημερινά θλιβερά γεγονότα ή προς τις ενοχλητικές αναμνήσεις των πράξεων της ντροπής και της εσχήνης να αποκαταστήσουμε μέσα μας το γαλήνιο κλίμα. Το ιστορικό τύπωμα που καταγράφεται στη συνείδηση με τη συγκατάθεση της θέλησής μας και με την υπεύθυνη πρακτική μας δεν σβήνεται και δεν αφανίζεται με ένα απλό γύρισμα της κεφαλής, όπως πλανεμένα διδάσκουν οι αιρετικοί πεντηκοστιανοί. Και τα τραύματα που προκαλούν την ταραχή και την αγωνία δεν θεραπεύονται με το αναποτελεσματικό επικάλυμα της λησμοσύνης. Η πράξη που ελευθερώνει την προσωπικότητα από το βάρος ενοχής, που κλείνει τις πληγές και αποκαθιστά την ολοκληρία, είναι η μετάνοια, που όμως είναι έργο δύσκολο, συνεχές, αδιάπτωτο. Είναι η επιστροφή στον Πατέρα, η έκκληση στα πόδια Του της έμπονης συντριβής μας, η επανάπαυση στο έλεος Του και στη λειτουργική Του αγάπη, η κοινωνία στο πάθος Του και στα χαρίσματα του Πνεύματός Του, η ανακαίνιση μέσα στο μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης. Ώστε ο μεταειρήνης ευχόμενος, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ευχαριστούσαν και εξομολογουμένην πρώτερον έχει ψυχήν. Πριν από την προσφορά της ευχαριστίας μας και των αγαπητικών μας προσευχών, προηγείται η πράξη της μετάνοιας που ελευθερώνει και γαλινεύει την ψυχή. Άλλωστε και το ίδιο αίτημα που διατυπώνεται με το παράγγελμα του λειτουργού προσανατολίζει με σαφήνεια προς την πράξη της μετανοίας και της συντριβής. «Έτι δε», λέγει ο Άγιος Νικόλαος, «και η αίτηση είναι τούντε και ευχαριστούντας και εξομολογουμένους αυτούς παρίστηση, τι γαρετούντε ελεηθήνε». Το κείμενο είναι υπέροχο και εξαιρετικό, αλλά επιτρέψατε μου να το μεταφέρω στην ελληνική προς κατανόηση και των απλουστέρων αδερφών. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και το αίτημα που διατυπώνουν οι συναγμένοι και αφοσιωμένοι στην πράξη λατρείας μετά το παράγγελμα του λειτουργού που καλεί τους πιστούς να αρχίσουν την προσευχή τους με ειρήνη ψυχής, τους εμφανίζει να εκφράζουν την ευχαριστία τους και να εξομολογούνται τι ζητούν? Να ελεηθούν. Απαντούν δηλαδή στην πρόσκληση του ιερέα με το «Κύριε ελέησον». Και αυτό το αίτημα είναι η εικαισία καταδίκων που ζητούν το έλεος του δικαστή. Γιατί οι κατάδικοι, όταν εξαντληθούν τα περιθώρια της απολογίας τους και δεν έχουν τι άλλο να προβάλλουν για να αφρώσουν τη θέση τους, καταφεύγουν στην άσχατη πράξη και ζητούν το έλεος του δικαστή. Και περιμένουν όχι από το δίκιο τους, αλλά από τα φιλάνθρωπα αισθήματα εκείνου να πετύχουν την άφεση που προσδοκούν. Και με την εικαισία τους αυτή μαρτυρούν και βεβαιώνουν από τη μια μεριά τη δική τους πονηρία και από την άλλη την απέραντη καλοσύνη και ευμένεια του δικαστή. Έτσι λοιπόν η ομολογία της πονηρίας και της αδικίας αποτελεί πράξη μετάνοιας και η επίκληση της ευσπλαγνίας του δικαστή Κυρίου αποτελεί έκφραση βαθιάς ευχαριστίας. Ο συνδυασμός του παραγγέλματος της ειρήνης με το αίτημα «Κύριε ελέησον» φανερώνει την εξάρτηση που έχει η ειρήνη από τη μετάνοια. Χωρίς τη γενναία αυτή πράξη, χωρίς την αποφασιστική μεταστροφή από την κατάσταση του σκότους και της αμαρτίας και χωρίς τη γεύση του Θείου Ελέους, δεν καταφέρνει η ανθρώπινη ψυχή να απολαύσει τη σταθερή γαλήνη και να αναφέρει με ειρηνικό βλέμμα και με αναπαυμένη καρδιά την προσευχή της στον Κύριο, της απόλυτης αγιότητας και της αδιατάρακτης ειρήνης. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια χαρισματική κατάσταση, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδύνη του πειρασμού και τον σπασμό της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλήνη φόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Εδώ όμως σταματούμε τη μελέτη μας, την πνευματική, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού και τις ευχές και τις προσευχές σας την επομένη φορά. Έως τότε ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας πλημμυρίζει με την ειρήνη Του, η οποία υπερέχει πάντα νουν και είναι η δύναμη που χαριτώνει και ευλογεί τα σύμπαντα. Χαίρετε εν Κυρίω, αδελφοί, αγαπημένοι και αδερφές.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γεροντός Εφραίμ, με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη στην πατερική παράδοση», η οποία εκφωνήθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο στο πλαίσιο των 23ων Παύλιων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.
2: Είναι πόλεμος και ειρήνη στην πατερική παράδοση. Ο άνθρωπος έχει έφυτη την έφεση προς το τέλειο. Αυτό παρατηρείται στην άσκηση της οποιασδήποτε επιστήμης, τέχνης ή και επαγγέλματος ακόμη. Ο άνθρωπος προσπαθεί με όλες του τις δυνάμεις ακόμη και στις καθημερινές δραστηριότητες του να επιτύχει το τέλειο. Και αυτό αποτελεί μια μαρτυρία για τη δυνατότητα που το έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο για την προσωπική του τελείωση και ολοκλήρωση ως ψυχοσωματική οντότητα και ύπαρξη. Αυτή η τελειότητα στην παρούσα ζωή δεν είναι κάτι δεδομένο αλλά ζητούμενο, που για την επίτευξή της απαιτείται ένας αγώνας από την πλευρά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα διαρκή πνευματικό αγώνα, γιατί βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπος με τον αιώνιο εχθρό του, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητώντι να καταπίει. Ο πνευματικός αγώνας δεν είναι απλός και εύκολος. Τονίζει δε ο Απόστολος Παύλος, ούκαι στην ημονη πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς ασαρχάς και τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Όσο δύσκολη όμως και αν φαίνεται μια σωματική πάλι, τόσο πιο δύσκολη είναι η πνευματική πάλι, γιατί όπως λέει και ο Απόστολος, δεν έχεις να κάνεις με αίμα και σάρκα, με κάτι δηλαδή που είναι ορατό, αλλά με τις αόρατες δυνάμεις του σκότους που μοχθούν, αγωνίζονται αδιάκοπα για να τραυματίσουν και να νεκρώσουν πνευματικά τον άνθρωπο. Οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν αυτόν τον πνευματικό αγώνα πόλεμο, γιατί ακριβώς έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολέμου. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τον περιγράφει συνοπτικά. «Καθεκάστην αγών, καθεκάστην πόλεμος, ου χωρόμενος, αλλά όρατος, ουδέ σώμα, αλλά ψυχήν τη τρόσκων και απολύων». Επίσης τονίζει ότι ο πόλεμος αυτός δεν γίνεται σε ένα μόνο τόπο ή σε κάποιους μόνο ανθρώπους. «Τι ούτως γαρ ο αόρατος πόλεμος, ο επιπάσισε και χυμένος της οικουμένης». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι «ο πόλεμος ούτως αόρατος αοράτος προς αοράτους εχθρούς γινόμενος». Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο έδεσε τον τίτλο «Ο αόρατος πόλεμος», στο οποίο το επίγραμμα του βιβλίου αυτού είναι πολύ αποκαλυπτικό ως προς το περιεχόμενό του. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης «Η βούλη τελειότητος φίλε αξιοθύνε, η βούλη των θεών ειδίν και τούτο ενωθύνε, η θέλης εκ ψυχής τυχήν στεφάνων ουρανίων, αΐ πολέμει ανδρικός κατά των εναντίον, άθλη τρέχε και πίχτευε, ακόντι ζευστόχος, ο στρατιώτης του Χριστού και αθλητής γενναίος κατά σαρκός και δαίμονος, κόσμου και παθών πάντων, ορέξεων και κλήσεων φαύλος σου θελημάτων, τους τρόπους δε του πολεμήν μάθε παρά της βίβλου ταύτης και μαθών νίκατε και νικών διασώζου». Ο αείμνηστος γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός δίνει ένα πολύ ωραίο συνοπτικό ορισμό του αοράτου πολέμου. Λέγει «Ο νόμος της διαστροφής όπου εδρεύει το παράλογο είτε μέσω των παθών είτε μέσω των δαιμόνων επιμένει στην αποπλάνηση του νοός για να γίνει η εμπαθής και παράλογη προτίμηση. Αυτό δεν είναι ορατή συμπλοκή και αισθητή πάλι, αλλά εσωτερική υποκίνηση για να επιτευχθεί η απόφαση, η συγκατάθεση και η πράξη. Όλος αυτός ο δέδαλος της αφανούς πάλης και μάχης εναντίον του παραλόγου για την τήρηση του θείου θελήματος, της αρετής και της δικαιοσύνης λέγεται αόρατος πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός είναι αδιάλειπτος. όσοι ο συσύχιος Ιεροσολύμων λέει ότι είναι αδύνατο να μην πολεμείται αενάως ο άνθρωπος από τους δαίμονες. Τόση δε είναι η κακία και η μοχθηρία των πονηρών πνευμάτων. Πολεμεί όχι μόνο σε ένα μέρος της ψυχής, αλλά στο επιθυμητικόν, το θυμικόν και το λογιστικόν, δηλαδή σε όλο το τριμερές της ψυχής. Όσοι ως φιλόθεος ο Σιναήτης λέει ότι ο Θεός έχει δώσει εντολές που αν τις στηρεί ο άνθρωπος κάνει υγιές το τριμερές της ψυχής. Αυτό όμως το τριμερές της ψυχής το πολεμεί ο διάβολος νύχταν και ημέρα. Ο εχθρός είναι πολυμήχανος και προσπαθεί ή να αφήνει τον άνθρωπο μέσα στην αμαρτία και αμετανοησία ή με δόλιο τρόπο να φέρνει την απόγνωση μέσω των λογισμών στον άνθρωπο που μετανοεί. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής τονίζει ότι ο πόλεμος δια των λογισμών εστί χαλεπότερος του δια των πραγμάτων πολέμου. Ο χριστιανός έχει να πολεμήσει την κακία που εκπηγάζει από τον εαυτό του, τα πάθη του, τις κακές επιθυμίες και συνήθειές του, το κοσμικό κακό που κυριαρχεί σε μια κοινωνία που έχει κάνει ως τρόπο ζωής την αμαρτωλότητα και τον διάβολο που αποτελεί την ίδια πηγή του κακού. Σε αυτόν τον πόλεμο, η μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος δεν είναι πάντοτε η ιδία, ούτε είναι η ιδία για κάθε άνθρωπο, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο της πνευματικής του μεθυλικιώσεως και την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται. Ο ένας τρόπος στηρίζεται στην άμεση αντίδραση εναντίον της κακίας, των παθών ή των δαιμόνων, όπως προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Ένας άλλος τρόπος στηρίζεται στην περιφρόνηση της προσβολής της κακίας, σύμφωνα με τη συμβουλή του Χριστού, μη αντιστήνε το πονηρό. Μάλιστα ο Κύριος συνεχίζει, όσοι σεραπήσει επί την δεξιά σοι αγώναν, στρέψον σε αυτό και την άλλην, και το θέλον της ικριθήνε και το χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Τον πρώτον τρόπον οι πατέρες τον ονόμασαν αντιρρητικόν και είναι αιματηρός. Ο αγωνιστής πολεμεί ενάντια στα πάθη, στους δαίμονες, στους λογισμούς. Βέβαια εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να εναντιώνεται των πλησίων του, τους συνανθρώπους του, αλλά εναντίον της κακίας. Με αυτόν τον τρόπο ναι μεν φαίνεται η ανδρεία του πιστού, όπου δίνει αίμα για να λάβει πνεύμα, αλλά προκαλείται κόπωση στον πιστό. Σε αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται και οι διάφορες θεωρίες που δημιουργεί ο νους του αγωνιστού, όπως η μνήμη του θανάτου, της κολάσεως, της βαθιάς αυτομεμψίας. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο θετικός τρόπος που είναι και πνευματικός ανέμακτος. Ο άνθρωπος δίνεται όλο στον Θεό και την αγάπη του. Σκέφτεται, ζητεί μόνο τον Θεό και περιφρονεί τον διάβολον και τον κακόν εαυτό του. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης μιλά πολύ απλά και αποκαλυπτικά για αυτούς τους δύο τρόπους. Λέγει, είναι δύο δρόμοι που μας οδηγούν στον Θεό, ο σκληρός και κουραστικός με τις άγριες επιθέσεις κατά του κακού και ο εύκολος με την αγάπη. Υπάρχουν πολλοί που διάλεξαν το σκληρό δρόμο και έχει σαν αίμαν για να λάβουν πνεύμα, ώσπου έφτασα σε μεγάλη αρετή. Εγώ βρίσκω ότι πιο σύντομος και σίγουρος δρόμος είναι αυτός με την αγάπη. Αυτό να ακολουθήσετε κι εσείς. Προτείνει ο Άγιος να μην πολεμάμε απευθείας τον πειρασμό, να μην του δίνουμε σημασία, γιατί όσο και του δίνουμε σημασία, τόσο και ο πειρασμός σφίγγει. Λέγει πάλι ο Άγιος Πορφύριος. Η διάθεση για απαλλαγή βέβαια θα υπάρχει, αλλά θα είναι πάρα πολύ μυστική και λεπτή, χωρίς να φαίνεται. Θα γίνεται μυστικά. Όλη η δύναμή σας να στρέφεται στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία Του, στην προσκόλληση σε Αυτόν. Έτσι η απαλλαγή από το κακό και τις αδυναμίες θα γίνεται μυστικά, χωρίς να παίρνετε είδηση, χωρίς σκόπο. Αυτήν την προσπάθεια κάνω και εγώ. Βρήκα ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αγιασμού, ανέμαχτος. Καλύτερα δηλαδή να ρίχνουμε στην αγάπη μελετώντας τους κανόνες, τα τροπάρια, τους ψαλμούς. Αυτή η μελέτη και εντρίφηση, χωρίς να το καταλάβω, πηγαίνει το νου μου προς τον Χριστό και γλυκαίνει η καρδιά μου. Γι' αυτόν εγώ προτιμώ τον εύκολο δρόμο εντός εισαγωγικών, δηλαδή αυτόν τον τρόπο που τον πετυχαίνουμε με τη μελέτη των κανόνων των Αγίων. Συστήνει ο σοφός γέροντας η προσευχή μας, η επικοινωνία μας με τον Χριστό να γίνεται απλά, απαλά, χωρίς βιασύνη, άγχος και πίεση, γιατί ο σατανάς δεν φεύγει με πίεση, με σφίξιμο. Απομακρύνεται με την παραότητα και την προσευχή. Υποχωρεί όταν δει την ψυχή να τον περιφρονεί και να στρέφεται με αγάπη προς τον Χριστό. Την περιφρόνηση δεν μπορεί να την υποφέρει, διότι είναι υπερόπτης. Όταν όμως πιέζεσαι, το κακό πνεύμα σας παίρνει είδηση και σας πολεμάει. Μην ασχολείστε με τον διάβολο, ούτε να παρακαλείτε να φύγει. Όσο παρακαλείτε να φύγει, τόσο σας αγκαλιάζει. Τον διάβολο να τον περιφρονείτε, να μην τον πολεμάτε κατά μέτωπον. Όταν πολεμάς με πείσμα κατά του διαβόλου, επιτίθεται και εκείνος σαν τίγρη, σαν αγριόγατα. Όταν του ρίχνεις σφαίρα, αυτό σου ρίχνει χειροβομβίδα. Όταν του ρίχνεις βόμβα, σου ρίχνει πύραυλο. Μην κοιτάζετε το κακό. Να κοιτάζετε την αγκαλιά του Θεού και να πέφτετε μες στην αγκαλιά του και να προχωράτε. Να του δοθείτε, να τον αγαπήσετε τον Χριστό, να ζείτε με εγρήγορση, τονίζει ο Άγιος Πορφύριος.

αγωνιστεί στον πόλεμο αυτό θα πρέπει να έχει συμπαραστάτη ένα έμπειρον απλανή οδηγών, ο οποίος πρέπει ο ίδιος να έχει περάσει από αυτήν την οδόν, να έχει βγει νικητής σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτοί οι οδηγοί είναι οι γέροντες, οι πνευματικοί πατέρες που έζησαν, εστερνίστηκαν την πατερική παράδοση, μια παράδοση που είναι αποστολική και βιβλική. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης με προεξάρχοντα τον τίμιο πρόδρομο, ο ίδιος ο Χριστός μας, οι Απόστολοι, βίωσαν τον αόρατο πνευματικό πόλεμο, στον οποίο εστέφθησαν νικητές. Ο Χριστός πειράστηκε από τον διάβολο στην έρημο του Σαρανταρίου όρους.

0: Παπαγιώσιος Φιλόθεος ο Σιναήτης θεωρεί πολυέμπειρο τον Απόστολο Παύλο σε αυτόν τον πόλεμο. Γι' αυτό και μπορεί να συμβουλεύει απλανώς τους πιστούς μέσω των επιστολών του. Γράφει σχετικά ότι ο μακάριος Απόστολος το σκεύος της εκλογής, ο εν Χριστώ λαλών, πήραν πολλήν του έντον και εν ημίν αυτής αθεάτου και νοητού πολέμου έχων. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός καθοδηγητής σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος και ειδικά αυτός εκ των δεξιών είναι δυσδιάκριτος και δυσέκλειπτος. Η πείρα του εμπείρου γέροντος οδηγού γίνεται βράχος προστασίας και δυνάμεως, αλλά και εμπνεύσεως για τον βιαστή της Βασιλείας των Ουρανών, είτε αυτός είναι μοναχός είτε λαϊκός που αγωνίζεται στον κόσμο. Αλλά και μέσω του εμπείρου γέροντος θα έρθει η χάρη του Θεού στον υποτακτικό και στον εξομολογούμενο, θα βιώσει κάθε πνευματική ευλογία. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής συμβουλεύει κάποιον που θέλει να αρχίσει αυτόν τον αγώνα. Ταύτα πάντα εννοεί την ένωσή μας με τον Θεό και τις άρυδες ενέργειες που απορρέουν από αυτόν. Λοιπόν, εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών. Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον καλόν αγώνα, την νόμιμον άθληση δια της υπακουής σε πνευματικό γέροντα, είναι αυτός που πολεμεί σωστά ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Είναι αυτός που νικά σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο δια της χάρης του Θεού και κερδίζει ως λάφυρα τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Ο άνθρωπος τότε θεραπεύεται, ενοποιείται, αποκτά μια ανέκφραστη ψυχική αρμονία. Ο νους ενώνεται με την καρδία. Η προσευχή ρέει αβιάστως στην καρδία. Η μνήμη του Ιησού έχει μονιμοποιηθεί σαν να έχει πάρει την θέση της αναπνοής. Οι βασικές δυνάμεις της ψυχής, το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, αποκτούν τη φυσιολογική λειτουργία τους. Η υπερφυσική ειρήνη που εκπηγάζει από την καρδία του ανθρώπου δίνει μια γαλήνια μορφή στο πρόσωπο, δίνει προσήνεια, χαρά και γλυκύτητα στην επικοινωνία με τον συνάνθρωπο. Είναι αυτή η αναφαίρετη και ασάλευτη ειρήνη που δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη ειρήνη, αυτή που υποσχέθηκε στην αρχιερατική του προσευχή πριν το πάθος του να δώσει ο Χριστός στους μαθητές του. Ειρήνη να φύμη ημίν, ειρήνη την εμίν διδόμη ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσε, εγώ δίδομαι ημίν. Και όντως, αυτήν την ειρήνη έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Σε κάθε χαιρετισμό του μετά την Ανάσταση και τις 11 φορές που μας έχουν διασώσει οι Ευαγγελιστές, ότι συναντήθηκε μαζί τους, τους ευχόταν και τους εγέμιζε με την ειρήνη του, ειρήνη ημίν. Όταν ομιλεί ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι Πατέρες για ειρήνη, δεν εννοούν την αποχή από το σωματικό ή πνευματικό πόλεμο, αλλά μια βαθύτερη πνευματική κατάσταση. Ο Όσιος Μάρκος ο ασκητής τονίζει ότι η ειρήνη επιτυχάνεται με την αποβολή των παθών και την ταυτίζει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη εστί των παθών απαλλαγή ή της εκτός ενεργίας του Αγίου Πνεύματος ούχε βρίσκεται. Η ειρήνη αυτή είναι υπερέχουσα πάντα νουν. Δεν είναι γήινη η κατάσταση, αλλά αποτελεί γνώρισμα της καινής κτήσεως. Αρχίζει με την ειρήνευση της συνειδήσεως του ανθρώπου, αλλά μετέχει της άκτιστης ενέργειας του Θεού. Ο άνθρωπος πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί θετικά ενώπιον του Θεού. Πρέπει να ειρηνεύσει με τον εαυτό του, με τον πλησίον του και με τον Θεόν. Ο Αββά Ισάκος Ήρος συστήνει την εσωστρέφεια, την νύψη, την ησυχία για την απόκτηση αυτής της ανεκτίμητης ειρήνης. Ειρήνευσον εν σε αυτό και ειρηνεύσισι ο ουρανός και η γη. Σπούδασον εις ελθύνη στο ταμείον το ένδοθέν σου και όψι το ταμείον το ουράνιον, εν γαρεστη τούτο κακίνο και εν μια εισόδο θεωρήσταν φώτερα. Τότε, αδελφοί μου, ο νους του ανθρώπου αρχίζει να βιώνει την θεωρία, όπως αυτή εννοείται βέβαια στην πατερική παράδοση. Ο νους αβίαστα κινείται στην θεωρία των όντων, του παραδείσου, της ένσαρκης οικονομίας του Θεού. Αυτή την κατάσταση βίωνε και ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, γι' αυτό και έγραφε «Τι αυτά νοών, βυθίζεται ο νους εις μιαν ειρήνην και άκρα γαλήνην, όπου απλούται εις όλον το σώμα και τελείως ξεχνά ότι υπάρχει σε αυτήν τη ζωή. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ συνήθιζε να λέει: «Απόκτησε το πνεύμα της ειρήνης και τότε χιλιάδες ψυχές θα σωθούν γύρω σου». Δηλαδή τότε, μετά την αίσια έκβαση του μεγάλου τιτανίου, θα λέγαμε πολέμου, που διεξήγαγε ο άνθρωπος με τους τρεις άσπροντους εχθρούς του, τον διάβολο, τον εαυτό του και την κοσμική κακία, ο άνθρωπος γίνεται ένα δοχείο του Αγίου Πνεύματος, από το οποίο εχέεται η Θεία Χάρις προς τους συνανθρώπους του και το περιβάλλον του. Ο αγωνιστής σταδιακά γεύεται την ειρήνη του Χριστού. Υπάρχουν ποιοτικές διαβαθμίσεις στη μετοχή της ειρήνης του Χριστού και τελικά φτάνει στο σημείο να γίνει και ο ίδιος ειρηνοποιός, όπως και ο Χριστός μας είναι ειρηνοποιός, επαληθεύοντας το μακαρισμό του Κυρίου: «Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». Οι άνθρωποι αυτοί ειρηνοποιεί. Πολλές φορές μόνο που τους βλέπεις σου αλλάζει η διάθεσή σου προς το καλύτερο. Γεμίζει με ειρήνη και χαρά η ψυχή σου. Διασώζεται στο γεροντικό το περιστατικό που κάποιος μοναχός επισκεπτόταν τον Μέγα Αντώνιον, αλλά δεν τον ρωτούσε κάτι, δεν του έλεγε κάποιο λογισμό. Στην απορία του Μεγάλου Αντωνίου, γιατί δεν τον ρωτά κάτι, ο μοναχός απήντησε: «Αρκεί μη μόνον του βλέπει σε πάτερ». Η θέα του ειρηνοποιού Μεγάλου Αντωνίου αρκούσε και μόνο για να αισθάνεται ο μοναχός αυτός ένα πλήρωμα ζωής, χαράς και αγάπης. Όλες οι επαγγελίες του Θεού αποτελούν μια ανέκφραστη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Όμως μόνο αυτός που συνεργάζεται πλήρως με τον Θεό, που ταυτίζει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, που υπερβαίνει κάθε μικρότητα, ιδιοτέλεια και πάθος που τον έρχει προς τη γη της κακίας, που δείχνει την απαραίτητη ανδρεία, ώστε να νικά στον αόρατο αυτό πόλεμο, καθίσταται ικανός να γευθεί αυτές τις άρρηδες ευλογίες και δωρεές του Θεού. Ο νικών κληρονομήσει ταύτα και έσω με αυτό Θεός και αυτός έστε μοιός. Αυτή είναι η κατάληξη, το ακρότατον τέλος όλων των αγαθών, η πλήρης υιοθεσία του ανθρώπου από τον Θεόν. Αυτήν ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην στερηθούμε και εμείς για να αξίως τυχούνται στην οδό των Πατέρων μας και προσευχόμαστε ταπεινά να δοθεί σε κάθε άνθρωπον επί της γης. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Συμμονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Πόλεμος και ειρήνη στην πατερική παράδοση», που εκφωνήθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο στα 23 Παύλια της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η έκτη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, 2ου αιώνα, και του Οσίου Πατρός Ιμών Παϊσίου του Διορατικού, του Αγιορείτου, 1994. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους χριστιανούς της Ρώμης, τους προτρέπει να αξιοποιούν τα διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για το καλό του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Το προφητικό χάρισμα, το χάρισμα της διακονίας, το χάρισμα της διδασκαλίας, της παρηγοριάς, της φιλοπτωχίας, της ελεημοσύνης. Να έχουν αγάπη ανυπόκριτη, να είναι φιλάγαθοι, φιλόστοργοι, άοκνοι για την εν Χριστώ σωτηρία τους, οπλισμένοι με την ελπίδα, την υπομονή στις θλίψεις και την επιμονή στην προσευχή. Ας δούμε το ιερό αυτό αποστολικό κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, έχοντας διάφορα χαρίσματα, ανάλογα με τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός, ας τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό του σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Όποιος έχει προφητικό χάρισμα, ανάλογα με την πίστη του, αυτός να είναι προφήτης. Όποιος έχει το χάρισμα της διακονίας, αυτός να είναι διάκονος. Όποιος έχει το χάρισμα να διδάσκει, αυτός να είναι διδάσκαλος. Όποιος έχει το χάρισμα να παρηγορεί, αυτός να ενισχύει τους θλιμμένους. Όποιος έχει το χάρισμα και καταστάθηκε από την Εκκλησία να μοιράζει τα ελέη στους φτωχούς, αυτός να κάνει το έργο του με καλοσύνη. Ο προεστός της Εκκλησίας να είναι ανίστακτος και πάντα πρόθυμος. Όποιος έχει το χάρισμα της ελεημοσύνης, αυτός να κάνει το έργο του με καλή καρδιά και χαρούμενο πρόσωπο. Η αγάπη σας να είναι χωρίς υπολογισμό και χωρίς υποκρισία. Μακριά από σας το κακό και η ψυχή σας να είναι κολλημένη στο καλό. Να έχετε μεταξύ σας στοργή και αγάπη σαν αδέλφια. Να παραβγαίνετε μεταξύ σας ποιος πρώτος να τιμήσει τον άλλο. Να μην σας πιάνει οκνηρία όταν είναι για τη σωτηρία σας. Να είσαστε θερμοί στα αισθήματά σας και αφοσιωμένοι στον Κύριο. Να έχετε χαρά στην ελπίδα, υπομονή στη θλίψη και επιμονή στην προσευχή. Να συντρέχετε στις ανάγκες των χριστιανών και να επιδιώκετε την φιλοξενία. Να λέτε τον καλό λόγο για εκείνους που σας βλάπτουν. Πάντα να λέτε τον καλό λόγο και ποτέ να μην καταριώσαστε. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τον στίχο 8 του Αποστολικού μας Αναγνώσματος, «Ο παρακαλών εν τη παρακλήσει, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν λαρότητη», σώνει τα εξής. Είδος διδασκαλίας είναι η παράκλησης, γιατί διδασκαλία μεν γενικώς λέγεται η ομιλία για κάθε πράγμα που προβάλλουμε. Παράκλησης όμως μερικώς και ξεχωριστά εννοείται όταν κάποιος με το λόγο του προξενεί παρηγορία και ημερότητα στις ψυχές εκείνες που είναι ταραγμένες ή από λύπη ή από θυμό, όπως είναι γραμμένο. Άνδρες αδελφοί, εάν υπάρχει σε σας λόγος παρακλήσεως, παρηγοριάς προς τον λαόν, λέγεται. Όποιος λοιπόν λέγει, παρακαλεί και παρηγορεί, ας μένει στην παράκληση και την περιγοριά αυτή, εκτελώντας το έργο του και μην υπερηφανευόμενος κατά του άλλου που δεν έχει το χάρισμα αυτό. Ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή. Αφού μίλησε πιο πάνω ο Απόστολος περί διδασκαλίας και παρακλήσεως, οι οποίες είναι ψυχικά χαρίσματα, λέγει τώρα εδώ και για τα σωματικά χαρίσματα, γιατί αυτά είναι δεύτερα μετά τα ψυχικά.
Όποιος λοιπόν λέγει μεταδίδει και ελεεί τους άλλους, ας ελεεί με απλότητα, δηλαδή πολύ πλούσια και με αυθονία, επειδή πρέπει να προσφέρει κάποιος αφιδόλευτα. Γιατί καμία αρετή δεν μένει αρετή αν δεν γίνεται με τον πρέποντα τρόπον της. Αλλά και όποιος λέγει προείσταται και προστατεύει άλλους, χρωστάει να εκτελεί την προστασία αυτή όχι με αμέλεια και αραθυμία, αλλά με σπουδή και προθυμία. Το να προείσταται δε και να προστατεύει κάποιος είναι το να βοηθεί και με το λόγο και με τον κόπο του σώματός του εκείνον που έχει ανάγκη βοηθείας. Ο ελεών εν ηλαρότητη. Είπε πιο πάνω ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει να μεταδίδει και να ελεεί κάποιος με απλότητα, δηλαδή πολύ πλούσια και με αυθονία. Έπειτα, επειδή πολλοί ελεούν μεν, βεβαιασμένα όμως και με λύπη της καρδιάς, γι' αυτό προσθέτει εδώ και λέγει ότι εάν ελεείς, χριστιανέ μου, πλούσια και με αυθονία, πρόσθεσε μαζί με την αυθονία της ελεημοσύνης σου και την ηλαρότητα και λαμπρότητα της καρδίας και του προσώπου. Και όταν ελεείς, μη φαίνεσαι λυπημένος και σκυθροπός, σαν να συζημιώνεσαι, αλλά να χαίρεσαι και να εφραίνεσαι σαν να κερδίζεις, γιατί με λίγη τιμή εξαγοράζεις τον ουρανό. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» από το Παναγιωσκέπα στο νησί της με τη διότη σας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μεθυδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς της Ρώμης για να αξιοποιήσουν τα διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος προς χάριν του Ιερού Σώματος της Εκκλησίας που έχει κεφαλή της τον Χριστό. Τα χαρίσματα αυτά είναι το προφητικό και τα χαρίσματα της διακονίας, της διδασκαλίας, της παρηγοριάς, της φιλοπτωχίας, της ελεημοσύνης, η ανυπόκριτη αγάπη, το φιλάγαθο και φιλόστοργο, η ανίσταχτη μέρημνα για την εν Χριστώ σωτηρία μας και η θωράκισής μας με τη χριστιανική ελπίδα, την υπομονή στις θλίψεις και την επιμονή στην προσευχή. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την θεοφώστη ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρού Διονυσίου στην αποστολική μας αυτή περικοπή και ιδιαίτερα στην καλλιέργεια των αγιοπνευματικών χαρισμάτων για το καλό της Εκκλησίας. Τονίζει την μεγάλη σημασία που έχει η ενότητα και η συνεργασία των μελών της Εκκλησίας για την πνευματική ανύψωση και προαγωγή του εκκλησιαστικού σώματος, του οποίου η κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός. Η αυτογνωσία των μελών της Εκκλησίας είναι η πρώτη και μεγάλη αρετή. Δεύτερη είναι η σοφροσύνη που γεννιέται από την αυτογνωσία. Η απλότητα και η ειλικρίνεια αποτελούν το αληθινό γνώρισμα του χριστιανού. Τα δικαιώματα και ο δικαιωματισμός δεν έχουν και δεν πρέπει να έχουν θέση στον εκκλησιαστικό χώρο, ενώ τα πνευματικά χαρίσματα γεννούν ιερά χρέη στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Οι σχέσεις και η συμπεριφορά των χριστιανών μεταξύ τους δεν είναι καθήκοντα που επιβάλλονται έξωθεν, αλλά χρέη που υπαγορεύονται έσωθεν και πηγάζουν από το βάθος της καρδιάς και της πίστεως. Λέγει ο αείμνηστος επίσκοπος Διονύσιος. Μια από τις γνωστές εικόνες που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί στις επιστολές του για την Εκκλησία είναι η εικόνα του σώματος. Η Εκκλησία είναι σώμα, το σώμα του Χριστού. Σε αυτό το σώμα κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη του σώματος είναι η πιστή. Η κεφαλή και τα μέλη, ο Χριστός και η πιστή είναι ολόκληρο το σώμα, σε μια ζωντανή και διάσπαστη ενότητα, σε μια κοινωνία προσώπων, την Αγία Κοινωνία της Εκκλησίας. Με αυτή την εικόνα μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ο θεανθρώπινος οργανισμός της Εκκλησίας, της οποίας ούτε στη Θεία Γραφή, ούτε στους Πατέρες υπάρχει ένας ορισμός, γιατί η Εκκλησία πραγματικά δεν ορίζεται. Η κεφαλή και τα μέλη στο σώμα της Εκκλησίας, σύμφωνα με την εικόνα του Αποστόλου, αποτελούν ένα οργανικό και αρμονικό σύνολο, καθώς συμβαίνει και στο ανθρώπινο σώμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή του θεανθρώπινου σώματος της Εκκλησίας. Ζωοποιεί τον οργανισμό και συγκροτεί όλων των θεσμών της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα συνέχει σε αρμονικό σύνολο τη Θεία Κοινωνία της Εκκλησίας. Δίνει σε κάθε μέλος μια προσωπική ικανότητα και αποστολή στο σώμα και διαιρεί ενιαία κάστο τα χαρίσματα προς το συμφέρον. Γι' αυτά τα ξεχωριστά χαρίσματα και έργα στην Εκκλησία ομιλεί το Ιερό Κείμενο του Αποστόλου. Όταν βλέπουμε τον Απόστολο να κατεβαίνει σε λεπτομέρειες και να δίνει οδηγίες για την καλή χρήση των χαρισμάτων, καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για την Εκκλησία η ενότητα και η συνεργασία των μελών για την προαγωγή του σώματος. Γιατί αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο γράφει και ενδιαφέρεται ο Απόστολος. Πώς το σώμα του Χριστού η Εκκλησία θα είναι ενωμένη, πώς κάθε μέλος με το χάρισμά του θα ξέρει τη θέση του και θα εκτελεί το έργο του. Αμέσως παραπάνω έγραψε για τον κάθε πιστό, για το κάθε μέλος του σώματος του Χριστού, αυτά τα πολύ αξιοπρόσεκτα, μη υπερφρονήν, παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σωφρονήν. Ο καθένας δηλαδή να ξέρει τα μέτρα του και να μην τα ξεπερνά, να μην έχει γνώμη για τον εαυτό του παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά να σωφρονεί, να σκέπτεται δηλαδή σωστά για τον εαυτό του
και για τη θέση του στο σώμα της Εκκλησίας. Η αυτογνωσία είναι πρώτη και μεγάλη αρετή. Δεύτερη είναι η σοφροσύνη που γεννιέται από την αυτογνωσία. Όταν μπορείς να ξέρεις τι είσαι, ξέρεις και πώς να σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Είναι πολλοί λόγοι μέσα μας που μας πείθουν πως ποτέ δεν είμαστε εκείνοι που θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να είμαστε. Η Εκκλησία πάσχει πάντα και υποφέρει από έλλειψη αυτογνωσίας και σοφροσύνης πολλών και από τους λαϊκούς και από τους κληρικούς. Ο καθένας έχει το χαρισμά του και τις προσωπικές του ικανότητες. Μας συμβαίνει να θαρρεί πως είναι για όλα και καλύτερος από όλους. Έτσι βέβαια δεν μπορούν να προωθούν οι σκοποί της Εκκλησίας, χάνεται η συνεργασία και καταστρέφεται η ενότητα στο σώμα του Χριστού. Τον τελευταίο καιρό ακούμε παράπονα και διαμαρτυρίες μάλιστα από τους λαϊκούς ότι έχουν και αυτοί δικαιώματα στην Εκκλησία και ότι πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στη διοίκηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Ποιος είπε τάχα το αντίθετο? Όμως το κείμενο του Αποστόλου δεν ομιλεί για δικαιώματα, αλλά για πνευματικά χαρίσματα, τα οποία γεννούν αντίστοιχα χρέη στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Και λέγει ακόμα πως ο καθένας πρέπει να ξέρει για ποιο έργο είναι κατάλληλος και πως δεν πρέπει να παραλείπει το χρέος του όπου τον έταξε η Εκκλησία. Στον καιρό μας όλοι ομιλούν για δικαιώματα και κανένας δεν θυμάται τα χρέη του. Έτσι ο κόσμος είναι άνω κάτω. Αυτή η επιδημική αρρώστια μεταδόθηκε και στον εκκλησιαστικό οργανισμό, γι' αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερο να χάνεται η ενότητα και συνεργασία των μελών της Εκκλησίας. Εκείνο που πάντα αποτελεί γνώρισμα του χριστιανού είναι η απλότητα και η ειλικρίνεια. Όχι απλώς μια εξωτερική και επίπλαστη ευγένεια και δίθεν καλοσύνη, αλλά το βάθος της καρδιάς, οι προθέσεις και τα αισθήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εικόνα του σώματος, ότι δηλαδή η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, ένας ζωντανός οργανισμός, σε μια απόλυτη ενότητα και συνεργασία των μελών του. Αλλά αυτή η ενότητα και συνεργασία δεν κατορθώνεται παρά με την ειλικρινή και ολόψυχη διάθεση της καρδιάς. Όχι μόνο με εξωτερικούς καλούς τρόπους, αλλά με απλότητα στη σκέψη, με αγνότητα στα αισθήματα και με αγάπη στις πράξεις. Αυτή πια η αγάπη κατάντησε να μην υπάρχει μεταξύ μας και λέμε κάθε ώρα και στιγμή το όνομά της. Όλοι ομιλούν για αγάπη, μα αγάπη δεν φαίνεται και δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν βέβαια εξωτερικοί καλοί τρόποι, διαχειτικές φιλοφρονήσεις και τυπικά λόγια κάτω από τα οποία δεν υπάρχει αγάπη, αλλά πολλή υποκρισία, όχι δε σπάνια και πολλή περιφρόνηση του ενός για τον άλλο. Το αποστολικό μας κείμενο ομιλεί για τη συμπεριφορά των χριστιανών ανάμεταξύ τους, που δεν πρέπει να την πάρουμε σαν μια καλή απλή κοινωνική σχέση και κάτι σαν τους καλούς τρόπους της εθιμοτυπίας. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Απόστολος διαγράφει την αναστροφή των χριστιανών είναι η Εκκλησία, το σώμα και ο ζωντανός οργανισμός, όπου ο Χριστός είναι η κεφαλή και οι πιστοί τα μέλη. Έτσι οι σχέσεις δεν είναι απλώς κοινωνικές αλλά εκκλησιαστικές. Οι σχέσεις και η συμπεριφορά των χριστιανών μεταξύ τους δεν είναι καθήκοντα που ορίζονται έξωθεν και επιβάλλονται υποχρεωτικά, αλλά είναι χρέη που υπαγορεύονται έσωθεν και πηγάζουν από το βάθος της καρδιάς και της πίστης. Το καθήκον είναι η δουλεία του νόμου, το χρέος είναι η ελευθερία της χάρης. Το καθήκον είναι η δικαιοσύνη, το χρέος είναι η αγάπη. Στην Εκκλησία δεν ομιλούμε για καθήκοντα και για δικαιώματα, αλλά για αγάπη που είναι η μεγάλη οφειλή και το εκούσιο και ανεξόφλητο χρέος μηδενή, μηδέν οφείλεται, ημί το αγαπάν αλλήλους. Καιρός φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας, κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους Χριστιανούς για να αξιοποιήσουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τους έχουν δοθεί για τον Χριστό και για την Αγία του Εκκλησία, για την κατά Θεόν προκοπή του εκκλησιαστικού πληρώματος. Ακούσαμε και τον αείμνηστο επίσκοπο Γοζάνης κυρό Διονύσιο να αναφέρεται στην πνευματική καλλιέργεια των θείων αυτών χαρισμάτων, εποφελία των ιδίων των χριστιανών, για την ανύψωση και προαγωγή του εκκλησιαστικού σώματος, για τη δόξα του Χριστού και της Αγίας μας Εκκλησίας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά γνωμικά και αποθέγματα, καθώς επίσης και διδακτικά περιστατικά που δείχνουν την αξία και την δύναμη των πνευματικών χαρισμάτων και των χριστιανικών αρετών. Φρόντιζε να τιμωρείς τα ελαττώματά σου για να μην τιμωρείς εσύ από αυτά. Ο σκοπευτής έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη, το βλέμμα του όμως το έχει στο στόχο και ο αληθινός χριστιανός το χέρι στη δουλειά του και την καρδιά του στο Θεό. Υπάρχει κάτι χειρότερο από την αμαρτία, η αλαζονία της αρετής. Ρώτησαν την αυτοκράτηρα Θεοδώρα γιατί τιμούσε περισσότερο από τον πατέρα της τον πνευματικό της Ιωαννίκιο, αναφέροντας πάντα το όνομά του με δάκρυα στα μάτια χρόνια τώρα μετά το θάνατό του, και η ευσεβής αυτοκράτηρα αποκρίθηκε: «Γιατί ο πατέρας μου, φέρνοντάς με στη ζωή, με έκανε να κατέβω από τον ουρανό στη γη, ενώ ο πατήρ Ιωαννίκιος με τις συμβουλές του και το Άγιο παράδειγμά του με κάνει να ανεβαίνω από τη γη στον ουρανό. Αρετή που δεν κοστίζει, δεν αξίζει. Με επενείτε», έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, «διότι δεν γνωρίζετε τι θα πει χριστιανική τελειότητα». Ακούστε λοιπόν, για να τη γνωρίσετε, ο Αββάς Σεραπείων δίνει στους φτωχούς όλα τα χρήματά του και τέλος το επανοφόριόν του. Προχωρεί πιο πέρα και βλέπει άλλων γυμνών και τρέμει από το κρύο και του δίνει το εσωτερικό του ρούχο. Τέλος πωλείται δούλος αυτός ο ίδιος για να ενισχύσει μια πτωχή χείρα και με ορφανά. Εμάς βέβαια ο Θεός δεν μας καλεί να δείξουμε τέτοιο παραξισμό αγάπης, μας καλεί όμως να δείξουμε απλώς περισσότερη αγάπη. Το Χριστό και την πνευματική ζωή τα γνώρισα σε προχωρημένη κάπως ηλικία, έλεγε κάποιος. Ήταν 73 ετών όταν αλλιεύτηκε από την σαγήνη του θείου Αλιέα, του Χριστού, και άρχισε μια καινούργια ζωή. Έπειτα όμως από λίγα χρόνια, σε ηλικία 80 ετών, έφυγε για τον ουρανό. Λίγο όμως πριν παράγγελε να γράψουν επάνω στον τάφο του: «Εδώ αναπάβεται ένας ογδοντάριος που δεν έζησε παρά 7 μονάχα χρόνια. Οι αρετές είναι όπλα, επιβάλλονται». Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος για την καλλιέργεια και την αξιοποίηση των πνευματικών χαρισμάτων, ύστερα από την πνευματική τοποθέτηση του αηδήμου ιεράρχου Διονυσίου στο Κέριο και πιο και πολύ σημαντικό αυτό θέμα της ενεργοποίησης των θείων χαρισμάτων και αρετών, εποφελία των ιδίων των χριστιανών, του εκκλησιαστικού πληρώματος και εις δόξαν Κυρίου του Θεού ημών. Και μετά από την παράθεση σοφών κατά Θεών γνωμικών και αποθεγμάτων για τις χριστιανικές αρετές και τα θεία χαρίσματα, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να επιδιώκουμε και να αγωνιζόμαστε ώστε να αποκτούμε στην πνευματική μας ζωή πάσαν δόσιν αγαθήν και παν δόρημα τέλειον άνωθεν καταβαίνον εκ του Πατρός των Φώτων. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ο Κύριος με θυμών.

0: Οσμή Ευωδίας Πνευματικής. Τρίτο μοφυλοκαλικό ανθολόγιο από 110 ασκητικούς πατέρες και εκκλησιαστικούς διδασκάλους σε 4.000 σελίδες. Με πλούσιο ενοιολογικό ευρετήριο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κιθήρων, κυρίου Σεραφείμ. Κεντρική διάθεση, εκδοτικό οίκος Αδελφών Σταμούλη, Αβέροφ 3. Τηλέφωνο 210-5238-305. Σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπωλείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
9: Ώρα Ελλάδος 2.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Θεός, όπως διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν είναι αντικείμενο επεξεργασίας της λογικής του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με τη λογική του να επεξεργάσει το Θεό. Δηλαδή δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο. Όπως κάνουν οι επιστήμονες, οι οποίοι μελετούν τη φύση, την κτήση και ανακαλύπτουν μερικούς νόμους, μερικά μυστικά της κτήσης, μέσα από τη λογική επεξεργασία και το πείραμα. Ο Θεός δεν είναι αντικείμενο επεξεργασίας της λογικής του ανθρώπου, δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο, αλλά ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι έχουμε τη διαφορά μεταξύ της επιστήμης και της θεολογίας. Η επιστήμη παρατηρεί και βλέπει τον κόσμο τον αισθητό και τον επεξεργάζεται με τη λογική διεργασία, ενώ στη θεολογία ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στους προφήτες, στους Αποστόλους και τους Πατέρες και μάλιστα μέσα στην καθαρή καρδιά τους. Ο Χριστός, προσευχόμενος τον Πατέρα, του είπε: «Εξομολογούμε εσύ, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθεν σου». Εδώ γίνεται λόγος για σοφούς και συνετούς, από τους οποίους απέκρυψε ο Θεός τον εαυτό του. Οι σοφοί και οι συνετοί δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό με τη σοφία και τη σύνεσή τους, αφού η γνώση αποκαλύπτεται στην καρδιά των ταπεινών. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται», είπε ο Χριστός. Ο Χριστός τον Απόστολο Πέτρο, που ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, είπε: «Μακάρι οσύ Σίμων Βάριώνα, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκαλυψέσαι, αλλά ο Πατήρ μου ο εν της ουρανής». Δηλαδή, τότε ομολόγησε αυτός ο Πέτρος, ο οποίος λεγόταν τότε Σίμων, ομολόγησε ότι αυτός είναι Υιός του Θεού. Του λέει ο Χριστός: «Αυτά δεν είναι δικό σου. Αυτό σου το αποκάλυψε ο Πατέρας μου, ο οποίος είναι στους ουρανούς». Ο Απόστολος Παύλος ήταν βέβαιος ότι η διδασκαλία του ήταν αποκάλυψη του Χριστού. Γι' αυτό γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο: «Γνωρίζω δε ημιν αδελφοί το Ευαγγέλιον, το Ευαγγελιστέν υπέ μου, ότι ουκ έστι κατά άνθρωπον, ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Εδώ φαίνεται καθαρά ότι το Ευαγγέλιο το οποίο δίδασκε ο Απόστολος Παύλος δεν το παρέλαβε από κάποιον άνθρωπο, ούτε το διδάχτηκε από κάποιον άνθρωπο, από κάποιον δάσκαλο, αλλά το παρέλαβε από τον Χριστό διά της Αποκαλύψεως. Ο Θεός απεκάλυψε τον Υιόν του σε αυτόν. Μάλιστα ο ίδιος, ο Απόστολος Παύλος, αναφέρει τέτοιες αποκαλύψεις, όπως το βλέπουμε στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, το 12ο κεφάλαιο από την αρχή και εξής. Γενικά η αλήθεια περί του Θεού είναι αποκάλυψη του ιδίου του Θεού στους Αγίους διαμέσου των αιώνων. Η αποκάλυψη είναι η εμπειρία της θεώσεως. Στη συνέχεια θα τονιστούν μερικά σημεία από τα σημαντικά θέματα που αναφέρονται στην εμπειρία της αποκαλύψεως. Όταν διαβάσει κανείς τα κείμενα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, θα διαπιστώσει ότι είναι γεμάτα από εμπειρίες που είχαν οι Άγιοι αυτοί. Στην πραγματικότητα είναι εκφράσεις και διατυπώσεις των εμπειριών που είχαν αποκτήσει. Πρόκειται για επισκέψεις του Αγίου Πνεύματος αυτούς, οι οποίες επισκέψεις συνδέονται με την προσευχή και τη θεοπτία της δόξης του Θεού. Γιατί με το Άγιο Πνεύμα προσεύχονται μέσα στην καρδιά τους και με το Άγιο Πνεύμα βλέπουν το Χριστό, όπως το λέει σαφέστατα ο Άγιος Σιλοανός, ότι λέει, γράφει εκεί, ότι εγνώρισα τον Χριστό εν πνεύματι Αγίω. Ο πρώτος βαθμός της αποκαλύψεως του Θεού μέσα από την εμπειρία είναι η νοερά καρδιακή προσευχή που γίνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά. Όμως είναι δυνατόν ο άνθρωπος έχοντας την νοερά προσευχή να φτάσει και στην εμπειρία της θεώσεως, να φτάσει στην εμπειρία του δοξασμού, όχι ο ίδιος με τις δικές του δυνάμεις, αλλά από την νοερά προσευχή η ίδια αυτή η εμπειρία, αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος να τον αλλοιώσει, να υποστεί την έκσταση, την πνευματική έκσταση και να δει τον Χριστό μέσα στο φως. Οπότε, τότε γίνεται πραγματικός θεόπτης και πραγματικός θεολόγος μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η εμπειρία της θεώσεως δεν είναι απλώς συναισθηματική, ψυχική. Είναι ψυχοσωματική, αφού εν πνεύματι Αγίω συμμετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος που αποτελείται από ψυχή και σώμα, που όμως το σώμα μεταμορφώνεται και έτσι βλέπει τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό είναι μεν όλος ο άνθρωπος βιώνει αυτή την εμπειρία της θεώσεως, αλλά υπερνόησιν, υπερφύσιν, υπερόρασιν, που σημαίνει μεταμορφώνεται και το σώμα και η ύπαρξη και έτσι βλέπει τη δόξα του Θεού, αλλοιώνεται εσωτερικά. Η εμπειρία της θεώσεως επομένως είναι εμπειρία της νοεράς προσευχής και του δοξασμού. Γίνεται ένα Αγίο Πνεύματι. Γίνεται από όλη την ανθρώπινη φύση, αφού μετέχει όλος ο άνθρωπος στην εμπειρία αυτή. Όταν ο άνθρωπος βλέπει το Θεό, τότε ολόκληρος μετέχει σε αυτήν την εμπειρία και δεν βρίσκεται σε μια αφασία, όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα με τις ιέριες. Δεν ήταν αφασία, δεν ήταν κάτι το οποίο γίνεται μια έκσταση και ο νους βγαίνει έξω από το σώμα. Είναι με όλο το σώμα, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι οι μαθηταί πάνω στο όρο Σταβόρ ενηλάγησαν και την εναλλαγή του Χριστού είδων, μεταμορφώθηκαν οι ίδιοι και είδαν τη μεταμόρφωση του Χριστού. Επομένως δεν υπάρχει μια αφασία, δεν βγαίνει ο νους έξω από το σώμα, γιατί αυτό είναι δαιμονικό. Είναι με το σώμα, αλλά το σώμα μεταμορφώνεται με τη χάρη του Θεού και αυτή η εμπειρία είναι υπερνόηση και υπερόραση. Επομένως δεν είναι μια αφασία τύπου νεοπλατωνική, η οποία κατά τους πατέρες είναι καθαρά δαιμονική. Δηλαδή όποιος διαβάζει κείμενα νεοπλατωνικά και βλέπει εκεί για την έκσταση και τα λοιπά, αυτά δεν μπορούν να συσχετιστούν με την πατερική θεολογία. Είναι καθαρά οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αυτό το ονομάζει ότι είναι δαιμονικής φύσεως.

Τότε η εμπειρία την οποία είχαν οι πατέρες είναι εμπειρία όλης της υπάρξεως του ανθρώπου. Δεν ξεχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ούτε ο νους από την ψυχή. Αλλά ταυτόχρονα είναι και υπερόραση και υπερνόηση, γιατί γίνεται ένα Αγίο Πνεύματι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, γιατί αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η εμπειρία των Αγίων Πατέρων έχει πολύ μεγάλη αξία και διαφοροποιείται εντελώς από τον νεοπλατωνισμό. Οι Άγιοι Πατέρες ήταν πείραμε μοιημένοι στα θεία, γι' αυτό είχαν και κοινά γνωρίσματα. Μάλιστα συχνά κατά τη διατύπωση της θεολογικής αλήθειας οι πατέρες επικαλούνται την προσωπική πείρα που απέκτησαν. Γι' αυτό και η πατερική παράδοση είναι κατεξοχήν εμπειρική και όχι στοχαστική. Στα έργα των Αγίων Πατέρων βλέπουμε να χρησιμοποιείται η λέξη πείρα, δηλαδή λένε η πείρα με μοιημένη, αυτοί που μοιήθηκαν στα θεία με την πείρα τους, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αυτό σημαίνει ότι η όλη πνευματική ζωή του χριστιανού έχει σχέση με την εμπειρία και δεν είναι στοχαστική ούτε συναισθηματική. Στην αρχή ο άνθρωπος δέχεται την εμπειρία των πεπειραμένων και έπειτα μπορεί να αποκτήσει και ο ίδιος πνευματική εμπειρία καθοδηγούμενος από τους Άγιους Πατέρες. Πάντως η θεολογία της Εκκλησίας συνδέεται αναπόσπαστα με την απόκτηση της πνευματικής αυτής εμπειρίας ή τουλάχιστον συνδέεται με την αποδοχή της εμπειρίας των πεπειραμένων. Δεν νοείται μια άλλη θεολογία μέσα στην Εκκλησία που δεν είναι καρπός της εμπειρίας της προσευχής και της θεώσας. Ο προσευχόμενος αποκτά εμπειρίες του Θεού. Καταρχάς βγαίνουν όλοι οι λογισμοί από την καρδιά, μέσα στην οποία πλέον πρέπει να ενεργεί η χάρη του Θεού, και έτσι μέσα στην καρδιά συμβαίνουν πνευματικές αλλοιώσεις και έπειτα, αν θέλει και ο Θεός, ανέρχεται στη θεωρία του Θεού, στη θεοπτία. Όμως πρέπει να λεχθεί ότι όταν γίνεται λόγος για προσωπική εμπειρία ως προσευχή και θεοπτία, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποξενώνεται από την εκκλησιαστική ζωή και ζει μια ατομική ζωή. Η εμπειρία αποκτάται στην Εκκλησία και υπάρχει συνδυασμός μυστηρίων και ασκήσεως. Τις περισσότερες φορές δια των μυστηρίων και της ασκήσεως φτάνει ο άνθρωπος στην εμπειρία του φωτισμού και της θεώσεως, αλλά μερικές φορές γίνεται και το αντίστροφο. Όπως για παράδειγμα έγινε στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος δεν ήταν χριστιανός, πορευόταν στη Δαμασκό, το αποκαλύφθηκε ο Θεός, έφτασε στην εμπειρία της θεώσεως και μετά άρχισε να εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού. Πάντως οι Άγιοι Απόστολοι είχαν νοερά προσευχή και θεοπτία και εργάζονταν αποστολικά, ίδρυαν και οργάνωναν και διεύθυναν τις εκκλησιαστικές κοινότητες. Δηλαδή ήταν, θα λέγαμε σήμερα εμείς, ποιμένες, επίσκοποι και τα λοιπά, έχοντας ταυτόχρονα και εμπειρία της νεωράς προσευχής και έχοντας εμπειρία της θεοπτίας. Ο Απόστολος Παύλος ήταν στην Κόρινθο και εκεί μας λέει ότι έφτασε σε γνώση, σε εμπειρία του Θεού, ενώ εργαζόταν, ομιλούσε, διεύθυνε την Εκκλησία. Γι' αυτό και λέμε ότι η βάση της Ορθοδόξης Θεολογίας είναι η εμπειρία. Η θεολογία δεν συγκαταλέγεται στις θεωρητικές επιστήμες, δηλαδή τη φιλοσοφία και τη μεταφυσική, αλλά στις πρακτικές, θα έλεγα, θετικές επιστήμες. Και αυτό συμβαίνει γιατί στην Ορθόδοξη Θεολογία, όπως και στις θετικές επιστήμες, υπάρχει η παρατήρηση και το πείραμα. Παρατηρεί ένα γεγονός, φτάνει κανείς στη θεωρία δηλαδή, και στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει αυτή τη θεωρία. Δηλαδή ακολουθεί την πράξη και φτάνει στη θεωρία. Έτσι νοούμε ότι οι Άγιοι Πατέρες
δεν ήταν φιλόσοφοι μεταφυσικοί θεολόγοι, αλλά εμπειρικοί θεολόγοι. Ζούσαν το φωτισμό και τη θέωση. Το παράδειγμα του αστρονόμου και του μικροβιολόγου είναι χαρακτηριστικό. Δείχνει ότι η επιστήμη τους είναι εμπειρική και όχι στοχαστική. Δηλαδή ο αστρονόμος βλέπει με το τηλεσκόπιο τα αστέρια και τα καταγράφει. Και ο μικροβιολόγος βλέπει, ο μοριακός βιολόγος βλέπει τα κύτταρα με το μικροσκόπιο και τα καταγράφει. Μέσα από αυτήν την προοπτική μπορούμε να δούμε την ορθόδοξη θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία ορθόδοξη δεν είναι στοχαστική, αλλά θετική επιστήμη και έχει πείραμα και παρατήρηση. Στις ανθρώπινες επιστήμες η περιγραφή των παρατηρήσεων αποβλέπει στην επανάληψη και στην επαλήθευση από αυτούς που επιθυμούν να λάβουν την ίδια πείρα και γνώση. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στην ορθόδοξη θεολογία. Ακούει κάποιος τη θεολογία των Αγίων Πατέρων και μετά στη συνέχεια θέλει να το επαληθεύσει.

αποφατική, όχι όμως αγνωστικιστική. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Το θεμέλιο της Ορθοδόξης Θεολογίας είναι η εμπειρία της αποκαλύψεως και όχι ο στοχασμός. Και από την εμπειρία προέρχεται η καταφατική και η αποφατική θεολογία. Δηλαδή, όταν λέμε αποφατική θεολογία, είναι ο γνώφος. Αυτό που λέει και ο Μωυσής, εισήλθε μέσα στο γνώφο. Και ο γνώφος δεν είναι κάτι άγνωστο, δεν είναι σκοτάδι, αλλά είναι φως που φαίνεται σαν σκοτάδι για την υπερέχουσα φανότητα, διότι δεν αντέχει ο δικός μας ο οφθαλμός να το δει. Γι' αυτό και οι Άγιοι έφθασαν στην θέωση και έχουν ταυτότητα εμπειριών και ίδια γνώση του Θεού. Στις επιστήμες η πείρα των ερευνητών επιστημόνων μεταβιβάζεται και στους μαθητές τους. Η εμπειρική γνώση κάνει ένα κύκλο. Το ίδιο παρατηρείται και στην Ορθόδοξη Θεολογία, με τη διαφορά ότι υπάρχουν βαθμοί γνώσεως, καθώς επίσης η θέα του Θεού είναι ακατανόητη και απερίγραπτη για την ανθρώπινη λογική.

Μιλάμε στην σημερινή εκπομπή Αγαπητοί Ακρότες για το θέμα της Αποκαλύψεως, ότι η γνώση του Θεού είναι μια αποκάλυψη στους Αγίους, οι οποίοι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, πνευματική κατάσταση, ώστε να δουν το Θεό ως φως. Δηλαδή έχουν ως βάση την εσωτερική καθαρότητα και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά, που γίνεται η προσευχή, και δι' αυτού του τρόπου βλέπουν τη δόξα του Θεού. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι η γνώση που έχουν οι Άγιοι στηρίζεται στην προσωπική τους πείρα και όχι στη λογική και τη φαντασία. Συμβαίνει ό,τι και στην επιστημονική γνώση, που προηγείται το πείραμα, η παρατήρηση, και από εκεί εξάγεται το συμπέρασμα, η γνώση. Γι' αυτό και οι Άγιοι αναγνωρίζονται μεταξύ τους, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Τα αποτελέσματα της εμπειρίας της θεώσεως είναι θεόπνευστα και αλάθητα. Οπότε εκείνοι που έχουν ίδια εμπειρία είναι θεόπνευστοι και λέγονται θεόπνευστοι. Όλα τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων, τα κείμενα ακόμη και τα υμνογραφικά, συνέχεια χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, θεόπνευστος, με την έννοια ότι ο Θεός είναι εκείνος που εμπνέει τον άνθρωπο και αποκαλύπτει στον άνθρωπο, και ο άνθρωπος ομιλεί αλαθήτως περί του Θεού, όχι αλαθήτως για όλα τα θέματα, αλλά αλαθήτως για τη βίωση του Θεού. Επομένως η Ορθόδοξη Θεολογία, όπως εκφράζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι εμπειρική. Αυτό το βλέπουμε και στα κείμενα των Αγίων Αποστόλων, όπως φαίνεται μέσα στην Αγία Γραφή. Σε όλη τη βιβλικοπατερική παράδοση γίνεται λόγος για εμπειρία. Η εμπειρία της θεολογίας είναι η παρατήρηση των ενεργειών του Θεού. Είναι η θέα της δόξης του Θεού. Και η Ορθόδοξη Θεολογία είναι έκφραση της θεοπτίας. Αλλά δεν ταυτίζεται η θεολογία με την εμπειρία της θεώσεως. Δηλαδή η θεολογία ως καταγραφή. Άλλο είναι η εμπειρία της θεώσεως. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι άκουσε, ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε άρρητα ρήματα. Άου και εξών ανθρώπους λαλήσε. Και μετά χρησιμοποιεί, όταν κατέρχεται από αυτή την εμπειρία, ρήματα για να τα παρουσιάσει αυτά. Αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα η θεολογία ως

0: έκφραση με την εμπειρία της θεώσεως. Και όταν θεολογούν οι Άγιοι δεν το κάνουν από ανθρώπινη γνώση και από προσωπικές μελέτες, αλλά από την προσωπική γνώση που απέκτησαν του Θεού. Γνωρίζουν από προσωπική πείρα την άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Έτσι υπάρχει ο Θεός της εμπειρίας των Αγίων και υπάρχει ένας άλλος Θεός των φιλοσόφων και στοχαστών, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, γιατί είναι αποτέλεσμα του στοχασμού. Και βεβαίως υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, των Αγίων και των φιλοσόφων. Άλλο είναι η εμπειρία των Αγίων που ομιλούν για τον πραγματικό Θεό όπως τους αποκαλύφθηκε, και άλλο είναι ο στοχασμός των φιλοσόφων που είναι μια ανακάλυψη της λογικής. Βλέπετε αμέσως τη διαφορά μεταξύ της καρδιάς, μεταξύ του νου μες στην καρδία και της λογικής. Όταν υπάρχει ο νους μες στην καρδιά και προσεύχεται και μπορεί να φτάσει στην εμπειρία του Θεού, αυτή είναι η θεολογία. Είναι η θεολογία των Αγίων. Άλλο αυτή η θεολογία που εκεί ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο, και άλλο η θεολογία των φιλοσόφων και των στοχαστών που δεν αποκαλύπτεται ο Θεός μες στην καρδιά τους, αλλά η λογική τους κάνει την επεξεργασία και ανακαλύπτει μερικά πράγματα περί του Θεού που δεν είναι η αλήθεια. Επομένως η ορθόδοξη θεολογία δεν είναι φιλοσοφική ή μεταφυσική. Είναι σοβαρό λάθος μερικών να ταυτίζουν τη θεολογία με τη μεταφυσική. Εμείς ό,τι γνωρίζουμε για τον Θεό προέρχεται από την πείρα των Θεοπτών Αγίων και από τη γνώση την οποία έχουν αυτοί, και αν ακολουθούμε και εμείς την εμπειρία των Αγίων και αποκτήσουμε μια μικρή πείρα. Οι πατέρες έχουν ως βάση την εμπειρία και όχι τη φιλοσοφία, και ούτε τη φαντασία, καθόλου δεν αναμειγνύεται η φαντασία στην εμπειρία. Γι' αυτό και έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος, νους φανταζόμενος είναι ανίκανος για τη θεολογία. Φυσικά μετά, για να καταγράψει κανείς αυτή την εμπειρία, θα χρησιμοποιήσει τη λογική και ενδεχομένως και τη φαντασία για να βρει την κατάλληλη λέξη. Αλλά στην εμπειρία της θεώσεως, εκεί πια καταργούνται τα πάντα, υπερβαίνονται, να το πω καλύτερα, υπερβαίνονται τα πάντα. Γι' αυτό και λέω επανειλημμένως ότι αυτή η εμπειρία είναι υπερνόηση, υπερέστηση και υπερφύση, χωρίς να καταργείται το ψυχοσωματικό στοιχείο του ανθρώπου. Η ορθόδοξη θεολογία διδάσκεται μετά από αυτούς που έχουν εμπειρία δική τους της θεώσεως. Μπορεί κανείς να μάθει διανοητικά για τον Θεό, αλλά όταν φτάσει στην εμπειρία της θεώσεως, αυτή η διανοητική θεολογία καταργείται. Τι σημαίνει αυτό? Ομιλώ στις εκπομπές αυτές και στη σημερινή εκπομπή, μιλάω για αυτά τα οποία γράφουν οι πατέρες και τα βλέπουμε διάχυτα στις οικουμενικές συνόδους. Τα αναπτύσσω, τα ακούτε εσείς, εγώ τα αναπτύσσω εγκεφαλικά, χρησιμοποιώντας τη λογική επεξεργασία, χρησιμοποιώντας το λόγο που έχει σχέση με τον εγκέφαλο. Τα λέω, τα ακούτε εσείς πάλι και προσπαθείτε να τα κατανοήσετε. Αυτή είναι μια θεολογία η οποία μεταδίδεται, μεταφέρεται. Άλλο αυτό, το ότι το μαθαίνει κανείς, και άλλο αν φτάσει κάποτε να ζήσει αυτό που έλεγε ο Άγιος Σιλωανός. Εγώ, λέει, γνώρισε τον Θεό, τον Χριστό, όταν είδε τον Χριστό μέσα στην, τον ζωντανό Χριστό, εγνώρισε τον Χριστό εν πνεύματι Αγίω. Εγώ δεν γνώριζα προηγουμένως τι είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά τότε κατάλαβα ότι γνώρισε τον Χριστό εν πνεύματι Αγίω. Άλλο να το λέει κανείς διανοητικά, να το κηρύσει, να το διδάξει, και αυτό χρειάζεται και είναι απαραίτητο, όπως το κάνουμε αυτή τη στιγμή, και άλλο να φτάσει κανείς στην εμπειρία, εκεί πια δεν χρησιμοποιεί τη λογική επεξεργασία, είναι υπέρ νόηση, υπέρ λογική, υπέρ τη λογική, υπέρ την αίσθηση. Από αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι η δυτική θεολογία, και κυρίως αυτό που λέμε σχολαστική θεολογία, που αναπτύχθηκε μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα και επηρέασε πολύ την δυτική θεολογία των Ρωμαιοκαθολικών, ακόμη και τον 19ο αιώνα, στα μέσα του 19ου αιώνα που αναπτύχθηκε ο νέο θωμισμός, η νέο σχολαστική θεολογία, όλη αυτή η θεολογία στηρίζεται στο στοχασμό, στη φιλοσοφία και τη λογική, και θα πρέπει να την απομονώσουμε, να την απομακρύνουμε, και θα πρέπει και αυτοί που έχουν μια τέτοια θεολογία να αποδεσμευτούν και να ακολουθήσουν την εμπειρική μεθοδολογία των Αγίων Πατέρων. Συνεπώς, η πραγματική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι εμπειρική, είναι αποτέλεσμα της αποκαλύψεως και όχι φιλοσοφική και στοχαστική. Δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει ένα επίπεδο για να δεχθούν την Αποκάλυψη, και ο άνθρωπος αυτός που δέχει την Αποκάλυψη του Θεού λέγεται θεούμενος, αποκτά τη γνώση του Θεού και αυτός γίνεται διδάσκαλος μέσα στην Εκκλησία. Αυτός είναι ο πραγματικός διδάσκαλος, όλοι οι άλλοι είναι μεταφορείς ξένων θεολογιών, ξένων αντιλήψεως, και στην πραγματικότητα παραπλανούν τους χριστιανούς και δεν τους οδηγούν στη σωτηρία, στη θέωση και τον αγιασμό. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου 41 18 600 2 41 18 640, στον ήχο είναι ο κύριος Δημήτριος Γερονιμάκης. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού ως τελική μορφή της Θείας Αποκαλύψεως παρέχει και το αληθινό θεμέλιο της χριστιανικής ηθικής. Η εν Χριστώ Αποκάλυψη δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως τελική μορφή φανερώσεως της βουλής του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά κυρίως και πρωτίστως ως τελική φάση της εκδηλώσεως των ενεργειών του προς σωτηρία και ανακαίνιση του κόσμου. Δια της εν Χριστώ οικονομίας ο άνθρωπος επαναπροσλαμβάνεται υπό το Θεό, ελευθερώνεται από τη φθορά και το θάνατο και ικανούται πλέον με αυτόν τον τρόπο για την αντιμετώπιση του πονηρού και την εκπλήρωση του μη επιτευθέντος σκοπού της υπάρξεώς του. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε υπό το Θεό για να ζει ως μέτοχος και κοινωνός της αγάπης και της αγιότητός του. Όπως ο Θεός αγαπά τον κόσμο ελεύθερα και ανιδιοτελώς, έτσι και ο άνθρωπος πλάστηκε για να αγαπά ελεύθερα και ανιδιοτελώς τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Η ιδιοτελής αγάπη είναι ξένη προς τη φύση του Θεού και τον αρχικό προορισμό του ανθρώπου. Αλλά ο πεπτωκός και μακράν του Θεού ευρισκόμενος άνθρωπος είναι ιδιοτελής, διότι έτσι μόνο νομίζει ότι μπορεί να βρει τη σχετική βεβαιότητα και ασφάλεια της ύπαρξής του. Η πτώση του ανθρώπου προκάλεσε σύγκυση και διαίρεση στη φύση του. Ο πεπτωκός άνθρωπος δεν ζει ως αδελφός μετά των συνανθρώπων του, αλλά ως άτομο που επιδιώκει τα συμφέροντά του ερήμηνη και στο βάρος αυτών. Δια τούτο δε παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής: ο Θεός γέγονεν άνθρωπος είναι την φύση των ανθρώπων προς εαυτόν συναγάγει. Δια της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως υπό το λόγο του Θεού και της επαναφοράς της στη σφαίρα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, έρεται η διάσπαση που παρέχεται στον άνθρωπο η δυνατότητα της προς τον Θεό ομοιώσεως και θεώσεως. Εις τούτο γάρο λόγος άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι ο άνθρωπος τον λόγο χωρίσας και την υιοθεσία λαβών Υιός γέννηται Θεού. Και ο Μέγας Αθανάσιος μας διδάσκει ότι ο λόγος σάρξ εγένετο είναι των άνθρωπων δεκτικών θεότητος ποιής. Κατά την ενανθρώπιση του λόγος του Θεού προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση εκτός την αμαρτία. Τούτο όχι μόνο δεν περιορίζει την πληρότητα της γενωμένης προσλήψεως, αλλά και αναδεικνύει τη γνησιότητά της. Γιατί η αμαρτία, η οποία δεν προσελήφθη, δεν ανήκει στην ανθρωπίνη φύση. Έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται μαζί με τα του αληθινού Θεού και ο αληθινός ή κατά φύση άνθρωπος, ο οποίος και καθίσταται η καινή ρίζα του ανθρωπίνου γένους. Ενούμενος ο άνθρωπος δια των μυστηρίων μετά του Χριστού καθίσταται μέλος του σώματος του, μετέχει δια της πίστεως στις ανθρωπολογικές εκείνες προϋποθέσεις οι οποίες του επιτρέπουν να βαδίσει την κατά Χριστώ ζωή. Έτσι, ο χριστιανισμός παρουσιάζεται ως σύνθεση πίστεως και ήθους, αποδοχής της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ και ζωής εντός της δι' αυτού δημιουργηθήσεις καινής πραγματικότητος. Το ήθος του χριστιανού, ο οποίος έχει συνείδηση της καταστάσεως αυτής, δεν εκδηλώνεται πλέον ως προσπάθεια συμμορφώσεως προς έξωθεν ευρισκόμενες αρχές, αλλά ως ανταπόκριση στην καινή εν Χριστώ υπόστασή του. Η αμαρτία
δεν θεωρείται πλέον ως φυσική κατάσταση, αλλά ως παραφύση, κατάσταση η οποία δεν έχει θέση στη ζωή του πιστού. Πράγματι δε. Πώς είναι δυνατό το μέλος του σώματος του Χριστού να δουλεύει στην αμαρτία? Η υποδήλωση στην αμαρτία συνεπάγεται μάκρυνση και αλωτρίωση από το Θεό ή αποκοπή από την Εκκλησία, η οποία είναι σώμα του Χριστού. Εφόσον λοιπόν ο πιστός ζει σαν μέλος του σώματος του Χριστού, βρίσκεται μακριά της αμαρτίας και δεν παραδίδεται σε αυτήν, επί της βασικής αυτής αρχής στηρίζει και ο Απόστολος Παύλος στην παρένεσή του για την αποφυγή της πορνείας, ουκ είδεται, λέει, ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί. Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ο αληθινός χριστιανός, παρατηρεί ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, είναι Άγιος Θεοφορών και Θεοφορούμενος. Δια τούτο δε πρέπει να είστε μακρά του πονηρού και της αμαρτίας. Αγιότητα δεν αποτελεί ηθικό, αλλά οντολογικό αίτημα. Ο πιστός καθίσταται Άγιος διότι είναι μέλος του Χριστού. Το ηθικό αίτημα λοιπόν δεν είναι η κατάκτηση της αγιότητος, αλλά η διατήρησή της. Οι χριστιανοί σαν μέλη του σώματος του Χριστού καλούνται να ανεκρωθούν για την αμαρτία και να ζουν για το Θεό. Η πραγματικότητα στην οποία εντάχθηκαν οι πιστοί είναι η πραγματικότητα της καινής κτήσεως. Δια τούτο και το φρόνημα των πιστών πρέπει να ανταποκρίνεται στη νέα αυτή πραγματικότητα. Ιούν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε. Ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επίγεις. Απεθάνεται γάρ και η ζωή μόν και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Όπως ο νεκρός ουδε μία σχέση ή συναλλαγή μπορεί να έχει μετά του περιβάλλοντος αυτού του κόσμου, έτσι και ο χριστιανός ουδε μία σχέση ή συναλλαγή πρέπει να έχει μετά του πονηρού και της εν κόσμο υπαρχούσης αμαρτίας. Όσο αδιανόητο είναι να ψεύδεται, να μοιχεύει, να φωνεύει, να κλέπτει ή να αμαρτάνει, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, ο νεκρός τόσο αδιανόητο πρέπει να καταστεί και δια το χριστιανό να επιτελεί ιονδήποτε αμαρτωλόν πράξη. Πλην όμως της αρνητικής αυτής τάσης έναντι της αμαρτίας, απαιτείται και η θετική τοποθέτηση έναντι της αρετής. Η καινή ζωή εντός της οποία ζει ο πιστός δια της χάρτος του Αγίου Πνεύματος είναι φυσικό να εκφράζεται δια έργων αγαθών. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανήκει στο Χριστό και να παραμένει ως μέλος του σώματός του, οφείλει να ζει και να αργεί κατά το θέλημά του. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί της ζωής του Χριστού εντός του πιστού. Στην πατερική δε γραμματεία γίνεται λόγος περί της γεννήσεως του Χριστού εντός της καρδίας κάθε χριστιανού. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο Μάξιμος Ομολογητής λέγει χαρακτηριστικά ότι «Αι θέλω, Χριστός γεννάται μυστικός για τον σωζωμένο σαρκούμενος και μητέρα παρθένων απεργαζόμενος στη γενώσα ψυχή». Η εν Χριστού ανακαίνιση και θέωση της ανθρωπίνης φύσεως γίνεται για να καταστεί προσωπικός μεθεκτή από όλους τους πιστούς. Άνευ της προσωπικής αυτής οικειώσεως του σωτηριώδους και ανακαινιστικού έργου του Χριστού, η ιστορική έλευση αυτού δεν θα ωφελούσε τον άνθρωπο. Δεν θα υπήρχε καμία ωφέλεια για τον άνθρωπο. Τι γαρμι όφελος, λέγει ο Οργένης, ή επειδή δημήκεν ο λόγος στον κόσμο, εγώ δε αυτόν ουκέ έχω. Εξάλλου δια της εν Χριστώ προσλήψεως και ανακαινήσεως της ανθρωπίνης φύσεως ήρθησαν τα αίτια των διαιρέσεων και των αντιθέσεων του ανθρώπου και παρασχέθηκε το θεμέλιο δια την αποκατάσταση της αληθινής ενότητος και αδελφοσύνης. Όλοι οι πιστοί συνάπτονται δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος μετά της καινής ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Αποτελούν το ενιαίο κενό σώμα της αδιαίρετης Εκκλησίας. Πώς λοιπόν μπορούν να δικαιολογηθούν οι διαιρέσεις και τα σχήματα μεταξύ τους?
Έτσι λοιπόν είναι φανερό η τεραστία ευθύνη των χριστιανών για τη διατήρηση της ενότητος και της προσαλλήλους αγάπης και της Αγίας αγάπης, την οποία παρέσχει σε αυτούς ο Θεός εν Χριστώ δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Ως μέλη του αυτού σώματος, οι πιστοί μπορούν και οφείλουν να καλλιεργούν την ανιδιοτελή αγάπη, την οποία αποκάλυψε σε αυτούς ο Χριστός. Η αγάπη αυτή δεν αποτελεί μέθοδο ανυψώσεως του ανθρώπου εκ του αισθητού κόσμου στον κόσμο των ιδεών, ούτε κίνηση προς απόλαυση υψής του την όρξη αγαθού. Μια τέτοια αγάπη είναι ιδιωτελής και συμπίπτει μετά του πλατωνικού έρωτος. Αντίθετα, η χριστιανική αγάπη δεν ανέρχεται εκ του κόσμου προς τον Θεό, αλλά κατέρχεται εκ του Θεού προς τον κόσμο, συνδέει τους ανθρώπους, συνάπτει αυτούς μετά της παρούσης ζωής σε ένα σώμα εν Χριστώ. Πηγή της χριστιανικής αγάπης είναι ο Θεός, για τούτο αυτή έχει ως χαρακτηριστικό γνώρισμα την ανιδιοτέλεια και εκδηλώνεται ως αποδοχή και μίμηση της αγάπης του Θεού. Όπως ο ίδιος και με τον ίδιο τρόπο φανερώθηκε η αγάπη αυτή εν Χριστώ. Η ανανθρώπιση ως έσχατη αποκάλυψη του Θεού προς τον κόσμο εισάγει εντός της ιστορίας του έσχατον και οδηγεί τον άνθρωπο σε λήψη οριστικής θέσεως έναντι του Θεού και του θελήματός του. Το έσχατο αυτό βιώνεται υπό των πιστών ως κατανόηση της προσκαιρότητος του παρόντος κόσμου, αλλά και προσδοκία της επικειμένης καταργήσεώς του, είτε ως συνέστηση της πληρότητος της υπό Θεού παρασχεθήσης ζωής. Η βίωση του εσχάτου υπό την πρώτη μορφή κορυφώθηκε κυρίως στους κόλπους της αρχαίγονης εκκλησίας. Οι χριστιανοί των αποστολικών χρόνων περίμεναν ως γνωστό από μέρα σε μέρα τη δεύτερη έλευση του Χριστού και την κατάργηση του παρόντος κόσμου. Η εσχατολογική αυτή προσδοκία προκάλεσε και σοβαρά κοινωνικά και θεολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν οι Απόστολοι. Στην παρόδο όμως του χρόνου η Εκκλησία υπογράμμισε ιδιαίτερα τη δεύτερη μορφή της εσχατολογίας. Από την έλευση του Χριστού και από εκεί και πέρα κάθε ιστορική στιγμή προσλαμβάνει και εσχατολογικό περιεχόμενο, διότι τοποθετείται ενώπιον της εσχάτης και αποφασιστικής κλίσεως του αιωνίου Θεού. Ένεκα λοιπόν αυτού και η εν χρόνω αποδοχή απόρριψη της κλίσεως αυτής του Θεού ενέχει δια τον άνθρωπο αιώνιες και αμετάκλητες συνέπειες. Εφόσον ο Θεός φανερώθηκε εν Χριστώ στον άνθρωπο και την τελευταία πράξη της αγάπης του άνθρωπος δεν έχει πλέον να αναμείνει νέα οικονομία του Θεού, αλλά οφείλει να προβεί στη λήψη της οριστικής απόφασης και στη ρύθμιση της τελικής τοποθέτησής του εναντί του ενσαρκωθέντος Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού εισήλθε διά του Χριστού στον κόσμο και εντός του κόσμου. Ο κόσμος και η ιστορία της ανθρωπότητος δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως πεδία νέων θεολογικών αποκαλύψεων, αλλά διατηρούνται κατά θεία οικονομία προς ευρύτερη και πληρέστερη συμμετοχή των ανθρώπων στην αποκαλυφθήσα αγάπη του Θεού. Στο έργο αυτό καλείται να συνεργήσει και ο πιστός εν πνεύματι ευθύνης και εσχατολογικής προσδοκίας. Πράγματι, η ευθύνη του πιστού για την επέκταση της Βασιλείας του Θεού εντός του κόσμου είναι μεγάλη. Εφόσον αυτός γνωρίζει ότι και εκ της δικής του προσπαθίας εξαρτάται η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν εκτός αυτής διότι αγνοούν την παρουσία της, δεν επιτρέπεται να αραθυμεί και να αδρανεί. Συναισθανόμενος λοιπόν την κρισιμότητα των καιρών για τον εαυτόν του και τους συνανθρώπους του, οφείλει να γρηγορεί και να εργάζεται προς δόξα Θεού και οικοδομήν του σώματος του Χριστού. Ο υπερβατικός και απρόσιτος Θεός, αποκαλυπτόμενος στον κόσμο και γνωριζόμενος στους ανθρώπους, καλεί αυτούς προς μίμηση. Η μίμηση του Θεού δεν οδηγεί τον άνθρωπο σε αλλοτρίωση, αλλά αντίθετα σε καταξίωση της υπάρξεώς του.

Η μίμηση του Θεού δεν οδηγεί τον άνθρωπο εις αλωτρίωση, αλλά αντίθετα σε καταξίωση της υπάρξεώς του. Εφόσον ο άνθρωπος ανάγεται οντολογικά στο Θεό, κατ' εικόνα του οποίου δημιουργήθηκε, η μίμηση του πρωτοτύπου του προβάλλει ως αίτημα και όρο της οντολογικής ολοκληρώσεώς του. Ή κατ' εικόνα Θεού πάντως εμείς γεννόμεθα εαυτόν και του Θεού, μάλλον δε μόνου και όλου Θεού και όλοι, μηδέν επίγειον εν ημίν αυτής φέροντες, ή να Θεό πλησιάσομεν και Θεοί γεννόμεθα εκ Θεού, Θεοί είναι λαβώντες. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής στα διάφορα θεολογικά του κεφάλαια. Η πρόσκληση όμως προς μίμηση του Θεού αποτελεί συγχρόνως και πρόκληση για τον πεπτωκότα άνθρωπο, διότι τον καλεί εις ένα τρόπο ζωής ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τις εφέσεις και τις ορμές της πεπτοκίας φύσεως. Ο πεπτωκός άνθρωπος ζει εντός της φθοράς και της αμαρτίας, εντός του ψεύδους και της αδικίας. Ενώ ο Θεός τον καλεί σε αυθασία και την αγιότητα, στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη, για να ανταποκριθεί λοιπόν ο άνθρωπος στην κλίση του Θεού, πρέπει να λυτρωθεί εκ της δουλείας του κόσμου και της αμαρτίας και να ενταχθεί στην περιοχή της ελευθερίας και της αγιότητος. Να ελευθερωθεί εκ της υποταγής του στην αμεσότητα και να βρεθεί στο χώρο και το χρόνο της παρουσίας του Θεού. Τούτο όμως σημαίνει ότι η ηθική μίμηση του Θεού δεν είναι δυνατή άνευ της οντολογικής ανακαινήσεως του ανθρώπου. Ακριβώς δε η οντολογική αυτή ανακαίνιση αποτελεί και τη βάση για την ηθική μίμηση του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η ανανθρώπιση του Θεού, η οποία έδωσε στον άνθρωπο, προσέφερε στον άνθρωπο την οντολογική ανακαίνιση, αποτέλεσε και την προϋπόθεση για τη μίμηση του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου και την ομοίωση προς Αυτόν. Η απαράλλακτος της σαρκός του Κυρίου προς την ημετέρα ομοίωσης δυνατή πεποίηκε την προς Αυτόν αφομοίωση. Η μίμηση δηλαδή του Χριστού είναι μίμηση του Θεού και η ομοίωση προς τον Θεό πραγματοποιείται δια της ομοιώσεως προς τον Χριστό. Επειδή ο Θεός έγινε όμοιος προς τον άνθρωπο και φανερώθηκε εν Χριστώ ως τέλειος άνθρωπος, για τούτο και ο άνθρωπος αξιώθηκε να μιμηθεί το Θεό του και να ομοιάσει προς Αυτόν. Γεννόμεθα ως Χριστός, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επί και Χριστός ως ημείς. Γεννόμεθα Θεοί δι' Αυτόν, επειδή κακίνος δι' ημάς άνθρωπος. Από αυτό λοιπόν καθίσταται φανερό ότι και οι αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας για την ορθή διατύπωση του χριστολογικού δόγματος δεν είχαν μόνο δογματικό αλλά και ηθικό νόημα. Η χριστολογία δεν είναι μόνο θεολογική αλλά και ανθρωπολογική διδασκαλία. Η ορθόδοξη δε χριστολογία είναι ταυτόχρονα και κατεξοχήν ανθρωπολογία επί της οποίας θεμελιώνεται και η ορθόδοξη χριστιανική ηθική. Ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δεν αποκάλυψε μόνο το ήθος του Θεού στους ανθρώπους, αλλά και ετήρησε έναντι του Θεού το ήθος του τελείου ανθρώπου. Τι το τρόπος λοιπόν γνώρισε ο άνθρωπος εν Χριστώ το θεοπρεπές ήθος, το οποίο και καλείται να καλλιεργήσει στη ζωή του, ως κενός εν Χριστώ άνθρωπος. Όπως οι εκπαιδευόμενοι στη ζωγραφική λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης επιχειρούν να μεταφέρουν στον πίνακα το κάλος του υπό το δασκάλου δοθέντος υποδείγματος, έτσι και οι πιστοί ως ζωγράφοι της ζωής των οφείλουν δια της μιμήσεως του Χριστού να αντιγράφουν αυτόν στη ζωή των ως έπρατε και ο Απόστολος Παύλος, μιμητής του Χριστού, δια του καταρετήν βίου γενόμενος. Η μίμηση αυτή δεν πρέπει να νοείται σαν δουλικό αντίκρισμα, αλλά ως άκρος δημιουργικό έργο, το οποίο απαιτεί την δραστηριοποίηση όλης της ανθρωπίνης υπάρξεως και τον επαναπροσδιορισμό του νοήματος και του σκοπού της επί τη βάση των νέων ανθρωπολογικών δεδομένων, τα οποία φανερώθησαν εν Χριστώ και προσφέρονται στους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Από όλα
Αυτά λοιπόν γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος εξ επόψεως Ορθοδόξου περί της μιμήσεως του Θεού ή του Χριστού ανεξάρτητα της κοινωνίας των μυστηρίων της Εκκλησίας. Στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία ευρίσκει ο πιστός την οντολογική βάση για την καινή ζωή του. Εγκεντριζόμενος στο σώμα του Χριστού και καθιστάμενος μέλος της Εκκλησίας γίνεται μέτοχος της αυθασίας της καινής κτήσεως την οποία και καλείται να φανερώσει για του κατά Χριστού ήθους του εντός του κόσμου. Έτσι η μίμηση του Χριστού πραγματοποιείται ως δοξολογική και δημιουργική μετοχή στη ζωή του Χριστού και κυρίως στο θάνατο και την Ανάστασή του. Το βάπτισμα δια το οποίο καθίσταται ο άνθρωπος χριστιανός είναι μετοχή στο θάνατο του Χριστού και είσοδος στην καινή εν Χριστώ ζωή. Και η Θεία Ευχαριστία, δια της οποίας διατηρείται ο πιστός ως μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, είναι η ανάκρασή του μετά της εν Χριστώ ανακαινισθήσεις και θεοθήσεις ανθρωπίνης φύσεως. Η μετοχή όμως στο θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, η οποία γίνεται δια της κοινωνίας των μυστηρίων, αποτελεί και τον τύπον της καινής ζωής, στην οποία εντάσσεται ο άνθρωπος ως μέλος της Εκκλησίας. Αποτελεί με άλλες λέξεις το πρόγραμμα της μιμήσεως του Χριστού. Μόνο το βάπτισμα δεν ανακαινίζει τον άνθρωπο. Αν αυτός δεν ρυθμίσει ακολούθως και τη ζωή του κατά Χριστόν. Η Θεία Ευχαριστία, η οποία τρέφει πνευματικά τον πιστό, υποδεικνύει συγχρόνως εις αυτόν κοινωνεί τες αρετές και τη παθήμανση του Χριστού. Έτσι ανοίγεται ενώπιον του πιστού η ατέρμον πορεία για την ηθική προκοπή και τελείωσή του. Αυτονόητο βέβαια είναι ότι η οδός της τελειώσεως και ομοιώσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί. Ο άνθρωπος είναι και θα παραμένει πάντοτε κτιστός, ενώ ο Θεός είναι και θα παραμένει πάντοτε ο άκτιστος και υπερβατικός δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου. Τούτο όμως όχι μόνο δεν μειώνει την υποχρέωση του ανθρώπου για την ηθική τελείωσή του, αλλά και τονίζει περισσότερο την αναγκαιότητά της. Για τούτο λοιπόν ο γνήσιος μιμητής του Χριστού αισθάνεται σε εντονότερο βαθμό αφενός μεν το ύψος της κλησεώς του, αφετέρου δε την ίδια την μικρότητά του, διότι έτσι δεν λαμβάνει ολονέ και πληρεστέρα επίγνωση της δωρεάς του Θεού και της προσωπικής του ευθύνης. Εν εκατούτο οι μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας και πιστότεροι μιμητές του Χριστού ομιλούν περί του εαυτού των κατά το πλέον ταπεινωτικό τρόπο και φανερώνουν ιδιαίτερα ευαισθησία για τις προσωπικές των ατέλειες. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, ενώ έχει συνείδηση του Αποστόλου και μιμητού του Χριστού, παρουσιάζεται ως τύπος μιμήσεως αυτού, θεωρεί τον εαυτό του έκτρωμα και λέγει «Ούπο λογίζομαι κρατηλιφαίνε, διώκω δε ή και καταλάβω, σχολιάζον το χωρίοντας αυτό». Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί τα εξής. Τι λέγεις, υπέμει, τον Χριστόν έχεις εν σε αυτό λαλούντα και λέγεις ότι εγώ ουλογίζομαι εμ' αυτόν κατηλυφαίνε. Διαγάρα αυτό τούτο φυσίν είπον ότι τον Χριστόν έχων εν εμ' αυτό λαλούντα. Αυτός με ταύτα εδίδαξε. Κατά παρόμοιο τρόπο μιλεί περί αυτού και ο Μέγας Αποστολικός Πατέρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ούτως λέγει ότι εσχύνεται να συγκαταρρυθμείται μετά των πιστών την ενσυρία Εκκλησίας διότι δεν είναι άξιος ον έσχατος αυτόν και έκτρωμα. Έτσι μιμούμενος ο άνθρωπος τον Χριστό και υποκλεινόμενος ενώπιον του αμιμήτου μεγαλείου της δόξης και της φιλανθρωπίας του οδηγείται στη δοξολόγηση αυτού και στην αίτηση του ελέους της χάριτος του Αγίου Θεού. Το θέλημα του Θεού αποκαλύπτεται στον κόσμο δια του Λόγου του. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης δεν αποτελεί ανεξάρτητη ή αυτοτελή αποκάλυψη, αλλά έκφραση του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πρώτης εν σάρκου οικονομίας του αποκάλυψε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ως πρόδρομο της χάριτος, την οποία παρέσχε
στον κόσμο δια της ενανθρωπίσεως. Τον όμως ως παιδαγωγός τον Χριστό έπαυσε να έχει ρυθμιστική σπουδαιότητα δια της σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού μετά την έλευση του Χριστού. Ο νόμος αποκαλύπτει την αμαρτία και την ενοχή του ανθρώπου. Έτσι μετατρέπεται σε κατήγορο και τιμωρό του. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης είναι το γράμμα το οποίο κολλάζει και αποκτήνει τους πλημελούντες, ενώ η χάρη στην οποία λαμβάνει ο πιστός που εισέρχεται στην Εκκλησία και καθίσταται κοινωνός των μυστηρίων του Χριστού παρέχει σε αυτόν ζωήν αιώνιον. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο νόμος είναι κακός, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο νόμος είναι άγιος και πνευματικός. Η δε εντολή αγία και δικαία και αγαθή. Κακή όμως είναι η ενικούσα στον άνθρωπο αμαρτία. Παρά την αγιότητα και την πνευματικότητά του όμως ο νόμος δεν είναι σε θέση να μεταδώσει πνεύμα και αγιότητα, αλλά παρουσίαζε το θέλημα του Θεού και ζητούσε τη συμμόρφωση του ανθρώπου. Πνευματικός μεν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος περί του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, αλλού πνεύμα παρήχε. Ούγαρ πνεύμα εκόμισε Μωσής, αλλά γράμματα. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος δόθηκε δια του Λόγου του Θεού, ευρίσκει το πλήρωμά του στον σαρκοθέντα Θεόν Λόγο. Έτσι, ο άνθρωπος δεν καλείται πλέον στην τήρηση του νόμου του Θεού, αλλά σε προσωπική σχέση και κοινωνία μαζί του. Ο Λόγος του Θεού προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, κατέστησε αυτή καινήν, καινούρια ρίζα, για την ανακαίνιση και θέωση των ανθρώπων. Έτσι, οι χριστιανοί γίνονται διδακτικοί Θεού, όχι μόνο διότι ο ίδιος ο Θεός ομίλησε εν Χριστώ και συνεχίζει να ομιλεί προς αυτούς δια του Ευαγγελίου, αλλά κυρίως διότι συνάπτονται μετά του Χριστού και καθίστανται σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Έτσι οι πιστοί ως μέλη του σώματος του Χριστού έχουν δια της χάρτους του Αγίου Πνεύματος αυτόν τον Χριστό ζώντα και λαλούντα εντός της υπάρξεώς των. Ούτως εν το Παύλου ζείτε και λαλεί Χριστός και τι Παύλου όντως του ζώντος και λαλούντος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η παρουσία του Χριστού είναι η δύναμη της χάρτους του Αγίου Πνεύματος που εξάγει τον άνθρωπο από το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε με την αμαρτία και τον εισάγει στην καινή ζωή, στην καινή κτήση, ενώ πρώτης ελεύσεως του Χριστού. Έτσι δεν ήταν σε θέση να τηρήσει τον νόμο του Θεού και να νικήσει την αμαρτία, τώρα με τη γέννηση και την ανθρώπιση και την ανθρώπιση του Κυρίου μας καθίσταται μέλος του σώματος του Χριστού και επιτυχάνει δι' αυτού και δι' αυτόν να ελευθερωθεί από την αμαρτία και να ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού. Η κατά Θεόν ζωή πραγματοποιείται εν Χριστώ. Η αγιότητα και η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου χωρίς ή εκτός του Χριστού είναι απραγματοποιητή. Η ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου χωρίς τον Χριστό και την ανακοινιστική δύναμη της χάρτος του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο δεν βοηθεί τον άνθρωπο να λυτρωθεί από το κακό και την αμαρτία, αλλά και αποκαλύπτει περισσότερο την αθλειότητα του ανθρώπου. Η κατά Χριστόν ζωή είναι όντως καινή ζωή και πραγματοποιείται δια της χάρτος του Θεού και της ανθρωπίνης συνεργίας. Η φανέρωση της Βασιλείας του Θεού εντός της ιστορίας δεν αποτελεί γεγονός αδιάφορο ή άσχετο προς την ηθική ζωή του ανθρώπου. Τούτο άλλωστε θα ήταν βασικός αντίθετο προς αυτήν την έννοια της Βασιλείας του Θεού. Επιπλέον, η Βασιλεία του Θεού δεν επιβάλλεται αναγκαστικά επί των ανθρώπων, αλλά αποκαλύπτεται και καλεί στους κόλπους τους. Χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου δεν είναι δυνατή η είσοδός του στη Βασιλεία του Θεού. Η συγκατάθεση εκφράζεται και με τον νέο τρόπο της ζωής και της αναστροφής του ανθρώπου εντός του κόσμου. Ο χριστιανός δεν καλείται να ζήσει κάτω από νομική δουλικότητα, αλλά μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας, της ποικιλίας των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.

Χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου δεν είναι δυνατή η είσοδός του στη Βασιλεία του Θεού. Ο χριστιανός δεν καλείται να ζήσει κάτω από μία νομική δουλικότητα, αλλά μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας, της ποικιλίας των χαρισμάτων του Θεού. Η απολευθέρωση εκ της δουλείας του νόμου δεν παρέχει στο χριστιανό τη δυνατότητα ηθικής αποχαλινώσεως, αλλά αντίθετα προσφέρει την ευχέρεια της εν Χριστώ ελευθερίας και της κατά Θεόν ζωής. Τι ούν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αμαρτήσουμεν, ότι ούκ εσ μεν υπό νόμον, αλλά υπό χάριν, μη γέννητο. Ούκ είδατε ότι ό παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακουήν, δούλιαστε ό υπακούετε είτε αμαρτίας εις θάνατον, ή υπακουείς εις δικαιοσύνη. Χάριζε το Θεό ότι είτε δούλοι της αμαρτίας υπακούσετε δε εκκαρδίας ισόν παρεδόθητε τύπων διδαχής ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίες εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω για την ασθένεια της σαρκός ημών ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλατε ακαθαρσία και την ανομία εις την ανομία ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμών. Ο χριστιανισμός λοιπόν δεν είναι αντινομισμός. Η χάρις δεν καταργεί τον νόμο αλλά τον υπερβάλλει. Και δια τον εντός της χάριτος διαβιούνται άνθρωπο διατηρεί ο νόμος την παιδαγωγική του αξία. Διότι τον προετοιμάζει δια την εχριστώ ελευθερία. Ό,τι συντελέστηκε στην ιστορία της θείας οικονομίας επαναλαμβάνεται εν μικρογραφία και στη ζωή κάθε πιστού. Μετά την διεντολών προπαιδεία ανοίγεται η περίοδος της ελευθερίας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι ως αντινομική, αλλά ως υπέρ νόμο κατάστασης. Ο εν Χριστώ κενός άνθρωπος όμως δεν τοποθετείται εναντίον του νόμου, αλλά ανυψώνεται υπεράνω αυτού. Εισάγεται στη σφαίρα της αγάπης του Χριστού και της ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Η κατάργηση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης επραγματοποιήθηκε εν ονόματι του καινού τρόπου ζωής, τον οποίον εισήγαγε στον κόσμο η έλευση της Βασιλείας του Θεού εν Χριστώ. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Νόμον ου καταργούμεν δια της πίστεως μη γέννητο, αλλά νόμον ιστάνομεν». Ήδη όμως δια του ιστάνομεν παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος έδειξε ουχεστώτα αλλά καταλελειμμένον τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ο κενός νόμος ο οποίος παίρνει τη θέση του καταργουμένου νόμου είναι η αγάπη η οποία αποτελεί το πλήρωμα του νόμου και των προφητών ως νόμος του Χριστού ή νόμος του Πνεύματος. Η εν Χριστώ αποκάλυψη ως πληρέστερη φανέρωση της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους συνεπάγεται και μεγαλύτερες απαιτήσεις για την ηθική ζωή των χριστιανών και των πιστών. Για τούτο και η δικαιοσύνη των χριστιανών πρέπει να είναι υπερτέρα της δικαιοσύνης των γραμματέων και των φαρισαίων. Λέγω γαριμήν ότι αν μη περισσεύσει μόνο η δικαιοσύνη πλοίων των γραμματέων και των φαρισαίων, ου μη εισέλθεται εις την βασιλεία των ουρανών. Η δικαιοσύνη αυτή δεν στηρίζεται επί νομικής σχέσεως μεταξύ ανθρώπων και Θεού, αλλά επί της οντολογικής ανακοινήσεως του ανθρώπου και της προσλήψεώς του στην περιοχή της χάριτος του Θεού. Ο χριστιανός ως κενός άνθρωπος καλείται να φανερώσει την εν Χριστώ οντολογική ανακαίνισή του στην καθημερινή του ζωή, στην καθημερινότητά του. Η κατά Χριστόν ή εν Χριστώ ζωή δεν είναι μονότροπος ή στατική, αλλά ποικίλη και δυναμική. Ο χριστιανός δεν περιορίζεται πνεύματι φαρισαϊκής αυταρχίας ισότι δια της χάριτος του Θεού επέτυχε, αλλά απεκτείνεται εν πνεύματι ταπεινώσεως και υπακοής στην άσκηση της αρετής και την κατά Θεό προκοπή και τελείωσή του. Η αρετή όμως είναι απεριόριστος. Η κατά Θεόν τελείωση δεν έχει τέρμα. Άπορον εστί παντάπαση το του τελείου τυχήν, διότι τελειώτης όρης ούτε λαμβάνεται. Της δε αρετής ίσο όρος εστίν το αόριστον. Πώς ουν αν της επί το ζητούμενο φθάσιεν πέρας ούχα βρίσκον το πέρας, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Σονίσης. Τούτο βέβαια
Δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός θα μελήσει για την προκοπή του, εφόσον γνωρίζει εξ αρχής ότι δεν είναι δυνατόν να φτάσει στο τέλειο. Αντίθετα, καλείται να αγωνίζεται με θόλης της δυνάμεώς του δια της κατά Θεόν τελειώσεώς του. Ου μην, επειδή καθόλου το ζητούμενο άλυπτον ο λόγος υπέδειξεν αμεληταίον ανήει της εντολής του Κυρίου η φυσή, γίνεστε τέλειοι όσο πατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί. Μόνον λοιπόν δια της πίστεως στο Θεό και δια της διαρκούς συνεργίας μετά της χάρτος του γίνεται ο άνθρωπος και μπορεί να προκόψει στην ατέρμονα πορεία της αρετής και να τελειοποιείται ως τέκνο του Θεού και σαν μέλος του σώματος του Χριστού. Νόμος δια των χριστιανών είναι ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού, ο ζών εαυτό και ζωπιών αυτών δια της χάρητός του, και γάρον όμως λόγος αγέννητο, και ο παλαιός κενός, και η εντολή χάρης και ο τύπος αλήθεια. Ο Χριστός δεν μεταδίδει στους ανθρώπους τον νόμο του Θεού ως έπραξεν ο Μωυσής, αλλά είναι αυτή η αλήθεια εκ της οποίας προέρχεται και ο νόμος. Η αλήθεια δε αυτή προσλαμβάνουσα τον άνθρωπο και ενικούσα σε αυτόν αποκαλύπτεται συγχρόνως και ως σωτήριος αλλά και ως ανακαινιστική χάρις. Ο νόμος δια Μωσέως εδόθη. Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Ο λόγος δεν αντιτίθεται προς τον νόμο, ούτε η χάρις προς την εντολή. Ο λόγος παρέχει στον άνθρωπο ότι δεν ήτο σε θέση να προσφέρει ο νόμος. Η δε χάρις παρέχει σε αυτόν τη δικαίωση την οποία δεν μπορεί, δεν είναι δυνατό να προσφέρει η εντολή. Το τέλος της κατά Θεό ζωής, η δόξα της Βασιλείας του Θεού, παρέχεται από την αρχή στον πιστεύοντα δια της χάρτης του Χριστού. Ένεκα αυτού και η διατήρηση της ιδιοτελείας εις τον χριστιανό δεν είναι δυνατό να νοηθεί άλλους ή μη μόνο ως σύμπτωμα της ανοριμότητος και της πνευματικής ατέλειάς του. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης θα μπορούσε να καταργήσει την ιδιοτέλεια και τον εγωισμό του ανθρώπου. Αντίθετα, μάλιστα, εκείνος ο οποίος εφαρμόζει τον νόμο του Θεού και τηρώντας τις εντολές αυτού εύκολα, οδηγείται στην εντύπωση ότι εδέσμευσε τον Θεό και τον υποχρεώνει στην ανταπόδοση. Οι Φαρισαίοι, παραδείγματος χάρη, πίστευαν ότι εάν και εν μόνο Σάββατο ετηρούσαν επακριβώς υπό των Ισραηλιτών, θα ερχόταν ο Μεσσίας. Εντός όμως της περιοχής της χάρτης, τα έργα του ανθρώπου δεν μπορεί να θεωρηθούν σαν μέσα εξαναγκασμού του Θεού, ούτε σαν νομίσματα για την εξαγορά της σωτηρίας του. Τούτο είναι σαφές στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο πλούσιος νεανίσκος, ο οποίος εφύλαξε τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου εκ νεότητος αυτού, δεν αξιώθηκε να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, ενώ ο μετά του Χριστού σταυρωθής ληστής εισήρθε δια της χάρτος του Θεού στον Παράδεισο. Η Βασιλεία του Θεού δεν κατακτάται δι' αξιομισθίων πράξεων, αλλά δια της χάρτος του Θεού, η οποία απαλλάσσει τον άνθρωπο εκ το δεσμό της φτερας και του θανάτου και προσφέρει σε αυτόν την αληθινή ελευθερία. Η ελευθερία αυτή δεν είναι μόνο ελευθερία εκλογής, αλλά απόλυτος ελευθερία, διότι είναι μετοχή στην ελευθερία του Θεού. Άλλωστε, ο άνθρωπος στην κατάσταση της θέσεως θα έχει πάντα όσα και ο Θεός πλην της κατουσίαν ταυτότητας. Η ελευθερία αυτή αποτελεί βεβαίως εσχατολογική πραγματικότητα. Στην εσχατολογική όμως πραγματικότητα μετέχει ο πιστός από τις παρούσεις ζωής τον αραβόνα της Θείας Δόξης. Και επειδή στη ζωή αυτή ο πιστός δεν πάβει να βρίσκεται υπό την επίρρεια διαφόρων δεσμευτικών στοιχείων, είναι φυσικό να μην ζει την πληρότητα της εν Χριστώ ελευθερίας. Όπως η φθορά και ο θάνατος συνιστούν την αιτία της αμαρτίας και της δουλείας, έτσι η Ανάσταση και η ζωή προσφέρουν το θεμέλιο της αγιότητος και της ελευθερίας. Όταν δέχεται ο άνθρωπος εν Χριστώ τη χάρη του Θεού, καθίσταται κοινωνός της Θείας Ζωής και Ελευθερίας, τοποθετείται υπεράνω της αιτίας της αμαρτίας, αλλά ζει ως μέλος της καινής κτήσεως, της καινής ζωής. Η καταξιστόν ζωή έχει εσχατολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε σχέση και κοινωνία
μετά του ουρανίου κόσμου. Για της Ευαγγελικής Πολιτείας καταρτίζεται ο πιστός προς τον εξαναστάσεως βίον και φανερώνει εντός του κόσμου την εσχατολογική του υπόσταση. Έτσι, όλος ο αγώνας του πιστού για την καταπολέμηση των παθών και την καταξιστό τελείωσή του αποτελεί σε έσχατη ανάλυση προσπάθεια για ανταπόκριση στην καινή εν Χριστώ υπόσταση του Κυρίου μας. Η αοργησία, η ανεξικακία, η ανιδιοτέλεια, οι λοιπές χριστιανικές αρετές δεν προσυδειάζουν στη φύση του φθαρτού και θνητού ανθρώπου του παρόντος αιώνος, αλλά είναι γνωρίσματα του αφθάρτου πνευματικού κόσμου, ώστε άπερ ο αιών εκείνος κατά τη φύση και ακτιτέ, αυτά ζητεί ο Χριστός

όσος ενανθρωπίσας, Υιός και Λόγος του Θεού. Δεν είναι μόνο τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Ενώ δε είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αποτελεί εν αδιέδρετο τον πρόσωπο. Η υπόσταση του Θεού Λόγου, ως σημειώνει επιγραμματικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εγένετο της αρχή υπόστασης και κατά τούτο ο Λόγος σάρξ εγένετο, ατρέπτος δηλαδή, και σάρξ Λόγος αμεταβλήτος, και ο Θεός άνθρωπος, Θεός γάρ ο Λόγος και ο άνθρωπος Θεός δια την κατυπόστασιν ένωση. Εις το Χριστό λοιπόν έχουμε την άρση του νόμου της ταυτότητος και της αντιφάσεως και την αποκάλυψη του μυστηρίου της θεανδρικότητος. Ταυτόχρονα δια το Χριστό φανερώνεται η πλήρης αλήθεια του προσώπου. Η αλήθεια αυτή παραμένει ουσιαστικά άγνωστος μέσα στα πλαίσια της εγκοσμιότητας λόγω της κυριαρχίας της φθοράς και του θανάτου. Με την υπέρβαση όμως της κυριαρχίας της φθοράς και του θανάτου εν Χριστώ, έρονται και οι φραγμοί αυτοί οι οποίοι εμποδίζουν τη φανέρωση της πλήρους αληθείας του προσώπου. Δια του Χριστού προσφέρεται στον άνθρωπο η δυνατότητα της υπερβάσεως της φθοράς και του θανάτου και η μετοχή στην αυθαρσία και την αθανασία. Έτσι, εντός των πλαισίων αυτών, είναι δυνατή στον άνθρωπο η πραγματική υπέρβαση της ατομικότητος και η καταξίωσή του ως προσώπου κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα της προσλήψεως του ανθρώπου εις το σώμα του Χριστού και της διατηρήσεώς του ως μέλους της Εκκλησίας. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία ο πιστός δεν καταξιώνεται ως άτομο αλλά ως πρόσωπο που πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Ο πιστός γίνεται κατά χάριν Θεός χωρίς να πάυσει να είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο πιστός υψώνεται δια της χάριτος του Θεού υπεράνω του νόμου της ταυτότητος και της αντιθέσεως, αλλά εισάγεται στην κατάσταση της θεανδρικότητος. Η πρόσληψή του στο σώμα του Χριστού αναιρεί την αιτία της ιδιοτέλειας και προβάλλει την αναγκαιότητα της συνεργασίας για το ένα κοινό και αδιέρωτο σώμα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο ως Μεσσίας ή ως Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Την Μεσσιτεία δε αυτή πραγματοποιεί ο Χριστός ως ο πλησίον του ανθρώπου, προσφερόμενος υπέρ αυτού και προσκαλώντας αυτό να υπερβεί την ατομικότητά του και να βρει την ολοκλήρωσή του ως προσώπου εντός της θεανθρωπίνης κοινωνίας, δηλαδή εντός της Εκκλησίας. Η έλευση του Μεσσίου Χριστού ως πλησίον, πράγμα το οποίο επισημαίνεται ιδιαίτερα υπό του Χριστού στην περιγραφή της Εσχάτης Κρίσεως, δια τούτο ακριβώς και η προσφορά προς τον πλησίο χαρακτηρίζεται ως προσφορά γινωμένη προς αυτόν τον Χριστό. Η δε άρνησης προσφοράς προς τον πλησίο χαρακτηρίζεται ως άρνησης προσφοράς προς αυτόν τον Χριστό. Αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε ενή τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Εφόσον ούκ επίησατε ενή τούτο των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε. Ο πλησίον κατά χριστιανική διδασκαλία δεν προσδιορίζεται επί τη βάση εξωτερικών αντικειμενικών στοιχείων, αλλά δημιουργείται δια της αγάπης και προσεγγίζεται δια των έργων της αγάπης. Έτσι λοιπόν δυνάμει του πλησίον είναι πάσα κάθε άνθρωπος, ακόμα και ο εχθρός. Πλησίον είναι ο εχθρός, αλλά με το μάτι της πίστεως και της αγάπης γίνεται ο αδελφός. Αντίθετα δυνάμει εχθρός είναι πάσα άνθρωπος, ιδίως δε ο τοπικός πλησίον. Ο πλησίον εμφανίζεται ταυτόχρονα ως μέσον και ως εμπόδιο για την προσέγγιση και αναγνώριση του Θεού. Εμφανίζεται ως μέσον διότι είναι δημιούργημα κατ' εικόνα Θεού, αλλά ως εμπόδιο διότι έχει το κατ' εικόνα ημαυρωμένον. Δια τούτο ο χριστιανός

0: καλείται να προχωρεί δια της αγάπης πέραν των οσιρών καταστάσεων, τις οποίες προκαλεί αμαρτία στον άνθρωπο, για να διακρίνει εις το πρόσωπο του κάθε πλησίον την ενιαία ανθρώπινη φύση. Η τελεία αγάπη, παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ούσιν διασχίζει την μία των ανθρώπων φύσιν, τις διαφόρες αυτών γνώμας, αλλά σε αυτήν αεί αποβλεπωμένη πάντα σ' ανθρώπους εξίσου αγαπά. Όλους τους ανθρώπους τους αγαπά. Τους βλέπει σπουδαίους ως φίλους, τους δε φαύλους ως εχθρούς αγαπά. Ευεργετούσα και μακροθυμούσα και υπομένουσα τα παρά αυτών επαγόμενα. Το κακό το συνόλος μη λογιζομένη, αλλά και πάσχουσα υπέρ αυτών. Εις καιρός καλέσει εν ή να και αυτούς ποιήσει φίλους ή ίοντε, ή δε μη της γεϊδίας διαθέσεως ουκ εκπίπτει. Τους της αγάπης καρπούς αεί εξίσου προς πάντας ανθρώπους ενδυνωμένη. Μια τέτοια θεώρηση του πλησίον καθίσταται δυνατή μόνο εν Χριστώ, ο οποίος προσέλαβε ολόκληρον την ανθρωπίνη φύση και την κατέστησε και κατέστησε όλους τους ανθρώπους δυνάμει Χριστούς. Θεωρώντας ο πιστός τα πρόσωπα των συνανθρώπων του, τον Μεσσία Χριστό, δεν προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ του, αλλά αγαπά όλους αδιαιρέτως και αδιακρίτως. Έκαστος άνθρωπος, θεωρούμενος σε Χριστό, έχει μοναδική και ανεπανάληπτον αξία. Είναι ο αδελφός εκείνος διόν Χριστός απέθανε. Δια τούτο και το αμάρτημα το οποίο διαπράτεται σε βάρος αυτού αναφέρεται σε αυτόν τον Χριστό. Αμαρτάνοντες εις τους αδελφούς και τύπτονται σε αυτόν τη συνείδηση, ασθενούσαν εις Χριστόν αμαρτάνεται, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Η αγάπη όμως του χριστιανού δεν πρέπει να στρέφεται μόνο προς τους πιστούς, αλλά και προς τους απίστους. Άλλωστε η συμπεριφορά των απίστων δεν είναι άσχετος προς τη συμπεριφορά των πιστών. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να θεωρούν τον εαυτό τους ανεύθυνο για τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των συνανθρώπων. Πράγματι δε. Η άνοιξη των χριστιανών είναι υποδειγματική, διδάσκει οπωσδήποτε και τους άλλους και επιδρά σε αυτούς ευνοϊκά. Ένα λόγιο το οποίο αποδίδεται στον Απόστολο Ματθαίο λέγει, Ματθαία λέγει, εάν εκλεκτού γείτον αμαρτήσει, ήμαρτεν ο εκλεκτός. Ή γαρούτο σε αυτόν ήγεν, ως ο λόγος υπαγορεύει, κατηδέστη αν αυτού των βίων και ο γείτον εις το μη αμαρτήν. Οι χριστιανοί έχουν θείαν αποστολή εντός του κόσμου. Θα μπορούσα δε να πούμε ότι η θέση των χριστιανών εντός του κόσμου είναι ανάλογα προς τη θέση των ιερέων εντός του χριστιανισμού. Όπως οι ιερείς είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού για τη σωτηρία των πιστών, έτσι και οι πιστοί, ως βασίλειον ιεράτευμα, είναι υπεύθυνοι εναντί του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Η έννοια αυτή του βασίλειου ιερατεύματος συνδέεται αμέσως μετά τις ευθύνες των χριστιανών, όπως παράσχουν την μαρτυρία της πίστεώς των εντός του κόσμου και εργαστούν για την εις των Θεών επιστροφή, αλλά και την ανακαίνιση των ανθρώπων. Το έργο του Χριστού ως Μεσίτου μεταξύ Θεού και ανθρώπου συνεχίζεται στην Εκκλησία, η οποία είναι το σώμα του. Λησμονώντας δε ο πιστός την παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο και στο πρόσωπο του αδελφού του λησμονεί κατ' ουσίαν αυτή την παρουσία του Χριστού ως Μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Επειδή ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Δημήτριο Γερονιμάκη που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο, τι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

παρακλητικός κανόν εις τον Ιησούν Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Κοντά μας είναι συντροφιά ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει την ρύθμιση του ήχου και επιλέγει τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν την εκπομπή μας και τον οποίο βέβαια ευχαριστούμε θερμά. Κοντά μας επίσης είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά πρόθυμα στο τηλεφωνικό κέντρο στα νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Είδαμε στην εκπομπή μας ότι όλα τα πάθη προκύπτουν από την ασθένεια των τριών κύριων δυνάμεων της ψυχής. Ακριβέστερα, οφείλονται στην διαστροφή των διάφορων λειτουργιών αυτών των δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμοειδές, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν αντιληφθεί και περιγράψει και οι Άγιοι Πατέρες το αποδέχθηκαν. Επομένως, η πνευματική θεραπευτική θα πρέπει να συνίσταται στο να ξαναβάλει σε τάξη αυτές τις τρεις θεμελιώδεις δυνάμεις. Η επαναφορά στην τάξη πραγματώνεται με την απόκτηση του συνόλου των αρετών, αλλά πρωτίστως των λεγόμενων γενικών ή κυρίων αρετών. Και τούτο όχι με την έννοια ότι αυτές οι γενικές ή κύριες αρετές γεννούν τις υπόλοιπες, αλλά με την έννοια ότι αυτές αποτελούν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των υπόλοιπων αρετών και κατά κάποιον τρόπο αποτελούν τη βάση όλου του πνευματικού οικοδομήματος που καλούνται να διαμορφώσουν. Η θεραπεία λοιπόν του επιθυμητικού μέρους της ψυχής αρχίζει με την πραγμάτωση της αρετής της εγκράτειας, του θυμικού με την απόκτηση της αρετής της ανδρείας και του λογικού με την απόκτηση της αρετής της φρόνησης. Στις τρεις αυτές αρετές οι πατέρες προσθέτουν συχνά και μία τέταρτη, την δικαιοσύνη, η οποία συνέχει και αρμονικά συγκρατεί τις υπόλοιπες τρεις. Θα δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις αρετές και πώς εκφράζονται και πώς θεραπεύουν την ψυχή μας. Να δούμε την εγκράτεια αρχικά. Είδαμε πως με την αμαρτία ο άνθρωπος απέστρεψε την επιθυμητική του δύναμη από τον Θεό για να την κατευθύνει προς τον αισθητό κόσμο, αναζητώντας την αισθητή ειδονή αντί των πνευματικών τέρψεων για τις οποίες τον προόριζε ο Θεός. Είδαμε πως πολλά νοσήματα της ψυχής, δηλαδή πολλά πάθη της ψυχής, προέρχονται από τη συγκεκριμένη διαστροφή της επιθυμίας και την προσκόλληση της επιθυμίας στην αισθητή ειδονή. Η θεραπεία της ψυχής λοιπόν συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος ακολουθεί την αντίστροφη οδό. Αποστρέφει την επιθυμία από τα αισθητά και την επιστρέφει προς τον Θεό και αντίστοιχα αποχωρίζεται από τις αισθητές ειδονές και ξαναβρίσκει τις πνευματικές χαρές και τέρψεις που αρμόζουν και ταιριάζουν στη φύση του. Πράγματι λοιπόν, ως προς την ουσία της, η αρετή της εγκράτειας συνίσταται στην κυριαρχία επί του επιθυμητικού, που χαρακτηρίζεται από την αναστολή των σαρκικών, εμπαθών, αισθητών επιθυμιών κατά πρώτο λόγο και από την αντίστοιχη αποχή από τις ειδονές που συνδέονται με αυτές. Αρρώστησε η επιθυμία μας και η αρρώστια της είναι να στραφεί στα αισθητά στα εμπαθή, στα σαρκικά. Και η θεραπεία της είναι να αποστραφεί αυτά, η επιθυμία να στραφεί ξανά προς τον Θεό και να επιθυμήσει ο άνθρωπος τα όμορφα και τα γλυκά και τα ωραία του παραδείσου. Βέβαια, για να τα επιθυμήσει θα πρέπει να τα γνωρίσει. Και για να τα γνωρίσει ο άνθρωπος, αδελφοί μου, μόνο σε έναν τόπο και με έναν τρόπο τα γνωρίζει. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην προσευχή, μέσα στις ακολουθίες. Μακριά από αυτό το χώρο, δηλαδή από το χώρο της προσευχής και της ακολουθίες, δεν γεύεται ο άνθρωπος την πνευματική χαρά και έτσι δεν μπορεί να ξεκολλήσει την επιθυμία του από αυτά. Γι' αυτό και πάντοτε, όταν η Εκκλησία μας θέτει σε κατάσταση και σε περίοδο νηστείας και πνευματικής ασκήσεως, σωματικής ασκήσεως και αγώνα, πάντοτε την νηστεία την συνδυάζει μαζί με την προσευχή. Ποτέ δεν τις αφήνει ξεχωριστά αυτές τις δύο αρετές. Οι εμπαθείς επιθυμίες του σώματος ουσιαστικά αφορούν τη θρέψη και τη σεξουαλικότητα. Και τα αντίστοιχα πάθη είναι η γαστριμαργία και η λαγνία, τις οποίες οι πατέρες χαρακτηρίζουν ως τα του σώματος πάθη. Γενικότερα αυτά είναι που εμπλέκουν και τις πέντε αισθήσεις μας. Η εγκράτεια ωστόσο απέχει μακράν από το να περιορίζεται στη σφαίρα του σώματος. Στην ευρεία σημασία της επεκτείνεται και στην κυριαρχία στις εμπαθείς επιθυμίες της ψυχής, που υπησέρχονται στη σύνθεση και δημιουργία όλων σχεδόν των υπόλοιπων παθών. Επομένως, η εγκράτεια δεν είναι μόνο να ασχολείται με την νηστεία και με την αποχή της σεξουαλικής, την τιθάσευση της σεξουαλικής επιθυμίας, αλλά ασχολείται με την κυριαρχία σε όλες τις εμπαθείς επιθυμίες. Η εγκράτεια συνίσταται και στην αποχή από κάθε παράλογη, και σημειώστε παρακαλώ τη λέξη, παράλογη ειδονή. Δηλαδή τις αισθητές ειδονές που συνδέονται φυσικά με τις εμπαθείς επιθυμίες. Όχι τις αισθητές ειδονές, αλλά τις ειδονές που συνδέονται με τις εμπαθείς επιθυμίες. Αν και αφορά πρωτίστως τις ειδονές που δοκιμάζει το σώμα, σε σχέση κυρίως με τη γαστριμαργία και με τα σαρκικά αμαρτήματα, δεν περιορίζεται σε αυτές. Αφορά τις ειδονές που δοκιμάζει η ψυχή σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα πάθη. Πρέπει λοιπόν να σημειωθεί ότι η εγκράτεια ασκείται επί όλων των σωματικών και ψυχικών εκδηλώσεων που είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται στις εμπαθείς επιθυμίες και στην απομέρους τους αναζήτηση της ειδονής. Στοχεύει λοιπόν στην κυριαρχία επί των σωματικών ορμών, αλλά επίσης και πριν απ' όλα επί των λογισμών και στην κυριαρχία επί των φαντασιών. Συνεπώς η εγκράτεια παίρνει τη μορφή τόσο μιας φυλακής, προσοχής δηλαδή, της ψυχής, προφυλάσσει την ψυχή, όσο και μιας φυλακής του σώματος. Λέγοντας ότι η εγκράτεια στοχεύει στη θανάτωση του επιθυμητικού, οι πατέρες δεν εννοούν ότι ο άνθρωπος απέχει λίγο από την εξάλληψη κάθε μορφής επιθυμίας και ότι παρετείται από τη χρήση της επιθυμητικής δύναμης. Πρόκειται για την αποβολή των εμπαθών επιθυμιών μόνο και για την εγκατάλειψη κάθε παραφύση χρήσης, δηλαδή διαστροφικής χρήσης του επιθυμητικού. Αποχή από την ειδονή δεν σημαίνει παρέτηση από κάθε χαρά, αλλά αποχή από την εμπαθή ειδονή. Παρόμοια και όταν οι πατέρες λένε ότι θανατώνουμε το σώμα, δεν σημαίνει ότι σημαίνει μόνο να θανατώσουμε τα πάθη. Η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και η υποχώρησή του στο δέλεαρ της αισθητής ειδονής εξηγεί γιατί, αν πραγματικά ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του παραφύσης, δίνει γένεση στα πάθη. Επειδή, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, πάσα σχεδόν αμαρτία διειδονήν γίνεται. Η αποχή από την ειδονή που πραγματοποιείται με την εγκράτεια είναι το απαραίτητο μέσο στον αγώνα εναντίον της αμαρτίας και των παθών με σκοπό την εκρίζωσή τους. Όταν λοιπόν οι πατέρες μιλάνε για εγκράτεια, δεν εννοούν ότι θα πρέπει να καταργήσουμε τις επιθυμίες, όπως λένε ας πούμε οι βουδιστές ή αυτοί που κάνουν διαλογισμό, αλλά να στρέψουμε την επιθυμητική δύναμη στη σωστή της κατεύθυνση. Η επιθυμία δεν χαρακτηρίζεται ως εμπαθής, επειδή τίνει διαμέσου του αντικειμένου της προς την αισθητή ειδονή, αντί να στρέφεται προς τα πνευματικά αγαθά. Τα αντικείμενα ποτέ δεν είναι κακά καθεαυτά. Ο σκοπός που ο άνθρωπος επιδιώκει διαμέσου των διαφόρων πραγμάτων ή η χρήση που κάνει είναι δυνατόν να είναι κακός ή κακή. Κακός ο σκοπός και κακή η χρήση. Εγκράτεια λοιπόν σημαίνει η απουσία προσκόλλησης στα εμπαθής προσκόλλησης στα αντικείμενα και ακόμη περισσότερο απουσία πάθους ως προς τα νοήματα παραστάσεις αυτών των αντικειμένων. Δηλαδή έχουμε τρία πράγματα, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Τα αντικείμενα, την εικόνα των αντικειμένων που εντυπώνεται μέσα μας, που υπάρχει μέσα μας, άλλο ας πούμε το φαγητό και άλλο η εικόνα του φαγητού μέσα μου, και η εμπαθής χρήση αυτής της εικόνας που με οδηγεί σε κατάχρηση του αντικειμένου. Αμαρτία είναι η κακή χρήση του φαγητού και όχι το ίδιο το φαγητό ή η εικόνα του φαγητού μέσα μου. Αρχή της εγκράτειας είναι να μην στοχεύουμε στην ειδονή μέσω της χρήσης των πραγμάτων. Δηλαδή, ας πούμε για το φαγητό, επειδή είναι πιο κατανοητό, να μην ζούμε για να τρώμε, αλλά να τρώμε για να ζούμε, όπως είναι η γνωστή παροιμία. Η εγκράτεια αποσυνδέει την επιθυμία από την αισθητή ειδονή. Την εμποδίζει να γίνει επιθυμία ειδονής και γενικότερα την απελευθερώνει από όλες τις παθολογικές εμπλοκές της. Κάποτε είχε σκανδαλιστεί ένας μοναχός, αναφέρει το γεροντικό, γιατί πήγε στο γέροντα και του λέει, γέροντα, λέει, δυσκολεύομαι, πολύ δυσκολεύομαι στην άσκηση. Και του λέει ο γέροντας, παιδί μου, λέει, όταν πεινάς να τρως και όταν διψάς να πίνεις νερό και όταν είσαι κουρασμένος να κοιμάσαι, να ξεκουράζεσαι. Και σκανδαλίστηκε. Και πήγε σε έναν άλλο γέροντα και λέει, μα καλά, λέει, τι, δεν μου είπε να κάνω καθόλου άσκηση. Λέει, δεν κατάλαβες τι σου είπε. Σου είπε, όταν πεινάς να τρως, όχι όταν θες να φας, όταν είναι ανάγκη να φας. Και όταν διψάς να πίνεις νερό, όχι όταν θέλεις να πιεις νερό, όταν είναι ανάγκη. Και όταν είσαι κουρασμένος να κοιμάσαι, όχι όταν θέλεις να κοιμάσαι.

προοπτική να την χαλιναγωγήσει. Να, γιατί η λέξη εγκράτεια ερμηνεύεται και ως αυτοκυριαρχία. Ο εγκρατής άνθρωπος είναι αυτοκράτορας, κρατεί δηλαδή τον εαυτό του. Με άλλα λόγια, προσανατολίζει και πάλι και οδηγεί οριστικά προς τον Θεό και τη χαρά των πνευματικών αγαθών η εγκράτεια τους ανθρώπους που τους καθιστά μετόχους τους. Η εγκράτεια θα ήταν μάταιη αν δεν επέτρεπε στην επιθυμία του ανθρώπου να ξαναβρει τον Θεό. Είμαστε εγκρατείς λοιπόν με κίνητρο την αγάπη προς τον Θεό. Τα θεραπευτικά αποτελέσματά της εγκράτειας, όπως γράφει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθολικά, ολοκληρωτικά δηλαδή. Εμφανίζεται ως ένα από τα κύρια φάρμακα για την αντιμετώπιση και της φιλαυτίας, δηλαδή της του σώματος αλόγου φιλίας, που είναι η πηγή όλων των παθών, αλλά και της φιλιδονίας. Η εγκράτεια συμβάλλει επίσης στη θεραπεία όλων των δυνάμεων της ψυχής. Πέρα από τη θεραπευτική δράση της, η εγκράτεια εμφανίζει και προληπτική δράση. Προφυλάσσει τον άνθρωπο από κάθε παράπτωμα, καθώς νεκρώνοντας την επιθυμία μέσα του, την αμαρτωλή επιθυμία, τον καθιστά ανέσθητο προς οτιδήποτε την υποκινεί και την προκαλεί. Επιπλέον αφανίζει το κεντρί της ειδονής και το δέλεαρ της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία γίνεται αποδεκτή επειδή μας ξεγελά με την υπόσχεση μιας κάποιας ειδονής. Η αρετή, η αμεσότερα συνδεδεμένη με την εγκράτεια, που αποτελεί και ταυτόχρονα ότι η εγκράτεια έφτασε σε μια πληρότητα, είναι η σοφροσύνη, που κατά κυριολεξία σημαίνει την κατάσταση υγείας του νου και της καρδιάς. Το να έχει δηλαδή κάποιος σόους τας φρένας, η σύνεση, η φρονιμάδα, η νυφαλιότητα. Επειδή λοιπόν θεραπεύει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τα πάθη και ιδιαίτερα από όσα τον αλωτριώνουν στην αισθητή ειδονή, η εγκράτεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Επειδή εξαγνίζει την επιθυμία από τα πάθη που σκοτίζουν τη διάνοια, η εγκράτεια εισάγει τον άνθρωπο σε ένα είδος πνευματικής γνώσης. Εξαγνίζοντας η εγκράτεια τον άνθρωπο, τον αξιώνει να προσεγγιστεί από τον Θεό, να τον κάνει άξιο να τον προσεγγίσει ο Θεός και να ενωθεί με τον Θεό. Η αγνότητα λοιπόν μας ενώνει με τον Θεό και συμβάλλει ώστε να μας κάνει ικανούς να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής και άφθαρτη καθομοίωση του άφθαρτου Θεού.

Μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, από αυτή τη μουσική ανάσα, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ακούτε τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη και την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών». Κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Ζιάκας, που έχει την φροντίδα του ήχου και την επιλογή, την ευθύνη της επιλογής των μουσικών μας διαλυμάτων, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στα νούμερα 210-4118-602 και 210-4118-640. Αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή μας στις τρεις βασικές αρετές, οι οποίες θεραπεύουν τις τρεις κύριες δυνάμεις της ψυχής. Οι τρεις κύριες δυνάμεις της ψυχής είπαμε ότι είναι η επιθυμία, τα συναισθήματα, ο θυμός δηλαδή, το θυμοειδές, και η λογική. Είδαμε ότι όταν αρρώστησαν αυτές οι δυνάμεις, και επειδή ακριβώς αρρώστησαν αυτές οι δυνάμεις της ψυχής μας, αποπροσανατολίστηκαν, έπαψαν να είναι στραμμένες προς το Θεό, με αποτέλεσμα να στραφούνε, να αποστραφούν το Θεό, να απορρίψει ο άνθρωπος το Θεό, να στραφεί αναζητώντας ευτυχία, χαρά, τελειότητα προς τον εαυτό του και να αρρωστήσει ο άνθρωπος. Έγινε αισθητή η αρρώστια εξαιτίας των παθών που εμφανίστηκαν στον άνθρωπο, αφύσικων κινήσεων, αφύσικων καταστάσεων, αφύσικων λογισμών. Εμφανίστηκαν στον άνθρωπο ήθη και ροπές και τάσεις που δεν του ταιριάζουν, δεν ταιριάζουν με τη φύση του, δεν τον εκφράζουν. Και αφού τα περιγράψαμε όλα αυτά με ακρίβεια στις προηγούμενες εκπομπές μας, πάμε σε αυτή την εκπομπή να δούμε πώς αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου. Και η θεραπεία του ανθρώπου ξεκινά από την απόκτηση τριών βασικών αρετών, οι οποίες θεραπεύουν ή, αν θέλετε, επαναπροσανατολίζουν τις τρεις βασικές δυνάμεις της ψυχής του ανθρώπου στη σωστή κατεύθυνση. Είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας για την θεραπεία της επιθυμίας, η οποία συντελείται με την εγκράτεια. Περιγράψαμε την εγκράτεια. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ως οδηγό σε αυτήν την εκπομπή μας, σε αυτά τα οποία λέμε, πρώτα-πρώτα την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας. Όπως τα συνεκέντρωσε όμως όλα αυτά ένας σύγχρονος πατρολόγος, να είναι καλά ο άνθρωπος, Γάλλος στην καταγωγή, ο Ζαν Κλοντ Λαρσέ, από τους κορυφαίους θεολόγους της εποχής μας, ο οποίος έχει γράψει αρκετά βιβλία, έχει κάνει πολύ μεγάλες έρευνες. Στα ελληνικά κυκλοφορούν κάποια από αυτά. Υπάρχει ένα δίτομο έργο δικό του, το οποίο εκδόθηκε από την Αποστολική Διακονία και επιγράφεται «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων». Αυτό το δίτομο έργο ακολουθούμε ως για την θεματολογία της εκπομπής μας και για όλα αυτά τα οποία λέμε. Και πάμε να δούμε ότι η ανδρεία είναι η θεραπεία, η αρετή αυτή που θεραπεύει το θυμοειδές, το θυμικό της ψυχής μας. Είδαμε ότι με την αμαρτία η θυμοειδής δύναμη νόσησε. Ο άνθρωπος τη χρησιμοποίησε για να γίνει το θέλημα του διαβόλου και των δαιμόνων. Προσέξτε, όταν δεν εκτελούμε το θέλημα του Θεού, δεν εκτελούμε το δικό μας θέλημα, εκτελούμε το θέλημα του διαβόλου. Νομίζουμε ότι κάνουμε το δικό μας, αλλά τελικά κάνουμε υπακοή στο διάβολο, λένε οι πατέρες. Ο άνθρωπος λοιπόν, αντί να χρησιμοποιήσει το θυμοειδές για να πραγματοποιήσει το θέλημα του Θεού, το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιεί το θέλημα του διαβόλου και των δαιμόνων, για να αγωνιστεί ώστε να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας. Με τη λέξη σάρκα δεν εννοούμε το σώμα, το έχουμε τονίσει και θα το τονίζουμε ότι στην πατερική και στην αγιογραφική γλώσσα η λέξη σάρκα αναφέρεται στα πάθη, όχι στο σώμα.
Χρησιμοποιεί λοιπόν ο άνθρωπος τη θυμοειδή δύναμή του για να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας και να αποκτήσει αλλά και να διατηρήσει τις αισθητές ειδονές για να ευνοήσει την άσκηση των παθών και να ικανοποιήσει τον εγωισμό του και τη φιλαυτία του. Αυτό είναι που συνιστά την αρρώστια της θυμοειδούς δυνάμεως. Είδαμε ότι η συγκεκριμένη δύναμη θεραπεύεται, η θεραπεία της δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με το να την καταργήσουμε αυτή τη δύναμη, να την αναστείλουμε, να την αποκλείσουμε. Δηλαδή αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν με τον διαλογισμό στην Ανατολή, ας πούμε, στις ανατολικές θρησκείες, που προσπαθούν να καταστήλουν το θυμό, να μην υπάρχει θυμό στον άνθρωπο. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Το θυμικό όχι μόνο είναι χρήσιμο και παρέχει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο, όπως πολύ συχνά το υπενθυμίζουν οι πατέρες, αλλά αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει και να αποκτήσει τα θεία αγαθά, τις δωρεές του Θεού. Καταρχάς, με τον αγώνα του εναντίον του κακού σε όλες τις μορφές του, ο άνθρωπος ξαναδίνει στη δύναμη του θυμικού την χρήση που της αρμόζει και συνιστά την ευεξία της, καθώς επιτελεί τον σκοπό που δόθηκε, για τον οποίο δόθηκε στον άνθρωπο αυτή η δύναμη του θυμού. Και ο σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθεί ως όπλο από τον άνθρωπο, όπλο όμως εναντίον του κακού και όχι εναντίον του αδελφού ή εναντίον του Θεού, όπως τον χρησιμοποιεί εφάμαρτα ο άνθρωπος τον θυμό του. Πρόκειται λοιπόν κατά πρώτο για τη χρήση του θυμικού στον αγώνα του ανθρώπου εναντίον της αμαρτίας και των παθών. Ακόμη και το ξέσπασμα του θυμού, λένε οι πατέρες, είναι δυνατόν να αποβεί πολύ σωτήριο για εμάς, ώστε ενώ οργιζόμαστε με τις κακίες και τις παρεκτροπές μας, να καταγινόμαστε περισσότερο με τις αρετές και τις πνευματικές ασκήσεις. Γενικότερα λοιπόν, το θυμικό πρέπει να λειτουργεί στην κατεύθυνση του αγώνα εναντίον του παλαιού ανθρώπου και των πονηρών οροπών του. Να λειτουργεί στη μάχη κατά του ανθρώπου των επιθυμιών της σαρκός. Το θυμικό λοιπόν εκεί πρέπει να στραφεί. Εάν ο άνθρωπος ξενευρώσει την ψυχή του, γιατί ο θυμός είναι το νεύρο της ψυχής, τότε γίνεται ανίκανος να αντιταχθεί στις προτάσεις του διαβόλου, στα πάθη, στις ροπές, στις αμαρτητικές κλπ. Ο αγώνας εναντίον των παθών και των πονηρών ροπών του παλαιού ανθρώπου κυρίως παίρνει τη μορφή εσωτερικής πάλης, προσέξτε το, κατά των λογισμών που υποβάλλουν οι δαίμονες, όχι εξωτερικής πάλης, ενός πολέμου κατά των πειρασμών. Ο Άγιος Κασιανός, σχολιάζοντας έναν ψαλμό, γράφει ότι μας παραχωρήθηκε να οργιζόμαστε για να σωθούμε από τους ίδιους τους εαυτούς μας και από τις πονηρές επιβολές που μας ερεθίζουν. Ο ψαλμός που σχολιάζει είναι εκείνο που λέει «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Μας παραχωρήθηκε να οργιζόμαστε για να μην αμαρτάνουμε, δηλαδή για να εμποδίζουμε οτιδήποτε μας βλάπτει πνευματικά. Ο θυμός μέσα μας υπηρετεί κάποιο σκοπό και μόνο γι' αυτό το λόγο είναι χρήσιμο και σωτήριο να τον δεχθούμε. Αυτό συμβαίνει όταν επαναστατούμε εναντίον των ειδηπαθών κινήσεων της καρδιάς. Όταν επαναστατούμε εναντίον της προκλήσεως της αμαρτίας. Η συγκεκριμένη πάλι συνδέεται άρρηκτα με τον αγώνα εναντίον του διαβόλου και των δαιμόνων, οι οποίοι υποβάλλουν στον άνθρωπο την πονηρία τους. Παρακινούν τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει τις κακές τους προτάσεις και θέλουν να τον υποτάξουν στο θέλημά τους. Τότε ο θυμός κάνει τον άνθρωπο ικανό να αντιστέκεται στα σχέδια του διαβόλου.
Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να μνημονεύσουμε πολλά ψαλμικά χωρία με τα οποία ο πιστός προσκαλείται, μαζί με τον ψαλμοδό, να εκδηλώσει το μίσος του για τους δαίμονες που συμβολίζονται και υποδηλώνονται σε αυτά με διάφορους τρόπους. Διαβάζουμε πολλές φορές το ψαλτήρι και βλέπουμε σκληρές εκφράσεις, γι' αυτό και μας κακοφαίνονται κάπως. Αλλά εάν τους δούμε σε αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα, τότε καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάει για ασεβείς το ψαλτήρι, για αμαρτωλούς, για πονηρούς, για εχθρούς, για αλόφιλους, για άρχοντες, για πολεμούντες, εννοεί τους δαίμονες και τους κακούς λογισμούς. Επίσης καλείται ο άνθρωπος να ζητήσει από τον Θεό να κινητοποιήσει την οργή του εναντίον αυτών των εχθρών, ώστε να τους απομακρύνει, να τους εκμηδενήσει ή ακόμη και να τους καταστρέψει. Τους δαίμονες, λέει ας πούμε ο Δαβίδ, «Εις τας πρωίας απέκτηνον τα νήπια της Βαβυλώνος επί την πέτραν». Πρωί-πρωί, λέει, έπαιρνα τα μωρά των Βαβυλωνίων και τα έσπαγα τα κεφάλια τους, τα χτυπούσε πάνω στην πέτρα και έσπαγα τα κεφάλια τους. Και λέει κανείς, καλά, τι Αγία Γραφή είναι αυτή, τι εικόνες είναι αυτές. Εννοεί ότι από το πρωί με το που θα ξυπνήσω δεν αφήνω το νου μου να τρέξει σε κακούς λογισμούς, αλλά όσο οι κακοί λογισμοί είναι ακόμη μικροί μέσα μου, νήπια, σπάω τα κεφάλια τους, χτυπάω αυτούς τους κακούς λογισμούς και τους καταστρέφω πάνω στην πέτρα. Πέτρα είναι ο Χριστός. Δηλαδή εννοεί ότι με το που θα ξυπνήσω η πρώτη σκέψη μου θα πρέπει να είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η πρωτόνια, έτσι το λένε οι πατέρες, η πρώτη σκέψη, η πρώτη εικόνα που θα έρθει στο νου μου να είναι ο Χριστός, ούτως ώστε να μην βρουν τόπο μέσα στην ψυχή μου να φωλιάσουν οι κακοί λογισμοί. Μέσω του αγώνα του εναντίον του θελήματος των δαιμόνων, ο άνθρωπος τελικά πραγματοποιεί το θέλημα του Θεού. Μέσω του αγώνα του εναντίον των παθών, δημιουργεί χώρο για τις αρετές, για να αναπτυχθούν οι αρετές. Μέσω του αγώνα του εναντίον των ροπών του παλαιού ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνει εν Χριστώ καινούριος άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Λαρσέ λέγοντας ότι έτσι ο πόλεμος του θυμοειδούς εναντίον των διαφόρων μορφών του κακού εμφανίζεται ως αγώνας για το αγαθό. Ο αγώνας για την αρετή είναι πρωτίστως αγώνας για την απόκτηση της αρετής. Και εδώ το θυμικό, όπως είπαμε, εμφανίζεται ως κινητήρας της πνευματικής ζωής, όπως ο κινητήρας του αυτοκινήτου, έτσι είναι ο θυμός, είναι κινητήρας της πνευματικής ζωής. Εμφανίζεται ως μια δύναμη που οδηγεί ολοκληρωτικά την ψυχή προς τον Θεό. Είναι όμως επιπλέον και αγώνας όχι για την απόκτηση της αρετής μόνο, αλλά και για την διατήρηση της αρετής. Ο θυμός, στην σωστή του χρήση, παλεύει ώστε τα πνευματικά αγαθά τα οποία παίρνουμε από τον Θεό με κανέναν τρόπο να μην αφαιρεθούν από εμάς, να μην μας τα κλέψει ο διάβολος. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο θυμός που αντιστοιχεί στην ενάρετη χρήση του θυμικού διακρίνεται από τον θυμό πάθος. Άλλο ο θυμός που είναι πάθος και άλλο ο θυμός που είναι η σωστή χρήση, αυτός που περιγράφουμε. Κριτήρια διάκρισης αποτελούν τόσο ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούμε το θυμό, όσο και η μορφή. Για τους δύο αυτούς λόγους, σόφρον ο θυμός, ο σόφρον θυμός δεν είναι αμαρτία. Στα πλαίσια της ενάρετης χρήσης του, ο θυμός είναι δυνατόν να παρομοιαστεί με την αρετή της ανδρείας. Έτσι, η καλή χρήση της θυμοειδούς δύναμης αναδεικνύεται στην πορεία της πνευματικής θεραπείας ως η κύρια συνεργεία του λογιστικού που γίνεται φρόνιμο. Δηλαδή το λογιστικό, το πνευματικά φωτισμένο λογιστικό, καθοδηγεί τον άνθρωπο ποιον αγώνα πρέπει να δώσει, ποια μάχη πρέπει να διεξάγει, προς τα πού πρέπει να κινηθεί, και ο θυμός είναι η δύναμη αυτή η οποία αναγκάζει τον άνθρωπο να κάνει αυτό που το λογιστικό αποφασίζει. Πραγματικά δεν υπάρχει πνευματική ζωή χωρίς αγώνα. Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να λάβει τη δύναμη που ο Θεός του δίνει χωρίς να ρηχθεί στη μάχη με όλες του τις δυνάμεις.
Αν λοιπόν η φρόνηση φωτίζει το δρόμο, αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο θυμικό που του επιτρέπει να προχωρεί αυτόν τον δρόμο. Είπαμε, ο θυμός είναι να θυμώνουμε κυρίως με τον εαυτό μας, με τον κακό μας εαυτό, ποτέ με τους άλλους ανθρώπους.

0: Και περνάμε, αγαπητοί μου ακροατές, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, περνάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής περί παθών και αρετών που επιμελείται για σας και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Κοντά μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, που φροντίζει την δυνατότητα που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για την μεταξύ μας επικοινωνία. Φροντίζει λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να την αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κοντά μας είναι και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640. Μιλάμε σε αυτή την εκπομπή για την θεραπεία των τριών βασικών δυνάμεων της ψυχής μας. Οι τρεις αυτές βασικές δυνάμεις είναι η επιθυμία, τα συναισθήματα ή ο θυμός και η λογική. Είδαμε ότι η επιθυμία μας θεραπεύεται όταν γίνεται, μετατρέπεται, αγκαλιάζει την αρετή της εγκράτειας. Η εγκράτεια λοιπόν είναι επαναπροσανατολισμός της επιθυμίας μας. Και έτσι αντιλαμβανόμαστε ότι η εγκράτεια δεν έχει ένα αρνητικό πρόσημο στο οποίο τις χρεώνουμε συνήθως, αλλά έχει ένα πολύ θετικό προσδιορισμό. Τα συναισθήματά μας, ο συναισθηματικός μας κόσμος θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την αρετή της ανδρείας. Όταν στρέψει τον θυμό του εναντίον των δαιμόνων, εναντίον των κακών του λογισμών, όταν με αποφασιστικότητα απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση του διαβόλου, οποιοδήποτε λογισμό τον ταράζει, τον στεναχωρεί, τον πιέζει, και υπό την καθοδήγηση του φωτισμένου του νου κυνηγήσει και στρέψει όλη του την αγάπη και όλη του την δύναμη στο κυνήγι της πνευματικής ζωής. Αλλά τι σημαίνει φωτισμένος νους? Τώρα πάμε σε αυτό το τρίτο μέρος της εκπομπής μας να δούμε την αρετή της φρόνησης. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, πάντοτε με την καθοδήγηση του πατρολόγου Ζαν Κλοντ Λαρσέ, του Γάλλου αυτού πατρολόγου, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο σχετικό με τα θέματα τα οποία διαπραγματευόμαστε, και από αυτό το βιβλίο αντλούμε το περιεχόμενο της εκπομπής μας, το οποίο σχολιάζουμε και ερμηνεύουμε μαζί. Λέει λοιπόν ο Γάλλος αυτός ότι είδαμε, και εμείς είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, πως η αμαρτία προκάλεσε μία αρρώστια στις ανθρώπινες γνωστικές δυνάμεις, στη λογική, στο νου, στη διάνοια, στη φαντασία, στη μνήμη κλπ. Ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, απορρίπτει τον Θεό, στρέφεται προς τα αισθητά και έχει ως αποτέλεσμα να φτάσει να αγνοεί εντελώς τον Θεό και την αληθινή φύση, τη δικιά του και του κόσμου γενικότερα. Αφού όμως με την πράξη, όπως έχουμε δει, με την πρακτική εφαρμογή των εντολών απελευθερωθεί από τα πάθη, θα μπορέσει να θεραπευθεί από αυτή τη διπλή άγνοια. Από την άγνοια δηλαδή του ποια είναι τα όντα γύρω του και πώς πρέπει να στέκεται και να συμπεριφέρεται στον γύρω κόσμο, που σημαίνει σοφία, και από την άγνοια του ποιος είναι ο δημιουργός του και ο Θεός, και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος να λάβει αυτή την πνευματική γνώση που του ταιριάζει και που του αξίζει. Μετά την αμαρτία ο άνθρωπος απέκτησε συγκεχημένη γνώση του καλού και του κακού και έτσι έθεσε ως κριτήρια για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό την ειδονή και την οδύνη αντίστοιχα. Αντί να αποτελεί ως κριτήριο του τι είναι καλό και το τι είναι κακό, το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, μας λέει εδώ το κείμενο ότι ο άνθρωπος για να κρίνει αν κάτι είναι καλό ή αν είναι κακό, το κρίνει με βάση αν κάτι του φέρνει ειδονή, το θεωρεί καλό, και αν κάτι τον στενεύει, τον στεναχωρεί, τον δυσκολεύει, το θεωρεί κακό. Αυτό όμως το πράγμα είναι ένα κριτήριο υποκειμενικό, ατομικό. ή και λίγο θα λέγαμε χρήσιμο θηρικό. Το κριτήριο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό είναι ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός, όχι τι θέλω εγώ. Τι αρέσει στο Θεό, όχι τι αρέσει σε μένα. Τι αναπαύει και κάνει τον Θεό να χαίρεται, όχι τι αναπαύει και κάνει εμένα να χαίρομαι. Απομακρύνεται λοιπόν από την φρόνηση. Γίνεται άφρον και καταλήγει σε κατάσταση αφροσύνης ο άνθρωπος. Αν επιθυμεί να πορευτεί την οδό της πνευματικής μεταστροφής, που σημαίνει να απομακρυνθεί από το κακό και να αρχίσει να ζει σύμφωνα με το αγαθό, οφείλει και πάλι να αποκτήσει την ικανότητα να διακρίνει με σαφήνεια και χωρίς να απατάται ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Η πρώτη λοιπόν λειτουργία της αρετής της φρόνησης, που δείχνει και την υγεία των γνωστικών μας δυνάμεων, είναι η διάκριση το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Βέβαια, σε ένα ανώτερο επίπεδο είναι η ικανότητα να διακρίνει κανείς με σαφήνεια μεταξύ των εκδηλώσεων, κυρίως της εσωτερικής του ζωής, όσων προέρχονται από τον Θεό ή τους αγγέλους του και όσων έχουν προέλευση το διάβολο ή τους δαίμονες. Δηλαδή να διακρίνει με σαφήνεια τους λογισμούς. Ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί λογισμοί. Αυτό όμως είναι ένα ανώτερο επίπεδο πνευματικής κατάστασης. Ο ρόλος της φρόνησης λοιπόν σε κάθε περίσταση είναι η διάκριση του θελήματος του Θεού. Να μπορεί ο άνθρωπος σε κάθε κατάσταση που θα βρεθεί να διακρίνει τι θέλει ο Θεός. Αποτελεί λοιπόν οδηγό η φρόνηση, που επιτρέπει στον άνθρωπο να πορεύεται την οδό της πνευματικής ζωής και να αποφεύγει τις πτώσεις. Είναι ένα πιδάλιο που κυβερνά τη ζωή του ανθρώπου. Προστατεύει όλες τις αρετές, προφυλάσσει τον άνθρωπο και τον ασφαλίζει από τις προσβολές του πονηρού. Η φρόνηση λοιπόν επιτρέπει στον άνθρωπο να γνωρίζει καλά τον εσωτερικό του εαυτό, να τοποθετείται σωστά απέναντι στην πνευματική του πρόοδο και του δίνει την ικανότητα να εξετάζει τη διαδρομή που έχει διανύσει και να στον πνευματικό δρόμο και να εκτιμά τη διαδρομή που του υπολείπεται. Επομένως, αφορά η πρώτη λειτουργία της φρόνησης αφορά στο να ξεχωρίζει τις δαιμονικές καταστάσεις. Να το πούμε πιο απλά, για να γίνει κατανοητό, να το αναλύσουμε λίγο αυτό, έχουμε το χρόνο. Ο άνθρωπος λοιπόν πρώτα βρίσκεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα προσευχής. Προσπαθεί να κρατήσει στην καρδιά του το όνομα του Χριστού. Όπως λέει η Αγία Γραφή, να βαστάξει το όνομα του Χριστού. Εκεί λοιπόν γεννιούνται αισθήματα, γεννιούνται εμπειρίες, γεννιούνται βιώματα, γεννιούνται καταστάσεις όταν ο άνθρωπος λέει την ευχή, όταν ο άνθρωπος συχνάζει στην Εκκλησία, όταν ο άνθρωπος διαβάζει τις ακολουθίες της Εκκλησίας, προσεύχεται, στέκεται ενώπιον του Θεού, επικοινωνεί το πνεύμα του ανθρώπου με το πνεύμα του Θεού, διαλέγεται με τον Θεό, τότε ο άνθρωπος αποκτά εμπειρία, αποκτά τέτοια βιώματα που τον κάνουν ικανό να κατανοήσει ποια είναι η αλήθεια. Τα βιώματα αυτά χαρακτηρίζονται από ταπείνωση, χαρακτηρίζονται από μετάνοια. Ο άνθρωπος αισθάνεται την αμαρτωλότητά του, αισθάνεται τη ρυπαρότητά του, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Το φως το οποίο τον φωτίζει τον κάνει ικανό να βλέπει το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τέτοιες εμπειρίες, αποκτά κριτήριο και βλέπει ότι οποιαδήποτε σκέψη, κατάσταση, λογισμός του αφαιρεί αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, του αφαιρεί την αίσθηση της αμαρτωλότητάς του, αυτό το πράγμα δεν είναι από τον Θεό. Αντιλαμβάνεται τότε ο άνθρωπος ότι όταν έχει εγωιστικούς λογισμούς που τον δικαιώνουν, που τον κάνουν να αισθάνεται σπουδαίο, που τον κάνουν να αισθάνεται ότι από μόνος του είναι κάτι ξεχωριστό, τότε βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Τότε δεν συγγενεύει το πνεύμα του με αυτόν που είπε «μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία». Δύο λοιπόν είναι κατά βάση τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν ότι που μας κάνουν να διακρίνουμε το καλό από το κακό, που δείχνουν ότι μας έχει προσεγγίσει το πονηρό πνεύμα, ότι αυτές οι σκέψεις και αυτά τα αισθήματα πηγάζουν από πονηρό πνεύμα. Η έλλειψη ταπείνωσης, δηλαδή το να αφαιρεθεί από μέσα μας η αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας, και η έλλειψη, η παρουσία ταραχής, το να μην υπάρχει όχι γαλήνη, αλλά ειρήνη. Η γαλήνη είναι κάτι ψυχολογικό. Η ειρήνη είναι αυτή η κατάσταση που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Δόξεν υψίστης Θεού και επί γης της καρδιάς μας ειρήνη. Αυτά τα στοιχεία μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε χώρο που δεν αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού. Οτιδήποτε σταματά την προσευχή μέσα μας, μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέμε ότι πρέπει να ζούμε σε μία απογοήτευση, γιατί η ελπίδα μας δεν είναι σε μας. Εάν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι εμείς θα σώσουμε τον εαυτό μας και εμείς θα καλυτερεύσουμε τις καταστάσεις της ζωής μας, τότε ναι, πρέπει να απογοητευτούμε. Όταν όμως ελπίζουμε στον Θεό, όταν λέμε την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη, τότε βλέποντας την αμαρτωλότητά μας δεν χωρά απογοήτευση. Γενικότερα ο άνθρωπος πρώτα γνωρίζει και αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Εμπιστεύεται αυτή την αγάπη. Έτσι τολμά να δει την αμαρτωλότητά του χωρίς να βλαφτεί, χωρίς να πάθει ζημιά. Μετά όταν βλέπει την αμαρτωλότητά του, εμπιστευόμενος στην αγάπη του Θεού, προσφέρει την αμαρτία του, τα πάθη του, την κατάστασή του στον Θεό. Και ειρηνεύει, παρόλο που αντιλαμβάνεται το πόσο αλότριος του Θεού είναι, ειρηνεύει μέσα του, γιατί έχει την ακλόνητη πεποίθηση ότι ο Θεός τον αγαπά. Οτιδήποτε διαφορετικό είναι, πηγάζει από αλότριο πνεύμα. Η φρόνηση λοιπόν μας οδηγεί σε αυτήν την κατάσταση. Λειτουργεί έναντι των υπολείπων ψυχικών δυνάμεων ως επιβεβαίωση του ηγημανικού χαρακτήρα του λογιστικού. Παρακινεί τις ψυχικές δυνάμεις να υποταχθούν στο λογιστικό κατά τον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον των δαιμόνων και των παθών και οδηγεί κυρίως το θυμοειδές σε συγκεκριμένες ενέργειες. Γενικότερα η φρόνηση λειτουργεί ως είναι η λειτουργία που κυβερνά τις διαφορετικές δυνάμεις της ψυχής και τις διατάσσει εκ νέου ώστε να ασκούνται σύμφωνα με την αληθινή φύση τους. Είναι μία από τις αρετές που καθοδηγεί την απόκτηση όλων των υπόλοιπων αρετών. Είναι ο οδηγός. Η συγκεκριμένη αρετή μπορεί να θεωρηθεί ως το βασικό μέσο για τη θεραπεία του ανθρώπου. Αφροσύνη και φρόνηση βρίσκονται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Η μία παίρνει τη θέση της άλλης. Αυτός που είναι κοντά στο Θεό είναι φρόνιμος, αυτός που είναι μακριά από το Θεό του λείπει η φρόνηση. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Και καταλήγουμε λέγοντας ότι η φρόνηση συμβάλλει στην επαναφορά των νοητικών δυνάμεων στην κατάσταση της υγείας και όχι μόνο τούτο, αλλά αποκαθιστά και την υγεία των υπόλοιπων δυνάμεων. Με το ρόλο της ως οδηγού φανερώνει σε αυτές την οδό του αγαθού, τις βοηθά να προσανατολιστούν και πάλι προς τον Θεό, να ενεργούν εκ νέου σύμφωνα με την εντελέχειά τους και να ανακαλύπτουν και πάλι την υγεία. Τότε είναι δυνατό να συνομολογήσουμε με τον Άγιο Ιωάννη το Συναίτη της Κλίμακος, διάκριση εστί πεπλανημένων επάνωδος. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποια είναι η σωστή χρήση, το μαθαίνουμε από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό επιμένουμε στη γνώση της Αγίας Γραφής και της θεολογίας της Εκκλησίας μας, της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας και από την υπακοή σε πνευματικό. Έτσι αποκτά κανείς τη φρόνηση. Με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, την εφαρμογή των εντολών και την υπακοή σε πνευματικό. Είδαμε λοιπόν ποιες είναι οι τρεις κύριες αρετές που θεραπεύουν τις τρεις δυνάμεις της ψυχής μας. Από την επόμενη εβδομάδα, εδώ πάλι στην ίδια εκπομπή, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο συγκεκριμένα τη θεραπεία των παθών. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
6: Ώρα Ελλάδος, 5.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Αφού έγραψε περί δογμάτων ο Απόστολος Παύλος, έρχεται και στα πρακτικά θέματα και εξηγεί πώς πρέπει να ζουν οι πιστοί χριστιανοί. Αναφέρει τα χαρίσματα που λαμβάνουν όσοι είναι μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Αποστέλει λοιπόν την επιστολή με την διάκονον Φίβην προς τους πιστούς της Ρώμης. Επιμένει κυρίως εις το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί τα χαρίσματα που τους δίδει ο Θεός με τα ιερά μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος.

Δια να κατανοήσουμε τι τους γράφει, θα παραθέσουμε την απόδοση του νοήματος από το Κυριακοδρόμιον, όπου ο πατήρ Χριστοφόρος εξηγεί το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε και γράφει τα εξής. Όπως είναι γνωστόν, ευθύς μετά το Άγιον Βάπτισμα, τελείται και το μυστήριο του χρίσματος. Αλήφει δηλαδή δια του Αγίου Μύρου ο ιερεύς των βαπτιστέντα εις το πρόσωπον και άλλα μέρη του σώματος και έτσι μεταδίδονται εις αυτόν που χρήεται διάφορα χαρίσματα και δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγίστης αξίας οι πνευματικές αυτές δωρεές, έστω και αν δεν φαίνονται. Είναι τα δώρα τα οποία κάνει ο ουράνιος πατέρας προς εκείνον τον άνθρωπον που υιοθετήθηκε από αυτόν. Κατά την αποστολική όμως εποχήν, τις πρώτες δηλαδή δεκαετίες της ζωής της Εκκλησίας, το Άγιον Πνεύμα έδιδε επιπλέον σε μερικούς χριστιανούς και διάφορα φανερά χαρίσματα. Όπως και σήμερα γίνεται, έτσι και τότε, εις ορισμένους χριστιανούς δια της χειροτονίας ανέθεταν εις την Εκκλησία τα ειδικά καθήκοντα της ιεροσύνης, η οποία είναι ιδιαίτερον χάρισμα του Θεού. Δια των τρόπων λοιπόν με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούν οι χριστιανοί τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος κάνει σήμερα ειδικών λόγων και παρέχει πολύτιμες συμβουλές. Ας τον ακούσουμε. «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «μας έχει δώσει διάφορα χαρίσματα. Εμείς πρέπει να συναισθανόμαστε τα χαρίσματα αυτά και να τα εκτιμούμε και να αρκούμαστε εις εκείνο που μας έδωσε ο Θεός και να μην ζητάμε, να μην θέλουμε και εκείνα που δεν μας έδωσε. Εκείνος που έχει λάβει το χάρισμα της προφητείας, να προλέγει δηλαδή τα μέλλοντα και να εξηγεί τις βουλές του Θεού, ας αρκείται εις το Θείον αυτό χάρισμα που του εδόθη. Ας προσέχει να μην παρασύρεται από φιλαυτίαν και επίδειξην και ας μη αναμειγνύει τις δικές του ανθρώπινες σκέψεις με τις αλήθειες τις οποίες του αποκαλύπτει ο Θεός. Ας εκτελεί δε το έργο του αυτό με όλην την φλόγα και την θέρμη της πίστεώς του. Εκείνος που έχει λάβει χάρισμα εκκλησιαστικής διακονίας, ας παραμένει στο χάρισμα αυτό χωρίς να σπέβδει να ανεβεί εις άλλο ανώτερον, προσπαθώντας να το εργάζεται προς δόξαν Θεού. Ο διδάσκαλος των θείων αληθιών ας εξηγεί τις από τους προφήτες αποκαλυπτόμενες και εις των λόγων του Θεού περιλαμβανόμενες αλήθειες. Επίσης και εκείνος που έχει το χάρισμα να παρηγορεί, να συμβουλεύει και να παρακινεί στην αρετήν και στην εφαρμογή των εντολών του Θεού. Εκείνος που έχει την διάθεση να μοιράζει τα αγαθά του εις τους φτωχούς, ας το κάνει με αφέλειαν, χωρίς να επιδεικνύεται και να επερηφανεύεται γι' αυτό. Ο άλλος πάλι, εις τον οποίον έχει ανατεθεί να επιστατεί και να φροντίζει για οποιονδήποτε καλό έργο, ας είναι δραστήριος. Ο δε ελεήμων ας προσφέρει την ελεημοσύνη με χαράν και προσύνιαν, με γλυκύτητα και ηλαρότητα. Ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει τις πολύτιμες συμβουλές και υποδείξεις του. «Η προς των πλησίων αγάπη μας πρέπει να είναι ειλικρινής και όχι υποκριτική. Κάθε κακόν και πονηρόν πράγμα», γράφει, «να το αποστρέφεστε με όλη σας τη δύναμη, να είστε αναπόσπαστα προσκολλημένοι εις το αγαθόν. Η προς τους αδελφούς σας χριστιανούς αγάπη σας πρέπει να είναι θερμή και στοργική. Αποδίδετε πρώτη εσείς την τιμήν και τον σεβασμόν εις τους άλλους. Εις την προθυμίαν και τον ζήλων που χρειάζεται δια κάθε θεάρες των έργων, μη είστε δυσκίνητοι και οκνηροί. Τουν αντίον να είστε φλογεροί και ζηλωτέ και να εργάζεστε με θέρμην δια την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Με όλα αυτά να υπηρετείτε ως αφοσιωμένοι δούλοι των Κύριων. Η βεβαία ελπίδα ότι θα κληρονομήσετε τα μέλλοντα αγαθά πρέπει να γεμίζει την ψυχή σας από χαράν, ώστε και όταν συμβαίνει να δοκιμάζεστε από διάφορες θλίψεις, σεις να υπομένετε με καρτηρίαν και ησυχία. Να επιμένετε δε και εις την προσευχήν, με την οποία θα λαμβάνετε σπουδαίαν βοήθειαν και ενίσχυσιν από τον Θεό. Να βοηθάτε ακόμη
τους χριστιανούς εις τις διάφορες ανάγκες τους και να είστε πρόθυμοι εις την φιλοξενία εκείνων που δεν έχουν που να διαμείνουν. Τέλος, εάν μερικοί σας καταδιώκουν ή διαδίδουν εις βάρος σας συκοφαντίες, σεις να τους συγχωρείτε και να προσεύχεστε για αυτούς και πάντοτε καλά να λέγετε για όλους και να τους επενείτε δια τα τυχόν προτερήματα και τις αρετές τους. Ποτέ να μην καταράστε. Πολύτιμες πράγματι οι θεόπνευστες συμβουλές του Θείου Αποστόλου. Εκείνο που χρειάζεται τώρα από εμάς είναι να τις εφαρμόζουμε. Όχι να εφαρμόζουμε μίαν ή δύο ή περισσότερες και για τις άλλες να διαφορούμε, αλλά να προσπαθούμε να τις εφαρμόζουμε όλες. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος μας το έχει πει. «Ως της όλων των νόμων τηρήσει, πτέσει δε ενενή γέγονε πάντων ένοχος. Όποιος εφαρμόσει όλες τις εντολές, παραβεί όμως μίαν, αυτός θα θεωρηθεί ως παραβάτης όλων των εντολών. Αυτό δε διότι τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίων σύνολων, εις το οποίο το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Ας ζητούμε λοιπόν με επιμονή την χάρη και την βοήθεια του Θεού, δια να εφαρμόζουμε εις την ζωή μας τις εντολές του Θεού και έτσι να επιτύχουμε την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Όπως ελέγχθη, πολύτιμες είναι οι συμβολές που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς της Ρώμης. Φυσικά δεν μπορούμε να τις εξετάσουμε όλες, αλλά θα πάρουμε μίαν που μας ενδιαφέρει περισσότερον και θα οικοδομήσουμε την εκπομπή εις αυτήν. Ποια είναι αυτή? Μεταξύ των συμβουλών περιέχεται και η εξής. «Τη προσευχή προς καρτερούντες». Το νόημα των τριών αυτών λέξεων δεν πρέπει να το χωρίσουμε από τις άλλες δύο φράσεις του χωρίου. «Τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες». Και αυτό είναι όλο μαζί η ερμηνεία το εξής. «Η ακλόνητη ελπίδα σας εις τα μέλλοντα αγαθά να σας γεμίζει χαράν και να σας ενισχύει ώστε να δείχνετε υπομονήν εις την θλίψη και να επιμένετε εις την προσευχήν από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαίαν βοήθειαν για όλες τις αρετές καθώς και εις τις δύσκολες περιστάσεις της ζωής». Η προσευχή λοιπόν είναι η βοήθειά μας και εις αυτήν πρέπει να καταφεύγουμε συνεχώς. Επομένως θα κάνουμε λόγον περί της αδιαλείπτου προσευχής την οποία και εις άλλην επιστολήν συνιστάει στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδιαλείπτος και ακατάπαυστα να επικοινωνείτε με τον Θεό με την προσευχή και την ευλαβή διάθεση». Θα πάμε τώρα αγαπητοί αδελφοί εις το Άγιον Όρος με την σκέψη μας που είναι τόπος προσευχής από όπου θα πάρουμε δύναμη δια να προσευχηθούμε διδασκόμενοι από τα παραδείγματα των μοναχών που έχουν την προσευχή ως κύριον έργο. Θα απολαύσουμε των Βυζαντινών χωρών των μοναχών της Ιεράς Μονής Σιβωνόπετρας, ο οποίος ψάλλει των 102ων ψαλμών και μετά θα επικοινωνήσουμε με κάποιον σύγχρονων Άγιων μοναχών που έζησε και αγίασε στο κάφημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το Άγιον Όρος.

είναι ο πασίγνωστος Άγιος των ημερών μας Παΐσιος. Θα αναφέρομαι με συντομία την ζωή του και θα επιμείνομαι εις το κύριο χαρακτηριστικό της ζωής του που είναι η προσευχή. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, αυτό ήταν το όνομά του πριν γίνει μοναχός, μαζί με το γάλα που θύλαζε μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς τον Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για το φόβο και για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζη Εφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός, να μοιάσει στον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη τη ζωή του, ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και την βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Το συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να υπερηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Επίσης τον βοηθούσε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυρισύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού, του διαβόλου δηλαδή. Δύο φορές την ημέρα όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχιζε να προσεύχεται και έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονέων του, ώστε και στα αλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος με το παράδειγμά τους έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου για την ψεύτικη, λίγη, μικρή, ευλάβεια που είχα». Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε μέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδερφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτε. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε βλέποντάς τον να διαβάζει τον βίο κάποιου αγνώστου Αγίου που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?» τον ρωτούσε με απορία. Η ευλαβής κονιτσιώτισσα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του κατά την ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον για την Εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε, «Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά. Δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίβα». «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Αυτά γράφει ο Αναστάσιος Αναστασίου εις το βιβλίο του «Βιογραφίες Αγίων Ποναστηρίων Κέτινων Ηρώων». Θα αναφέρομαι στην συνέχεια και μερικά χαριτωμένα περιστατικά από την ζωή του Αγίου Παϊσίου όπως τα άκουσε από τον ίδιο ο Αθανάσιος Ρακοβαλής. Θέλοντας ο γέροντας να με διδάξει πώς πρέπει να αγωνίζουμε κατά των σαρκικών επιθυμιών, πώς πρέπει να φυλάω τις αισθήσεις μου, πώς πρέπει να προσέχω τα μάτια μου, μου είπε τα εξής. «Εγώ όταν ήμουν νέος δεν κοίταζα γυναίκα. Όταν προχωρούσα στο δρόμο και έβλεπα να έρχεται από μακριά κάποια γυναίκα, κοίταζα κάτω. Περνούσε δίπλα μου και δεν καταλάβαινα ποια ήταν.

αφού να φανταστείς, ήρθαν μια μέρα οι ξαδέλφες μου και έκαναν παράπονα στη μάνα μου. Ο Αρσένιος δεν μας χαιρετάει στο δρόμο. Γιατί βρε δεν χαιρετάς τις ξαδέλφες σου, με μάλωσε η μάνα μου. Τι, να χαζεύω τα πρόσωπα των γυναικών, άλλη δουλειά δεν έχω, απάντησα. Ο Άγιος μου είπε, όταν πήγα στο στρατό, προσευχήθηκα στην Αγία Βαρβάρα να μην σκοτώσω άνθρωπο. Με βάλανε στις διαβιβάσεις, έγινα ασυρματιστής. Ερχόντουσαν οι άλλοι φαντάροι και με ρωτούσαν τι μέσον έχω. Εγώ τους έλεγα δεν έχω κανένα μέσον, δεν γνωρίζω κανέναν. Δεν με πίστευαν και εξακολουθούσαν να με ρωτάνε. Τότε εγώ σκέφτηκα την προσευχή που έκανα πριν καταταχθώ στο στρατό και τους έλεγα, εδώ γέλασε, ναι έχω ένα μέσον. Ποιον, ρωτούσαν όλο ενδιαφέρον. Τον Θεό, τους απαντούσα και είπε γελώντας χαρούμενα. Θα αναφέρομαι και κάποιες σκέψεις που γράφει εις το βιβλίο του που αναφέραμε ο ίδιος συγγραφεύς. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν ορθόδοξος μοναχός. Είναι ο γλυκής καρπός της ορθόδοξης μοναχικής παράδοσης. Απέδειξε με την ζωή του, με την ίδια την ύπαρξή του, την αλήθεια του ορθοδόξου δόγματος. Πουθενά αλλού δεν υπάρχουν άνθρωποι θεούμενοι, σε καμιά άλλη χριστιανική ομολογία, σε κανένα άλλο δόγμα. Οι Άγιοι είναι οι στυλοβάτες του ορθοδόξου δόγματος, γιατί το σαρκώνουν με τη ζωή τους. Οι Άγιοι είναι οι διδάσκαλοι της Οικουμένης. Αυτοί κρατούν το φως της αλήθειας αναμένο. Αυτοί μας χειραγωγούν προς το Θεό. Αυτοί κάνουν τη μεγαλύτερη ιεραποστολή στον κόσμο. Αυτοί προσφέρουν τη μεγαλύτερη υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Αυτοί είναι το μεγαλείο και η δόξα της ανθρωπότητας. Ας τους τιμήσουμε, ας διαφυλάξουμε τη μνήμη τους σαν κόριο οφθαλμού. Είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Ο Άγιος Παΐσιος ήταν άνθρωπος προσευχής. Η ενορία της Ευαγγελιστρίας Πειραιός εκυκλοφόρησε δωρεάν ένα φυλάδιον που έχει επιγραφήν «Η δύναμη της προσευχής». Γράφει σκέψεις του Αγίου Παϊσίου περί προσευχής και από αυτό θα παραθέσουμε μερικές σκέψεις. Γέροντα, αν είναι ευλογημένο, να μας λέγατε μερικά θέματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε. Να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν. Εγώ στην προσευχή μου λέω «Παράτινον του έλεό σου της γινώσκους είσαι» και προσθέτω «Και της μη γινώσκους είσαι». Ακόμη λέω «Κύριε σώσον τους ασεβείς». Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε να λέει «Κύριε σώσον τους ευσεβείς» γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς επειδή προσεύχονται για αυτούς. Όταν πάλι ο ιερεύς λέει «Υπέρ των ενδελαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών», προσθέτω «Και υπέρ των μη ενδελαμένων», γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε, αλλά και για αυτούς που δεν μας ζήτησαν, και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί. Να φανεί το δίκαιο. Να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. Να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ τον Θεό και λέω «Ζέστανε Θεέ μου όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί έχουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις, λέω «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια, να τους βοηθάει να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». Ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο. Γέροντα, τι είναι καλύτερα, να ζητώ το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το «ετείτε και δοθήσετε ημίν»? Να προσεύχεσαι γενικά και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους πάσχοντας σωματικά και ψυχικά». Σε αυτήν την ευχή περιλαμβάνονται και οι κακοιμημένοι. Αν σου έρχεται στο νου ένα συγγενικό σου πρόσωπο, πες μια ευχή γι' αυτό. «Ελέησον τον δούλο σου τάδε».
και πέρασε αμέσως στη γενική ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Μπορείς να φέρνεις στο νου σου έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη, να προσεύχεσαι λίγο για αυτόν και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον εμάς» και να πονάς για όλους, να μην φεύγει η αμαξοστοιχία με έναν επιβάτη, να μην σκαλώνουμε σε ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή μας ούτε τον εαυτόν μας ούτε τους άλλους. Όταν προσεύχεσαι λόγω χάρη για έναν καρκινοπαθή, να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μια ευχή για τους κεκοιμημένους. Ή βλέπεις έναν δυστυχισμένο να πηγαίνει αμέσως ο νου σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι για αυτούς. Να, θυμάμαι μικρός είχα δει έναν ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τουρκικό σπίτι 10 μέτρα μακριά από το δικό μας. Πέτρο τον έλεγαν. Τον βρήκε το πρωί η τουρκάλα πεσμένον έξω από το σπίτι της και τον σκοντούσε να σηκωθεί. Τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει. Ακόμη τον μνημονεύω. Πόσοι τέτοιοι Πέτροι υπάρχουν στον κόσμο. Όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποι μας, βοηθιέται γιατί κεντιέται η καρδιά. Έτσι με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά θέματα πηγαίνει και στα γενικά και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή. Εδώ πρέπει να διακόψουμε αγαπητοί αδερφοί, διότι ο χρόνος της εκπομπής συνεπληρώθη. Την ερχομένη εβδομάδα θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός την επικοινωνία μας. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα η εκπομπή εξ ελληνικών λόγων έρχεται να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε βήμα-βήμα, λέξη προς λέξη, κάποιους από τους υπέροχους ύμνους της Εκκλησίας μας. Θυμίζω ότι πριν από πολύ καιρό είχαμε ξεκινήσει ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εξαντλώντας την υμνογραφία και των 6 εορτών που έχει μέσα στο χρόνο, και στη συνέχεια σκέφτηκα να μην αλλάξουμε το όνομα, αλλά να ασχοληθούμε με την υμνογραφία κάποιων άλλων Αγίων που φέρουν το ίδιο όνομα με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ξεκινήσαμε, όπως θα ξέρουν, θα θυμούνται οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, με την υμνογραφία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και ο δεύτερος, επίσης πολύ σημαντικός, Άγιος Ιωάννης της Εκκλησίας μας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με την υμνογραφία του οποίου ασχολούμεθα εδώ και 5 εκπομπές, αν τις μετράω σωστά. Και στην προηγούμενη εκπομπή φτάσαμε λίγο πριν το τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Γνωρίσαμε σε αυτές τις 5 εκπομπές τα κεκραγάρια, τους ύμνους της Λυτής, τα απόστηγα. Μας μένει μόνο το απολυτίκιο για να ολοκληρώσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και να περάσουμε βέβαια στον Όρθρο. Αλλά πριν έρθουμε στο απολυτίκιο, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας. Θα μου είναι πολύ ευχάριστο να ακούσω τη γνώμη σας σε κάτι που θα μπορούσε να κάνει την εκπομπή καλύτερη, σε διόρθωση κάποιου λάθους που πιθανότητα να έγινε. Αν κάτι τέτοιο έχετε να μας πείτε, θα το χαρώ πάρα πολύ να το κάνετε. Δεν χρειαζόμαστε επένδυση, οι επένδυοι δεν προσφέρουν τίποτα. Έχουμε αρκετό εγωισμό ήδη, δεν χρειάζεται να τον ενισχύσουμε περισσότερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τις παρατηρήσεις σας τις περιμένουμε στα τηλέφωνα του σταθμού.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την δεύτερη συμφωνία του σπουδαίου Φιλανδού συνθέτη Γιάν Σιμπέλιους. Λοιπόν, πάμε στο Απολυτίκιο. Το Απολυτίκιο είναι ένας ύμνος ο οποίος, ας πούμε ότι σε συντομία μας δίνει τις βασικές πληροφορίες για τον Άγιο ή για τη γιορτή την οποία κάθε φορά τιμούμε. «Η του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις την οικουμένη εφώτισε». Απ' την αρχή μιλώντας για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τονίζει τη μεγάλη αρετή του στόματός του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπήρξε ένας σπουδαίος πατέρας της Εκκλησίας, ένας σπουδαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, αλλά επίσης ένας περίφημος ρήτορ. Μέσα λοιπόν από το στόμα σου έλαμψε η χάρις, η Θεία Χάρις, σαν τη δάδα, σαν τον πυρσό, και φώτισε όλη την οικουμένη. Δέστε τώρα τη συνέχεια. Αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εναπέθετο. Αποθέτω θησαυρούς. Τι θα πει αποθέτω θησαυρούς? Μαζεύω ό,τι πολύτιμο έχω και το μαζεύω, το συνάζω. Εναποθέτω λοιπόν θησαυρούς. Αλλά βέβαια αυτός που εναποθέτει θησαυρούς προφανώς είναι φιλάργυρος. Εδώ όμως ο υμνογράφος έρχεται να ανατρέψει αυτή την εικόνα με την πρώτη λέξη. Αυτοί οι θησαυροί τους οποίους συγκέντρωσε, και είναι άφθονοι οι θησαυροί τους οποίους συγκέντρωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι όμως θησαυροί αφιλαργυρίας. Δεν είναι τα υλικά αγαθά που μπορεί να μαζεύει ο καθένας μας, όλοι μαζεύουμε υλικά αγαθά, καμιά φορά μας γίνεται και πάθος και περνάμε στην πλεονεξία και στη φιλαργυρία. Εδώ είναι θησαυροί αφιλαργυρίας, γιατί δεν είναι υλική θησαυροί, είναι πνευματική θησαυροί. Το να μελετήσει κανείς, με το να μελετήσει κανείς τους λόγους του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, δεν θα γίνει πλουσιότερος σίγουρα, πλουσιότερος υλικά, αλλά θα γίνει πλουσιότερος πνευματικά. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε. Δέστε τώρα, θησαυρή και αφιλαργυρή αντίθεση. Το ύψος της ταπεινοφροσύνης. Ταπεινός, ο χαμηλός. Ταπεινόφρον αυτός ο οποίος έχει ταπεινό φρόνημα. Δεν καφιέται, δεν καμαρώνει, δεν υψηπετεί. Αλλά εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας δείχνει πόσο υψηλό πράγμα είναι η ταπεινοφροσύνη και πόσο σπουδαίος και πλούσιος και μεγάλος είναι αυτός που είναι ταπεινός. Το είπε βέβαια πριν από αυτόν ο ίδιος ο Χριστός, ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με την ταπεινοφροσύνη του μας δείχνει πόσο υψηλό πράγμα είναι αυτό. Αλλά σεις λόγις παιδεύων, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέζευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Αλλά εσύ λέει που μας παιδεύεις, που μας διδάσκεις, που μας μαθαίνεις το σωστό με τα λόγια σου, πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέζευε τώρα και στον Χριστό τον Θεό, τον Λόγο, Λόγο με κεφαλαίο, τον Λόγο του Θεού, τον Χριστό, να σώσει τις ψυχές μας.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Και περνάμε στην ακολουθία του όρθρου. Η ακολουθία του όρθρου, μετά τον εξάψαλμο βέβαια, ξεκινάει με την επανάληψη του απολυτικίου που το ακούσαμε στον Εσπερινό και μετά έχουμε τα λεγόμενα καθίσματα. Είναι μια σειρά ύμνων που ονομάζονται καθίσματα. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο από τα καθίσματα. Την σοφίαν εξ ύψους καταμαθών και την χάριν των λόγων παρά Θεού. Λέει ότι τη σοφία αυτή την οποία εκδήλωσες και την οποία βλέπουμε στους λόγους σου και στα έργα σου, δεν την έμαθες σε ένα ανθρώπινο σχολείο. Την έμαθες από υψηλά. Ήταν χάρισμα που σου έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Και την χάριν των λόγων παρά Θεού. Από ψηλά λοιπόν πήρες τη σοφία και αυτό το χάρισμα του λόγου, γιατί αυτά τα δύο δεν βαδίζουν πάντα μαζί. Υπάρχουν σοφοί άνθρωποι οι οποίοι όμως δεν μπορούν να εκφράσουν με έναν τρόπο θελκτικό τα νοήματα τα οποία είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εκπέμψουν προς τους άλλους. Ο λόγος τους μπορεί να είναι στριφνός, μπορεί να είναι δύσκολος και πολλές φορές βλέπουμε είτε επιστημονικά κείμενα είτε πνευματικά κείμενα σε μια γλώσσα όμως η οποία είναι στριφνή, δύσκολο κατανόητη. Εδώ όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως μας δηλώνει και ο Ημνογράφος, συνδυάζει και την σοφία, δηλαδή την πραγματική ουσία και την χάρη του λόγου, γιατί υπάρχει και το ανάποδο. Μπορεί να ακούμε υπέροχα, ωραία λόγια, τα οποία να μην έχουν καμία ουσία. Να είναι τελείως κενά περιεχομένου. Αυτό ειδικά το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Όχι μόνο στις μέρες μας, πάντα. Η κενολογία συνήθως είναι και θελκτική. Το δύσκολο είναι να συνδυάσει και τα δύο. Και την σοφία και την χάρη των λόγων. Και αυτό το πήρε εξ ύψους, το πήρε παρά Θεού. Της πάσιν εξέλαμψας ως χρυσός εν καμίνο. Όταν ρίξουν το υλικό αυτό, το μετάλλευμα το οποίο μαζεύουν κάπου, ακόμα το χρυσάφι δεν πολύ φαίνεται, θα φανεί την ώρα που το βάζουν μέσα στο καμίνι και διαχωρίζεται από τα συστατικά τα οποία το περιβάλλουν και εκεί αναδεικνύεται η λάμψη του χρυσού. Έτσι λοιπόν έλαμψε σε όλους ακριβώς όπως ξεχωρίζει το χρυσάφι στο καμίνι. Ήρθε το χρυσάφι ένα πράγμα μουντό θα μπω και από εκεί μέσα απελευθερώνει το χρυσός και λάμπει. Και την Αγίαν Τριάδα μονάδα εκήρυξας. Πολύ σημαντικό, εδώ μπαίνουμε στο θεολογικό στοιχείο. Στην θεολογική έννοια της Αγίας Τριάδος που είναι τριάς η εν μονάδη. Ότι υπάρχουν τα τρία πρόσωπα που συγχρόνως όμως είναι μια αδιαίρετη ενότητα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το δηλώνει μέσα από τους λόγους του, μέσα από την διδασκαλία του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και συνεχίζει ο Ημνογράφος. Την φιλάργυρον πλάνην το ξεύσας της λόγης σου. Επιπλέον όμως με τα λόγια σου λέει, το ξεύσες, χτύπησες, σαν με τόξο που ρίχνει βέλη, την πλάνη που χαρακτηριζόταν από αγάπη προς το χρήμα, προς τον πλούτο. Πού αναφέρεται εδώ? Στη μάχη που έδωσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ενάντια στην κοσμική εξουσία της εποχής του που την χαρακτήριζε ανάμεσα σε όλα τα άλλα και η φιλαργυρία. Όθεν και προζήλων βασιλίδα ελέγξας, και το εξειδικεύει τώρα ο κύριος αντίπαλος, το κύριο πρόσωπο στο οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατήφθηνε τον έλεγχο του, την κατηγορία του, ήταν η βασίλισσα, την οποία ήλεγξε προς ζήλων. Ο ζήλος, σαν έννοια, έχει διάφορες αποχρώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι και καλές, έχει ζήλων ιερών. Ζήλος, ακριβώς είπε, είναι η υπερβολή και η επιτίδευση, το να θες να ξεχωρίζεις από το μεγαλείο σου. Αυτή την έννοια έχει εδώ πέρα, ότι πήγε στη βασίλισσα και της είπες
ότι αυτά που κάνεις, αυτά τα μεγαλεία και επιτηδεύσεις και αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Αλλά αυτό δυστυχώς είχε το τίμημά του. Όταν πάει κάποιος να κοντραριστεί με την κοσμική εξουσία, υπάρχει το απίθανο ενδεχόμενο η κοσμική εξουσία να υποχωρήσει και να πει άσφαλα με συγχωρείτε, που συμβαίνει καμιά φορά. Όπως συνέβη ας πούμε με τον προφήτη που πήγε και έλεγξε τον Δαβίδ και ο Δαβίδ είπε ναι έχεις δίκιο έσφαλα. Αλλά τις περισσότερες φορές η κοσμική εξουσία θα πει πως τολμάς εσύ να μου μιλάς έτσι και θα σε καταδιώξει. Όθεν και προζήλων την βασιλίδα ελέγξας αδίκως της πίμνης σου απελάθης μακάριε Ιωάννη Χρυσόστομε. Επειδή τόλμησε λοιπόν να ελέγξεις τη βασίλισσα για την επιτίδευσή της για τα μεγαλεία της, διώχτηκες αδίκως από το ποιμνιό σου. Απελάθης, διώχτηκες μακριά από το ποιμνιό σου. Εξορίστηκε μακριά από την Κωνσταντινούπολη. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε, τη εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Είναι μια συνήθις κατάληξη των ύμνων που λειτουργούν εκεί ως καθίσματα. Πρέσβευε στον Χριστό το Θεό να χαρίσει την συγχώρηση των αμαρτημάτων σε αυτούς που με πόθο με θέρμη γιορτάζουν την Αγία Μνήμη σου. Το λέω όλο μαζί. Την σοφία ανεξύψους καταμαθών και την χάριν των λόγων παρά Θεού, της πάσιν εξέλαμψας ως χρυσός εν καμίνο και την Αγίαν Τριάδα μονάδα εκήρυξας. Την φιλάργυρον πλάνην το ξεύσας της λόγης σου. Όθεν και προζήλων βασιλίδα ελέγξας, αδίκως της πίμνης σου απελάθης μακάριε Ιωάννη Χρυσόστομε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγία Μνήμη σου.

0: Προχωρούμε στο επόμενο από τα καθίσματα. Σκεύος ένθεων της Εκκλησίας. Λέει παρακάτω, ανεδείχθης ιεράρχα Χρυσόστομα. Αναδείχθηκε λοιπόν ένα σκεύος που είχε μέσα την θεϊκή πνοή για την Εκκλησία, πλούτος άσυλος της ευσεβίας. Άσυλος, αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ασυλληθεί, να κλαπεί, να καταστραφεί. Αυτός που είναι ασφαλής, απαραβίαστος. Ένας πλούτος, ένας θησαυρός κοινός, ανά πάση στιγμή μπορεί να πάει ο κλέφτης να τον πάρει και να φύγει. Ο πλούτος της ευσεβίας όμως είναι ένας πλούτος που δεν κινδυνεύει να κλαπεί από κανέναν. Σκεύος ένθεων της Εκκλησίας, πλούτος άσυλος της ευσεβίας, ανεδείχθης ιεράρχα Χρυσόστομε. Εν απαθία φεδρίνας των βίων σου. Απάθεια, τώρα μην κοιτάμε αυτό, είναι απάθεις, είναι καθηκή ανέστητος, δεν είναι και πολύ τιμητική η φράση, όμως στην εκκλησιαστική ορολογία απάθεια είναι η κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος έχει καθυποτάξει τα πάθη του, έχει απαλλαγή από τα πάθη, και αυτό λέει ότι τη ζωή σου την γλύκανες, την ομόρφινες με την αποχή από τα πάθη. Εν απαθία φεδρίνας των βίων σου, της δεωμένης επαντλήσας των έλεων. Είδατε πριν ότι τον λέει σκεύος της Εκκλησίας. Το σκεύος λοιπόν είναι ένα σκεύος με το οποίο μπορεί κανείς να πάει στο πηγάδι και να τραβήξει νερό ή να πάει μια πηγή νερό και να μαζέψει νερό. Αυτό ακριβώς μας λέει εδώ πέρα, ότι σε αυτούς που δέονται σε σένα, που ζητούν τη βοήθειά σου, αντλείς σαν νερό τον έλεον, την θεία ελεημοσύνη, την λύτρωση τελικά από τις αμαρτίες και από τα κακά. Πατερώσιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Εσύ λοιπόν που είσαι Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας, οικέτευε το Χριστό το Θεό μας να χαρίσει και σε μας την μεγάλη του ελεημοσύνη. Πάντοτε, πολύ συχνά τουλάχιστον, οι ύμνοι, αφού αναφέρονται σε έναν Άγιο παραδείγματος χάρη και εξυμνούν τον Άγιο, καταλήγουν όμως με την επίκληση της μεσητείας του για την δική μας σωτηρία. Γιατί ναι, μεν νιώθουμε την ανάγκη να υμνήσουμε τον Άγιο, χαιρόμαστε να τον υμνούμε, αλλά συγχρόνως είμαστε άνθρωποι που χρειαζόμαστε βοήθεια και ζητάμε τη βοήθειά του, τη μεσητεία του προς τον Θεό. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Παπά που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και συν Θεώ θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσει Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
11: Ώρα Ελλάδος 6. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Το βασιλεί ημών Θεό, δέθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι να φτώξω το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγάλη της σπόσα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να αντίσω να απολόμενο σπόσο σημάτιον. Εκ των ουρανών σιδέλιων στεγάζων, δέστε περώδα του. Ότι τη νέα την επίπραση είναι αυτού, περιπατώνει περίγωνα ανέμων. Ο ποιόν στο κράτο αυτού πνεύματα και του γούσα του πυρό πλόγα. Ο θεμελιών την κίνη επί τα σπάνια αυτή, που πληθύστε στον αιώνα του αιώνο. Άβει σου μάτι των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσεων τα ίδια. Από επιτίμηση όσου φεύσονται, από ορκώνει την πρωτή σου δηλιά σου. Αναβαίνουν σου έργα, καταβαίνουν σου παιδεία ει τον τόπο όλων θεμελίων σα αυτά. Όρεν έθε ο παλαιό του τέπε στρέψου καλύψε την οικίνη. Ο εξαποστέλο πηγά σε φάραξη να μέσω του να δουλέψουν τα ύδατα. Ποτιούσι πάντα θεία του ουρανού προτέξω τα αιώνα γρήγηψαν αυτών. Επ' αυτά το παιδί του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεγγι των επερών αυτού που κατ' τον έργο σου κορτάσσεται η γη. Ο εξανατέλο πόλου στην εσυχλόν των λίγων ανθρώπων. Του εξαγαγίνα του να εκτιζήσει είναι όσο φαίνει καρδιά ανθρώπου. Λο είναι πρόσωπο ελαιό και άλλου καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Πόρτασε το εκλεπ παιδί και του λιμάνου μα εφίδευσα. Εκεί στου θεία ενωσέψου του ρόδιου κατοικία ηγείται αυτών. Όρτι εψηλάτε σε λάθη, η πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση, Ελλήνε και Ρούσο, έλειο έργο τη δύση αυτού. Έδωσε σκότω και γίνεται τον ήξη. Εν αυτή δηλαδή, η πατά θεία του πτυμού, σχήμη ωριόμενη του αρπάσε, και ζήτησε πάντα το Θεό βρόσου είναι αυτή. Αν έλειπνε ο και συνήθισαν και σα μάθα αυτό και ταυτίσονται. Ξέρετε, άνθρωπο επί του έργου και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγάλη είναι έργα σου, κύριε, πάντα είναι σοφία επί ίσα. Επιρώθη η γη τη θησό σου. Άφη θαλάσσια μεγάλη και βρίσκο σου, κύριε, πετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Και πλήρη διαπορεύεται ο δράκον, ίσω έμπλασε σε μπέζινε αυτή. Πάντα πω έπρεπε να δοκώσει, δεν το φωναθώ ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο στοιχεία τα σύμπαντα πλήση του Χριστότητο, από αστέφτα το ζεύσει το πρόσωπο που λαφτίσονται. Αν δεν το πνεύμα αυτού τη λήψη και στο χούν αυτόν επιστρέψουν, εξαπώ δεύσει το πνεύμα σου εκτισή δεν κανένα και ανοίγει το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίω σου ένα ευχαριστή κυρίω επί του έργη αυτού. Ο επιλέποντα επιτυχή και πνεύμα τρέμει, ο ακόμα στο ρόλο καπνίζονται. Άσο και όλη ζωή μου ψαρά το Θεό μου, ω υπάρχον τη θεία πριν διαλογή μου, εγώ δεν απαντήσω του κυρίου μου. Κλείμε ένα μετρό από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο μου. Ο ήλιο έχω τη δύση αυτού έθου σκότω και γενναι τον ήξη. Όσο μεγάλη την τέργα σου, κύριε, πάντα σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Δεν είναι και αίγε ο αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεό. Λούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε δόξα εσύ.
0: Εν ειρήν Κυρίου δεηθώμεν, πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν, πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, πέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Πέρ της πόλεως καινωρίας ταύτης πάης πόλεως χώρας, και τον πίστη κούντων ναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Ναυκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

0: των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Περ Χριστίνε ημάς υπό πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
1: Παναγία
0: Θεότα Χριστός Ανημά, των Αγίων μορεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Τι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Το Πατρί και το Υιό

0: Χριστιανός υπάκος γης εράγει επί της γης διασκορπίστη τα οστά των παραγκονάτη.
1: Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επί σύ ήλπισα μη αντανέλη.

0: και ταπεινώθην σφοδρά.
1: Χρήσε με εκ των καταδιώκοντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.
0: Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή

Και τον ονόματό σου επεμεινάσαι, Κύριε, επεμεινή η ψυχή μου εις το λόγον σου. Ελπίσαν η ψυχή μου επί των Κύριων, το μέγα μυστήριο το πριν της αγγέλης άγνωστον και προς αιώνιον τηρούμενον μόνος πεπίστευσεν. Γαβρίλ και τούτο ότι μόνη τεθάρικας αγνής Ναζαρέτα πηκόμενος μεθύσει και τεβέν. Ορίθινε τες ψυχές ημών την ειρήνη.

Έλεος και πολύ παραπτωλήτρωσης, εαυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ, εκ πασών των ανομίων αυτού. Πάτερ Θεοφόρεστε πανεθία προνήσει τόνουν, ο χειρός σας λαμπρότατα τον θυμών ανδρίατε. Σοφροσύνη την άκρεσιν, δικαιοσύνη άπας ανδυναμήν, ψυχής ηθήνας ψήλος οφότατα. Άρματε πνότατον αρέτων συνήλμασα σου επιβάς, χαίρον ανελιλήθας προς ύψος

δοξίε, δώρη φορονία πέρα των θυμών προτινόμενος, κατά βλαστήμων μάκαρ αιρέσεων, επιθυμία τρυφής της άνω.

ερχόμενος πάντοθεν προς τον πρώτον αιτίον, ανατρέχει να επίσας, εκατευνάσας κόσμου των ταραχών και τους τορύβους όπως εισαμένος, νου καθαρότητης είναι γράφης πάντοτε προς επέτων, όντως το ακρότατον.

Μια ζωή σατανά του παντός, του Ιωαννίου Αγίου Μάκαρος, γης του Χριστέ, τόρνες επί την ηλίου δύση. Γυρώντες πόσες περινώνεις με μεν πατέρα Υιόν και Άγιος Πνεύμα Θεών, άξιον θερπάς και ρησιμνείς τεχομές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, δύο κόσμος σε δοξάζει.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς σου Θεός για το μέγα ελεός σου.

0: Υγείας. Θείας βοηθείας των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ανακαινιστών, δωρητών του ιερού ναού τούτου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων, κτητόρων και ανακαινιστών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Εκκλησίας ταύτης, και υπέρ πάντων των προβασσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων για πανταχού ορθοδόξο.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναού του τοκοποιών των ψαλώντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεγχο.
2: Κύριε ελέησον.
0: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διασπέρα ταύτων αμαρτητούς φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός, τον Πατέρα ημών και ετών και δοξασμένων το όνομά Σου στις αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό Σου επί μας, καθά πελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε, διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός δέσποτας την αίτησόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι, εφωτίσόμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου, τον άντα αργά Σου, μη πάρει τη συμπρέπει ένωση, πρέπει ένωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και έγκυε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου της όμεθα.
1: Κύριε παράσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου της όμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα,

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες,

ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το

Κύριε ο Θεός, ο μονοκρίνας, ο ουρανός, κατά βάς, εσωτερία τριάνου, σωτά διευθυντέρα, και φυλάξον εν πάντη καιρό, και κατ' την παρούσαν εις πέρα, και τους ανοίχτε και δελειώς μόνο ματέων, και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: την απολύστον γλωσσού δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το στηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξω προσευχής μου ενώ της δέησης με την αληθεία σου, εισάξω μου δικαιοσύνη σου και εμείς έρθεις κρίση με του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς ήταν οποιόν σου πάζον. Ό,τι κατεδείξω αυτό του τυχήμα ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήσι με έναν αρχαίο να μελέτησε με πάση τη ρίγη σου επίμαση ο χειρό ο μελέτων. Διεπέτασε προ έτα κυρία μου η ψυχή μου ω γη, αν η δρόση. Ταχύ εισάκουσο μου, κύριε, εξήγη με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει προ το πρόσωπο μου και ομυθίσω με τι καταπένωσε ει λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλαιό σου ότι πισίλησα. Γνώρισε με και οδόν υπορέσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εκλούμε τον εχθρό μου και προσέ κατέφυγον. Δίδαξε με το πίνη το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου των αγαθών τη γη με γη ευθεία είναι για το όνοματό σου και ρεζήσει με. Με δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου λέω σου ξαναδρέψει του εχθρού μου. Για πολύ πάντα αυτό την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, κατά το πίθος των ειδρυμών σου, εξάλληψον το ανομιμά μου, επιπλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία μου παίρνουν στη δια παντός, σήμωνα ήματον και το πονηρόν επειδόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς από τις λόγες σου και νικήσου το κρίνες θέσαι. Η δούγα ανομία στην ελίδη και να μαρτήσει και σε με η μύδη μου, η δούγα αληθή είναι γάψε, στάδοντα και τα κρύφια της σοφίας σου, δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με μιλήνιο και περιθώ να λευκανθήσω με ακουτιείς μια γαλλία σκεφτός είναι αγαλλιά σου τόσο θεά ταπεινωμένα. Απόστοπο πόσο πόσο μου απειώμη και πάσα νομία με εξάρρυψω καρδιά καθαρακτήσω είναι μία ο Θεός και πνεύμα ευθέσα και ένεξω με ψυκάτης μου. Μία απορρίψη με προσώπους του πνεύμα του Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού απόδοση με αγαλλίες του Ρίους και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τους οδούς και ας επίσης επιστρέψου. Κλείσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλλιά στη γλώσσα μου. Τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και θέλω να γλύπτει την εσύ σου. Ότι ήθελες αστησία να το κάνω, λόγω καυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένο και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκα ξεδονώσει. Αγάπη μου, κύριε ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις η θεία δικαιοσύνη σαν φωνάκι ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι ευδοσιαστήριών σου μόσχους.

όλων να μην θα συμβάσει του Δίου και δυσμένη σκάνδαλα. Θα σε πει πορά του βελία και μηχανήματα. Γίνον θέλγητρα και των ματέων ορέξει.

0: Πριν του σώματος κακός είμαι, της ψυχής μου το άργος.
1: Ελέησον ημάς Θεός, κατ' ωμέγα ελεός.

Λέου ζωή, ειρήνη, υγεία, θεία βοηθεία των τρών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, ανακαινιστών.

ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ,

ζωή σιρήνης υγείας, θείας βοηθείας των δουλών του Θεού, πάντων των ανάγκεσων των αδελφών ημών, των ασθενείες κατακειμένων, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Υπέρ του καταξιού Αθήνα ημάς, ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών και τεύσομε.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ορθή ακούσομεν του Αγίου.

Το καιρό εκείνο ήρθε προς τον Ιησούν όχλος με τον αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάης Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθαν ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον νόσον αυτών και οι οχλούμενοι υπό πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο. Και πάσο όχλος εζητεί άπτεστε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους δώδεκ μετά σε αυτού έντο και αυτής δύναμη και εξουσία ανέβει πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύει. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσσιν την βασιλεία του Θεού και οι άστρες τους ασθενούντας και έλεγεν αυτής «Ο ακούον ημών εμού ακούει και αθετών ημάς εμέ αθετεί, ο δε εμέ αθετών αθετεί τον αποστήλαντά με». Πέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής «Θεόλουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Δουδίδομαι μην την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσεται, χαίρετε δε μάλλον τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η Γαλιάσο το πνεύμα τους και είπεν «Σομολογούμε συ Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ό,τι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία

Yan şu. Στέψνον κόσμοσον λέει και εκτιρμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξο, και κατάπεμψον εφημάς πλούσια τα ελέησου. Πρεσβείες παναχράγγουδες ποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, της επικαλουμένης βηματαρίσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, και σίες του Τιμίου Ενδόξου του Προδρόμιου του Ιωάννου, του Αναγής Πατρος ημών Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως και Λουκάρχη Επισκόπου Συνθερου Πόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τίνωνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Κύρω Μαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου και Ευλασίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ασκήσι Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Λέπρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Αρχαγγέλου Γαβριήλ που την σύναξη εορτάζουμε, του Οσίου Πατρός ημών Στεφάνου του Οσίου του Σαββαΐτου, το Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Χολμηδούν, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίο. Και τεβομέν σε μόνε πολυέλε Κύριε, επάκουσον ημών των

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Ατριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Τους πιστούς ετοιμώντας, τεπόθω ανεφημώντας, τας αθαμάσιας.

Θείας, Θείας βοηθείας των τουλών του Θεού, πάντων των συμπροσευχομένων αδελφών ημών, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεσθε υπέρ αυτών, Υγείας και Θείας βοηθείας,

0: υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλογησόν.
0: Ω ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεός ο Κύριος την Αγία και μόνο το πίστη να ψευπών και ορθόδοξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού πόλη, εν ωρία Μητροπόλη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δημιωτέρα το χειροτούμ και το εξωτέρα θα ασκήσω σε ραφή μου να διαφορώ στον λόγο τεκούσα, δυνόντας Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νικαί και σου στον αιώνα μην και ελέησον και ελέησον και ελέησον Πάτερα και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, τις επικαλουμένης μη μεταρρύσεις, δια δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και Θείας Τιμίων Δόξου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου του Αναγής Πατρός ημών, Σπυρίδωνος του Θαυματουργού του και Πολιούχου και Προστάτου πάντων ημών, του Αναγής Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπεντα Πόλεως του Ενεγίνη και Λουκάρχη, Επισκόπου Συμφερού Πόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγιοδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ασκησιλάν Ψάντων, του Οσίου Πατρός ημών, Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αρχαγγέλου Γαβρίλου, την σύναξη να εορτάζουμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάδη βρέτη πάντα σημάς και της πέρασης και αύριο με καλό βοηθειά.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η κατάνοιξη και το δάκρυ είναι βάλσαμο για την ψυχή. Το δίνει χάρισμα ο Θεός. Μα να πως αυξάνουν οι αφοσιωμένοι δούλοι του. Ένας αδελφός είχε κατάνοιξη στην προσευχή γιατί διατηρούσε στην καρδιά του το κατά Θεόν πένθος. Μια μέρα έχισε τόσα δάκρυα που και ο ίδιος απόρρισε και άρχισε να συλλογίζεται. Μήπως είναι σημάδι πως φτάνει το τέλος μου? Με τη σκέψη του θανάτου πλήθαιναν τα δάκρυα. Μεγάλωνε η κατάνοιξη και η αγγελική εκείνη ύπαρξη ζούσε μόνο για το Θεό.

«Πώς συμβαίνει, Αβά?» ρώτησαν οι αδελφοί του ονόσιο Θεόδωρο της Φέρμης. «Άλλοτε μεν να έρχονται μόνα τους τα δάκρυα στην προσευχή και άλλοτε πάλι να στερεύουν?» «Τα κατανυκτικά δάκρυα», εξήγησε ο σοφός γέροντας, «μοιάζουν πολύ με τη βροχή. Άλλοτε βρέχει ραγδαία και άλλοτε πάλι γίνεται μεγάλη ξηρασία. Όταν βρέχει, ο φρόνιμος Γεωργός καλλιεργεί το χωράφι του και κοιτάζει μη πάει χαμένη ούτε στα λαγματιά νερό. Πολλές φορές, μια ημέρας βροχή αρκεί για όλο το χρόνο και δίνει άφθονους καρπούς στο Γεωργό. Ας φροντίσει και ο ευσεβής άνθρωπος να καλλιεργεί με προσοχή το χωράφι της ψυχής του όταν έρχονται τα δάκρυα, για να έχει πνευματικούς καρπούς τον καιρό της ξηρασίας. Ποιος γνωρίζει αν θα βρει άλλοτε την ευλογημένη βροχή των δακρύων?»

ανθρώπους και μέσα για να τον σώσει. Δύο αδέλφια από την Αίγυπτο άφησαν τον κόσμο και πήγαν να ασκητεύσουν στο βουνό της Νητρίας. Έγιναν υποτακτικοί ενός Αγίου Ερημίτη και αγωνίζονταν να σώσουν την ψυχή τους. Κοντά στις άλλες αρετές απόκτησαν και το πένθος και έχυναν κάθε μέρα πολλά δάκρυα. Μια μέρα που ο γέροντας τους έκανε προσευχή, είδε ένα παράδοξο όραμα. Τα δύο αδέλφια γονατισμένα προσεύχονταν κρατώντας στο χέρι του καθένας μια πυκνογραμμένη κόλλα χαρτί. Ενώ τα χείλη τους σιγοψιθύριζαν τα λόγια της καρδιάς τους, από τα μάτια τους έτρεχαν ποτάμι δάκρυα και έπεφταν πάνω στο χαρτί τους. Του ενός τα γράμματα έσβηναν με ευκολία από τα δάκρυα και το χαρτί του έγινε κατάλευκο. Του άλλου του καημένου, όσο κι αν κοπίαζε, όσο κι αν έκλαιγε, με πόνο, τα γράμματα, λες κι ήταν χαραγμένα με πύρινο μελάνι, δεν έσβηναν. Ο γέροντας τρόμαξε από αυτό που έβλεπε μπροστά του. Λυπήθηκε η καρδιά του τον κόπο του αδελφού. «Θεέ μου», παρακάλεσε, «τι σημαίνει τούτο?» Και ο Κύριος του αποκάλυψε πως στο χαρτί του καθενός ήταν γραμμένες οι αμαρτίες του. Του ενός ήταν σφάλματα μικρά, ανθρώπινες ελλείψεις και αδυναμίες, που το δάκρυ εύκολα τις εξάλειψε. Του άλλου ήταν βαριές, θανάσιμες αμαρτίες, βαθιά ριζωμένα πάθη, που ήθελαν κόπους και αγώνες καθημερινούς για να ξεριζωθούν. Ύστερα από αυτό, καλούσε κάθε μέρα σε εξομολόγηση τον αδελφό εκείνο, ο Άγιος Γέροντας, και τον βοηθούσε και αγωνιζόταν μαζί του να βγάλει τα αγκάθια που ήταν βαθιά ριζωμένα μέσα του. «Κόπιασε, αδελφέ», του έλεγε, «γιατί είναι πύρινα και με δυσκολία σβήνουν. Δείξε τον κόπο σου». Μα δεν του φανέρωσε το όραμα για να μην του κόψει την προθυμία. Έως ότου, με τη βοήθεια του Θεού και τον αγώνα του νέου, εξαλείφθηκαν και τα δικά του γράμματα, όπως αποκαλύφθηκε πάλι στον Άγιο εκείνο Ερημίτη.

Δύο συνασκητές που αγωνίζονταν μαζί, διάβαζαν μαζί και την καθημερινή τους ακολουθία. Ο ένας είχε πολύ κατάνοιξη και από τα δάκρυα που έχινε άφηνε συχνά το διάβασμα στη μέση. «Μα τι σκέπτεσαι και κλαις με τόσο πόνο όταν προσεύχεσαι?» τον ρωτούσε ο άλλος με απορία. «Νομίζω, αδελφέ μου, πως την ώρα αυτή παραστέκομαι στο βήμα του Χριστού για να δικαστώ και μη βρίσκοντας τι να απολογηθώ για τις πολλές μου αμαρτίες, φράζει το στόμα μου από φόβο και χάνω τη συνέχεια του στίχου που διαβάζω. Συγχώρησέ με που σε ενοχλώ με αυτό, αλλά αν σε αναπαύει, ας λέγει ο καθένας μας ξεχωριστά την ακολουθία». «Όχι, αδελφέ μου», διαμαρτυρήθηκε ο άλλος, «δεν με ενοχλείς. Αντίθετα, μάλιστα, με ωφελείς πολύ. Γιατί εγώ, που δεν έχω το χάρισμα της κατανήξεως και των δακρύων, βλέποντας εσένα, συγκινείται η καρδιά μου και μέμφω με τη σκληρότητά μου». Γι' αυτή του την ταπείνωση και ο αδελφός αυτός απόκτησε γρήγορα το χάρισμα των δακρύων. Αν δεν νιώθεις ποτέ να κατανοίγεται η ψυχή σου όταν προσεύχεσαι ή όταν μελετάς το Λόγο του Θεού, έλεγε σε ένα νέο κάποιος γέροντας, πρέπει να γνωρίζεις πως πάσχεις ή από καινοδοξία ή από φιλιδονία. Αυτά τα δύο θηρία διώχνουν από τον άνθρωπο την κατάνοιξη.

Κάποιος γέροντας ερημίτης κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Οι δουλειές τους ανάγκασαν να μείνουν μερικές μέρες εκεί. Όταν έβγαιναν το πρωί στο δρόμο, παρατηρούσαν πως πολλοί άνθρωποι, γυναίκες και άνδρες, περνούσαν από το νεκροταφείο. Καθένας στεκόταν άλλος λίγο, άλλος πολύ, στο μνήμα του νεκρού του και έκλαιγε και εστέναζε και μυρολογούσε. Πόσο ψυχικό πόνο έκρυβε ο καθένας τους. «Βλέπεις πόσα δάκρυα χύνουν όλοι τούτοι, τέκνων μου», είπε ο γέροντας στον υποτακτικό του. «Κι όμως, το πένθος τους δεν είναι κατά Θεόν. Δεν κλαίνε τις αμαρτίες τους. Αν εμείς δεχίσουμε τόσα για τις δικές μας αμαρτίες, δεν ξέρω αν θα σωθούμε». Σαν γύρισαν στην έρημο, η πρώτη τους δουλειά ήταν να ανοίξουν δύο τάφους δίπλα-δίπλα, καθένας για τον εαυτό του. Από τότε περνούσαν πολλές ώρες της ημέρας στο κημητήρι εκείνο και έκλαιγαν για την ψυχή τους, σαν να είχαν μπροστά τους πολύ αγαπημένο νεκρό. Αν καμιά φορά ο νέος αποκοιμιόταν, ύστερα από τη νυχτερινή τους προσευχή, ο γέροντας τον ξυπνούσε γρήγορα, θυμίζοντάς του πως οι άνθρωποι στην πόλη θα είχαν φτάσει πια στο νεκροταφείο και θα είχαν αρχίσει το έργο τους. «Είναι σκληρή σαν πέτρα η ψυχή μου σήμερα και δεν μπορώ να κλάψω», έλεγε καμιά φορά στο γέροντά του ο υποτακτικός. «Αγωνίσου λίγο ακόμη, παιδί μου», τον παρακινούσε εκείνος. «Ο Θεός θα δει τον κόπο σου και θα σε ελεήσει. Η καρδιά που θα δεχτεί μια σαϊτιά πληγώνεται και δεν βρίσκει πια γιατριά. Το ίδιο παθαίνει και όταν την πλήξει το κατά Θεόν πένθος. Ο πόνος δεν φεύγει πια από αυτή. Μέχρι θανάτου μένει πληγωμένη». Άλλοτε πάλι που ο νέος άρχισε να χορταίνει υπερβολικά, ο γέροντας τον συμβούλευε να αγαπήσει την εγκράτεια σε όλα. «Παραπονιέσαι, παιδί μου, πως κληραίνεται συχνά η καρδιά σου και δεν χύνει δάκρυα. Το πένθος μοιάζει με ταναμένο λιχνάρι που αν τα αφήσεις απροφύλακτο σβήνει στη στιγμή. Η πολυφαγία και η πολυυπνία το μαραίνουν. Η καταλαλιά και η πολυλογία το εξαφανίζουν ολοκληρωτικά. Ο ευλαβής άνθρωπος που αγαπά τον Ιησού και επιθυμεί να διατηρήσει το πένθος στην καρδιά του πρέπει στην καθημερινή του ζωή να κάνει θυσίες για χάρη του». «Τι είδους θυσίες?» ζήτησε να μάθει ο νέος. «Μικρές θυσίες που σαν τις ακούμε δεν μας κάνουν εντύπωση, μα που σφυριλατούν το χαρακτήρα και τον κάνουν όμοιο με το χαρακτήρα του Χριστού», εξήγησε ο γέροντας. «Βρίσκεις λόγου χάριν φρέσκο ψωμί? Άφησε να το φάγει άλλος και ευχαριστήσου εσύ με το ξερό για την αγάπη του Χριστού. Σου φέρνουν καλό κρασί? Ανακάτεψέ το με ξύδι για χάρη εκείνου που ποτίστηκε ξύδι και χολή επάνω στο σταυρό για την αγάπη σου. Ή πιες πολύ λίγο και άφησε το περισσότερο λέγοντας: αυτό είναι το μέρος του Χριστού. Αν έχεις μαλακό προσκέφαλο, άφησε το κατά μέρος και βάλε λιθάρι κάτω από την κεφαλή σου για το Χριστό. Αν κρυώνεις τον ύπνο σου γιατί δεν έχεις σκεπάσματα, μην παραπονεθείς. Συλλογή σου πως και ο Χριστός γυμνός επάνω στο σταυρό κρύωνε κάποτε για χάρη σου. Μη θέλεις να είναι το φαγητό σου καλοπεριποιημένο. Θυμήσου πως πείνασε και δίψασε για σένα ο Χριστός. Ανάμιξε κάθε τι που κάνεις με λίγη θλίψη και ζήσε ταπεινά όπως έζησε στη γη ο Χριστός μας, για να βρεις αιώνια ανάπαυση στη Βασιλεία Του».

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάστηκε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 1 και 8 και αναφέρεται σε ένα θαύμα του Κυρίου. Κατά την Ευαγγελική διήγηση έφεραν στον Κύριο έναν παράλυτο. Αυτός ο Κύριος, βλέποντας την πίστη τόσο στον ασθενή όσο και στους φίλους του, είπε εκείνη τη βαρισίμαντη φράση: «Θάρση τέκνων, αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου». «Κάνε κουράγιο, παιδί μου», λέει, «συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Αμέσως οι γραμματείς που ήταν εκεί κοντά, γεμάτοι φθόνο, σκέφτηκαν: «Ούτως βλασφημεί», δηλαδή λέει βλάσφημα λόγια, διότι κανείς δεν μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες παρά μόνο ο Θεός. Και πράγματι το αψευδές στόμα του παντοδυνάμου Θεού λέει δια του προφήτου Ισαΐα: «Εγώ ημί ο εξαλήφοντας ανομία σου, ένε και νεμού και τα σαμαρτία σου και ου μη μνηστήσομαι». Δηλαδή, εγώ, λέει ο Θεός, είμαι εκείνος που συγχωρώ τις αμαρτίες σου και δεν τις θυμάμαι πια. Να όμως που ο Ιησούς Χριστός μας μαθαίνει σήμερα με την Ευαγγελική Περικοπή ότι μπορεί και αυτός να συγχωρεί αμαρτίες. «Εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, αφιένει αμαρτίες», λέει το Ιερό Κείμενο. Έχει την εξουσία αυτή σαν Θεός, ομοούσιος προς τον Πατέρα. Εδώ δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα. Οι αμαρτωλοί που ζούσαν τον καιρό που ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν ακόμα στη γη, εφόσον μετανοούσαν και προσέφευγαν σε Αυτόν, έπαιρναν την άφεση από τον ίδιο. Όταν όμως ο Κύριος αναλήφθηκε στους ουρανούς, πώς οι μετανοημένοι αμαρτωλοί θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αμαρτίες τους συγχωρήθηκαν, αφού ο Χριστός δεν θα ήταν παρόν σωματικά για να τους βεβαιώσει? Στο εύλογο αυτό ερώτημα ο Κύριος έδωσε την απάντηση πριν αναλυφθεί. Μιλώντας στους Αποστόλους του, λίγο μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών, τους είπε: «Καθώς απέσταλκε με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άντινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηνται». Το λέει αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 20ο κεφάλαιο και στους στίχους 21 έως 23. Δηλαδή ότι όπως με έστειλε εμένα ο πατέρας μου, ο Θεός Πατήρ, για τη σωτηρία του κόσμου, και εγώ στέλνω εμάς, πάρτε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και όποιον ανθρώπων εσείς συγχωρείτε τις αμαρτίες, συγχωρούνται και από το Θεό, και όποιον ανθρώπων τις αμαρτίες δεν τις συγχωρείτε, δεν συγχωρούνται και από το Θεό. Με τα λόγια αυτά ο Κύριος έδωσε την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών και στους Αποστόλους, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλημά του είναι η άφεση των αμαρτιών να δίνεται σε μας διαμέσου των εντεταλμένων υπηρετών του, των Αποστόλων και των διαδόχων τους, βέβαια επισκόπων και πρεσβυτέρων, στους οποίους οι επίσκοποι αναθέτουν την άφεση των αμαρτιών. Παίρνοντας με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο την άφεση των αμαρτιών, έχουμε με τρόπο αισθητό τη βεβαιότητα ότι εάν μετανοήσαμε είμαστε συγχωρημένοι και από τον Κύριο. Εδώ τώρα να αναφέρουμε ότι οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των ειδών και αντιλήψεων, καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, ενώ κατά κόρον λένε ότι πιστεύουν και ακολουθούν την Αγία Γραφή, στην πραγματικότητα πιστεύουν ό,τι θέλουν και όπως τα θέλουν από την Αγία Γραφή. Έτσι, για το μεγάλο θέμα του τρόπου της αφέσεως των αμαρτιών των ανθρώπων, βάζουν στην άκρη τα λόγια του Κυρίου προς τους Αποστόλους που διαβάσαμε προηγουμένως και προς τους διαδόχους τους κληρικούς, και ισχυρίζονται ότι αυτοί παίρνουν την άφεση των αμαρτιών κατευθείαν από τον Κύριο μέσω της προσευχής. αρνούνται επομένως το βασικό για τη σωτηρία μυστήριο της εξομολογήσεως. Ας τους λυπόμαστε για τις πλάνες τους και εμείς σαν μέλη της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας να πιστεύουμε ακράδαντα ότι εφόσον ο Θεός θέλησε να συγχωρούμεθα μόνο μέσω των ιερέων του, κανείς χριστιανός δεν έχει το δικαίωμα να τακτοποιεί αλλιώς τα πράγματα ή να θεσπίζει δικούς του νόμους. Όσοι επομένως πιστοί δεν έχουν προσφύγει ακόμα στο πνευματικό, ας μην αναβάλουν. Εκεί μόνο θα βρουν τη γαλήνη της ψυχής τους και θα νιώσουν τη χαρά της καθαρής συνειδήσεως. Εκεί μόνο θα ξαναφορέσουν τον χιτώνα, τον άσπυλο τον οποίο πρωτοφόρεσαν στο βάπτισμα. Ας φέρουμε στη μνήμη μας και την παραβολή του ασώτου Ιού και ας θυμηθούμε ότι όταν ο αμαρτωλός γιος της παραβολής γύρισε συντετριμμένος στον πατέρα του, εκείνος γεμάτος αγάπη διέταξε να του φορέσουν τη στολή την πρώτη. Ο πατέρας ήταν αυτός που χάρισε πάλι στο γιο τη στολή την πρώτη, αλλά του την έδωσε διαμέσου των δούλων του. Και στην εξομολόγηση λοιπόν ο Θεός μας συγχωρεί και μας καθαρίζει, αλλά διαμέσων του δούλου του του πνευματικού. Αυτό είναι το θέλημα του πατρός μας του εν ουρανής. Ας το ακολουθήσουμε με προθυμία για να βρούμε την ειρήνη, την πάντα νουν υπερέχουσαν.

Στις 12 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός από τους σύγχρονους Αγίους, του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ο Άγιος αυτός ήξερε λίγα γράμματα. Δεν ήταν σπουδασμένος θεολόγος. Δεν φίτησε σε ακαδημαϊκές σχολές. Σπούδασε όμως στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου. Έζησε την αυστηρή ασκητική ζωή. Καλλιέργησε την αδιάλειπτη προσευχή και έγινε ο θεολόγος του βιώματος και της αγιοπνευματικής εμπειρίας. Γι' αυτό και ο απλός λόγος του, όταν αναφέρεται στους σύγχρονους αγώνες της Ορθοδοξίας, αποπνέει το άρωμα της πατερικής παραδόσεως και εφραίνει τις ψυχές των Ορθοδόξων πιστών. Η αγάπη του Θεού μας ελέησε για άλλη μια φορά, διότι παρά την αποστασία, τον κατακλυσμό της αμαρτίας στην κοινωνία μας και το φαινόμενο της αθεΐας, μας προσφέρει ο Άγιος Θεός ανάμεσά μας Αγίους για να αποτελούν φωτεινά πρότυπά μας και να μας διδάσκουν το θέλημα του Θεού με τα θεόπνευστα λόγια τους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ας πούμε μερικά για την Αγία Ζωή του και μετά ας ακούσουμε πώς αντιμετωπίζει τις οικουμενιστικές και φιλενοτικές με τους αιρετικούς παπικούς κινήσεις της εποχής μας. Γεννήθηκε ο Άγιος Παΐσιος στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πρόδρομος Εσνεπίδης και ήταν πρόεδρος των Φαράσων. Το όνομα της μητέρας του ήταν Ευλαμπία. Είχε ακόμη 8 αδέλφια. Στις 7 Αυγούστου του 1924 βαπτίστηκε από τον ιερέα τους, τον ήδη Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Στη βάπτιση εκείνος του έδωσε το όνομά του λέγοντας «Θέλω κι εγώ να αφήσω καλό γερο στο πόδι μου». Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. 5 εβδομάδες μετά τη βάπτιση του μικρού τότε Αρσενίου, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1924, η οικογένεια Εσνεπίδη πήρε μαζί με τους άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο το δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες έφτασαν στον Πειραιά και μετά κατέληξαν στην Κόνιτσα. Ο Αρσένιος είχε κλείσει προς το μοναχισμό και επιθυμούσε να μονάσει. Έτσι, αμέσως μετά την απόλυσή του από το στρατό το 1949, πήγε στο Άγιον Όρος, όπου σαν μοναχός έλαβε το όνομα Αβέρκιος. Το 1956 δε, στη Μονή του Φιλοθέου, του δόθηκε και το μικρό σχήμα, το μοναχικό, και τότε ονομάστηκε Παΐσιος. Το 1958, μετά από προτροπή της Παναγίας, επανήλθε στην Κόνιτσα και για 4 χρόνια έμεινε στην Ιερά Μονή Στομίου Κονίτσης, που τιμάται στο όνομα του γενεσίου της Θεοτόκου, την οποία μονή ο Άγιος με πολύ κόπο ανακαίνισε. Έπειτα πήγε στο όρο Σινά, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, όπου η άσκησή του μέσα στη βλεγόμενη έρημο έφτασε σε μέτρα υπεράνθρωπα. Το 1964 επέστρεψε στο Άγιον Όρος και αφού ασκήθηκε με αδιάλειπτη προσευχή και βαριά διακονήματα σε διάφορα ασκητήρια, κατέληξε στη λεγόμενη Παναγούδα της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Η αγιότητά του έλαμψε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις πολλές και βασανιστικές ασθένειές του. Σαν μάρτυρας αγωνιζόταν με μισό πνευμόνι σε ολόκληρη τη ζωή του. Στο τέλος προσβλήθηκε από καρκίνο που τον έλειωσε. Όμως ο Άγιος υπέμεινε καρτερικά και ευγνωμονούσε το Θεό. Και έλεγε να προτιμούμε τις θλίψεις και να τις δεχόμαστε καλύτερα από τις χαρές. Το πικρό φάρμακο πολλές φορές είναι καλύτερο από το γλυκό, διότι θεραπεύει. Η πραγματική χαρά γεννιέται από τον πόνο.
Και ένα άλλο που έλεγε, για να χαίρεται κανείς αληθινά πνευματικά πρέπει να αγαπάει. Και για να αγαπάει πρέπει να πιστεύει. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι και γι' αυτό δεν αγαπούν. Δεν θυσιάζονται και δεν χαίρονται. Από τη θυσία βγαίνει η μεγαλύτερη χαρά. Όταν δίνεις την αγάπη, τότε έρχεται η χαρά. Τη γνώμη του Αγίου Παϊσίου για τις φιλενωτικές κινήσεις της εποχής του την αντλούμε από μια επιστολή του σε αείμνηστο ιερέα. Ακούσουμε τι γράφει στην επιστολή του. «Σεβαστέ Πάτερ Χαράλαμπες», του λέει, «επειδή βλέπω το μεγάλο σάλο που γίνεται στην εκκλησία μας εξαιτίας των διαφόρων φιλενωτικών κινήσεων και επαφών με τον Πάπα, πόνεσα κι εγώ σαν τέκνο της εκκλησίας και θεώρησα καλό, εκτός από τις προσευχές μου, να στείλω και ένα μικρό κομματάκι κλωστή που έχω σαν φτωχός μοναχός, για να χρησιμοποιηθεί και αυτό έστω και για μια βελονιά για το πολυκομματιασμένο φόρεμα της μητέρας μας, εκκλησίας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εν πρώτης από όλους, επειδή τολμώ να γράψω κάτι, ενώ δεν είμαι ούτε Άγιος ούτε Θεολόγος. Φαντάζομαι ότι θα με καταλάβουν όλοι και θα καταλάβουν ότι τα γραφόμενά μου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας βαθύς μου πόνος για τη γραμμή και την κοσμική αγάπη που δείχνουν κάποιοι Ορθόδοξοι προς τους παπικούς. Όπως φαίνεται, αυτοί αγάπησαν μια άλλη γυναίκα μοντέρνα που λέγεται παπική εκκλησία, το εκκλησία εντός εισαγωγικών, γιατί η εκκλησία είναι μία, μόνο η Ορθόδοξη. Και αγάπησαν αυτήν διότι η Ορθόδοξη μητέρα μας, η Ορθόδοξη εκκλησία, δεν του κάνει καμιά εντύπωση επειδή είναι πολύ σεμνή. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα της εποχής μας. Η οικογένεια να χάσει το ιερό νόημά της από τέτοιου είδους αγάπες που σαν σκοπό έχουν την διάλυση και όχι την ένωση. Με τα λύπης μου, από όσους τους φιλενωτικούς έχω γνωρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψύχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν όμως να μιλάνε για αγάπη και ενότητα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με το Θεό, διότι δεν τον έχουν αγαπήσει. Θα ήθελα να παρακαλέσω θερμά όλους τους φιλενωτικούς αδελφούς μας. Επειδή το θέμα της ενώσεως των εκκλησιών, όπως λένε, είναι κάτι το πνευματικό και ανάγκη έχουμε πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ το Θεό και είναι θεολόγοι σαν τους πατέρες της Εκκλησίας και όχι νομολόγοι που προσφέρουν και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτό τους στη διακονία της Εκκλησίας. Επίσης, ας γνωρίσουμε καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Ο Κύριος, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους, τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες για να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας για να ομολογήσουν την Ορθόδοξη πίστη και να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν μεγάλη χαρά στη μητέρα μας Εκκλησία. Στους καιρούς μας βλέπουμε ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχιστεί από αυτήν εξαιτίας των φιλενωτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν είναι καθόλου καλό να αποχωριζόμαστε από την Εκκλησία. Αλλά από μέσα, από κοντά της, έχουμε καθήκον και υποχρέωση ο καθένας να αγωνίζεται με τον τρόπο του. Όχι λοιπόν να αποχωριζόμαστε από την Ορθόδοξη Εκκλησία λόγω των φιλενωτικών. Εάν για μία ή άλλη λοξοδρόμηση των κατά καιρούς επικεφαλής μας χωριζόμαστε και κάνουμε δικές μας εκκλησίες, Θεός φυλάξει, θα ξεπεράσουμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει. Δυστυχώς,
Έχουμε πολλές εκκλησίες εντός εισαγωγικών στην εποχή μας. Δημιουργήθηκαν είτε από μεγάλες ομάδες, είτε και από ένα άτομο μόνο. Εάν οι φιλενωτικοί δίνουν το πρώτο πλήγμα στην εκκλησία αυτή, εκείνοι δηλαδή που τους ακολουθούν δίνουν το δεύτερο. Ας ευχηθούμε να δώσει ο Θεός το φωτισμό Του σε όλους μας για να πραγματοποιηθεί η γαλήνη ανάμεσα στους σκανδαλισμένους Ορθοδόξους, η ειρήνη και η αγάπη μεταξύ των Ορθοδόξων Ανατολικών Εκκλησιών, και κατόπιν ας γίνει η σκέψη για την ένωση με άλλες ομολογίες, όπως λένε, εάν και εφόσον βέβαια ειλικρινά επιθυμούν να ασπαστούν το Ορθόδοξο δόγμα. Θα ήθελα ακόμη να πω ότι υπάρχει και μια τρίτη μερίδα μέσα στην Εκκλησία μας. Είναι εκείνοι οι αδελφοί που παραμένουν μεν πιστά τέκνα της, δεν έχουν όμως πνευματική συμφωνία μεταξύ τους. Ασχολούνται με την κριτική ο ένας του άλλου και όχι για το γενικότερο καλό του αγώνος. Παρακολουθεί δε ο ένας τον άλλον περισσότερο από τον εαυτό του στο τι θα πει ή τι θα γράψει για να τον χτυπήσει μετά αλίπητα. Ενώ ο ίδιος αν έλεγε ή έγραφε το ίδιο πράγμα θα το υποστήριζε και με πολλές μάλιστα μαρτυρίες της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Το κακό που γίνεται είναι μεγάλο, διότι αφενός μεν αδικεί των πλησίων του, αφετέρου δε και τον γκρεμίζει μπροστά στα μάτια των άλλων πιστών. Πολλές φορές σπέρνει και την απιστία στις ψυχές των αδυνάτων, διότι τους σκανδαλίζει. Δυστυχώς μερικοί από μας έχουμε παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους. Θέλουμε οι άλλοι να έχουν τον ίδιο με μας πνευματικό χαρακτήρα. Όταν κάποιος άλλος δεν συμφωνεί με το χαρακτήρα μας, δηλαδή ή είναι λίγο επιικής ή λίγο οξύς, αμέσως βγάζουμε το συμπέρασμα ότι δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Όλοι χρειάζονται στην Εκκλησία. Όλοι οι πατέρες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αυτήν. Και οι ήπιοι χαρακτήρες και οι αυστηροί. Όπως για το σώμα του ανθρώπου είναι απαραίτητα και τα γλυκά και τα ξινά και τα πικρά ακόμη ραδίκια, έτσι και για το σώμα της Εκκλησίας. Όλοι είναι απαραίτητοι. Ο ένας συμπληρώνει τον πνευματικό χαρακτήρα του άλλου και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε όχι μόνο τον πνευματικό του χαρακτήρα, αλλά και τις αδυναμίες που έχει σαν άνθρωπος. Και πάλι έρχομαι να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη από όλους γιατί τόλμησα να γράψω. Εγώ είμαι ένας απλός μοναχός και το έργο μου είναι να προσπαθώ όσο μπορώ να απεκδίωμαι τον παλαιό άνθρωπο και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία μέσω του Θεού και της προσευχής. Αλλά επειδή έφτασαν μέχρι το ερημητήριό μου θλιβερές ειδήσεις για την Αγία Ορθοδοξία μας, επώνεσα πολύ και θεώρησα καλό να γράψω αυτά που ένιωθα. Ας ευχηθούμε όλοι να δώσει ο Θεός τη χάρη Του και ο καθένας μας να βοηθήσει με τον τρόπο Του για τη δόξα της Εκκλησίας μας. Με πολύ σεβασμό προς όλους, ένας μοναχός ερημίτης.

Ένας μεγάλος θησαυρός της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι οι Άγιοι. Αποτελούν για μας υποδείγματα χριστιανικής ζωής. Μας νοιάζονται και πρεσβεύουν για μας. Κάποιοι δε από αυτούς μας άφησαν και ένα μεγάλο πλούτο ορθοδόξων κειμένων που μας οδηγούν σωστά μεταξύ άλλων και στην αντιμετώπιση των δαιμονικών επιρροών. Ένα τέτοιο Άγιο γιορτάζουμε στις 14 Ιουλίου, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ας ακούσουμε στη συνέχεια τι μας λέει για μια σατανική επιρροή, τη μαγεία, που διάφορες αιρετικές ομάδες την προπαγανδίζουν στις μέρες μας. Διάφορες ομάδες της λεγόμενης νέας εποχής, γκουρουιστικές, θεοσοφικές, πνευματιστικές και άλλες, κάποια κέντρα παραψυχολογίας, διαλογισμού, γιόγκα, μεταφυσικής, εσωτερισμού και γνωστικών σπουδών, τεκτονικές στοές, οργανωμένα κινήματα όπως η Εκκλησία του Μουν, η οικογένεια του Μο, οι Σαϊεντολόγοι, οι υγιεινιστικές ομάδες αφάρμακης θεραπευτικής, οι σκληρή ροκ μουσική με τα σατανιστικά μηνύματα και τα βίντεο κλιπς, αλλά και κάποια αθώα παιδικά παιχνίδια και ποικίλα τηλεοπτικά προγράμματα εισάγουν από νωρίς πολλούς σε αυτήν την ατμόσφαιρα του αποκρυφισμού. Διαστάσεις κοινωνικής επιδημίας παίρνει στις μέρες μας η ενασχόληση του ανθρώπου με τη μαγεία και τα παρακλάδια της. Η πίστη στις ανθρώπινες καρδιές τρεμοσβήνει. Έτσι, ο αυτονομημένος άνθρωπος, αυτός που ζει μακριά από τον Χριστό και τα μυστήρια της Εκκλησίας, αναζητεί το υποκατάστατο της πίστεως στη μαγεία και στον αποκρυφισμό. Συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας γεγονότα συγκλονιστικά και ιστορίες φρικιαστικές με πρωταγωνιστές μάγους και σατανιστές. Τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι μαγικά ξόρκια και φυλαχτά, δαιμονικές επικλήσεις και μαγκανίες, σατανιστικές τελετουργίες με θυσίες. Τραγικές είναι οι συνέπειες στη ζωή εκείνων που τυλίγονται στα δίχτυα της ποικιλόμορφης μαγείας. Έτσι ξεκινούν οι δυστυχείς με την ελπίδα να τους λυθούν σοβαρά προβλήματα, αλλά καταλήγουν σε σύγχυση και αδιέξοδο, σε μαρασμό και κατάθλιψη και ψυχοσωματική και οικονομική εξουθένωση. Για το σατανικό φαινόμενο της μαγείας μας μιλάει και η Αγία Γραφή. Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέει ότι ταιριάζει σε όσα θα πω να δανειστώ λόγια του προφήτη Ιερεμία και να φωνάξω κι εγώ με οδύνη. Ποιος θα βάλει στα μάτια μου πηγίδα κρύων για να κλάψουν πικρά το λαό των χριστιανών μέρα και νύχτα? Γιατί ποιος αλήθεια μπορεί να μην κλάψει όταν σκεφτεί πως ενώ ο Υιός του Θεού νίκησε με το σταυρικό του θάνατο όλους τους δαίμονες, οι χριστιανοί τους αναδεικνύουν πάλι νικητές και τροπεούχους με τις διάφορες μαγείες τους. Και ποιος μπορεί να μην χύσει πικρά δάκρυα όταν συλλογιστεί πως ενώ ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός απάλλαξε από την τυραννία του διαβόλου τον κόσμο και τους χριστιανούς, αυτοί με τη μαγεία τον ξαναφέρνουν στον κόσμο και τον ξανακάνουν τυραννό τους. Το μεγαλύτερο μάλιστα κακό είναι τούτο. Μολονότι χρησιμοποιούν ένα σωρό μαγικά, ούτε που καταλαβαίνουν πως αρνούνται έτσι το Θεό, πως καταφρονούν τον Χριστό και αγκαλιάζουν τον διάβολο. Τα είδη της μαγείας είναι πολλά. Αφού ο διάβολος χωρίστηκε από τον ένα Θεό, έπεσε στα πολλά και έγινε ποικίλος και πολυμέριστος, λέει ο Άγιος. Έτσι και τα είδη της κακίας και των μαγικών είναι ποικίλα και σχεδόν αναρρύθμιτα. Να τα βασικότερα είδη. Πρώτα είναι η καθαυτό μαγεία. Είναι, θα λέγαμε, μια τέχνη με την οποία καλούνται οι δαίμονες και ερωτώνται και απαντούν
φανερώνοντας άλλοτε κρυμμένους θησαυρούς, άλλοτε ερμηνείες ονείρων και άλλοτε άλλα απόκρυφα. Όσοι ασκούν αυτή την τέχνη εντός εισαγωγικών ονομάζονται μάγοι και ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τρεις τάξεις δαιμόνων. Οι εναέριοι που τους θεωρούν αγαθοποιούς, οι επίγειοι που τους θεωρούν και καλούς και κακούς και οι κάτω από τη γη που τους χαρακτηρίζουν ως κακοποιούς. Στην πραγματικότητα βέβαια όλοι οι δαίμονες είναι κακοί και κακοποιοί, ποτέ αγαθοποιοί. Δεύτερο είδος μαγείας είναι η μαντεία. Αυτή ασκείται από τους μάντις, οι οποίοι χρησιμοποιούν την παλάμη του χεριού τους ή κάνουν κάποιες θυσίες ή χρησιμοποιούν κάποια απατηλά έμπλαστρα ή άλλα παρόμοια μέσα και λένε ότι μπορούν να γνωρίσουν το μέλλον. Άλλο είδος μαγείας είναι η γοητεία. Ονομάζουμε γόητες εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν στα μνήματα και επικαλούνται τους δαίμονες με γόους, δηλαδή με θρήνους, και τους ζητούν να βλάψουν έναν άνθρωπο, να τον παραλύσουν, να τον τυφλώσουν ή να τον αρρωστήσουν γενικά. Μια κατηγορία αυτών των ανθρώπων που λέγονται γητευτές, μαζί με τις επικλήσεις των δαιμόνων, ανακατεύουν και ψαλμούς του Δαβίδ και ονόματα Αγίων, ακόμα και του Χριστού και της Θεοτόκου. Τέταρτο είδος μαγείας είναι η φαρμακεία. Οι λεγόμενοι φαρμακοί κατασκευάζουν κάποια φαρμακερά ποτά, είτε για να θανατώσουν κάποιον, είτε για να σκοτήσουν το νου του, είτε για να τον ελκύσουν σε κάποιες σαρκικές αμαρτίες. Πέμπτο είδος μαγείας είναι η ιονοσκοπία. Οι ιονοσκόποι προλέγουν δήθεν τα μέλλοντα από τον τρόπο που πετούν τα πουλιά, από τις φωνές των ζώων και από άλλα στοιχεία. Τέτοιοι ουσιαστικά είναι και οι προληπτικοί. Αυτοί προσέχουν ποιους θα συναντήσουν όταν μάλιστα πρόκειται να ταξιδέψουν ή να ψαρέψουν ή τέλος πάντων να κάνουν κάποια εργασία. Επίσης πιστεύουν στη μοίρα και στην τύχη, το ριζικό που λένε, σε ποδαρικά και σε όνειρα. Θεωρούν άλλες μέρες καλές και άλλες κακές και φοβούνται να αρχίσουν οτιδήποτε στις λεγόμενες ή θεωρούμενες από αυτούς κακές ημέρες. Το έχουν γρουσουζιά να δώσουν στους γείτονες φως και φωτιά. Προσκυνούν το νέο φεγγάρι, πιστεύουν σε νεράιδες και καλικάτζαρους. Περιεργάζονται τις φυσικές αντιδράσεις του σώματός τους και λένε ότι αυτό θα τους συμβεί επειδή λόγου χάρη τους τρώει το χέρι τους ή παίζει το μάτι τους ή βουίζει το αυτί τους. Όταν θεμελιώνουν το σπίτι τους ή αρχίζουν την αυπήγηση ενός πλοίου, σφάζουν στα θεμέλια ή στην καρίνα ένα πετινό ή πρόβατο ή άλλο ζώο, προσφέροντας έτσι θυσία στον διάβολο. Έκτο είδος μαγείας είναι η αστρολογία. Οι αστρολόγοι λένε ότι οι κατά προαίρεσιν ενέργειες των ανθρώπων ορίζονται από την κίνηση των άστρων. Μαντεύουν αυτοί δήθεν το μέλλον, αντιμετωπίζοντας έτσι τα αστέρια σαν ιδιότυπους θεούς. Ακόμη ένα είδος μαγείας είναι και τα φυλαχτά. Τα χρησιμοποιούν οι φυλαχτάριδες τυλίγοντας σε αυτά μεταξωτή κλωστή και γράφοντας ονόματα δαιμονικά. Όμοιοι με αυτούς είναι και εκείνοι που φτύνουν στον κόρφο τους για να εμποδίσουν τάχα το φτύσιμο της Βασκανίας. Και ένα άλλο είδος μαγείας είναι οι κλείδωνες, όπως λέμε. Με τους κλείδωνες προσπαθούν να μαντέψουν δήθεν τον μέλλον και το ριζικό κάθε ανθρώπου. Κλείδωνες γίνονται μέχρι σήμερα σε πολλούς τόπους και μάλιστα στα νησιά. Κατά την εορτή του γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου 24 Ιουνίου. Συνήθως οι κλείδωνες συνδυάζονται και με φωτιές που τις ανάβουν οι άνθρωποι μπροστά στα μαγαζιά τους και πηδάνε από πάνω.
Ένα ερώτημα είναι γιατί ο Θεός απαγορεύει τα μαγικά αυτά τα οποία αναφέραμε. Να πούμε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να γίνονται αυτά από χριστιανούς, γιατί αν αυτά απαγορεύονται στους Εβραίους που ήταν πνευματικά νήπιοι, πόσο μάλλον απαγορεύονται στους χριστιανούς. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου της Παλαιάς Διαθήκης λέει ότι ο Θεός πρόσταζε τους Εβραίους να μην βρεθεί σε σένα Ισραήλ κανένας που να καθαρίζει το γιο του και τη θυγατέρα του με τη φωτιά, κανένας που να μαντεύει μαντίες, που να προβλέπει τα μέλλοντα με φωνές και παρατηρήσεις σημείων, μάγος που να ασχολείται με τέτοια φαινόμενα, εγκαστρίμηθος και τερατοσκόπος που να καλεί τους νεκρούς. Στο βιβλίο του Λεβιτικού επίσης προστίθεται και μια απαγόρευση να μην προσκοληθείτε ποτέ σε μάγους και μολυνθείτε από αυτούς, εγώ είμαι ο Κύριος και Θεός σας. Το λέει στο 19ο κεφάλαιο και στο στίχο 26. Ο Θεός απαγορεύει τα μαγικά επειδή οδηγούν τόσο εκείνους που τα χρησιμοποιούν όσο και εκείνους που τα ζητούν στην προσκύνηση και τη λατρεία των δαιμόνων. Γι' αυτό και τα μαγικά αποτελούν θανάσιμη αμαρτία. Γι' αυτό το λόγο οι Άγιοι Απόστολοι δίνουν εντολή στους χριστιανούς να μην χρησιμοποιούν κανενός είδους μαγεία. Να σκεφτούμε όλοι οι χριστιανοί πως όταν λάβαμε το Άγιο Βάπτισμα ρώτησε ο ιερέας ή μάλλον ο ίδιος ο Χριστός «Αποτάσσι το σατανά και πάσι τις έργεις αυτού και πάσι τη λατρεία αυτού και πάσι τη πομπή αυτού». Και ο καθένας από μας με το στόμα του αναδόχου του απάντησε «Αποτάσσομαι». Όχι μόνο αποτάσσομαι από το σατανά, αλλά και από όλα τα έργα του και τη λατρεία και την πομπή του. Και ποια είναι η λατρεία του σατανά? Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων απαντάει πως είναι οι μαντίες, οι φαρμακίες και όλα τα άλλα είδη των μαγικών που είπαμε προηγουμένως. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος. Δεν ξέρετε ότι πρέπει να τηρείτε απόλυτα τη συμφωνία που κάνατε με το Θεό? Πώς αφήνετε το Χριστό και πηγαίνετε στους μάγους και τις μάγισσες, δηλαδή στον ίδιο το διάβολο? Αυτός ο λόγος που λέμε κατά το βάπτισμα «αποτάσσομαι το σατανά και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη πομπή αυτού», ας είναι πάντα στο στόμα σας και στο νου σας, σαν χαλινάρι και εμπόδιο από κάθε είδος μαγείας. Αυτός ο λόγος θα σας κάνει να μην φοβάστε τα κακά συναπαντήματα των ανθρώπων, ούτε τα πετάγματα των πουλιών και άλλα παρόμοια όταν βγαίνετε από το σπίτι σας. Αυτός ο λόγος συνδυασμένος με το σημείο του Σταυρού θα σας κάνει να μην φοβάστε ούτε τον ίδιο το διάβολο και όλη την δαιμονική του παράταξη.

Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νικόδημος την αναφορά του σε αυτό το σατανικό φαινόμενο των μαγειών, λέει: «Ανόητε άνθρωπε, καταφεύγεις τους μάγους για να γιατρευτείς και πιστεύεις ότι ο διάβολος θα γιατρέψει πραγματικά την αρρώστια σου, αλλά αυτός είναι ανθρωποκτόνος απαρχής και θανάτωσε όλο το γένος των ανθρώπων. Πώς τώρα θα γίνει γιατρός σου? Δεν είδες που οι δαίμονες δεν μπόρεσαν να γιατρέψουν ούτε τους δικούς τους μάγους από τις πληγές που προξένησε ο Μωυσής στην Αίγυπτο? Και αν οι δαίμονες δεν λυπούνται την ψυχή σου, πώς θα λυπηθούν το σώμα σου? Δεν υπάρχει τίποτα γλυκύτερο για τον διάβολο από τον τυραννάει τον άνθρωπο με κάθε τρόπο. Πίστεψε λοιπόν, αδερφέ, ότι μόνο ο Θεός είναι ο αληθινός γιατρός ψυχών και σωμάτων. Οι μάγοι και οι δαίμονες γιατρεύουν όχι στα αλήθεια, αλλά φανταστικά. Μα κι αν θελήσουν να γιατρέψουν το σώμα σου με παραχώρηση του Θεού, να ξέρεις ότι το γιατρεύουν με σκοπό να θανατώσουν την ψυχή σου. Πώς? Τραβώντας σε από την πίστη του Χριστού και πείθοντάς σε να πιστεύεις εκείνους. Ποια λοιπόν είναι η ωφέλειά σου, εάν εδώ έχεις πρόσκαιρη υγεία, εκεί όμως θα κολλαστείς αιώνια? Ο διάβολος είναι ένας ψαράς πολύ πανούργος. Βάζει το μικρό δόλωμα και θέλει να πιάσει μεγάλο ψάρι. Με χαρά σας δίνει λίγη υγεία, μόνο και μόνο για να σας στερήσει τον παράδεισο και να σας κολλάσει αιώνια. Όταν επομένως αρρωσταίνετε, λέει ο Άγιος, να προστρέχετε στο Χριστό με ζωντανή πίστη και να ζητάτε από Αυτόν τη γιατριά σας, γιατί Αυτός είναι ο φιλόστοργος πατέρας σας. Και αν σας έδωσε την αρρώστια, σας την έδωσε για να δοκιμάσει την υπομονή σας, για να σας στεφανώσει περισσότερο και για να δει αν τον αγαπάτε γνήσια. Να προστρέχετε ακόμη στην Κυρία Θεοτόκο που θεραπεύει τους ασθενείς και παρηγορεί τους λυπημένους. Να προστρέχετε τέλος στους Αγίους Πάντες και να τους παρακαλείτε με θέρμη. Κι αν όμως δεν βρείτε την πολυπόθητη υγεία, χίλιες φορές να προτιμήσετε το θάνατο παρά να καταφύγετε σε μάγους και να αρνηθείτε έτσι το Χριστό. Επίσης, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι μόνο ο Θεός ξέρει όλα τα απόκρυφα και γνωρίζει από πριν τα μέλλοντα. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι γνωρίζουν κάποτε τα μυστικά αυτά πράγματα, όχι όμως από μόνοι τους, αλλά από αποκάλυψη του Θεού. Οι μάγοι και οι δαίμονες, επειδή είναι σκοτισμένοι και δεν έχουν το φωτισμό του Θεού, δεν μπορεί να γνωρίζουν τίποτε κρυφό, ούτε τι πρόκειται να συμβεί στον κάθε άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Αν θέλει, κλείνει στο καλό. Αν δεν θέλει το καλό, κλείνει στο κακό. Άρα είναι άγνωστη η εξέλιξη και η κατάληξή του. Προγνωρίζουν βέβαια πολλά οι δαίμονες, αλλά τα εξωτερικά και φυσικά, συμπεραίνοντας τα γεγονότα από τους νόμους της φύσεως. Όπως άλλωστε συμβαίνει και με πολλούς ανθρώπους και επιστήμονες. Αυτά όμως που βρίσκονται στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου και εξαρτώνται από την προαίρεσή του, μόνο ο Θεός τα γνωρίζει με ακρίβεια. Ίσως ρωτήσει κάποιος, λέει ο Άγιος, πώς βγαίνουν αληθινά μερικά πράγματα που προλέγουν οι δαίμονες. Και απαντάει: πρώτον, επειδή δεν πιστεύετε ακράδαντα στον Κύριο, αλλά και στους δαίμονες. Έτσι, για την απιστία σας, ο Θεός παραχωρεί να γίνονται εκείνα που εκείνοι προλέγουν. Επίσης, λέει, πηγαίνοντας στους δαίμονες και ζητώντας τη βοήθειά τους, γίνεστε μόνοι σας δούλοι του διαβόλου και μπαίνετε κάτω από την εξουσία του. Έτσι, μπορεί πια να σας κάνει ό,τι θέλει. Άρα, ό,τι σας πει το πραγματοποιεί κιόλας, όπως ένας κακούργος που σκλαβώνει κάποιον άνθρωπο. Αν του πει ότι θα ζήσει, θα ζήσει, και αν του πει πως θα πεθάνει, θα πεθάνει. Μετά από όσα είπε ο Άγιος Νικόδημος, λέει ότι είναι ευνόητο γιατί ο Θεός τιμωρεί αυστηρά όσους ασχολούνται με τα μαγικά ή τα χρησιμοποιούν. Στην Παλαιά Διαθήκη πρόσταζε
να θανατώνονται με λιθοβολισμό όσοι γίνονταν μάγοι, φαρμακοί και τα τι αυτά, όπως λέει στο 20ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Αλλά και πλήθη ολόκληρα ανθρώπων, πόλεις μεγάλες και ένδοξες, παραδόθηκαν σε πίνες και σφαγές και αφανασμούς εξαιτίας των μαγικών, όπως έγινε με την Νινεβή. Η Εκκλησία μας επίσης ορίζει μεγάλες τιμωρίες και επιτήμια για αυτούς που πηγαίνουν σε αυτά τα μαγικά που αναφέραμε. Όσοι καταφεύγουν στους μάντις τιμωρούνται με πολύχρονη αποχή από την Αγία Κοινωνία. Ο Άγιος Βασίλειος βάζει στην ίδια μοίρα με τους φωνείς, αυτούς που σκοτώνουν, αυτούς που κάνουν μαγικά πράγματα και τους επιτιμά με 20χρονη αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Πώς μπορούν να προφυλαχθούν οι χριστιανοί από τα μαγικά? Λέει ο Άγιος Νικόδημος να έχουν κρεμασμένο στο λαιμό τους τον Τίμιο Σταυρό, διότι οι δαίμονες τρέμουν τον τύπο του Σταυρού. Επίσης, τρία πράγματα φοβούνται περισσότερο οι δαίμονες: το Σταυρό,

Πώς γινόταν παλαιά. Οι γάμοι γίνονταν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και το ζευγάρι προσερχόταν και κοινωνούσε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Αν για ολιγοπιστία μερικών χριστιανών οι δαίμονες παρουσιάζουν διάφορα φαντάσματα, είτε σε τάφους, είτε σε σπίτια, είτε αλλού, να καλείται ο ιερέας να γίνεται αγιασμός και να ραντίζεται ο τόπος. Οι μάγοι και όσοι καταφεύγουν σε αυτούς δεν έχουν θέση στη βασιλεία των ουρανών, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Χάνουν τον παράδεισο και πού στέλνονται, αλίμονο, στην αιώνια κόλαση μαζί με τους απίστους, τους ασεβείς και τους ειδωλολάτρες. Για την αγάπη του Χριστού λοιπόν συμπεραίνει ο Άγιος και για τη σωτηρία της ψυχής σας φυλαχθείτε όλοι από τη μαγεία. Και πάλι σας το ξαναλέω, φυλαχθείτε. Μην πηγαίνετε σε μάγους και μάγισσες, σε όλες τις περιστάσεις και για όλες τις ανάγκες σας να προστρέχετε στη βοήθεια του Θεού, στην προστασία της Θεοτόκου και στις πρεσβείες των Αγίων. Έτσι και από τις ασθένειες και τις ανάγκες σας θα ελευθερωθείτε και από την αιώνια κόλαση θα λυτρωθείτε και την ουράνια βασιλεία θα κληρονομήσετε. Μακάρι όλοι μας να αξιωθούμε να κερδίσουμε αυτή την βασιλεία με τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε, Κυρίο, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.

0: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ, άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
8: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
9: Όταν ατενίζομαι, αγαπητοί μου, την προσωπικότητα της υπεραγίας Θεοτόκου, μένουμε έκθαμβοι και αναρωτιόμαστε γιατί έτυχε τέτοιων και τόσων προνομίων εκ μέρους του Θεού να σταθεί Θεοτόκος. Μήπως ο Θεός απλώς ήθελε να μείνει εις το πρόσωπό της, για να φέρει εις πέρας το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Δηλαδή, η Θεοτόκος κατά παθητικών τρόπων εδέχτη αυτήν την κλίση του Θεού. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος προσέφερε εις τον Θεόν. Προσέφερε και της προσέφερε ο Θεός. Συνεπώς η υπεραγία Θεοτόκος δεν εδέχθη κατά παθητικών τρόπων την μοναδική εις την παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητος και την ιστορία των αγγέλων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, το μοναδικό αυτό προνόμιο να σταθεί η μητέρα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Και είχε προσφέρει πολλά εις τον Θεό, ώστε να σταθεί ο ωραιότερος καρπός ολοκλήρου της ανθρωπότητος, αλλά καρπός ακόμη και αυτού του αγγελικού κόσμου. Έτσι η Θεοτόκος προσφέρει στον Θεό και προσφέρει πρώτον την αγιότητά της, την αγιότητα του βίου της, μία αγιότητα η οποία ξεπερνά την αγιότητα κάθε διασύμου προγόνου της, ξεπερνά την αγιότητα και του Αβραάμ και του Ιακώβου και του Μωυσέως και των προφητών. Η αρετή της ή το ακατανόητος σε βάθος και ύψος και πλάτος. Ετήρησε τις εντολές του Θεού χωρίς κανένα ψεγάδι. Σε όλους τους διασύμους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης οπωσδήποτε κάτι βρίσκουμε και λέμε ότι τους κρίνουμε πάντοτε με το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης, τόσο που σε κάτι που υστερούν ο Θεός βέβαια να το παραβλέπει ή να το τιμωρεί αυτό το κάτι, ωστόσο πάντοτε συναντούμε ένα ψεγάδι. Εις την υπεραγία Θεοτόκων, παρότι ζει εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι. Στάθηκε ο αληθής καρπός του λαού του Ισραήλ, εκείνος προς τον οποίον μπορούσε να προσβλέπει ο Θεός. Ήτο λοιπόν αξία η αγιότητά της να δεχθεί αυτό το μοναδικό προνόμιο να γίνει η μητέρα του Θεού. Δεύτερον, η υπεραγία Θεοτόκος είχε αγιογραφική και θεολογική κατάρτιση. Την προδίδει η οδή της. Όταν συνειδήθη με την συγγενή της την Ελισάβετ και την προσφωνεί προφητικότατα η Ελισάβετ, ανταπαντά η Θεοτόκος με την γνωστή της οδή. Η οδή αυτή είναι υλικό παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα από την οδή της Αγίας Άνης. Βέβαια τα χρώματα είναι από εκεί, ο χρωστήρι είναι από εκεί, αλλά το περιεχόμενο όμως είναι καινούριο, που προδίδει ότι η υπεραγία Θεοτόκος εμελετούσε την Αγία Γραφή ή το γνώστης της Αγίας Γραφής και των προφητών, διότι ανήκει σε εκείνο το λίμα του λαού που αναμένει κατά ορθών τρόπων τον Μεσσία. Είναι εκείνο το λίμα μέσα στο οποίο υπήρχε ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, ο Σιμεών ο Θεοδόχος και η Άννα η προφήτης και άλλοι ακόμη μερικοί δίκαιοι που είχαν ορθήν ιδέα και αναμονή περί του Μεσσή. Το βλέπουμε αυτό στην οδή του Ζαχαρίου όταν γεννήθη ο Ιωάννης, ότι ο Μεσσίας είναι φως εθνών. Το βλέπουμε στην οδή του Σιμεών του Θεοδόκου, ότι είναι το φως των εθνών, ενώ αντιθέτως όλος ο άλλος λαός ενόμιζε ότι ο Μεσσίας είναι αποκλειστικός δια των λαών του Ισραήλ και τον εδέχεται ο καταπαχυλών ηλιστικών τρόπων. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την χωρία που κατά θεολογικότατον και βαθύτατον τρόπων που επερίμεναν τον Μεσσία ορθώς ήτο και η Θεοτόκος. Ήτο λοιπόν κατά θαυμαστών τρόπων καταρτισμένη αγιογραφικά και θεολογικά με την κυρία σημασία της λέξεως θεολογικά. Αλλά και ένα τρίτο. Η υπεραγία Θεοτόκος, το και σπουδαιότερο, είχε την υπακοή στο θέλημα του Θεού και προσέφερε το δικό της πιστεύω και το δικό της το θέλω εις τον Θεόν. Όταν δια του Αγγέλου ο Θεός της εζήτησε να σταθεί εκείνη που θα έφερε εις πέρας το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, η υπεραγία Θεοτόκος είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Θα έπεφτε όλο το βάρος πάνω στο Ιδού. Να, εγώ. Είμαι η δούλη του Κυρίου. Το θέλω να γίνει αυτό που λες, να γίνει όπως το είπες. Προβάλλει τον εαυτόν της, προβάλλει το θέλημά της να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πολύ ορθά λέγει ο Καβάσιλας, μη φύση σώματος μόνον, αλλά και νο και θελήσει, προσέφερε η υπεραγία Θεοτόκος τον εαυτό της στο Θεό. Όχι μόνο το σώμα της, όχι μόνο να πει ναι, από μένα ας γίνει το πρόσλημα της σαρκός από το οποίο θα γεννηθεί ο σωτήρ του κόσμου, αλλά προσφέρει και το νου της και τη θέλησή της και το πιστεύω της, ένα απέραντο πιστεύω που κατά πολύ ξεπερνά τον πρόγονό της, τον πιστόν Αβραάμ. Έτσι αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος αυτό το τρίτο στοιχείο προσφέρει στο Θεό, την υπακοή της και το θέλω της. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και μετά ήθελε να πλάσει την Εύα, δεν ρώτησε τον Αδάμ, θα ήθελες να σου δημιουργήσω έναν βοηθόν, αλλά αυτόν που θα δημιουργήσω θα είναι παρμένος ο βοηθός σου από τα πλευρά σου. Θα ήθελες λοιπόν να δημιουργήσω έναν βοηθό παίρνοντας μέρος από τα πλευρά σου. Ο Θεός δεν ρώτησε αγαπητοί μου τον Αδάμ προκειμένου να πλάσει την Εύα, αλλά έβαλε σε έκσταση τον Αδάμ και του αφήρισε την πλευρά και δημιούργησε την Εύα. Εδώ υπάρχει μια ατέλεια, ότι ο Αδάμ δεν ερωτήθηκε εάν θα ήθελε να υπάρξει αυτή η δημιουργία της Εύας. Τώρα όταν ο Θεός θέλει να δημιουργήσει, θέλει να προσφέρει τον Υιό του στον κόσμο, ερωτά την Θεοτόκον εάν θα είχε τη θέληση να προσφέρει τον εαυτόν της για να γεννηθεί ο Υιός του σαν άνθρωπος και σωτήρας του κόσμου. Ακόμα, όταν ο Θεός ήθελε να κάνει τον Αδάμ, επιτρέψετε μου εδώ να πω μία-μία ανόητη θέση που λέγουν οι νέοι μας σήμερα. Με ρώτησες για να με γεννήσεις. Αν το δούμε στο βάθος αυτή την ανόητη ερώτηση, μα πώς θα σε ερωτούσα πριν γεννηθείς. Αγαπητοί μου, αυτή η ανόητη ερώτηση σε αυτό το σημείο έχει τη θέση της. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, βεβαίως δεν τον ερώτησε. Μα θα μου πείτε, δεν υπήρχε για να τον ερωτήσει. Ναι, αλλά ήταν μία σύσκεψη μόνο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, κατά την φράση «ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνε ημετέραν και καθομοίωσεν». Δεν ερωτούν βεβαίως τον Αδάμ, δεν τον ερωτούν, διότι ο Αδάμ δεν υπάρχει, αλλά τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος τρόπον φινά συσκέπτονται για να δημιουργήσουν τον Αδάμ. Τώρα, προκειμένου να εισαγάγει ο Θεός, ο Πατήρ, τον πρωτότοκον, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ή στην Οικουμένη, προκειμένου να τον εισαγάγει, δεν γίνεται μόνο η ερώτηση του Υιού που θα εισακτήσει τον κόσμο ή του Αγίου Πνεύματος, αλλά μπαίνει και ένα ακόμη πρόσωπο, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και ερωτάται η Υπεραγία Θεοτόκος εάν εδέχεται τελικά να εισακθεί ο πρωτότοκος στην Οικουμένη. Μα είναι καταπληκτικό αυτό. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι ο Αδάμ δεν μετέχει στη δημιουργία της Εύας με ένα πιστεύω, με ένα θέλω. Εδώ η Υπεραγία Θεοτόκος μετέχει στην εισαγωγή του πρωτοτόκου στην κτήση με ένα πιστεύω, με ένα θέλω και με ένα αγαπώ. Διότι αυτό το πιστεύω το ακούσαμε προηγουμένως στην Ευαγγελική περικοπή στην παράκληση που λέγει θαυμάσια η Ελισάβετ και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης των λελαλημένων εις αυτήν και ευτυχισμένη εκείνη που θα πιστέψει ότι θα πραγματοθούν εκείνα που της είπε ο Θεός. Η Θεοτόκος επίστευσε. Η Θεοτόκος είπε το θέλω και η Θεοτόκος έδωσε όλη της την αγάπη για να πραγματοθεί το μυστήριο αυτό. Μένω στο όλη της την αγάπη. Ηγάπησε τον Υιόν του Θεού πριν ακόμη τον λάβει στα σπλάχνα της. Όταν τον έλαβε στα σπλάχνα της, τότε υπερθετικά τον ηγάπησε τον Λόγον του Θεού. Έτσι βλέπουμε ότι στην πρώτη πλάση του Αδάμ και της Εύας έλειπαν αυτά τα στοιχεία της πίστεως και της συμμετοχής και της αγάπης. Σε αυτή τη δευτέρα πλάση του νέου Αδάμ βλέπουμε, αγαπητοί μου, να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία εις το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το συλλαμβάνομαι αυτό τι σημαίνει ότι ο Θεός στο μεγαλύτερο σχέδιό του, το και τελικόν, παίρνει σύμβουλον ούτως υπήν έναν άνθρωπο. Ποιον ερώτησε ο Θεός για να κάνει τη δημιουργία? Και όμως η δημιουργία δεν είναι το τελικό σχέδιο του Θεού, είναι το πρώτο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο το τελικό του Θεού είναι ο Θεός να ανανθρωπίσει και να μετέχει της κτήσεως. Να έχουμε αυτή τη μέθεξη του Θεού στη δημιουργία. Σε αυτή τη δευτέρα λοιπόν πλάση έρχεται να ρωτήσει ο Θεός ένα πρόσωπο και μάλιστα μία γυναίκα. Με αυτή μόνο τη θέση ας προσπαθούμε να ψηλαφίσουμε το μέγεθος της πίστεως, της αρετής και της αγάπης της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ακατανόητα. Το ύψος των ζαλίζει λυγκιά και αυτούς τους αγγέλους. Γι' αυτό ωραιότατα πάλι λέγει ο Καβάσιλας το εξής. Έτσι λέγει, πλάτεται λόγο μητρός ο του πατρός λόγος και κτίζεται φωνή κτίσματος ο δημιουργός. Είναι ακατανόητο ότι πλάθεται, λέγει, με το λόγο της μητέρας ο λόγος του πατρός. Πλάθεται με το λόγο της μητέρας. Κάποτε είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Εδώ τώρα η μητέρα λέγει λόγον. Ποιον λόγον? Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητώνει κατά το ρήμα σου. Λέγει η μητέρα λόγον και πλάσεται, παίρνει σάρκα, ο λόγος του πατρός, και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος, που είναι Θεοτόκος, κτίσμα είναι Θεοτόκος, με τη φωνή του κτίσματος κτίζεται, ακατανόητο, ο δημιουργός. Δεν επικτίζεται ο δημιουργός, ο άκτιστος δημιουργός κτίζεται, παίρνει σάρκα. Έτσι Θεοτόκος προσφέρω μέσα, αγαπητή μου, την πίστη της και την αγάπη της. Το Θεό γίνεται τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου. Τι θα πει τόπος και νύμφη του Θεού Λόγου? Είναι γνωστό ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο, όλα τα όντα, για τον Αδάμ. Όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Όταν έκανε τον Αδάμ, τότε αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Ενώ έκανε όλα τα ζώα κατά ζεύγη, αντελήφθη ο Αδάμ ότι είναι μόνος του. Και τότε ο Θεός, που δεν βρέθηκε βέβαια βοηθός στον Αδάμ, του έδωσε την Εύα. Αλλά δια των Θεών λόγων δεν βρίσκεται βοηθός ούτε τόπος για να αναπαυθεί, ούτε νύμφη. Όπως πάλι λέγει ο Καβάσιλας, ότι ο λόγος του Θεού είναι το άοικος, χωρίς οίκον, άοικος, ή το χωρίς τόπον. Για τον Αδάμ τελικά ευρέθηκε η Εύα, για τον Θεό λόγον που θα ενυνθρώπιζε, γιατί ήταν το τελικό σχέδιο του Θεού να ενανθρωπίσει ανεξάρτητα από την αμαρτία ή όχι των πρωτοπλάστων. Ποιος θα ήταν αυτός ο τόπος που θα εστέκεται ο Θεός λόγος και ποια η νύμφη και ποια η βοηθός? Αγαπητοί μου, ήταν η Θεοτόκος. Διότι η Θεοτόκος παρεσκεύασε τον εαυτόν της κατά τέτοιον τρόπον, ώστε εστάθη ο τόπος, ο οίκος δηλαδή, και ότι ο άοικος λόγος να βρει οίκον και τόπον την Θεοτόκον. Και ο λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, βρίσκει τώρα την νύμφη. Γι' αυτό και το μυστήριο της Εύας και του Αδάμ είναι εικόνα του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και υπεραγίας Θεοτόκου και κατ' επέκταση Εκκλησίας. Διότι η Θεοτόκος έδωκε το σώμα της και έγινε το σώμα του Χριστού, που το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο γίνεται οίκος και τόπος, αλλά γίνεται και νύμφη. Είναι κατά κρυβολογίαν η νύμφη του Χριστού η υπεραγία Θεοτόκος. Ακόμη γίνεται και βοηθός. Ο Θεός είπε, ποιήσομαι άνθρωπον, να κάνουμε τον άνθρωπο, να κάνουμε βοηθόν στον Αδάμ, συγγνώμη, βοηθόν στον Αδάμ, που να είναι κατά αυτόν, να του ομοιάζει. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται βοηθός του Θεού Λόγου, που εδώ τώρα ομοιάζει του Θεού λόγου στην ανθρωπίνη φύση. Δεν ομοιάζει ο Θεός λόγος της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι το σχέδιο του Θεού ήταν η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη κατασκευή που θα προσελάμβανε ο Θεός λόγος, δυνάμει της οποίας έγινε ο Αδάμ και έγινε και η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν, με την ανθρωπίνη της πανταφύση η Θεοτόκος γίνεται η βοηθός. Η Εύα ιστόθησε ως βοηθός, διότι υπάτησε η απατηθήσα, παρέσυρε τον Αδάμ στην καταστροφή και εις τον θάνατον, και ιστόθησε στον προορισμό της και στο σκοπό της να σταθεί βοηθός του Αδάμ. Εισήχθη η αμαρτία, εισήχθη ο θάνατος, εισήχθη η καταστροφή. Σήμερα πάρα πολλές φορές η γυναίκα να γίνεται όχι η χειραγωγός για την βασιλεία του Θεού, αλλά η χειραγωγός για την κόλαση. Όμως εδώ τώρα βρίσκεται η γνησία βοηθός, η Θεοτόκος, η οποία έρχεται να βοηθήσει, ακατανόητο και αυτό, να βοηθήσει εις το έργο της σωτηρίας όχι των ανθρώπων αλλά ολοκλήρου της κτήσεως, ακόμη και της νοεράς κτήσεως αυτών τούτων των αγγέλων. Όλα αυτά δεν σας κάνουν, αγαπητοί μου, εντύπωση? Έτσι, η υπεραγία Θεοτόκος, θα επαναλάβω πάλι, γίνεται ο τόπος, η νύμφη και η βοηθός του Θεού Λόγου. Όλα αυτά φανερώνουν ότι η Θεοτόκος μας ανοίγει στον καθένα μας τον δρόμο και μας δείχνει τον τρόπο πώς θα δεχθούμε το τετελεσμένο πια γεγονός, το σωτήρα μας, εκείνον που πραγματικά ενυθρώπησε και ήρθε ανάμεσά μας. Ποιος είναι ο τρόπος, γιατί τον δρόμο τον άνοιξε εκείνη. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι να καταρτιζόμαστε. Θα γράψει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή: καταρτίζεστε. Πρέπει να καταρτιζόμαστε στην αγιότητα, στην αρετή, με τη μελέτη την αγιογραφική, να μπούμε μέσα στο πνεύμα του Λόγου του Θεού και να γνωρίσουμε το ακριβές νόημα της Αγίας Γραφής, το ακριβές μήνυμα, γιατί όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή, και οι αιρετικοί και οι ποικίλοι εχθροί ακόμη του Ευαγγελίου, όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή αλλά δεν προσφέρουν τη σωστή ερμηνεία. Εμείς αν έχουμε αγιότητα βίου και πνεύμα ταπεινώσεως, τότε και μένουμε μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, μέσα στην παράδοση της Θεοτόκου που είναι το σώμα της, το σώμα του Χριστού, τότε θα μάθουμε την αληθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί κι άλλοτε το έχω πει: η ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι οι Άγιοι. Πώς έζησαν οι Άγιοι, πώς ερμήνευσαν με τη ζωή τους πια βιωματικά οι Άγιοι, έτσι και εμείς θα πρέπει να καταρτιζόμαστε. Και έτσι, αγαπητοί μου, όταν θα καταρτιζόμεθα, τότε θα έρθει και η χάρη του Θεού σε μας να μας φανερώσει τον Υιό Του. Αφού θα το έχουμε πει, το πιστεύω και το θέλω. Είναι δύσκολο να πει κανείς σήμερα, μάλιστα, το πιστεύω εις τον Υιόν του Θεού, όταν ακούσει γι' αυτόν. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα: πιστεύω τον Υιόν, τον Ιησούν είναι τον Υιόν του Θεού. Πρέπει να προσφέρουμε το πιστεύω μας στον Υιόν του Θεού, ότι ενυνθρώπησε, και το θέλω μας για να έρθει να κατοικήσει μέσα σε μας. Τότε, αγαπητοί, μαζί με την μακαριστήν υπεραγία Θεοτόκων Παρθένων, θα έχουμε και εμείς γίνει μικρή Θεοτόκη.
10: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
8: Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
10: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
11: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
10: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
11: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
12: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
13: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
14: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
15: Γεωφως.
16: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
15: Γεωφως.
16: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
15: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-5560-398.
15: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
16: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
17: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210 8069 008 και 694 078 9316.
18: Ώρα Ελλάδος, 9.
19: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με βαθύ σεβασμό και με διάθεση μαθητείας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θέλησα να σκύψω σε ένα κείμενο οδηγητικό που ανάβλησε από τη χαρισματική πηγή του 14ου αιώνα και από μια προσωπικότητα που συνοδοιπόρησε με τις μεγάλες μορφές της εποχής του και άφησε βηματισμούς ανεξίτηλους ορθόδοξης θεολογίας και ορθοδόξου βιώματος. Η στυλπνή φυσιογνωμία που μαγνήτησε την προσοχή μου και εγμαλώτησε το ενδιαφέρον μου είναι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ένας σεμνός στοχαστής που γεννήθηκε στη μακεδονική πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και κινήθηκε στον άξονα Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως. Και το κείμενό του, που αποτολμώ να σχολιάσω και να υπομνηματίσω, είναι η ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Μια βαθιά λειτουργική μελέτη που αποτελεί σταθμό στη θεολογική προσέγγιση του μεγάλου μυστηρίου και ταυτόχρονα αποτύπωση δυναμικής προσωπικής λειτουργικής εμπειρίας. Ο Νικόλαος Καβάσιλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι ερευνητές του βίου του και της προσφοράς του προσδιορίζουν τη γέννησή τους στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του 14ου αιώνα. Το επώνυμο του πατέρα του ήταν Χαμαετός. Καβάσιλας ήταν το επώνυμο της μητρικής του οικογένειας. Αυτό όμως κυριάρχησε. Και τούτο γιατί στην οικογένεια Καβάσιλα ανήκαν μεγάλες και ονομαστές μορφές της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Θείος του, αδελφός της μητέρας του, ήταν ο ονομαστός Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Νίλος Καβάσιλας, μια προσωπικότητα που άφησε ίχνη στην ψυχή του νεαρού ανιψιού και βοήθησε με το δικό της τρόπο στη μόρφωση, στην καλλιέργεια και στην πνευματική ανάπτυξή του. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές στη γενέτειρά του, ο νεαρός Νικόλαος πηγαίνει στην πόλη των γραμμάτων και των επιστημών στην Κωνσταντινούπολη και εκεί σπουδάζει με επιμέλεια και με ακατάβλητο ζήλο. Μελετάει τους αρχαίους κλασικούς, περπατάει με ενδιαφέρον τους δρόμους της φιλοσοφίας, ασκείται στη ρητορική, ερευνάει το γήπεδο των θετικών επιστημών στην έκταση που απλωνόταν κατά την εποχή εκείνη βέβαια. Μαθαίνει μαθηματικά, ζητάει να πληροφορηθεί για τα θαυμάσια της αστρονομίας, πάντα με αγάπη, πάντα με επιστημονική ευθυκρισία και πάντα με φρόνημα καθαρό, φωτισμένο από το φως της Ορθοδοξίας και τα υποδείγματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Κορονίδα των μελετών του η θεολογία, η σπουδή της παρουσίας και του έργου του Θεού στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου. Μελετάει τα κείμενα, βιώνει την αποστολική παράδοση, αφομοιώνει τις εμπειρίες των πατέρων και των Αγίων και μας δίνει κείμενα που γίνονται αποδεκτά από το σώμα της Εκκλησίας ως οδηγητικά και φωτιστικά και ενσωματώνονται στην πλούσια κληρονομιά της ορθόδοξης πνευματικότητας. Ο 14ος αιώνας, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι γνωστός για τις πολιτικές αναστατώσεις και ανακατατάξεις και για τις θεολογικές ζυμώσεις που έφεραν στο βάθρο της θεολογικής αυθεντίας και στο προσκυνητάρι της αγιότητας τον Άγιο και Θεοφόρο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γνωρίστηκε με τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της εποχής του και ρούφηξε το μέλι της θεολογίας του και την εμπειρία της θεογνωσίας του. Γνώρισε όμως και τον αντίπαλο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον μοναχό Βαρλαάμ, και ήλθε σε επαφή με τα ρεύματα της εποχής του που τα εκπροσωπούσαν μεγάλοι στοχαστές της Ανατολής και ανήσυχα πνεύματα της Δύσεως. Όλα αυτά τα ζυμώνει μέσα του, τα κρίνει και τα ανακρίνει και διαμορφώνει τις πεποιθήσεις του το ανθρωπιστικό του όραμα, τη θεολογική του εξάρτηση, το κοινωνικό του περισκόπιο. Επιλέγει το σοφό και το καθαρό, ενθρονίζει στην καρδιά του το τίμιο και το άγιο, συνομιλεί με την αριστοκρατία, πλησιάζει με στοργή όμως και αγάπη τον ταπεινωμένο λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νικόλαος Καβάσιλας, ενώ βρέθηκε στα κυκλώματα της εξουσίας, δεν επηρεάστηκε και δεν φορτώθηκε την αλαζονία του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος. Έμεινε σεμνός και ταπεινός, μελετητής και στοχαστής, μίστης των θαυμασίων του Θεού και εργάτης της λατρείας και της αγάπης. Ένα από τα θαυμαστά αριστουργήματα της θεολογικής γραφίδας του είναι και η ερμηνεία εις την Θεία Λειτουργία. Κείμενο βαθύ, ερμηνευτικό της ευχαριστιακής πράξης και του συμβολισμού των επιμέρους μερών της. Αποτύπωση της προσωπικής του εμπειρίας και της διδαχής που η Εκκλησία περιφέρει στην ερημιά του κόσμου,
για να πλάσει από αυτόν τον έρημο κόσμο την όντως βασιλεία των ουρανών. Το βιβλίο αυτό του Νικολάου Καβάσιλα λοιπόν θέλησα με την αγάπη σας και τις ευχές σας να το ερμηνεύσω και να το σχολιάσω. Πρόθεσή μου να το φέρω κοντά σε εσάς, στου ακροατάς και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στον οδηπόρο της στροφής του 21ου αιώνα, που αισθάνεται τη δίψα της ερήμου και λαχταράει το νερό της αλήθειας και τον άρτο της ζωής. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω να ενώσω τις δύο εποχές. Την προβληματική του 14ου αιώνα με την ανησυχία και την προβληματική του 21ου αιώνα. Του αιώνα της μέθης που προκαλούν οι επιστημονικές εξερευνήσεις και της άλλης που έρχεται από τις εκρήξεις της τεχνολογίας. Αν αυτό δεν το κατάφερα, δεν οφείλεται βέβαια στην φτώχεια ή στην αδυναμία των εμπειριών του Αγίου Καβάσιλα, αλλά στην αδυναμία και στη φτώχεια τη δική μου, του εκπροσώπου του αιώνα που φώτισε τους ορίζοντες του σύμπαντος και σκότισε τα μύχια της ανθρώπινης καρδιάς. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας έχει τη δύναμη να φωτίζει τις καρδιές, να μιλάει τη γλώσσα του πνεύματος, να φέρνει στην ύπαρξη της αποκαλύψης του Παναγίου και Ζωαρχικού και Τελεταρχικού Πνεύματος και να καθοδηγεί σε εμπειρίες λατρείας και θεογνωσίας που καταξιώνουν τον άνθρωπο και ζωγονούν την ελπίδα της κοινωνίας με το Θεό και της κληρονομίας της αιώνιας βασιλείας. Αν κάποιος από εσάς, φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μου, δεν αναπαυθεί στην προσθήκη των ταπεινών μου στοχασμών στο μεγάλο έργο του Αγίου Καβάσιλα, δεν έχει παρά να πάρει το πρωτότυπο κείμενο και να το μελετήσει με προσοχή. Ο δάσκαλος αυτός της Ορθοδοξίας θα τον βοηθήσει να περπατήσει στο χώρο του ναού, να βιώσει σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια, αλλά και σε όλη της τη βαθύτητα την πράξη της ευχαριστίας. Ξεκινάμε λοιπόν τη μελέτη μας με τις ευχές σας και τις προσευχές σας. Αρχή δε αυτό της ιερουργίας δοξολογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η εναρκτήρια προσευχή του ιερέα κατά την τέλεση της λειτουργικής ιερουργίας είναι η δοξολογία, μας λέγει ο Άγιος Καβάσιλας. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη φάση εισαγωγική πράξη στο μεγάλο γεγονός της ευχαριστιακής μας λατρείας είναι η έκχυση της πηγαίας τριαδολογικής δοξολογίας μας, η εκστατική αναφορά των προσώπων μας και ολόκληρης της εκκλησιαστικής μας κοινότητας στο υπερούσιο πρόσωπο του Θεού και στο θεϊκό του μεγαλείο. Οι πρώτες λέξεις της κοινής λειτουργικής προσευχής μας που ανοίγουν τον διάλογο της αγάπης με τον καθήμενο επί των χερουβίμ και εγγενιάζουν την προσφορά των δώρων μας είναι οι εκφραστικές του θάμβους και του δέους μπροστά στον άναρχο πατέρα, στο σαρκωμένο λόγο και στο πνεύμα της αληθείας και των μεγάλων πνευματικών δωρεών. Η στάση της έκπληξης, η έκφραση της βαθιάς ικανοποίησης, ο λόγος του θαυμασμού και ο ύμνος της αναγνώρισης και της λατρείας. Κάθε φορά, φίλοι και φίλες, που προσερχόμαστε στο ναό του Θεού, δρασκελίζομαι την πύλη του με αποσκευές τις θετικές ή αρνητικές κοσμικές εμπειρίες μας, τις άμμομες ή τις ρυπαρές, τα πολύτιμα θησαυρίσματα ή τα αποκρουστικά λύματα της καθημερινότητός μας, τα σκυρτήματα της χαράς και τα βιώματα του πόνου, τη δοκιμή της ευτυχίας και τη γεύση της απογοήτευσης. Το περπάτημά μας στους δρόμους της ιστορίας είναι μόχθος, πρόσκαιρη ικανοποίηση, υδρότας, δάκρυ και εμπλοκή στην οδύνη. Μια προσωπική περιπέτεια που έχει αφετηρία το λίκνο και τέρμα το μνήμα. Μια περιπλάνηση από το ξέφωτο στο πυκνό δάσος, από το ομαλό στο τραχή, από το γνώριμο στο άγνωστο, οι εναλλαγές πυκνές και απρόσμενα συνταρακτικές. Περπατώντας προσεγγίζουμε την ευτυχία, ανοίγουμε μαζί της διάλογο, συνοδοιπορούμε για λίγο και ξαφνικά τη χάνουμε στη στροφή του δρόμου. Από εκεί και πέρα βιώνουμε τη στέρηση, νιώθουμε αδικημένοι και πικραμένοι και τα επόμενα βήματά μας πληγώνουν τη σάρκα μας και την ψυχή μας. Σκληρές λοιπόν οι καινούργιες εμπειρίες μας.
Το κλάμα αναβλύζει από τις πηγές των ματιών μας, κυλάει ζεστό. Ξεπλένει και εξαλείφει τις αγαθές μνήμες. Αποτυπώνει στο πρόσωπο τις ρητίδες της οδύνης. Τα περιστατικά, οι συμπεριφορές, οι επιτυχίες, οι διαψεύσεις, τα συν και τα πλην, καταχωρούνται όλα καθημερινά στο προσωπικό μας ιστορικό λεύκωμα. Συγγράφουν το χρονικό της γήινης πορείας μας. Τη δράση μας και την αντίδρασή μας μέσα στον χρόνο και στον περίγυρο των ανθρώπων. Χαράσουν τα τυπώματα της καταξίωσης ή τις σουλές της περιπέτειας στην όψη και στο μέσα κόσμο. Εφραίνουν την ψυχή ή ανοίγουν πληγές. Επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τα οράματά μας. Κινητοποιούν ή φρενάρουν τα αισθήματα. Ζωγραφίζουν το φωτεινό ή το πένθυμο πρόσωπο. Το ανοιξιάτικο ή το φθινοπορεινό κλίμα της προσωπικότητός μας. Εγγίζουν σε διαφορετική κλίμακα και με διαφορετικό ρυθμό τις χορδές της ψυχής μας και μορφοποιούν το πανηγυρικό ή το λυπητερό μέλος που το κοινοποιούμε στο κοντινό περιβάλλον και τα αιτήματα που βιαζόμαστε να τα αποθέσουμε στη βάση του Σταυρού του Κυρίου μας. Με τέτοιο λοιπόν ψυχικό σύνδρομο και με τέτοιο πλήρωμα του λογισμού και της καρδιάς ξεκινάμε συχνά για να πορευθούμε στο ναό με φορτίο τα πρόσκαιρα αποκτήματα της χαράς ή τα ανοπά και εντύματα της θλίψης. Και αυτά άλλοτε σε έξαρση και άλλοτε σε ύφεση. Περπατάμε πότε με έντονη την ανησυχία και καταθλιπτικό το στεναγμό και πότε με καταπραημένη την ψυχή και γαλινεμένη την διάθεση. Πάντα όμως με υπερπληρωμένο το καλάθι των ανθρωπίνων προβληματισμών και με παγιωμένο το σύστημα της εγκοσμιοκρατικής διαλεκτικής μας. Επισκεπτόμαστε το ναό του Θεού για να ζητήσουμε προστασία και βοήθεια στα ανθρώπινα σχέδια ή για να καταθέσουμε την ευχαριστία μας επειδή στο πρόσφατο παρελθόν απολαύσαμε τις υλικές παροχές της αγάπης του υπερουσίου Πατέρα. Και ενώ αυτά είναι τα τυπώματα των ψυχών μας και τα κίνητρα που μας πρόγουν στο ναό, ο λειτουργός, επιτελώντας χρέος θεοδίδακτο, μας δίνει από την πρώτη αρχή της λειτουργικής αναφοράς μας το σύνθημα για μια υπαρξιακή απελευθέρωση και ανύψωση. Μας καλεί ενσυνείδητα, με καταβολή θέλησης και με εισφορά αισθημάτων αγάπης, να υπερβούμε το πλέγμα των εμπειριών της καθημερινότητας. Να αφήσουμε κατά μέρος τις χαρές και τις λύπες μας. Να ανυψωθούμε στην ουράνια πόλη του Θεού, του Παναγίου Κυρίου και να δοθούμε στην ομόφωνη κοινή δοξολογία του καθημένου επί του θρόνου, όπως μας λέγει η οριακή αποκάλυψη Ευαγγελιστού Ιωάννου στο 4ο κεφάλαιο στίχος 10. Και να πούμε όλοι μαζί, με μια φωνή και με μια ίδια θέρμη καρδιάς, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ευλογημένη, αξιοσέβαστη και αξιοτίμητη η ουράνια Βασιλεία που είναι δημιουργία και ανήκει στην κυριαρχία του προαιωνίου Πατέρα και του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος. Κατά την προλογική λοιπόν λατρευτική προσέγγιση μας στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού του Θεού και της μεγάλης θυσίας, αφήνουμε κατά μέρος ανθρώπινα προβλήματα, φροντίδες και αγωνίες. Τον κόσμο που μας περιβάλλει και μας επηρεάζει με τις ποικίλες κοσμικές εμπειρίες μας και δρασκελίζομαι ευχαριστιακά και δοξολογικά στο μυστήριο του Παναγίου Θεού, στο μυστικό κόσμο της υπερουσίου Τριάδος. Υπερβαίνομαι το ανθρώπινο και το γήινο, το εδώ και το τώρα και διακριτικά ανυψώνομαι το νου και την καρδιά, λογισμό και αισθήματα στο υπέρλαμπρο θρόνο της χάριτος, στο αιώνιο και στο άπειρο, στο Θεό Δημιουργό και Πατέρα. Ατενίζομαι τον Ζώντα Κύριο, αυτόν που κόσμησε τους ουρανούς με τα 3 εκατομμύρια των γαλαξιών και των αστρικών σχηματισμών και χαρίτωσε την εικόνα του τον άνθρωπο. Χαιρόμαστε την αιώνια βασιλεία του. Συντονιζόμαστε, φίλοι και φίλες, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας με τη δοξολογία των αγγέλων που κυκλώνουν το εσφαγμένο αρνείο. Συναντάμε τις καταξιωμένες και φωτεινές φυσιογνωμίες των Αγίων. Μπαίνουμε στην παρεμβολή τους και δανειζόμαστε τις προσευχές τους. Εναρμονίζομαι στο άσμα τους και τη δική μας φτωχή δοξολογική μελωδία. Προσφέρομαι ύμνο και προσφερόμαστε ολοκάρδια. Αποθέτομαι στο βάθρο της Θείας Αγάπης την ευωδιαστή ανθοδέσμη των προσευχών μας και μπαίνομαι στο κλίμα της κοινωνίας και του διαλόγου.
πριν παραχωρήσουμε στην ανθρώπινη φύση μας την ευχέρεια να εκφράσει τον καημό της, τον προβληματισμό της και την οδύνη της, πριν μιλήσουμε με συνοχή και με πόνο για την προσωπική μας εγκόσμια αγωνία, προσανατολίζουμε τις υπάρξεις μας στο υπερουράνιο και νεωρό θυσιαστήριο, την πηγή των θείων δωρεών. Προωθούμε το είναι μας εκεί που βασιλεύει το αιώνιο και το κρυστάλλινο, το φως και η αλήθεια, ο όν και ο ίν και ο ερχόμενος, και μελωδούμε τον ύμνο των θαυμασίων του Θεού. Η ενακτήρια πράξη της δοξολογίας μας δεν είναι ένα συμβατικό πρελούντιο της υμνολογίας μας. Δεν είναι ένας τυπικός εμπλουτισμός της προσευχής μας με ποιητικά κείμενα που υμνούν το Θείο Μεγαλείο. Είναι κίνηση δυναμική και αποφασιστική. Αλλαγή κλίματος, καινούργια εμπειρία της κάθε μιας προσωπικότητας που προσέρχεται στη σύναξη της Εκκλησίας και ολόκληρης της κοινότητάς μας, βηματίζοντας από το χώρο της κατοικίας μας προς το κέντρο της εκκλησιαστικής μας λατρείας, πραγματοποιούμε μια υπαρξιακή μετακίνηση και μετατόπιση από τη γη στον ουρανό, από τη σχετικότητα στην πληρότητα, από το χρονικά περιορισμένο στο άχρονο και το αιώνιο, από την εγκόσμια απασχόλησή μας στο θρόνο της Θείας Αγάπης, από τη θέα των συνανθρώπων, των πλησίων και των μακράν, στη θέα του απροσίτου και καταλήπτου Θεού, από τον λόγο και τον αντίλογο των γήινων ενδιαφερόντων και των ιδιωτελών συμφερόντων στο διάλογο με τον Πατέρα, των νυκτηρμών και Θεό πάσης παρακλήσεως, όπως τόσο προσφιέστατα μας παρουσιάζει ο Θείος Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχος 3. Μετακομίζομαι λοιπόν την ύπαρξή μας όχι μόνο σε άλλο χώρο, αλλά και σε άλλο κλίμα, σε άλλο περίγυρο, σε άλλη παρουσία, και ζούμε άλλα οράματα, κενές και υπερλόγων οι λειτουργικές εμπειρίες μας. Οι ουρανοί ανοίγουν, οι άγγελοι σκύβουν, οι φυσιογνωμίες των Αγίων πλημμυρίζουν την ιερή παραμβολή και ο Θεός της αγάπης καινίζει την ανθρώπινη φύση μας και αποδέχεται το λόγο της προσευχής μας. Τα άνω της κάτω συνεορτάζει, φίλοι και φίλες, και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, η ίδια η φύση της λατρείας ζητάει αυτό το ανέβασμα και απαιτεί ως πρώτη έκφραση τη δοξολογία. Μόλις πλησιάσουμε τον Θεό για να διαλεχθούμε μαζί Του και για να Του προσφέρουμε τη ζωντανή λατρείας μας, μας κυριεύει η αμηχανία. Τα μέτρα σύγκρισης που αντλούμε από τον κόσμο των ορατών δημιουργημάτων αποδεικνύονται πεπερασμένα, ανίσχυρα να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν το άπειρο μέγεθος και το ανέκφραστο κάλος. Γι' αυτό και στεκόμαστε εκστατικοί, μικροί μπροστά στο μεγάλο Θεό, έντρομοι στο χείλος του αβόλυστου μυστηρίου. Μας ευνηδιάζει έκπαγλη δόξα, μας εντυπωσιάζει απέραντη δύναμη, μας καθυλώνει το ασύλληπτο μεγαλείο και όπως είναι φυσικό, γεννιέται μέσα μας ο θαυμασμός και η έκπληξη. Και ο θαυμασμός φέρνει στα χείλη μας τα λόγια της δοξολογίας. Λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, «Έπειτα και αυτή η φύση και το οικός του πράγματος εντάφθα πρώτην απαιτεί τη δοξολογία. Ευθύς γαρ το Θεό προσερχόμενη, το απρόσιτο της δόξης αυτού και την δύναμη και το μεγαλείον κατανοούμεν, ο θάδωμα και έκπληξης και τα τι αυτά ακολουθεί, τούτο δε η δοξολογία εξ ανάγκης έπεται». Η διαλεκτική του μεγάλου μας συγγραφέα και ερμηνευτή της Θείας Λειτουργίας είναι κλιμακωτή. Η προσέγγιση στο θεϊκό θρόνο και το άνοιγμα της καρδιάς στη λατρεία μας φέρνουν κατ' ενώπιον της δόξης αυτού. Όπως λέγει αδελφό Θεός Ιούδας στην Καθολική Επιστολή στο 24 στίχο του. Μπροστά σε εκείνον που κυβερνάει τα σύμπαντα, μπροστά στην άπειρη σοφία, την ακατάβλητη δύναμη, τη στυλπνή ολοκάθαρη αγιότητα. Στον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά όρια του χρόνου και απλώνεται στην αιωνιότητα, στη λαμπρή παρουσία εκείνου που τεχνούργησε ολόκληρη τη δημιουργία και έπλασε το λογικό πλάσμα, τον άνθρωπο, την κορονίδα των δημιουργημάτων. Στεκόμαστε, μελετάμε και εμβαθύνουμε. Κατανοούμε όσο μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαστάσεις του μυστηρίου. Προεκτείνομαι την πίστη στο απίθυμενο βάθος των θείων αποκαλύψεων. Και συλλαμβάνομαι τα δυναμικά μηνύματα του κόσμου, του Θεού, της βασιλείας του, που υπερβαίνει την ανθρώπινη προσέγγιση και την εμπειρική ψηλάφιση. Τα βιώματα που αποκτούμε μας ανυψώνουν στις κορυφές του θαυμασμού. Ο λογισμός σκάβει, η πνευματική όραση ανοιχνεύει,
η καρδιά θερμαίνεται και μπαίνει στο ρυθμό της λατρείας και τα χείλη εκφράζουν την πληρότητα των αισθημάτων με τους ύμνους της δοξολογίας. Σκέφτομαι, φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, την αυτόματη και αυθόρμητη αντίδραση, τον πηγαίο αντίλογο, το δοξολογικό προήμιο που ανοίγει την ιεροτελεστία της θείας μας

και στην ιδιοτελή αναμέτρηση με τον συνάνθρωπο. Δύσκολος ο ψυχικός μας μηχανισμός στις απότομες αλλαγές. Δεν δρομολογείται εύκολα στον ανήφορο που απομακρύνει από το βατό και κατανοητό περίγυρο του υλικού περιβάλλοντος και εισάγει στον γνώφο της πνευματικής ανάτασης. Όμως αυτό που είναι δύσκολο είναι και γνήσιο και αναγκαίο. Είναι το άνοιγμα του καναλιού που φέρνει στον ωκεανό της Θείας Αγάπης. Είναι η παραχώρηση του δικαιώματος έκφρασης στο πνεύμα, στην ύπαρξη. Είναι ο απεγκλωβισμός από τον κόσμο και τα εν το κόσμο. Και το άνοιγμα του ορίζοντα της γνήσιας και ατελεύτητης ζωής. Η δυναμική αυτή κίνηση ικανοποιεί τις λαχτάρες της ψυχής, φίλοι και φίλες. Απλώνει τους προβληματισμούς μας και τις εμπειρίες μας πέρα από τα στενά όρια της ύλης και της σχετικότητας. Εναρμονίζει τον πρόσκαιρο μόχθο με το αιώνιο οραματισμό. Ή σωστότερα, προβάλλει την πρόσκαιρη προβληματική μας στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, με μια αναφορά στη ζωή του Δαβίδ, του προφητάνακτα, που στο σύνολό της ήταν μια σύνθεση υπέρμετρης περιπέτειας και ζωντανής γεύσης της παρουσίας του Θεού, εκδιπλώνει τη διαλεκτική αυτής της ανύψωσης και της δοξολογικής εμπειρίας και ενατένισης του Παναγίου Κυρίου μας. Ουκέτι προς τα περίγεια βλέπει, αλλά την εν της επουρανής δόξαν περιεργάζεται, μας λέγει. Το μάτι που έχει αποσυρθεί από αυτά που υπάρχουν γύρω του και που αποτελούν την πηγή της χαράς του ή της οδύνης του, έχει βυθιστεί στην απεραντοσύνη του ουρανού και περιεργάζεται το μεγαλείο και τη δόξα της ουράνιας βασιλείας. Και σε ένα υπέροχο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις, που επιγράφεται ή στα επιγραφά των ψαλμών, στο 14ο κεφάλιο, μας παραθέτει και το καταθέτω στην αγάπη σας στη νέα ελληνική γλώσσα. Είναι άξιος να μακαρίζεται για την τόση του μεγαλειοφυΐα εκείνος που η καρδιά του είναι έτοιμη να υμνήσει τη Θεία Δόξα και να χωρέσει και να φιλοξενήσει το αχώρητο μεγαλείο της παρουσίας του Θεού. Αυτός που λέει ότι νιώθει τέρψη στο έργο της λατρείας και είναι έτοιμος να το πραγματοποιήσει. Αυτός που δεν αναβάλει τη δοξολογική προσευχή του, αλλά προσκαλεί ονομαστικά τα οργανά του να υπηρετήσουν την υμνοδία, επαναλαμβάνοντας τον ψαλμικό στίχο, ξεσηκώσου ψαλτήριο και κιθάρα. Και αυτή η πρόσκληση που απευθύνεται στα δύο όργανα είναι δηλωτική της αρμονικής συναρμογής των δύο στοιχείων του ανθρώπου, του υλικού που φαίνεται και του πνευματικού που είναι κρυφό στο έργο της δοξολογίας του Παναγίου Θεού. Σε αυτή τη στάση και την πράξη της ανάτασης λοιπόν και της δοξολογίας αφήνω με φίλοι και φίλες το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας να μιλήσει η ψυχή μας, δίνοντας το πιστεύω της, τον παλμό της, τον αυθορμητισμό της στα εκφραστικά όργανα του σώματος και στέλνοντας τα μηνύματα των δυναμικών αισθημάτων και βιωμάτων της στο θρόνο του Παναγίου Θεού. Δοξολογεί η ψυχή μας και ψάλλουν τα χείλη μας. Πλημμυρίζει με θαυμασμό και με γεύση ευφροσύνης η καρδιά μας και διοχετεύονται οι βαθιές μυστικές εμπειρίες μας στα οχήματα των ύμνων μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπόμνηση που κάνει στην συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις και πάλι. Η λαχτάρα για την δοξολογία του Θεού και η προσπάθεια υπέρβασης των εγκοσμίων δεν διαγείρονται, δεν ενεργοποιούνται όταν δεν υπάρχει ο έντιμος και ειλικρινής αγώνας για τη μετοχή στην καινή ζωή του Ιησού Χριστού. Ουδενή γάρ, λέει, των μη αποθεμένων τα έργα του σκότους, η δόξα του Θεού διεγείρεται. Σε κανένα από εκείνους που δεν αποθέτουν τη φθαρμένη φύση τους και δεν αποξενώνονται από τα έργα του σκότους, δεν διεγείρεται η επιθυμία της δοξολογίας του Θεού. Η πατερική αυτή υπογράμμιση εισάγει ένα έντονο προβληματισμό στην όλη προοπτική της λατρείας. Η μετάβαση στο ναό και η αφοσίωση στο έργο της δοξολογίας δεν είναι μια απλή τοπική μετακίνηση και μια εύκολη υμνολογική διαφοροποίηση. Δεν αρκεί που ξεκινάμε από το σπίτι μας και πηγαίνουμε στον τόπο της συναγωγής των μελών της Εκκλησίας. Ούτε ανταποκρινόμαστε στην αποστολή μας διακόπτοντας μια κάποια άλλη μουσική μας προτίμηση και τονίζοντας τον ύμνο της δοξολογίας του προσώπου και των θαυμασίων του Θεού. Η δοξολογία είναι η ανθοφορία και η ευωδιά της πνευματικής ζωής. Είναι το παράγω της άσκησης της θέλησής μας και ολόκληρης προσωπικότητός μας να περπατάει εν το φωτί, στην ατμόσφαιρα του Θείου Φωτός,

σε υπαρξιακή και δημιουργική κοινωνία με τον Κύριο που είναι το φως του κόσμου. Γιατί ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτού και στην ουδεμία. Εάν είπαμε ότι η κοινωνία ανέχων με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχη 5-6. Ο Θεός είναι φως. Και για να έχουμε μαζί του κοινωνία και για να μπορούμε να υψώνουμε ευχαριστιακά και δοξολογικά το βλέμμα μας και την ψυχή μας στο θρόνο του, πρέπει και εμείς να περπατάμε στο φως. Και να εργαζόμαστε με περίσκεψη και με συνειδητή ενεργητικότητα τα έργα του φωτός. Η σύνδεση λοιπόν της δοξολογίας με τον προσανατολισμό μας και την ποιότητα της ζωής μας είναι άμεση, φίλοι και φίλες. Και όσο η ζωή μας εν Χριστώ Ιησού βαθαίνει, τόσο η δοξολογία μας γίνεται μελωδικότερη και δυναμικότερη. Όσο η προσωπικότητά μας μετακινείται από το σκοτάδι της αγνωσίας και της αμαρτίας στο φως της Θείας Έλαμψης και στην καθαρότητα του φωτεινού βίου, τόσο ο ψυχικός πλούτος της χαράς και της ευγνωμοσύνης διοχετεύονται στον αυλό της προσευχής μας και μορφοποιούν το δοξολογικό μας ύμνο.

0: Η δοξολογική μας εναρμόνια προσευχή λοιπόν απευθύνεται στην Αγία Τριάδα και μνημονεύει ιδιαίτερα σεβαστικά και λατρευτικά το κάθε πρόσωπο. Η αναφορά αυτή δεν είναι ποιητικός πλεονασμός, έχει βαθύ νόημα και τονίζει τη χαρά του σώματος, της Εκκλησίας και την επίγνωση της ιδιαιτερότητος του κάθε προσώπου της υπερούσιας Τριάδος. Ο φωτισμένος ερευνητής μας γράφει: «Τι ούν το τρισόν επιφημίζει του Θεού και ούτω ενιαίων, ουγάρ ευλογητός ο Θεός, η ευλογημένη του Θεού Βασιλεία, αλλά της προσώπης διηρημένος, ευλογημένη η φυσήν, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ότι δια της ανθρωπής του Κυρίου πρώτης έμαθον άνθρωποι οσί οι τρία πρόσωπα ο Θεός, ταύτης δε της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μυσταγωγία εστί τα τελούμενα, όθεν εν της προημίης αυτών έδι προλάμπιν και κηρύτεστε την Τριάδα». Τι υπέροχα λόγια. Για ποιο λόγο υμνολογεί την τριαδικότητα του Θεού και όχι την ενότητά της, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο άνθρωπος. Γιατί δεν λέει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, αλλά υμνολογεί ξεχωριστά το κάθε πρόσωπο. Συγκεκριμένα λέγει ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η αναφορά στα τρία πρόσωπα έχει το λόγο της, την αιτία της. Υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά με την ανθρώπιση του Κυρίου μας πληροφορηθήκαμε εμείς οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Και επειδή ολόκληρη τη λειτουργία της Θείας Λειτουργίας είναι μια μυσταγωγική προσέγγιση του γεγονότος της ενανθρώπισης, είναι ταιριαστό από το προήμιο να φωτίζεται και να κηρύσσεται η Αγία Τριάδα. Αυτή η πτυχή της λειτουργικής θεολογίας που αναπτύσσεται με τόση ενάργεια από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα δίνει εύρος στην ανατένισή μας και στην προσευχή μας. Η Θεία μας λειτουργία, φίλοι και φίλες, δεν είναι απλή έκφραση των αισθημάτων μας και των αιτημάτων μας. Κατά την ώρα της ευχαριστιακής μας λατρείας βιώνουμε ολόκληρη την ιστορία της Θείας Αγάπης, την άπειρη συγκατάβαση, την πατρική φροντίδα, το λυτρωτικό έργο και το κεντρικό γεγονός, τη μακρά ιστορία της συγκατάβασης του Θεού και του αγαπητικού πλησιάσματος του στη φθαρμένη υπόστασή μας. Είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και το άχραντο και σεπτό του πάθος. Όμως, όταν ο λόγος σάρξε γέντο και σκήνωσε εν ημίν, εθεασάμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παραπατρός μας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο ιερό του Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 14. Είδαμε, ζήσαμε, γευτήκαμε την αγάπη του Πατέρα. Πλησιάσαμε το Σταυρό, λυτρωθήκαμε. Δεχθήκαμε μέσα μας τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι, με τα γεγονότα που πλαισιώνουν την ανθρώπιση, αποκαλύφθηκε στον κόσμο και στην ιστορία ο Τριαδικός Θεός. Η σάρκωση του Υιού του Θεού είναι η αποκάλυψη και φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Το πάθος και η Ανάσταση και η αποστολή του Παρακλήτου είναι η ολοκλήρωση του έργου της Παναγίας Τριάδας. Η έκχυση της αγάπης και η σωτηρία του πλάσματος. Αρχίζοντας την Θεία μας λειτουργία με τη δοξολογία της Αγίας Τριάδας, ανοίγουμε την ψυχή μας στα υπερούσια πρόσωπα και φέρνουμε στο κέντρο της προσοχής μας σύνολο το λειτουργικό έργο. Διακρίνουμε το φως να περιλάμπει το θρόνο της Τρισιλίου Θεότητας και κηρύσσουμε την πίστη στον Τριαδικό Θεό και στην ατίμητη συγκατάβαση που προσφέρθηκε στο ανθρώπινο γένος. Πριν από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, με παρόμοιο θεολογικό στοχασμό, ερμήνευσε την πράξη της δοξολογίας ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Στο εξαιρετικό του έργο Ηρακλιανό Αιρετικό, μας λέγει, και το μεταφέρω στη νέα μας γλώσσα, η πίστη μας, λέγει, αγκαλιάζει ολόκληρη την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και την πίστη μας την ακολουθεί ως φυσική εξέλιξη δοξολογία του μυστηρίου της Θείας Αγάπης και η δοξολογική προσέγγιση και η ένταξη στην Εκκλησία με το βάπτισμα. Επόμενο είναι η δοξολογική λατρεία που προσφέρομαι στη μία φύση του Θεού να αποτελεί ομολογία των αγαθών που τα τρία πρόσωπα της μιας θεότητας προσφέρουν σε εμάς. Εμείς, καθώς αναφέρομαι τη λατρεία μας και τη δοξολογία μας, δεν προσθέτουμε την ατίμητη φύση του Θεού κάτι από τη δική μας δύναμη, αλλά ομολογούμε τα Θεία προσόντα και απονέμουμε από τα βάθη της ψυχής μας το σεβασμό και την τιμή και την λατρευτική μας αφοσίωση. Μετά τη δοξολογία ο ιερέας εισάγει την αίτηση με ειρήνη να προσευχηθούμε στον Κύριο. Πρώτο και ταυτόχρονα κυρίαρχο θέμα στη λειτουργική μας αναφορά, η ειρήνη. Εισάγεται με το ιερατικό πρόσταγμα «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν» και διαποτίζει τη λατρευτική μας εμπειρία με την οικετευτική μας εξαγόρευση, είσαμε το τέλος της ανέμακτης θυσίας, είσαμε την τελική ευλογία και το παράγγελμα της απόλυσης. Μετά το πρώτο αίτημα των ειρηνικών, το θέμα της ειρήνης εισάγεται ως υπόμνηση χρέους. Ο λειτουργός του Παναγίου Μυστηρίου μας καλεί να μακρύνουμε από την ψυχή μας τον τάραχο των βιωτικών μεριμνών και τη ζάλη των βίαιων κινημάτων των ψυχών μας και να μπούμε στο κλίμα της γαλήνης για να κατορθώσουμε εν ειρήνη, να εγγενιάσουμε το διάλογο της προσευχής μας και να μετάσχουμε στη χαρά του ουρανίου δείπνου. Όλοι εμείς που φέρνουμε τα βήματά μας στο ναό του Θεού έχουμε υποχρέωση να εισφέρουμε την ειρήνη στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Να υπερβούμε το προσωπικό σκότος της ταραχής. Να ομαλύνουμε και τις διαφορές και τις αντιθέσεις που κλονίζουν την αγάπη. Και να ανυμνήσουμε έναν ιστόματι και μια καρδία το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα του μεγάλου και πανυπερτελείου Θεού. Με το δεύτερο αίτημα, το θέμα της ειρήνης γίνεται η εκκλησία της ψυχής μας, δυναμική και επίπονη. Ζητάμε την άνωθεν ειρήνη, αυτή που δεν είναι δικό μας κατόρθωμα και δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνον την καταπράινση των κυμάτων της αγωνίας, του φόβου ή της αντιπάθειας. Δεχόμαστε την προτροπή να προσευχηθούμε για την ειρήνη που έρχεται από την ουράνια πηγή, από την άπειρη και αναγεννητική ευσπλαγνία του Παναγίου Θεού. Την ειρήνη που είναι δωρεά του Παναγίου Πνεύματος και ειρηνεύει τα το πριν διεστώτα. Την πεπτοκυία ανθρώπινη ύπαρξη, τον αμαρτωλό και φθαρμένο άνθρωπο με τον Πανάγαθο και Πανάσπυλο Θεό. Και η τρίτη αναφορά της ειρήνης στα λειτουργικά μας κείμενα και στην ευχαριστιακή μας αναφορά είναι η προσφορά της και η παροχή της ως δώρο με την ιερατική ευλογία ειρήνη πάση. Μέσα στη μυστηριακή και χαρισματική ατμόσφαιρα της Θείας μας Λειτουργίας, κατά την οποία εμείς ανοιγόμαστε στην πνοή και στην δραστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και η Παναγία Τριάδα συγκαταβαίνει και φίλοι και φίλες που με ακούτε την ώρα αυτή, η Παναγία Τριάδα προσφέρεται στις ολάνυχτες ανθρώπινες καρδιές μας. Προσφέρεται η ευλογία της ειρήνης που αποτελεί ένα μέρος της υπερτάτης δωρεάς. Μια δύναμη που δεν την κερδίζουμε την αγώνα μας, με την παίρνουμε ως αμοιβή στην αξιοσύνη μας, αλλά τη γευόμαστε ως χάρισμα εκείνου που σαρκώθηκε και σταυρώθηκε για να μας κάνει κοινωνούς της δικής του ειρήνης. Η εκκίνηση, φίλοι και φίλοι του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, της ευχαριστιακής μας πράξης με το πρόσταγμα και με το αίτημα της ειρήνης, αποτελεί παρόρμηση στην ύπαρξή μας να ξεπεράσουμε τα μέτρα, τα δικά μας μέτρα και τις συνήθειές μας και τα αποθέματα της ταραχής που βρίσκονται συσσωρευμένα στον χώρο της ψυχής μας. Να αδειάσουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας από τα κοσμικά πάθη για να γεμίσουμε τους λογισμούς και τα αισθήματα της λατρείας και να αφήσουμε να εκβλήσει από γαλήνια πηγή ο λόγος της προσευχής. Η αλλαγή αυτή του κλίματος και των βιωμάτων δεν εμφανίζεται στα μάτια μας και δεν ηχεί στην ψυχή μας ως εύκολο εγχείρημα. Αυτό που το λαχταρούμε με πάθος και με νυφάλια σπουδή, το διακρίνουμε ως κατάσταση χαρισματική και αποτελεσματική, ως την αποδέσμευση της ύπαρξης από την τύρβη και την τριβή στην καθημερινή πρακτική, πράγμα που το βρίσκουμε δύσκολο. Απόκτημα σπάνιο και ακριβό, γεύση ψυχής που μπορεί να μας προσφερθεί σε κλάσμα χρόνου και μετά να το χάσουμε. Εμπειρία που έρχεται απρόσμενα και διακόπτεται απότομα μέσα στη θύελα των γεγονότων. Την ειρήνη τη θέλουμε όλοι μας και τη διψάμε όλοι μας. Την αποζητάει η κουρασμένη υπόστασή μας. Αποτελεί κυρίαρχη λαχτάρα της καρδιάς και της ψυχής μας. Την νιώθουμε ως ελληματική αλλά και ποθητή ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορεί να ανθίσει προσευχή και να ολοκληρωθεί δίχως διακοπές και δίχως αναστολές ο αγαπητικός διάλογος. Μια γαλινεμένη ψυχή δέχεται με άνεση τα μηνύματα του Θεού και έχει την ευχαίρεια να στέλνει και τα δικά της μηνύματα στην άπειρη αγάπη. Όταν τα αφρισμένα κύματα των ανησυχιών μας και των δοκιμασιών μας δαμάζονται. Όταν οι εντάσεις υποχωρούν και η ήρεμη πνοή του Παναγίου Πνεύματος χαϊδεύει την ψυχή μας. Η λατρεία του Θεού είναι χαρά. Είναι άνετο ανέβασμα στον ουρανό. Είναι διάλογος άμεσος με το Θεό ελεύθερος και ολόψυχος. Πώς όμως, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες, να ειρηνεύσεις την ψυχή σου, που ολημερής αντιμετριέται με την ένταση και την αντιότητα. Πώς να καταστήλεις την ταραχή όταν τα πρόσωπα και τα γεγονότα σε σπρώχνουν στις φλόγες των μικροτήτων και στο ηφαίστειο της εμπάθειας. Πώς να ξεπεράσεις την αγωνία και τον φόβο, την αγανάκτηση και την πικρία ή την επιθετικότητα για να απλώσεις ήρεμα τη γέφυρα της κοινωνίας με τον Κύριο όταν στον πίνακα των ενδιαφερόντων και των πιεστικών αναζητήσεών μας εγγράφονται με ζωηρά γράμματα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Και πώς να εγκαινιάσεις το αδιακτάρακτο διάλογο της προσευχής σου όταν ο βρασμός της ψυχής σου κλείνει το δίαιδο του λόγου και υψώνει αναχώματα στη ροή των ατρευτικών σου αισθημάτων. Η γαλήνη, το μέγα δώρο και το μέγα χρέος είναι η κατάσταση της ψυχής που την αναζητούμε και ταυτόχρονα τη στερούμαστε. Διψάμε την ήρεμη ατμόσφαιρα και δυσανασχετούμε ανακαλύπτοντας ότι περπατάμε στη σκιά και στην αντάρα των πειρασμών και γινόμαστε παρανάλωμα των καταλυτικών εξάψεων. Καθώς είμαστε ορμητικοί, με το νου γεμάτο με έρημνες και την ψυχή φορτισμένη με αγωνίες και πόνους, βιαζόμαστε να ανοίξουμε μπροστά στη Θεία Αγάπη το σεντούκι των προβλημάτων μας. Να εκδιπλώσουμε στις βαθμίδες του Παναγίου Θυσιαστηρίου μία-μία τις πικρίες μας και να καταθέσουμε στο θρόνο της άπειρης ευσπλαγνίας την καυτή μας ηκεσία. Θα μας ήταν πιο βολικό αν το τυπικό της Εκκλησίας μας άφηνε ελευθέρους να ξεχύσουμε τους στεναγμούς μας πριν επιδιώξουμε την ειρήνη. Αν μας επιτρεπόταν οι πρώτες φάσεις και φράσεις της προσευχής μας να είναι το κλάμα, η έμπονη ηκεσία, η κεντευτική πρόσπτωση στη Θεία Ευσπλαγνία, έτσι για να αποφορτιστούμε, για να αραδιάσουμε μπροστά στα πόδια του Θεού το πιεστικό βάρος των μεριμνών και των ενοχών, να αποθέσουμε τις στενοχώριες μας, να ζητήσουμε τη συγχώρεση για τα σφάλματά μας, να εκλιπαρίσουμε τη συμπαράσταση στην περιπέτεια και στην οδύνη της ζωής μας και βγάζοντας από μέσα μας το δηλητήριο των πειρασμών και των δοκιμασιών να ειρηνέψουμε και να αναθαρίσουμε. Η απέτηση, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, να γαλινέψουμε το μέσα μας κόσμο πριν αρχίσουμε το κουμποσκήνι των ηκεσιών μας, τυπώνεται στο λογισμό μας σαν προθύστερο λειτουργικό χρέος που διαμορφώνει σε σημείο εκκίνησης τον χώρο στον οποίο ελπίζουμε να καταλήξουμε όταν ολοκληρώσουμε την προσευχή μας και όταν γίνουμε κοινωνοί στο μυστικό δείπνο της αγάπης του Κυρίου μας. Ωστόσο, η Θεία μας λειτουργία δεν συμμερίζεται τις δικές μας αυθόρμητες αντανακλαστικές προτιμήσεις. Χαράσει ανάστροφη πορεία και δίωδο. Αξιολογεί με άλλο κριτήριο τις προτεραιότητες. Το πρώτο ιερατικό παράγγελμα μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την ευχαριστιακή μας λατρεία από την καταβολή ενός προσωπικού και συνδυτού αγώνα. Από την γαλινοφόρο πράξη της μετάνοιας. Από την καλλιέργεια της σχέσης ειλικρίνειας και της αποκατάστασης της κοινωνίας αγάπης με το πρόσωπο του Θεού. Γιατί δεν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε τη γραμμή διαλόγου με το θρόνο της Θείας Χάριτος αν δεν ανοίξουμε την καρδιά και δεν αποδεχθούμε μέσα μας την άβρα του Παναγίου Πνεύματος που καταστέλει τα κύματα και απλώνει στην ψυχή τη Θεοδόρη τη γαλήνη. Και ο ερμηνευτής μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, μας εξηγεί το λόγο αυτής της προτεραιότητας. Η προσταγή της ειρήνης δεν αναφέρεται μόνο στην προσπάθεια αποβολής των ανησυχιών και των αγωνιών, αλλά στο καθολικό άνοιγμα της προσωπικότητός μας στο γαλινοφόρο και αναγεννητικό πνεύμα του Θεού, στην ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσα, στη χάρη του Παναγίου Θεού. Μεταφέρω λοιπόν το κείμενό του στην ελληνική. Τι μας διέταξε να διατυπώσουμε ως αίτημα αμέσως μετά τη δοξολογική μας προσευχή? Τι μας όρισε να ζητήσουμε πριν ακόμα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και τους πόνους μας στο Θεό και πριν διατυπώσουμε τις ευχαριστίες μας? Αν προσεγγίσουμε λίγο πιο προσεκτικά το παράγγελμα, διαπιστώσουμε ότι λέγοντάς μας να προσευχηθούμε για την ειρήνη, συμπεριέλαβε στο αίτημα αυτό και όλα τα άλλα αιτήματα. Γιατί δεν μπορεί να έχει ειρήνη μέσα του εκείνος που δυσαρεστείται και διαμαρτύρεται για όσα του συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αλλά μονάχο ευγνώμων εκείνος που σε κάθε περίσταση ευχαριστεί σύμφωνα με τον νόμο που χαράσει ο Απόστολος Παύλος. Ούτε πάλι εκείνος που δεν έχει καθαρή συνείδηση μπορεί να είναι ειρηνικός. Και καθαρή συνείδηση δίχως εξομολόγηση δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Ώστε εκείνος που προσεύχεται με ειρήνη έχει επιτύχει πριν από την προσευχή του να καταστήσει την ψυχή του ευχαριστούσα και εξομολογουμένη. Φίλοι και φίλες, η ανάλυση αυτή μας φέρνει στο κέντρο του προβληματισμού. Η ειρήνη που αποτελεί προϋπόθεση της προσευχής δεν είναι εξωτερική συμβατική κατάσταση. Δεν είναι η ηρεμία που την εμπνέει ο ναός. Δεν ταυτίζεται με την απαλότητα που την ενθρονίζει στην ψυχή η γλυκόφθεγγη ύμνη. Δεν βιώνεται ως στιγμιαία ανάπαυση που έρχεται σαν συνέπεια της αλλαγής των παραστάσεων και της πρόσκαιρης λησμοσύνης. Η ειρήνη είναι πράξη προσωπική και πνευματική. Καρπός ενσυνειδήτου αγώνα, μετατόπιση υπεύθυνη, απόκτημα που επισφραγίζει μια γνήσια αναζήτηση και μια προσπάθεια έντιμης και δυναμικής προσέγγισης του Παναγίου Θεού. Το αίτημα της ειρήνης, μας λέγει ο Θεοφώτης ως ερμηνευτής, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, προϋποθέτει και περιλαμβάνει και εκείνα τα μεγάλα κεφάλαια της πνευματικής ζωής που είναι η εξομολόγηση και η ευχαριστιακή αναφορά στον υπερούσιο, στον Πανάγιο, στον Πανακύρατο, στον Πανυπερτέλειο Θεό. Την έκκληση της συντριβής μας ενώπιόν Του, την ομολογία μας ότι αμαρτήσαμε και λυπήσαμε την αγαθότητά Του και την ευγνωμοσύνη για την παροχή της λειτουργικής χάριτος, για τον εμπλουτισμό με τις καθημερινές προαροχές της άπειρης και ακενότου ευσπλαγνίας Του. Όταν ζητάμε την ειρήνη, αυτόματα συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν στοιχεία της ζωής μας, επιθυμίες και πράξεις, κυρτήματα της ψυχής και ακούσιο έργο που κλονίζουν την κοινωνία με τον Θεό και διαταράσσουν το κλίμα της γαλήνης. Και γονατίζομαι ταπεινοί οικέτες, ζητώντας το έλεος και τη λύτρωση. Κάθε φορά που παραβιάζουμε το θέλημά Του, κάθε φορά που διακόπτουμε τη σχέση αγάπης και ευγνωμοσύνης, η ειρήνη φυγαδεύεται και η ταραχή συστρέφει τους λογισμούς και τα αισθήματά μας. Και δεν είναι εύκολο με μια κίνηση αποστροφής προς τα καθημερινά θλιβερά γεγονότα ή προς τις ενοχλητικές αναμνήσεις των πράξεων της ντροπής και της εσχήνης να αποκαταστήσουμε μέσα μας το γαλήνιο κλίμα. Το ιστορικό τύπωμα που καταγράφεται στη συνείδηση με τη συγκατάθεση της θέλησής μας και με την υπεύθυνη πρακτική μας δεν σβήνεται και δεν αφανίζεται με ένα απλό γύρισμα της κεφαλής, όπως πλανεμένα διδάσκουν οι αιρετικοί πεντηκοστιανοί. Και τα τραύματα που προκαλούν την ταραχή και την αγωνία δεν θεραπεύονται με το αναποτελεσματικό επικάλυμα της λησμοσύνης. Η πράξη που ελευθερώνει την προσωπικότητα από το βάρος ενοχής, που κλείνει τις πληγές και αποκαθιστά την ολοκληρία, είναι η μετάνοια, που όμως είναι έργο δύσκολο, συνεχές, αδιάπτωτο. Είναι η επιστροφή στον Πατέρα, η έκκληση στα πόδια Του της έμπονης συντριβής μας, η επανάπαυση στο έλεος Του και στη λυτρωτική Του αγάπη, η κοινωνία στο πάθος Του και στα χαρίσματα του Πνεύματός Του, η ανακαίνιση μέσα στο μυστήριο του Σταυρού και της Ανάστασης. Ώστε ο μεταειρήνης ευχόμενος, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ευχαριστούσαν και εξομολογουμένην πρώτερον έχει ψυχήν. Πριν από την προσφορά της ευχαριστίας μας και των αγαπητικών μας προσευχών, προηγείται η πράξη της μετάνοιας που ελευθερώνει και γαλινεύει την ψυχή. Άλλωστε και το ίδιο αίτημα που διατυπώνεται με το παράγγελμα του λειτουργού προσανατολίζει με σαφήνεια προς την πράξη της μετανοίας και της συντριβής. Έτι δε, λέει ο Άγιος Νικόλαος, και η αίτηση είναι τούντε και ευχαριστούντας και εξομολογουμένους αυτούς παρίστηση. Τι γαρετούντε ελεηθήνε. Το κείμενο είναι υπέροχο και εξαιρετικό, αλλά επιτρέψατε μου να το μεταφέρω στην ελληνική προς κατανόηση και των απλουστέρων αδελφών. Μας λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και το αίτημα που διατυπώνουν οι συναγμένοι και αφοσιωμένοι στην πράξη λατρείας μετά το παράγγελμα του λειτουργού που καλεί τους πιστούς να αρχίσουν την προσευχή τους με ειρήνη ψυχής, τους εμφανίζει να εκφράζουν την ευχαριστία τους και να εξομολογούνται. Τι ζητούν? Να ελεηθούν. Απαντούν δηλαδή στην πρόσκληση του ιερέα με το «Κύριε ελέησον». Και αυτό το αίτημα είναι η καισία καταδίκων που ζητούν το έλεος του δικαστή. Γιατί οι κατάδικοι, όταν εξαντληθούν τα περιθώρια της απολογίας τους και δεν έχουν τι άλλο να προβάλλουν για να αφρώσουν τη θέση τους, καταφεύγουν στην έσχατη πράξη και ζητούν το έλεος του δικαστή. Και περιμένουν όχι από το δίκιο τους, αλλά από τα φιλάνθρωπα αισθήματα εκείνου να πετύχουν την άφεση που προσδοκούν. Και με την ηκεσία τους αυτή μαρτυρούν και βεβαιώνουν από τη μία μεριά τη δική τους πονηρία και από την άλλη την απέραντη καλοσύνη και ευμένεια του δικαστή. Έτσι λοιπόν η ομολογία της πονηρίας και της αδικίας αποτελεί πράξη μετάνοιας και η επίκληση της ευπλαγνίας του δικαστή Κυρίου αποτελεί έκφραση βαθιάς ευχαριστίας. Ο συνδυασμός του παραγγέλματος της ειρήνης με το αίτημα «Κύριε ελέησον» φανερώνει την εξάρτηση που έχει η ειρήνη από τη μετάνοια. Χωρίς τη γενναία αυτή πράξη, χωρίς την αποφασιστική μεταστροφή από την κατάσταση του σκότους και της αμαρτίας και χωρίς τη γεύση του Θείου Ελέους, δεν καταφέρνει η ανθρώπινη ψυχή να απολαύσει τη σταθερή γαλήνη και να αναφέρει με ειρηνικό βλέμμα και με αναπαυμένη καρδιά την προσευχή της στον Κύριο, της απόλυτης αγιότητας και της αδιατάρακτης ειρήνης. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας βίωσαν την ειρήνη ως μια χαρισματική κατάσταση, ως ένα δώρο του Θεού στην ψυχή που αποστρέφεται τη σκοτωδύνη του πειρασμού και τον σπασμό της αμαρτίας και ανοίγεται στη γαλήνη φόρα πνοή του Παναγίου Πνεύματος και θεολόγησαν πάνω στο θέμα αυτό με ιερό πάθος και με ακρίβεια. Εδώ όμως σταματούμε τη μελέτη μας, την πνευματική, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού και τις ευχές και τις προσευχές σας την επομένη φορά. Έως τότε ο Κύριος να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας πλημμυρίζει με την ειρήνη Του, η οποία υπερέχει πάντα νουν και είναι η δύναμη που χαριτώνει και ευλογεί τα σύμπαντα. Χαίρετε εν Κυρίω, αδελφοί, αγαπημένοι και αδερφές.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείς σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημίον Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψουμε από το προσώπου σου, και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος τη οδού σου, και ασεβήσει επισέ ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ου και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες εις ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Πονδίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλεία σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το και
0: Εσύν
1: σώσον
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω. Χαίρε δει νεοργείται η κτήση, χαίρε δει βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηγή Θαρσαλαίο. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φω αρήτω γεννήσασα. Χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δευρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του ενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξηρέ μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτή στη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του ύπτων χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του ύπτων σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένη σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη είπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν φωτίζου άκρα, αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυτήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίνη σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόντων.

0: και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου και ίση ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη, φιλανθρώπο λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
5: Βάσε την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένου, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντι η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
6: Δόξασι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων,

0: Και εσύ έστω τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
1: Θεός χωρίς μιλήσει με κοινή.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Υπόμεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Εκδόσεις Άθος.

άπιστος μέσα στην κοινωνία. Ο άνθρωπος, όσον κοινωνικό, έχει καθήκοντα προς τον εαυτό του, προς τους γονείς του, τους συγγενείς, τους φίλους, προς την κοινωνία, προς την ανθρωπότητα εν γέννη. Αυτά είναι αληθινά καθήκοντα και επιβάλλονται στον άνθρωπο από τον ηθικό νόμο. Ωστόσο, αυτός που δεν έχει πίστη προς το Θεό και τη Θεία Αποκάλυψη, δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη του ηθικού νόμου. Ο ηθικός νόμος είναι νόμος ηθικής ελευθερίας, απέχει από τη βία και τον εξαναγκασμό. Η ηθική ελευθερία θέλει τους οπαδούς της εθελοντές. Κανέναν δεν πιέζει, κανέναν δεν στρατολογεί με τη βία. Ρωτάμε λοιπόν πόσο άπιστος, που δεν δέχεται ότι υπάρχει Θεός και ηθικός νόμος, θα αναγνωρίσει υποχρεώσεις που προέρχονται από τον τελευταίο. Ποιος θα του επιβάλλει την εκτέλεσή τους? Κανείς. Διότι τίποτα το ηθικό δεν μπορεί να υποστηριχθεί δίχως πίστη και πέραν του ηθικού νόμου. Τα ευγενέστερα αισθήματα των ευγενέστερων καρδιών, οι καλύτερες διαθέσεις του αγαθότερου ανθρώπου, καταραίουν στη στιγμή σαν έρθει η ώρα της δοκιμασίας και του πειρασμού. Τότε και μόνο τότε τα πάντα εν ρηπεί οφθαλμού καταστρέφονται, εξαφανίζονται και αυτός που πριν είχε μια επιφανειακή αρετή και τον τιμούσαν όλοι, παρουσιάζεται γυμνός και έρημος από κάθε αρετή. Φάνηκε έτσι ότι οι αρετές του ήταν θεμελιωμένες όχι πάνω στη στέρεη πέτρα της πίστης, αλλά πάνω στην άμμο. Κατέβηκε λοιπόν η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, φύσηξαν οι άνεμοι, προσέκρουσαν στο σπίτι αυτό και το σπίτι έπεσε. Και η πτώση ήταν μεγάλη. Τέτοιος είναι ο πλούτος των αρετών του άπιστου. Ποιος μπορεί να στηριχθεί σε αυτόν? Τι καλό και ορθό μπορεί να αναμένει η κοινωνία ή το έθνος από αυτόν? Ποια αρχή μπορεί να υπαγορεύσει σε αυτόν την αυταπάρνηση, την εθελούσια θυσία ή κάποια άλλη ευγενική και γενναία θυσία για την αγάπη προς το έθνος ή την ανθρωπότητα εν γέννη? Καμιά μα καμιά. Διότι πλην της πίστης, της μόνης που είναι διδάσκαλος των αληθινά μεγάλων και ευγενικών πράξεων, πλην της πίστης που ενισχύει όσους κάνουν μεγάλα και άξια έργα, που ανορθώνει το πεσμένο φρόνημα αυτών που καταβάλλονται από τις αντιξοότητες, πλην της πίστης που ενθαρρύνει τον αγώνα των μεγάλων άθλων, που περιθάλπει τα ευγενικά και αγνά αισθήματα, τα υψηλά και γενναία φρονήματα, που πυρώνει την καρδιά προς τον ευγενικό έρωτα της πατρίδας, που τονίζει την τέλεια αφοσίωση προς το καθήκον, αφοσίωση που φλογίζει την αγάπη προς τον πλησίον και την εξαπλώνει προς όλη την ανθρωπότητα. Καμιά άλλη αρχή δεν μπορεί να εμπνεύσει τον ιερό αυτό όμιλο των αρετών, αρετών που καταπολεμούν το φρόνημα της σάρκας και μάχονται υπέρ του πνευματικού φρονήματος. Κανείς άλλος παρά μόνο η αρχή της πίστης, διότι μόνο αυτή διδάσκει τον άνθρωπο να θυσιαστεί για χάρη της αρετής. Καμιά λοιπόν ωφέλεια δεν προστίθεται στην ανθρωπότητα εξαιτίας της απιστίας. Απ' αυτήν δε, τίποτα το γενναίο δεν περιμένει κανείς, ούτε ελπίζει για κάτι αγαθό. Αλλά μόνο αρνητική είναι η ζημιά από την απιστία. Μόνο το ότι δεν προκύπτει κάτι καλό από αυτήν τη βαρύνει? Δυστυχώς όχι. Γιατί μαζί με την απιστία συμβαδίζει και πλήθος ζημιών, πλήθος μεγάλων κακών. Η κοινωνία στην οποία κατοικεί ο άπιστος όχι μόνο δεν περιμένει από αυτόν κανένα αγαθό, αλλά διατρέχει και μεγάλο κίνδυνο. Γιατί ποιος θα χαλιναγωγήσει την ορμή των παθών ενός τέτοιου ανθρώπου? Ποιος θα καταστήλει τις ανώμαλες επιθυμίες του? Ποιος θα προλάβει τα αθέμητα μέσα δια των οποίων ο φιλόδοξος, ο τυραννικός, ο φιλίδωνος, μαζί και όλος ο χορός όσων έχουν υποδουλωθεί στα αναρρύθμιτα πάθη τους, θέλουν με κάθε τρόπο να πετύχουν αυτό που ποθούν? Πόσες θυσίες, πόσα αίματα αθώα θα χυθούν χωρίς να το μάθει κανείς, για να κορέσουν ένα τους πάθος, για να εκπληρώσουν μια επιθυμία? Πόσο φόρο αίματος θα καταβάλει η κοινωνία σε αυτούς τους άρπαγες? Ποιος θα ματαιώσει τα πονηρά τους σχέδια? Ποιος θα δεσμεύσει τα εγκληματικά τους χέρια? Ποιος θα μπορέσει να εμποδίσει την εκτέλεση των καταχθόνιων σχεδίων τους? Ποιος θα πείσει τον ισχυρό να σέβεται τον αδύνατο, τον πλούσιο να ελεεί το φτωχό, τον υγιή να επισκέπτεται τον άρρωστο? Ποιος θα διδάξει το σεβασμό προς το δίκαιο, την αποστροφή προς την αδικία και το ότι η σκευωρία, η δολιότητα, το μίσος, η κακεντρέχεια και όλο το πλήθος των φοβερών κακιών είναι θανάσιμες αμαρτίες? Κανείς. Απολύτως κανείς.

Για τον άπιστο τα πάντα είναι επιτρεπτά, γιατί δεν υφίσταται ηθικός νόμος, δεν υπάρχει ηθική απαγόρευση. Κατ' αυτόν δεν έχουν όλα ηθικό χαρακτήρα. Υπάρχουν τα κατά τον νόμο επιτρεπτά και τα κατά τον νόμο απαγορευμένα. Για τούτο, αν παραβλέψει το γραπτό νόμο και από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο που να του το απαγορέψει, διαπράττει τα φοβερότερα κακουργήματα. Οι καταχθόνιες αυτές αρχές επιδρούν δυσμενέστατα στον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου και τον καταντούν ηθικό έκτρωμα. Οι ορμές και τα πάθη αναπτύσσονται απεριόριστα. Η καρδιά του αγκαλιάζει κάθε πάθος και ο νους του γίνεται όργανο στην υπηρεσία τους. Παραδομένος ολοκληρωτικά στην εξουσία τους, σύρεται στα βάθη της απώλειας, παρασύρεται από τα ρεύματα των παθών, όπως το μικρό ξύλο από την ορμή του ριακιού. Βλέποντας την ηθική αυτή αδυναμία, οι ψυχίατροι έβγαλαν το συμπέρασμα πως επειδή είναι πλάσμα ηθικά ανελεύθερο, έχει ηθική αδυναμία στο να αντισταθεί σε κάθε ψυχικό πάθος και φυσική ορμή. Τόσο δε προχώρησαν ώστε αυτούς που διέπραξαν κακουργήματα ή εγκλημάτισαν να τους θεωρήσουν ανεύθυνους, ότι δηλαδή ενήργησαν παρά τη θέλησή τους, σαν να υπάκουαν σε μια ανώτερη δύναμη που τους κινούσε προς το έγκλημα. Στα αλήθεια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, διότι όντως ενεργεί παρά τη θέλησή του. Και έγινε έτσι διότι δεν φρόντισε να γίνει ελεύθερος, δεν αναζήτησε την ελευθερία του, αλλά παραδόθηκε πλήρως στα πάθη του. Απέναντι στα συμπεράσματα και τις διατυπώσεις των ψυχιάτρων, στέκεται μάρτυρας ο βίος του θεοσεβούς και πιστού ανθρώπου, ο οποίος απέχει πολύ από το να είναι σαν ένα μικρό ξύλο που το παρασύρει το ριάκι. Αν οι ψυχίατροι που μελέτησαν την ανθρώπινη ηθική αδυναμία στα ψυχιατρία, στα κακουργιοδικεία και στις τάξεις των μεγάλων πολιτικών ανδρών, όχι όμως και των μεγάλων θεοσεβών και πιστών, είχαν τη θέληση να μελετήσουν και τη δύναμη της ηθικής θέλησης της τάξης των μεγάλων ανδρών της Εκκλησίας, τους οποίους η Εκκλησία ανακήρυξε ομόφωνα μεγάλους αγωνιστές της αρετής, Αγίους και Οσίους, οι οποίοι απέδειξαν στην πράξη την ηθική ελευθερία του ανθρώπου, το αυτεξούσιο και την ελευθερία της βούλησης, θα δίσταζαν οι καλοί αυτοί άνθρωποι να βγάλουν τόσο αβίαστα συμπεράσματα σαν αλάνθαστες αυθεντίες για την έλλειψη ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο άπιστος πραγματικά δεν έχει ελεύθερη βούληση, γιατί αυτή είναι ήδη υποδουλωμένη στα πάθη και τις επιθυμίες του και έχει ταυτιστεί με τις επιθυμίες της σάρκας. Δεν υπάρχει πια καμιά διάκριση μεταξύ της ελεύθερης βούλησης και της επιθυμίας. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει φτάσει στην πόρωση. Η ελεύθερη βούληση για να εκπληρωθεί απαιτεί ηθικό νόμο και ηθική ελευθερία. Αλλά ο άπιστος που έχει απαρνηθεί το κύρος αλλά και την ίδια την ύπαρξή τους, απέβαλε και την ελεύθερη βούλησή του και δεν είναι πια ελεύθερος. Γι' αυτό το λόγο σύρεται σαν το μικρό ξύλο από το ρεύμα του ριακιού και εκβάλλεται στο πέλαγος των παθών όπου και καταποντίζεται. Ρωτάμε λοιπόν τι καλό μπορεί να περιμένει από αυτόν η κοινωνία, η πολιτεία αλλά και η ανθρωπότητα. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί απλά να ανέχεται τους άλλους από τη στιγμή που ο ίδιος καλοπερνάει. Τότε μπορεί να φαίνεται αγαθός και τίμιος άνθρωπος. Αλλά αν έρθουν αντίξωες περιπέτειες της ζωής και τον ρίξουν σε δυστυχία, αν έρθουν τα ατυχήματα το ένα πίσω από το άλλο και τον συνθλίψουν, τότε αλήθεια, ποιος θα αφοπλίσει το χέρι του για να μην χύσει αίμα αθώου? Κανείς, διότι κατά πώς λέει ο παροιμιαστής, όταν έλθει ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί επέρχεται δε αυτό ατιμία και όνειδος. Δηλαδή όταν φτάσει ο ασεβής στο βυθό της κακίας, περιφρονείται και μαζί με την ατιμία έρχεται και η ντροπή.

Η εικόνα του πνευματικού ανθρώπου. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι τέλειος στην αρετή, που έχει υπερβεί τους νόμους της φύσης και δεν σκέπτεται τίποτα το γήινο. Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και δεν ζει πλέον ο ίδιος με τις φυσικές του δηλαδή δυνάμεις, αλλά έχει μέσα του τον ζώντα Χριστό. Πνευματικός είναι αυτός ο οποίος έχει δεχτεί το λαμπρό φως του Αγίου Πνεύματος και από αυτό φωτίζεται ο νους του. Ο Παύλος προσφωνούσε πνευματικούς αυτούς οι οποίοι άφηναν να κατοικήσει μέσα τους το Θείο Πνεύμα, τους στολισμένους με πνευματικά χαρίσματα. Αυτοί με τη Θεία Βοήθεια κατανοούσαν όχι μόνο όσα είναι φυσικά, αλλά με το νου τους κατανόησαν και όσα ξεπερνούν τη φύση και τη λογική. Ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει τα πάντα, διότι ο νους του είναι νους Χριστού. Γνωρίζει για τα εδώ ότι είναι πρόσκαιρα, για τα εκεί ότι είναι μόνιμα και αθάνατα. Γνωρίζει ότι ο ίδιος θα τύχει μελλοντικά σωτηρίας και ότι οι άπιστοι αντίστοιχα πρόκειται να κολαστούν. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, διότι έχοντας λάβει από το Θείο Πνεύμα γνώση για να μπορεί να ωφελεί όσου συμβαίνει να είναι κοντά του, ωφελεί λοιπόν κάποιους με το παράδειγμά του, άλλους προτρέπει να του μοιάσουν και άλλους τους καθοδηγεί δυναμικά, εκπαιδεύοντας και διδάσκοντάς τους. Ο πνευματικός πρώτον γνωρίζει ο ίδιος καλά τα πνευματικά, δεύτερον τα πράττει με ακρίβεια και τρίτον μπορεί με θεϊκό τρόπο να αποκαλύπτει όσα κρύβονται μέσα στην αλήθεια. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει παρησία απέναντι στο Θεό και ό,τι ζητήσει από Αυτόν το παίρνει. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει γίνει καθομοίωση Θεού. Περί επιορκίας. Επιορκία. Λέξη που εκφράζει ασέβεια. Λέξη η οποία δηλώνει ανευλάβεια προς το Θεό. Λέξη η οποία σημαίνει παράβαση όρκου, που εικονίζει ηθική διαφθορά, που δηλώνει δόλο και απάτη, που φανερώνει αδιαντροπιά. Λέξη που μαρτυρά αθέτηση ιερών καθηκόντων, που δείχνει πονηρή ψυχή, πορωμένη καρδιά και διεφθαρμένη διάνοια. Ο επίορκος είναι ασεβής, διότι ενώ είχε επικαλεστεί το όνομα του Θεού και τη Θεία Δίκη για να βεβαιώσει την αλήθεια των λόγων του και την πιστότητά τους, παρεύει τον όρκο του αδιαφορώντας για την οφειλόμενη προς το Θεό ευσέβεια, αλλά και τη Θεία Δίκη που ο ίδιος επικαλέστηκε. Ο επίορκος είναι ανευλαβής γιατί φέρνει στα χείλη του το Θείο Όνομα για να κρύψει τους πονηρούς του σκοπούς και να πετύχει εκεί που τον οδηγεί ο πόθος της καρδιάς του. Ο επίορκος είναι άπιστος. Εφόσον αθετεί τον όρκο του, αρνείται την ύπαρξη του Θεού και τη Θεία Δίκη, γιατί κανείς πιστός δεν τολμάει να εξοργήσει το Θεό και να περιφρονήσει την απειλή της Θείας Τιμωρίας. Είναι ηθικά διεφθαρμένος. Κανείς ηθικά υγιής δεν τολμά να αθετήσει όχι μόνο τον όρκο για τον οποίο έχει επικαλεστεί ως μάρτυρα και δικαιοδότη το Θεό, αλλά ούτε καν το λόγο της τιμής του. Ο επίορκος είναι πονηρός και απατεώνας, αφού κοροϊδεύει τα θεία και τα ανθρώπινα προκειμένου να εξαπατήσει αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν. Ο επίορκος είναι ανέσχυτος, διότι δεν τρέπεται μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους λέγοντας ψέματα. Ο επίορκος περιφρονεί τα ιερά του καθήκοντα, καθότι δεν θέλει να αναλάβει την υποχρέωση να τα τηρήσει. Ο επίορκος είναι πονηρός γιατί εμπορεύεται την ευλάβεια των πιστών προς το Θεό με σκοπό να τους εξαπατήσει. Έχει πορωμένη καρδιά γιατί παραμένει ανέστητος μπροστά στη φοβερή ηθική του κατάπτωση. Ο επίορκος έχει διεστραμμένη διάνοια, διότι οι σκέψεις του είναι μπερδεμένες και τα θελήματα της διάνοιάς του πονηρά. Από τον επίορκο έχει απομακρυνθεί ο Θεός, διότι ο πρώτος έγινε πάρα πολύ ασεβής. Από το σπίτι του δεν θα λείψουν τα βάσανα, κατά τον σοφό Σιράχ. Για αυτούς που παραβαίνουν τον όρκο τους, λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ζαχαρία. Είπε ο Κύριος εμένα, τι βλέπεις, και είπα, βλέπω δρέπανο 20 πηχών μήκος και 10 πηχών πλάτος. Και είπε σε μένα, αυτό το δρεπάνι θα μπει στον οίκο του επίορκου, θα τον διαλύσει και θα τον καταστρέψει. Να λοιπόν, ποια Θεία Δίκη περιμένει τους επίορκους. Ο επίορκος οδεύει προς τον όλεθρο, παρασύροντας και τον οίκο του, ενώ και τα παιδιά του γίνονται μέτοχοι των μεγάλων συμφορών που τον βρίσκουν. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, μην νομίζεις ότι ο Θεός ξεχνά τους επίορκους, μεν άνδρος. Επίσης,
Στους θεούς, αν κανείς σταθεί επίορκος, ούτε θα ξεχαστεί ούτε θα αποφύγει την τιμωρία τους. Όχι μόνο αυτός, αλλά και τα παιδιά του και όλο το γένος του επίορκου θα περιπέσουν σε μεγάλα ατυχήματα. Λυκούργος κατά Λεοκράτους. Ο θείος πατέρας μας Χρυσόστομος λέει για αυτόν που πήρε όρκο και τον παρέβη ότι αυτός έχει ήδη πεθάνει ενώ είναι ζωντανός. Δεν τρυπάει το ξύφος όπως η παράβαση του όρκου, δεν πληγώνει το μαχαίρι όπως του όρκου η πληγή. Αυτός που ορκίστηκε έτσι, ακόμα και αν νομίζει ότι ζει, δέχτηκε την πληγή και είναι τελειωμένος. Και όπως αυτός που του έδωσαν να κρατάει τη θηλιά για να τον εκτελέσουν, πριν ακόμη βγει από την πόλη, πριν αντικρίσει τον δήμιο να παρίσταται, αισθάνεται πεθαμένος με το που βγαίνει από την πόρτα του δικαστηρίου, έτσι και αυτός που ορκίστηκε ψέματα και να ζει, ήδη έχει πεθάνει. Ο σοφός Σολομών λέει: «Αυτοί που άδικα ορκίστηκαν με πονηριά περιφρόνησαν την αγιότητα». Ο δε θείος Χρυσόστομος λέει επίσης τα εξής πολύ διδακτικά: «Αυτός που θέλει να κάνει πιστευτό το ψέμα με τον όρκο, αποκτάει επιπλέον άσχημο και ευτελές εμπόρευμα που είναι η απανθρωπιά της επιορκίας». Αλλοί και τρισαλλοί, πώς θα υπομείνουν οι επίορκοι την ημέρα που θα δουν ενώπιον τους τον Κύριο?

Μελέτη περί βλασφημίας. Βλασφημία. Λέξη φοβερή και αποτρόπαιη. Λέξη που κλείνει μέσα της τη φρίκη. Λέξη η οποία δηλώνει εξέγερση κατά του Θεού. Η βλασφημία όντως είναι έκφραση μίσους κατά του Θεού. Είναι το περίσσευμα μοχθηρής καρδιάς, γεμάτης κακία και δείγμα χαρακτήρα που έχει πονηρή ψυχή. Η βλασφημία είναι η υπαγόρευση δαιμονιώδους ψυχής που ξεσηκώνεται εναντίον του Θεού. Είναι απέσια εικόνα μιας ψυχής που κινείται από τον πονηρό δαίμονα. Είναι το σύμβολο των δαιμόνων που αποστάτησαν. Είναι η φωνή που ξεχύνεται από το βάθος της ασέβειας. Είναι η ηχό του τάρταρου. Ο βλάσφημος αγανακτεί κατά του Θεού και από την πονηρή καρδιά του εκφέρει βλασφημίες γεμάτες πίκρα και χολή. Αγανακτή βρίζει το Θείο Δημιουργό του, τον εκ του μη όντως εις το είναι αυτόν παραγαγόντα. Αγανακτή και βρίζει αυτόν που η χάρη του τον διαφύλαξε κάτω από τη σκέπη του για να μην αφανιστεί η ύπαρξή του. Βλασφημεί αυτόν που του έδωσε τα αγαθά, τον εμπιπλώντα εν αγαθίστας επιθυμίας αυτού. Βλασφημεί τον στεφανούντα αυτόν εν ελέη και εκτριμής. Βρίζει τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό που ενώ ο ίδιος δείχνει μοχθηρία, ο Θεός τον ανταμείβει με πλούσιες δωρεές. Βρίζει αυτόν που καλύπτει τα σύμπαντα με δικαιοσύνη, αυτόν που συγκρατεί το σύμπαν με μόνη τη θέλησή του, αυτόν που όλη η κτήση, η ορατή και η αόρατη τον τρέμει. Βρίζει αυτόν που υμνούν οι στρατιές των αγγέλων. Βρίζει αυτόν που υμνεί όλη η κτήση η οποία εργάζεται το θέλημά του. Ο βλάσφημος είναι αποστάτης και εχθρός του Θεού. Απομακρύνθηκε από το Θεό και ο Θεός απομακρύνθηκε από αυτόν. Ο βλάσφημος συντάχθηκε με το διάβολο και τους αγγέλους του, γιατί αγάπησε τα δικά του έργα και έγινε δικός του στρατιώτης. Ο βλάσφημος αγωνίζεται μαζί με τον δαίμονα εναντίον της βασιλείας του Θεού. Ο βλάσφημος είναι και επίορκος, διότι αθέτησε την ομολογία που έδωσε στο βάπτισμά του, όταν υποσχέθηκε στο Θεό ότι συντάσσεται μαζί του. Ο βλάσφημος αρνήθηκε το Χριστό.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. We'll be right back.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Γέροντα, άνθρωποι που αρχίζουν να έχουν την καλή ανησυχία, τι βιβλία να διαβάσουν για να βοηθηθούν? Να διαβάσουν πρώτα το Ευαγγέλιο, για να μάθουν τι θα πει Χριστός, να συγκλονιστούν λίγο και ύστερα να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρεις τι κόπος είναι όταν δεν έχουν διαβάσει τίποτε και σου ζητούν βοήθεια? Να, σαν να πηγαίνει ένα παιδί του δημοτικού σχολείου σε ένα καθηγητή του πανεπιστημίου και να του λέει «Βοήθησέ με». Τι θα του πει ο καθηγητής? Ένα και ένα ίσον δύο? Άλλοι πάλι δεν έχουν την καλή ανησυχία. Έρχονται και λένε «Δεν έχω κανένα πρόβλημα, πάτερ, μια χαρά είμαι, απλώς πέρασα να σε δω». Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει τίποτε. Κάτι θα έχει. Ο αγώνας για πνευματική ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ή μερικοί άλλοι μου λένε «Να μας πεις πνευματικά, πάτερ». Σαν να πάνε στο μπακάλι και να του λένε «Δώσ' μας ψώνια». Τα χάνει και ο μπακάλις. Δεν έχουν κάτι το συγκεκριμένο να ζητήσουν και να πούν «Μου χρειάζεται ζάχαρη, τόσο ρύζι και άλλα». Αλλά λένε «Δώσ' μας ψώνια». Ή σαν να πάνε στο φαρμακοποιό και να του λένε «Δώσε μας φάρμακα», χωρίς να του πούνε προηγουμένως από τι πάσχουν ή αν πήγαν στο γιατρό και τι τους είπε ο γιατρός. Άντε λοιπόν τώρα να βρεις άκρη. Βλέπεις, εκείνος που έχει πνευματική ανησυχία βρίσκει τι του λείπει, το ζητάει και ωφελείται. Εγώ ως αρχάριος, όταν διάβαζα κάτι, το αντέγραφα για να μην το ξεχάσω και προσπαθούσα να το εφαρμόσω. Δεν διάβαζα για να περνάω ευχάριστα την ώρα μου. Υπήρχε μέσα μου η καλή ανησυχία και όταν δεν καταλάβαινα κάτι, ρωτούσα να μάθω πώς είναι. Λίγο διάβαζα, πολύ ήλεγχα τον εαυτό μου με αυτά που διάβαζα, πού βρίσκομαι, τι κάνω. Κάθιζα τον εαυτό μου στο σκαμνί. Δεν τα περνούσα αυτά που διάβαζα έτσι, αφορολόγητα. Σήμερα οι άνθρωποι καταλήγουν από την πολλή μελέτη να είναι σαν μαγνητόφωνα και να γεμίζουν τις κασέτες τους με περιττά πράγματα. Η άνευ πράξεως όμως διδασκαλία είναι κατά τον Αβά Ισαάκ παρακαταθήκη εντροπής. Βλέπεις, πολλοί που ενδιαφέρονται για τον αθλητισμό διαβάζουν αθλητικά περιοδικά ή εφημερίδες και κάθονται. Μπορεί να είναι σαν τα μοσχάρια, αλλά θαυμάζουν τους αθλητές. «Καταπληκτικός αυτός», λένε, «μπράβο». «Α, δεν χύνουν όμως οι ίδιοι λίγο υδρότα, ούτε χάνουν και κανένα βάρος. Διαβάζουν αθλητικά, ξαπλώνουν, μα δεν ωφελούνται έτσι. Μένουν με την ευχαρίστηση του διαβάσματος». Οι κοσμικοί πάλι, άλλοι διαβάζουν εφημερίδα, άλλοι διαβάζουν ένα ρομάντσο, μια περιπέτεια. Άλλοι παρακολουθούν στο γήπεδο πώς πέσουνε και περνάνε την ώρα τους. Το ίδιο κάνουνε και μερικοί που διαβάζουν πνευματικά πράγματα. Μπορεί να ξενυχτούν και να διαβάζουν πνευματικά βιβλία με μανία και να ευχαριστούνται. Να παίρνουν ένα πνευματικό βιβλίο, κάθονται και αναπαυτικά και διαβάζουν. «Ωφελήθηκα», λέει ο άλλος. Καλύτερα πες ότι ευχαριστήθηκες, ότι πέρασες ευχάριστα την ώρα σου. Γιατί αυτό δεν είναι ωφέλεια. Ωφελείσαι μόνον όταν δεις τι λέει αυτό που διαβάζεις. Ελέγχεις τον εαυτό σου και προσπαθείς να τον ζορίζεις στην εφαρμογή. Τι λέει αυτό που διάβασα? Εγώ που βρίσκομαι πνευματικά, τι πρέπει να κάνω? Ύστερα, όσο περισσότερα μαθαίνει κανείς, τόσο περισσότερη ευθύνη έχει. Δεν λέω να μην διαβάζει για να μην ξέρει πολλά και να μην έχει ευθύνη, γιατί αυτό είναι πονηριά. Αλλά να μην διαβάζει μόνο για να ευχαριστιέται. Το κακό είναι ότι αν διαβάζει και έχει δυνατή μνήμη, θυμάται πολλά. Μπορεί και να λέει και πολλά και να ξεγελάει τον εαυτό του. Να νομίζει δηλαδή ότι τα εφαρμόζει κιόλας. Έτσι δημιουργεί ψευδαίσθηση και στον εαυτό του και στους άλλους. Γι' αυτό μην αναπαύετε το λογισμό σας στα πολλά διαβάσματα. Να στρέφεστε στην εφαρμογή. Τα πολλά διαβάσματα μορφώνουν εγκυκλοπαιδικά. Έτσι δεν λέγεται? Ναι, γέροντα. Σκοπός όμως είναι πώς θα μορφωθώ θεοκεντρικά. Δεν πάω να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου ώστε να είμαι υποχρεωμένος να ξέρω πολλά,
αλλά και αν μου χρειαστεί κάτι από την άλλη γνώση, εύκολα θα το μάθω όταν αποκτήσω την θεοκεντρική μόρφωση. Κατάλαβες? Ναι, όταν έχει κανείς περισπασμό, συμφέρει να συγκεντρωθεί με τη μελέτη? Ναι, να διαβάσει λίγο κάτι πολύ δυνατό για να θερμανθεί η ψυχή του. Έτσι καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Αλλιώς πάει ο νους αυτή σε εκείνη τη δουλειά, εκεί που σύχναζε τις περισσότερες ώρες. Και όταν γέροντα είναι κανείς κουρασμένος ή στεναχωρημένος, θέλει να διαβάσει κάτι εύκολο, κανένα διήγημα, μυθιστόρημα. Δεν υπάρχει κανένα πνευματικό βιβλίο που να είναι καλό για εκείνη την ώρα. Ο σκοπός δεν είναι να ξεχάσει ο άνθρωπος τη στεναχώρια του, αλλά να λυτρωθεί. Το άλλο δεν λυτρώνει. Δεν βοηθούν στην πνευματική ζωή τα μυθιστορήματα, η εφημερίδα, η τηλεόραση. Πολλές φορές ακόμη και μερικά θρησκευτικά περιοδικά κάνουν ζημιά στους χριστιανούς, γιατί διεγείρουν τον μωρό ζήλο και προκαλούν σύγχυση. Προσέξτε, μη διαβάζετε περιτά πράγματα τις ελεύθερες ώρες σας. Μερικά αναγνώσματα είναι σαν να τρως νεροκολοκύθες, σαν να ψάχνεις τάχυρα να βρεις ένα σπυρί σιτάρι, λένε μερικοί. Ναι, αλλά αυτά με ξεκουράζουν. Μα πώς σε ξεκουράζουν? Ευλογημένε, αφού σε ζαλίζουν και πονούν τα μάτια σου. Καλύτερα να κοιμηθείς να ξεκουραστείς. Από το τι διαβάζει κανείς θα καταλάβεις την πνευματική του κατάσταση. Αν είναι πολύ κοσμικός θα διαβάζει και αισχρά περιοδικά. Αν είναι λίγο κοσμικός θα διαβάζει λιγότερα βρώμικα ή και εφημερίδες. Αν θρησκεύει θα διαβάζει θρησκευτικά έντυπα, σύγχρονα θρησκευτικά βιβλία ή πατερικά και ούτω καθεξής. Γέροντα, ποια πνευματικά βιβλία βοηθάνε περισσότερο? Πολλοί ωφελούν τα διάφορα πατερικά βιβλία που στις μέρες μας, δόξα το Θεό, κυκλοφορούν κατά χιλιάδες. Σε αυτά βρίσκει κανείς ό,τι ποθεί και ό,τι του χρειάζεται. Είναι γνήσια πνευματική τροφή και οδηγούν με ασφάλεια στον πνευματικό δρόμο. Για να βοηθήσουν όμως πρέπει να διαβάζονται με ταπείνωση και προσευχή. Τα πατερικά κείμενα μοιάζουν με αξονικές τομογραφίες, γιατί όπως εκείνες φωτογραφίζεται η σωματική κατάσταση του ανθρώπου, έτσι και σε αυτά φωτογραφίζεται η πνευματική του κατάσταση. Κάθε πρόταση των πατερικών κειμένων δεν κρύβει ένα αλλά πολλά νοήματα και καθένας τα καταλαβαίνει ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Καλό είναι να διαβάζει κανείς κείμενο και όχι η μετάφραση, επειδή ο μεταφραστής ερμηνεύει το πρωτότυπο ανάλογα με τη δική του πνευματικότητα. Πάντως, για να κατανοήσει κανείς τους πατέρες, πρέπει να σφίξει τον εαυτό του, να συγκεντρώσει το νου του και να ζει πνευματικά. Γιατί το πνεύμα των πατέρων γίνεται αντιληπτό μόνον με το πνεύμα. Ειδικά οι ασκητικοί λόγοι του Αβά Ισαάκ του Σύρου πολύ βοηθούν, αλλά χρειάζεται να τους μελετάει λίγο-λίγο κανείς για να αφιομοιώνει την τροφή. Ο ευεργετινός είναι ευεργεσία μεγάλη, γιατί μπορούμε να γνωρίσουμε όλο το πνεύμα των Αγίων Πατέρων. Βοηθάει πολύ γιατί περιγράφει τους αγώνες των πατέρων για όλα τα πάθη με τη σειρά και η ψυχή γνωρίζει πως εκείνοι δούλεψαν και βοηθιέται. Τα συναξάρια πάλι είναι αγιασμένη ιστορία, γι' αυτό πολλοί βοηθούν, ιδίως τα παιδιά. Αλλά να μην τα διαβάζουμε σαν ιστορίες. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλή γνώση για να αποκτήσουμε ευλάβεια. Εάν τα λίγα που ξέρουμε τα συλλογιζόμαστε, θα κεντηθεί η καρδιά. Ένας από ένα τροπάριο τεινάζεται στον αέρα και ο άλλος τα ξέρει όλα απ' έξω και δεν νιώθει τίποτα, γιατί κινείται έξω από την πνευματική πραγματικότητα. Διαβάζετε λοιπόν πατέρες έστω μια ή δυο γραμμές την ημέρα. Είναι βιταμίνες πολύ δυνατές.

Μερικοί λένε, σε αυτό το ναό το μικρό, το κατανυκτικό, ζω τη Θεία Λειτουργία. Στο μεγάλο ναό δεν τη ζω. Αν είναι κανένα εξοκλήσι σωματισμένο άσπρο, δεν νιώθω τίποτα. Αν όμως είναι αγιογραφημένο, έχει καλό τέμπλο, εκεί ζω τη Θεία Λειτουργία. Αυτά είναι για έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη να φάει και του βάζεις λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι για να του έρθει η όρεξη. Γιατί δηλαδή, γέροντα, αυτά δεν παίζουν κάποιο ρόλο, δεν βοηθάνε? Δεν λέω βοηθάνε κι αυτά, αλλά να μην σκαλώνει κανείς μόνος αυτά. Διαφορετικά, με μαγικό τρόπο θα ζητάει ο άνθρωπος να ζήσει τον Χριστό. Θα ζητάει σκοτεινό κελί, καντήλι με χαμηλό φως, κατανυκτικό ναό. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να προσευχηθεί. Ή στο τρένο βρίσκεται, ή στη σπηλιά, ή στο δρόμο, να είναι το ίδιο για αυτόν. Ο Θεός τον κάθε άνθρωπο τον έχει κάνει και ένα εκκλησάκι και μπορεί να τον φέρνει παντού μαζί του. Όλοι ψάχνουν την ανάπαυση, αλλά η ανάπαυση έρχεται από μέσα μας. Και αυτοί οι καημένοι που πάνε από προσκύνημα σε προσκύνημα ψάχνουν να βρουν τον Χριστό, ενώ ο Χριστός είναι κοντά τους. Και ενώ μπορούν να τον βρουν χωρίς κόπο, κουράζονται και τελικά δεν τον βρίσκουν κιόλας. Ένας σωστός πνευματικός άνθρωπος δεν αναπαύεται να γυρίζει και να βλέπει διάφορα αξιοθέατα. Αυτό είναι για όσους υποφέρουν, για να ξεχνάνε λίγο τη στεναχώρια τους. Ένας πνευματικός άνθρωπος που έχει τη Θεία Παρηγοριά δεν τα χρειάζεται αυτά, και αν δεν έχει τη Θεία Παρηγοριά μέσα του, τότε δεν διαφέρει από τον κοσμικό. Οι βλέψεις του και τα ενδιαφέροντά του θα είναι πάλι κοσμικά, δεν θα είναι πνευματικά. Πάλι θα κοιτάζει πώς να αναπαυθεί με κάτι το κοσμικό. Πολλοί έρχονται εδώ στο Άγιον Όρος, επισκέπτονται διάφορους πατέρες, ενθουσιάζονται με αυτά που ακούνε από τον καθένα, τα ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο, τα μπλέκουνε και όλα λένε «πολύ καλά περάσαμε». Ενώ αν επισκέπτονταν ένα πατέρα, τον συμβουλεύονταν και προσπαθούσαν να εφαρμόσουν ό,τι τους είπε, τότε θα είχαν θετική βοήθεια. Τώρα αυτό που κάνουν είναι ένας πνευματικός τουρισμός. Χάνουν τις ώρες τους, ταλαιπωρούνται άσκοπα και δεν ωφελούνται. Πόσο ξεκούραστο θα ήταν όμως αν στέκονταν σε ένα πατέρα και εφήρμοζαν ό,τι άκουσαν. Διότι τότε θα ένιωθαν την εσωτερική ξεκούραση. Ενώ τώρα γυρίζουν από τόπο σε τόπο και ξεκουράζονται από τα πράσινα τοπία του Αγίου Όρους, σαν κοσμικοί. Είναι και μερικοί άλλοι που λένε «θα πάω στη μία Παναγία, θα πάω στην άλλη Παναγία». Η Παναγία είναι μία. Δεν είναι ότι το κάνουν από ευλάβη, αλλά γιατί θέλουν να βγουν έξω, να ξεσκάσουν. Από εκεί να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ηρεμία. Αν δεν έχει κανείς ευλάβεια, ταπείνωση και μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου τάφου να τον βάλεις, τίποτα δεν θα δει. Ενώ αν έχει ευλάβεια, και στο Γολγοθά μπορεί να δει το Άγιο Φως. Κάποτε ένας δόκιμος από την Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα πήγε το Μέγα Σάββατο να πάρει Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο για το μοναστήρι του. Υπάρχει συνήθεια να στέλνουν τα γύρω μοναστήρια μοναχούς για να πάρουν το Άγιο Φως. Αυτός έκανε μια πονηριά. Επειδή φορούσε ράσα, παραμέρισε τους κοσμικούς και μπήκε μπροστά. Ύστερα, όταν ήρθαν κάποιοι κληρικοί, τον παραμέρισαν αυτόν, επειδή ήταν κανονισμένο ποιος θα καθίσει εδώ και ποιος εκεί. Τότε τα έβαλε με τον εαυτό του ο δόκιμος. «Πρε, ταλέπορε, αμαρτωλέ, χαμένε άνθρωπε, με όλα τα χάλια σου προχώρησες και μπροστά. Να φύγεις από εδώ. Ούτε μέσα στο ναό δεν είσαι άξιος να μείνεις». Τα πίστευε αυτά που έλεγε. Βγήκε λοιπόν έξω από το ναό και παρακαλούσε τον Χριστό. «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, ας με ανεχθείς να πάω σε κανένα άλλο προσκύνημα». Και πήγε μετά πιο πάνω, στο Γολγοθά. Εκεί πάλι ελεηνολογούσε τον εαυτό του. «Ακούς να κάνω τέτοια πονηριά?
Επειδή φοράω ράσο, παραμέρισα εγώ ελεηνό στους άλλους προσκυνητές που είναι καλύτεροι από μένα. Και ενώ ελεηνολογούσε τον εαυτό του, βγήκε σε μια στιγμή από τον Άγιο Γολγοθά σαν αστραπή, ένα δυνατό φως που τον διέλυσε. Τότε ο καημένος είπε: «Κατέβηκε το Άγιο Φως». Πήρε Άγιο Φως με το φαναράκι του και έφυγε. Γέροντα, δηλαδή δεν βοηθούν τα προσκυνήματα που γίνονται στους Αγίους Τόπους? Κοίταξε να σου πω. Σήμερα, αν πας για να ωφεληθείς λίγο, πρέπει να βλαφθείς πολύ μέσα στα τρένα, στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία. Όλα έχουν κοσμικοποιηθεί. Τι θα ωφεληθεί κανείς αν πάει σε ένα πνευματικό χώρο και δει και μια μεγάλη κοσμική αταξία? Πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να τα αξιοποιήσει όλα προς το καλό. Και εκεί στα προσκυνήματα, αυτός που μιλάει και εξηγεί, όταν πηγαίνουν με τα γκρουπ, είναι καλύτερα σε μερικές περιπτώσεις να μην μιλάει. Γιατί δεν λέει με ευλάβεια, λόγου χάρη, «Αυτή είναι η Γεθσημανή, εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος», αλλά αρχίζει «βρου, εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο, εδώ είναι το άλλο, πάμε στη Βηθλεέμ, εδώ ήρθαν οι Μάγοι από την Περσία», και σιγά σιγά πάει τους προσκυνητές στο Κουβέιτ. Έτσι δεν αφήνει και έναν που διάβασε την Αγία Γραφή να ξέρει ότι εδώ είναι ο Πανάγιος Τάφος, εκεί η Γεθσημανή, να συγκεντρωθεί, να προσευχηθεί. Αυτά χρειάζονται μόνο σε ένα που δεν διάβασε Αγία Γραφή. Αλλά πιστεύω όσοι πάνε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή. Και αντί δηλαδή να βοηθηθούν οι άνθρωποι, ζαλίζονται. Εν τω μεταξύ φεύγουν αμέσως από το ένα προσκύνημα, πάνε στο άλλο και ούτε καν ποτίζει μέσα τους αυτό που ακούσανε. Άλλο είναι όταν κανείς πηγαίνει προσκύνημα με πνευματική συντροφιά και πνευματικό συνοδό και έχει κάνει προηγουμένως και μια ανάλογη προετοιμασία. Έλεγε μια φαναριώτισσα που έμενε στα Γιαννιτσά: «Χατζίδες είναι αυτοί. Σε μισή ώρα πάνε στα Ιεροσόλυμα και σε μισή ώρα γυρνάνε. Χατζίδες είναι?» Παλαιότερα οι καημένοι έμεναν στα προσκυνήματα και έκαναν αγρυπνίες για να ωφελούνται πνευματικά, αλλά και για να μην κάνουν έξοδα μένοντας σε ξενοδοχεία, και τα χρήματα τα έδιναν ελεημοσύνη. Και αν κανείς δεν είχε καμιά πνευματική αλλίωση, όταν επέστρεφε του λέγανε: «Σκόρδο πήγες, κρεμμύδι γύρισες». Ο Άγιος Αρσένιος πήγαινε κάθε 10 χρόνια στα Ιεροσόλυμα και βάδιζε 5 μέρες με τα πόδια μέχρι τη Μερσίνα για να πάρει το καράβι. Σήμερα σπάνια θα βρεις τέτοιες περιπτώσεις. Θυμάμαι είχε έρθει στο Καλύβι ένας Ρώσος από το Βλαδιβοστόκ, που είναι απέναντι από την Ιαπωνία. Είχε τάξει να πάει στους Αγίους Τόπους με τα πόδια. Όταν πήγε να πάρει ευλογία από τον δεσπότη του, εκείνος του είπε: «Δεν είσαι καλά, παιδί μου, που θα πας με τα πόδια?» Γι' αυτό πήγε στο μοναστήρι του Ζαγκόρσκ στη Μόσχα και πήρε ευλογία από ένα στάρετς. Ξεκίνησε λοιπόν από εκεί το Πάσχα με τα πόδια και έφτασε στα Ιεροσόλυμα τον Οκτώβριο. 70 χιλιόμετρα την ημέρα βάδιζε. Μετά ήρθε και στο Άγιον Όρος με τα πόδια και θα ξαναπήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Είχε πραγματικό θείο έρωτα. Ζούσε σε άλλο κόσμο. Ήξερε λίγα ελληνικά και συνεννοούμασταν. «Νόμιζα», μου είπε, «ότι θα είναι εκεί ο Αντίχριστος για να μαρτυρήσω, να μου κόψει το κεφάλι, αλλά δεν ήταν. Τώρα που θα ξαναπάω στα Ιεροσόλυμα, θα βάλω μια μετάνοια στον Πανάγιο Τάφο και για σένα, και εσύ να μνημονεύεις το όνομά μου». Σηκώθηκε πάνω, έκανε μια μετάνοια για να μου δείξει πώς θα κάνει και χτύπησε το κεφάλι του πάνω σε μια πέτρα. Έβλεπε στη φλόγα μέσα του. Ενώ άλλοι, έτσι όπως πάνε στους Αγίους Τόπους για τουρισμό και χωρίς ευλάβεια, είναι καλύτερα να μην πάνε. Πόσο έντονη είναι η παρουσία του Χριστού μας στους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο που πάει κανείς προς το Γολγοθά, αισθάνεται μια αλλίωση και να μην ξέρει που πηγαίνει, αν περπατήσει εκεί συγκλονίζεται. Έχει και μια πινακίδα που γράφει στα λατινικά: «Via Dolorosa»,
είναι η οδός της Οδύνης. Και στον Πανάγιο Τάφο βλέπεις διάφορους ανθρώπους. Μια ποικιλία, άλλοι είναι κληρικοί, άλλοι κοσμικοί, άλλοι ντυμένοι σεμνά, άλλοι άσεμνα, άλλοι με μακριά ρούχα, άλλοι με κοντά, άλλοι σχεδόν χωρίς ρούχα, άλλοι κουρεμένοι, άλλοι με μακριά μαλλιά, διάφορος κόσμος. Μόδες, φυλές, από διάφορα δόγματα, άλλος Ρωμαιοκαθολικός, άλλος Αρμένιος, αλλά όλοι πηγαίνουν και προσκυνούν εκεί. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη αυτό, είναι συγκινητικό. Αλλά πρέπει να τα μελετάει κανείς όλα αυτά με καλό λογισμό για να συγκινείται και να τον ανεβάζουν πνευματικά. Γέροντα, και όταν κανείς δεν έχει επιθυμία να πάει, αυτό είναι έλλειψη ευλαβίας? Όχι, όχι. Εγώ δεν έχω πάει ούτε σε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, ούτε και σε άλλα πολλά προσκυνήματα. Δεν πήγα, ας πούμε, στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ευλαβούμε τον Άγιο. Καλά είναι να έχουμε την ευλάβεια για έναν Άγιο, σε ένα προσκύνημα, αλλά και να μην τρέχουμε να πάμε, να πηγαίνουμε όταν δοθεί κάποια ευκαιρία ή όταν υπάρξει κάποιος λόγος. Σημασία έχει αυτό που είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. «Οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία».

«Γέροντα, άλλοι νιώθουν σιγουριά ότι θα σωθούν και άλλοι αμφιβάλλουν. Ποια είναι η πιο σωστή τοποθέτηση?» «Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος να τηρεί τις εντολές του Θεού. Ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει να φτάσει σε τέτοια κατάσταση που κι αν ο Θεός δεν του δώσει τον παράδεισο, να μην τον πειράξει. Πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι σήμερα ζούμε, αύριο μπορεί να φύγουμε και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα πάμε κοντά στον Χριστό. Όσοι κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να γνωρίσουν τη ματαιότητα αυτής της ζωής, έλαβαν το μεγαλύτερο χάρισμα και δεν είναι ανάγκη να αποκτήσουν το διορατικό χάρισμα για να προβλέπουν τα μέλλοντα, διότι αρκετό είναι κανείς να προβλέψει, να μεριμνήσει για τη σωτηρία της ψυχής του και να λάβει τα καλύτερα πνευματικά μέτρα για να σωθεί. Να, βλέπεις, ο Χριστός είπε, «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει όλος ο κόσμος». Πόση αξία δηλαδή έχει μια ψυχή? Γι' αυτό η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, γέροντα, δεν πρέπει να έχει κανείς την ελπίδα της σωτηρίας και το φόβο της κολάσεως? Αν έχει την ελπίδα της σωτηρίας, δεν θα

αφήσει αγαθός Θεός, θα τον σπρώξει προς τον παράδεισο σκανδαλωδός. Θα οικονομήσει να τον πάρει την ώρα που βρίσκεται σε μετάνοια. Μπορεί σε όλη του τη ζωή να παλεύει, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Θα τον πάρει στην καλύτερη ώρα. Ο Θεός είναι καλός. Θέλει όλοι να σωθούμε. Αν ήταν να σωθούν μόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός μας? Δεν είναι στενή η πύλη του παραδείσου. Χωράει όλους τους ανθρώπους που σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωμένοι από υπερηφάνεια, αρκεί να μετανοήσουν, να δώσουν δηλαδή το φορτίο των αμαρτιών τους στον Χριστό, και τότε χωρούν να περάσουν εύκολα από την πύλη. Έπειτα έχουμε και το δικαιολογητικό ότι είμαστε χωματένιοι. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα, όπως οι άγγελοι. Είμαστε όμως αδικαιολόγητοι όταν δεν μετανοούμε και δεν πλησιάζουμε το σωτήρα μας ταπεινά. Ο ληστής στο σταυρό ένα ευλόγησον είπε και σώθηκε. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το δευτερόλεπτο, όχι από το λεπτό. Ο άνθρωπος με ένα ταπεινό λογισμό σώζεται, ενώ αν φέρει έναν υπερήφανο λογισμό, τα χάνει όλα. Από φιλότιμο και μόνο πρέπει να σωθούμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για τον Θεό από το να δει τον άνθρωπο στην κόλαση. Νομίζω ότι και μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό για τις πολλές του ευλογίες και η ταπεινή συμπεριφορά με αγάπη προς τις εικόνες του, τους συνανθρώπους μας, με λίγο φιλότιμο αγώνα, είναι αρκετά για να έχουμε αναπαυμένη την ψυχή μας και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας πάνω στον άλλο και δεν αντέχω. θα σου πω μια λύση για να τους αποφύγεις. Θα τη δεχτείς? Ναι, βεβαίως. Η μόνη λύση για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχήσεις με το διάβολο. Τι γελάς? Δεν σου αρέσει αυτή η λύση, κοίταξε να σου πω. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική. Ναι, γέροντα, αλλά σκαλώνω σε μερικά ασήμαντα πράγματα και δεν έχω μετά διάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Αυτά είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να αχρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι αυτό ο πειρασμός, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μια φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι: «Τάχα, τι μπορεί να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω? Πάω και μπερδεύω τις κλωστές τις μοδίστρες στους τσαγκάριδες και τους κάνω να θυμώνουνε», απάντησε. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα, όχι μόνο σε μας, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά, παιδικά πράγματα. Οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς σαν ένα κούτσουρο. Γιατί, γέροντα, ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μια σειρά στον αγώνα μου και ξεκινάω με διάθεση να αγωνιστώ, σύντομα ξεχνιέμαι? Δεν ξέρεις γιατί? Αυτό το ταγκαλάκι, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε γυρίζει το κουμπί αλλού. Ενώ βάζουμε ένα πρόγραμμα, μια αλφα σειρά, βρισκόμαστε σε άλλη και αν δεν προσέξουμε, το αντιλαμβανόμαστε μετά από μέρες. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει όλο κόντρα στο διάβολο, φυσικά με διάκριση, και να τον παρακολουθεί και κάποιος έμπειρος πνευματικός. Έναν άνθρωπο, γέροντα, που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του,

τον πολεμάει ο Σατανάς. Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή για να τον πειράξει και να τον αχρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία πνευματική. Στέλνει σε αυτόν που ράβει με σακοράφα, διάβολο με σακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ ψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο με πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χοντρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χοντρό διάβολο. Στους αρχαρίους στέλνει αρχάριο και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει και ο διάβολος την ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί να φτάσουν και στην μελαγχολία ή ακόμη η Θεός φυλάξει και στην αυτοκτονία. Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στον πλησίον μας και να μαλώνουμε, ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή. Τον αναπαύει με το λογισμό. Το κεφάλι σου πονάει, είσαι αδιάθετος, δεν πειράζει. Δεν πειράζει κι αν δεν σηκωθείς για προσευχή. Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή για να τον ρίξει στην υπερηφάνεια ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά του όπλα και να παραδοθεί πιο πολύ ο πρώην αγωνιστής. Το σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο και τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πως οι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία, άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϊπνίες, παίρνουν χάπια, βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δει σήμερα ισορροπημένο άνθρωπο. Οι άνθρωποι έγιναν μπαταρίες. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Και όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται δαιμονικές επιδράσεις. Έχουν ένα δαιμονικό μαγνητισμό, γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια είτε κοπέλες είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα γαλήνιο βλέμμα. Δαιμονισμός. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο.

Είπα σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που κάνουν στις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο, ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια για να παραλύσουν και να τα καταπιεί μετά χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος, όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι, αναισθησιολόγο, για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα ανέστητο και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει και τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει η ένεση αναισθησίας και ξεχνάμε. Να, βλέπεις, οι μοναχοί υποσχόμαστε ύβριστη είναι, χλεβαστή είναι και τα λοιπά. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς καταλήγουμε. Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε. Δεν προσέχουμε. Δεν σας έχω πει παραδείγματα. Πιο παλιά στην Κόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκαζόντουσαν οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν θέλανε να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πηγαίνανε 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν δάνειο για να αγοράσουν, παραδείγματος χάρη, ένα άλογο. Γιατί τότε αν κανείς είχε ένα άλογο μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με το άλογο κάποιου άλλου και όργωνε. Μια φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα να πάρει δάνειο για να αγοράσει ένα άλογο να οργώνει τα χωράφια του και να μην μπεδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον βλέπει ένας Εβραίος, τον τραβάει μέσα. «Παίρνα μέσα μπάρμπα, έχω καλό πράγμα». Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχιζε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια. Τα έπαιρνε, τα τίναζε. «Πάρτο», του λέγε, «είναι καλό για τα παιδιά σου. Θα σου το δώσω και πιο φτηνό». Έφευγε από τον ένα, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλο. «Έλα μπάρμπα, έλα», του λέγε ο Εβραίος, «θα σου δώσω πιο φτηνό». Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε. Ζαρίστηκε το τέλος ο καημένος. Είχε και λίγο φιλότιμο, σου λέει, κατέβασε ο άνθρωπος τα τόπια, τα άπλωσε για τα παιδιά του πιο φθηνό. Έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα και αγόρασε ένα τόπι πανί, αλλά και αυτό ήταν χωνεμένο. Μα και ένα τόπι πανί τι να το κάνει. Και ένας πλούσιος δεν θα έπαιρνε ένα τόπι πανί, θα έπαιρνε όσο του χρειαζόταν. Τελικά γύρισε στο σπίτι του και με ένα τόπι σάπιο ύφασμα. «Πού είναι το άλογο?», τον ρωτάνε οι δικοί του. «Να, έφερα ύφασμα για τα παιδιά», λέει. «Αλλά τι να το κάνουμε τόσο ύφασμα. Χρεώθηκε εντωμεταξύ στην τράπεζα και άλογο δεν πήρε παρά ένα τόπι πανί χωνεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια, να δυσκολεύεται για να ξεχρεώσει το δάνειο. Αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα, θα ψώνιζε και λίγα πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτωνόταν να σκάβει πάλι με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Σαν τον πονηρό έμπορο. Σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές και τελικά σε καταφέρνει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις. Αν δεν προσέξεις, σε ξεγελάει και χάνεις τα καλύτερα χρόνια σου. Προσέξτε, γιατί ο διάβολος είναι τεχνίτης. Αν φέρει λόγου χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο, έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα το καταλάβει, θα τυναχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει έναν πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή στον Πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. «Α, έμπνευση», λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος τη συζήτηση με το λογισμό του.
Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «Μεταφόβου» και τότε καταλαβαίνει ότι τελείωσε η θεία λειτουργία και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. «Να, εδώ, στο ναό». Πηγαίνει η εκκλησάρισσα να ανάψει τα κεριά στον πολυέλαιο. Και έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμη τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την αδελφή πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρά παιδάκια χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Α, τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο. Αλλά για τους μεγάλους. Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα μια αδελφή να γυρίζει στο αναλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να αποσπά τους άλλους. Ακούνε κρίτς, κρίτς, κρίτς. Τι γίνεται, λένε, και φεύγει ο νους από τον Θεό. Και χαίρεται τότε το ταγκαλάκι. Γι' αυτό να προσέχουμε. Να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λατρείας. Κάνουμε ζημιά στον κόσμο και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή παρατηρήστε σε καμιά ανάγνωση. Όταν φτάνει ο αναγνώστης στο πιο ιερό σημείο από το οποίο θα βοηθηθούν οι άνθρωποι, τότε ή θα χτυπήσει δυνατά από τον αέρα η πόρτα ή κάποιος θα βήξει και θα αποσπαστεί η προσοχή τους και δεν θα ωφεληθούν από αυτό το ιερό σημείο. Έτσι κάνει τη δουλειά του το ταγκαλάκι. Αν βλέπατε το διάβολο πώς κινείται, δεν τον έχετε δει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Το έχω παρατηρήσει και στο καλύβι όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούνε, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι στη σκήτη, να βλέπουν κάτι και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει και επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. «Ε, πάτερ, από πού να μπούμε», φωνάζει αυτός που ήρθε. «Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί», τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ. Αρχίζουν και την κουβέντα, από που είσαι και τα λοιπά. Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή. Να ξαναπώ ο Φερρυππίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ φωνάζει από κάτω άλλος. «Ε, πάτερ Παΐσιε, πού μένεις, από εδώ είναι η πόρτα». Άντε πάλι να ξανασηκωθώ. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο. Μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Λέω σε έναν «εσύ κάθισε εκεί» και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. «Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου». 6-7 φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρεις στο σημείο που θα βοηθηθούν και τα ταγκαλάκια να δημιουργούν σκηνές. Τι κάνει ο πειρασμός. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο άνθρωπος, αν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα. Και πώς γέροντα, πώς θα μάθει να παρακολουθεί. Άμα παρακολουθεί κανείς, μαθαίνει. Βλέπεις, οι τσομπαναρέοι είναι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι, γιατί παρακολουθούν τα σύννεφα, τον αέρα και ξέρουν.

Ο κόσμος εύκολα επηρεάζεται και προς το καλό και προς το κακό. Προς το κακό όμως επηρεάζεται πιο εύκολα, γιατί εκεί κανοναρχεί και ο διάβολος. Πες ένα λόγο χάρη να κόψει το τσιγάρο για τη βλάπτη. Μόλις θα αποφασίσει να το κόψει, θα πάει ο διάβολος και θα του πει: «Εκείνο το τσιγάρο έχει λιγότερο φαρμάκι, το άλλο έχει φίλτρο και καθαρίζει. Κάπνεις από εκείνα, δεν θα σε βλάψουν». Θα του βρει δηλαδή μια δικαιολογία για να μην το κόψει. Θα του βρει μια λύση. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας βρει ένα σωρό δικαιολογίες. Εκείνο το τσιγάρο που του προτείνει μπορεί να τον βλάψει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε δική μας θέληση. Και αν κανείς δεν κόψει τα κουσούρια του όταν είναι ακόμα νέος, μετά είναι δύσκολο να τα κόψει. Γιατί όσο περνάει η ηλικία, εξασθενεί και η θέληση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: «Εν το θέλειν και το μη θέλειν, κείτε το παν». Δηλαδή όλα εξαρτώνται από το αν θέλει ή αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση. Ο Θεός είναι φύση αγαθός και θέλει πάντοτε το καλό μας. Χρειάζεται όμως να το θέλουμε κι εμείς. Γιατί ο άνθρωπος πετά πνευματικά με δύο φτερούγες. Με τη θέληση του Θεού και με τη θέληση τη δική του. Ο Θεός τη μια φτερούγα, τη δική του θέληση, μας την έχει κολλήσει μόνιμα στον ένα ώμο μας. Αλλά για να πετάξουμε πνευματικά, πρέπει και εμείς να κολλήσουμε στον άλλο ώμο τη δική μας φτερούγα, την ανθρώπινη θέληση. Άμα ο άνθρωπος έχει δυνατή θέληση, έχει τη φτερούγα την ανθρώπινη, που ισορροπεί με τη θεϊκή φτερούγα, οπότε πετάει. Ενώ αν η θέλησή του είναι ατροφική, πάει να πετάξει λίγο και τουμπάρει. Ξαναπροσπαθεί λίγο και πάλι τούμπα. Γέροντα, καλλιεργείται η θέληση. Δεν έχουμε πει ότι όλα καλλιεργούνται? Θέληση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Σε άλλους λίγοι και σε άλλους περισσότεροι. Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να αγωνιστεί, προσεύχεται και ζητά από τον Θεό να του αυξήσει τη θέληση, και ο Θεός τον βοηθάει. Όταν δεν κάνει προκοπή ο άνθρωπος, τότε να ξέρει ότι ή δεν βάζει καθόλου θέληση ή θα βάζει λίγη και αυτή θα είναι εξασθενημένη, οπότε και αυτό πάλι δεν βοηθάει. Ας υποθέσουμε ένα πουλί έχει τη μία φτερούγα του γερή, αλλά παραμελεί την άλλη. Της πέφτουν μερικά φτερά και μετά δεν μπορεί να πετάξει σωστά. Η μια φτερούγα δουλεύει καλά, η άλλη όμως είναι σαν τη σπασμένη τσατσάρα. Την κουνάει το πουλί, αλλά μπαίνει αέρας ενδιάμεσα, δεν μπορεί να πετάξει καλά. Πετάει λίγο και μετά κάνει τούμπες. Πρέπει να έχει ακέραιη και αυτή τη φτερούγα για να μπορεί να πετάει. Έτσι και ο άνθρωπος, θέλω να πω. Πρέπει να προσέχει και να μην παραμελεί την ανθρώπινη θέληση, αν θέλει να πετάει συνέχεια σωστά, πνευματικά. Γιατί το ταγκαλάκι τι κάνει? Πάει σιγά σιγά και τραβάει από την ανθρώπινη φτερούγα πρώτα κανένα μικρούτσικο φτερό, ύστερα κανένα λίγο μεγαλύτερο, και αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, του βγάζει και ένα μεγάλο, οπότε πάει να πετάξει και δεν μπορεί. Και αν τυχόν του τραβήξει μερικά φτερά, τότε όταν πάει να πετάξει μπαίνει και αέρα στη φτερούγα που της λείπουν τα φτερά και κάνει τούμπες. Βέβαια, η θεϊκή φτερούγα είναι πάντα γεμάτη, συμπληρωμένη, δεν της λείπουν φτερά. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να τα τραβήξει, να τα βγάλει. Είναι θεϊκή. Να προσέχει ο άνθρωπος, να μην αμελήσει και του βγάλει ο διάβολος κανένα φτερό από τη δική του φτερούγα. Όταν αρχίζει σιγά σιγά λίγο η τεμπελιά, η αδιαφορία, τότε ξασθενεί η θέληση. Τι να κάνει ο Θεός αν δεν θέλει ο άνθρωπος? Δεν θέλει να επέμβει γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Αχρηστεύει έτσι ο άνθρωπος και τη φτερούγα του Θεού. Όμως όταν έχει θέληση, έχει δηλαδή και τη δική του φτερούγα ακέραιη, τότε θέλει ο Θεός, θέλει και ο άνθρωπος και πετάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, γέροντα, τι είναι ακριβώς αυτό το πέταγμα? Εννοείται να θέλω να προοδεύσω πνευματικά, να θέλω τη σωτηρία μου? Ναι, βρε παιδί μου, όταν λέω πέταγμα εννοώ την άνοδο, την πνευματική. Δεν εννοώ να πετάξω και να ανέβω σε κανένα κυπαρίσι.
Είχατε πει γέροντα ότι μπορεί να οργώνει κανείς να σπέρνει, να κάνει όλες τις σχετικές διαδικασίες και να μην βγάζει ούτε το σπόρο. Ναι, έτσι είναι. Άμα δεν προσέχει κανείς, του κλέβει τον κόπο του ο διάβολος. Ενώ αν προσέχει και παίρνει στα ζεστά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής του, αγωνίζεται, προκόβει, καρποφορεί, τρέφεται πνευματικά και χαίρεται αγγελικά. Γέροντα, ανησυχώ όταν λέτε ότι θα περάσουμε δύσκολα χρόνια. Εσείς να είσαστε αγαπημένες, μονιασμένες, καταρτισμένες πνευματικά, να έχετε παλικαριά, να είσαστε σαν ένα σώμα και να μην φοβάστε τίποτα. Βοηθάει μετά ο Θεός. Να καλλιεργήσετε την αγάπη, την πνευματική. Να έχετε τέτοια αγάπη που έχει η μάνα για το παιδί. Να υπάρχει η αδελφοσύνη και η θυσία μεταξύ σας. Θα περάσουμε βέβαια σιγά σιγά δύσκολες μέρες. Φυσικά, εμείς οι μοναχοί φεύγουμε από τον κόσμο, αφήνουμε γνωστούς, συγγενείς, για να μπούμε στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Οι λαϊκοί όμως επιβάλλεται να έχουν σχέσεις με γνωστούς και συγγενείς που ζουν πνευματικά για να βοηθούνται. Ο χριστιανός που αγωνίζεται μέσα στον κόσμο βοηθιέται όταν έχει σχέσεις με πνευματικούς ανθρώπους. Όσο πνευματικά και να ζει κανείς, έχει ανάγκη, ιδίως την εποχή που ζούμε, από την καλή πνευματική συντροφιά. Η επαφή με πνευματικούς ανθρώπους πολύ τον βοηθάει, περισσότερο και από την πνευματική μελέτη, διότι αυτή η χαρά του πνευματικού συνδέσμου του δίνει όρεξη μεγάλη για να αγωνίζεται πνευματικά. Ακόμη και στην εργασία, σε μια δημόσια υπηρεσία, καλά είναι να γνωρίζονται μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι για να αλληλοβοηθούνται. Μπορεί, ας υποθέσουμε, να παρουσιαστεί ένα πρόβλημα μεταξύ συναδέλφων, να χρειάζονται αλληλοσυμπαράσταση και να διστάζει ο ένας να μιλήσει στον άλλο, αν δεν γνωρίζονται. Γέροντα, όταν ένας αρνηθεί να μας εξυπηρετήσει σε κάποια ανάγκη μας, είναι σωστό να δυσκολευόμαστε να του ξαναζητήσουμε κάτι που θα χρειαστούμε? Όχι, όχι, δεν πρέπει. Ίσως τότε να μην είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει. Είναι σαν να μου ζητάς ένα σταυρουδάκι και σου το δίνω. Άλλη φορά μου ζητάς, αλλά δεν έχω να σου δώσω και δεν σου δίνω. Εγώ ύστερα αγοράζω σταυρουδάκια για να έχω να δίνω. Και έρχεσαι εσύ και δεν μου ζητάς. Ενώ εγώ περιμένω μια ευκαιρία για να τα μοιράσω. Σήμερα οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πολυκατοικία και δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Πιο παλιά υπήρχε η γειτονιά που βοηθούσε τους ανθρώπους να γνωριστούν και σε μια ανάγκη στήριζε ένας τον άλλο. Πήγαινε, ας υποθέσουμε, ένας κάπου με το κάρο και συναντούσε στο δρόμο ένα γνωστό του. «Από πού έρχεσαι, πού πας?» τον ρωτούσε. «Προς τα εκεί πάω κι εγώ, ανέβα να πάμε μαζί». Ή άλλος, αν είχε πρόγραμμα να πάει κάπου με το άλογο, το έλεγε και στον γείτονα και το ρωτούσε. «Εσύ πού θες να πας? Αν μπορείς να περιμένεις, σε 3 ώρες φεύγω μετάλογο και μπορώ να σε πάρω μαζί μου». Ή «αύριο θα φύγω για εκεί, έλα από το σπίτι να κοιμηθείς, εμάς να φύγουμε συντροφιά νωρίς το πρωί». Σκέφτονταν οι άνθρωποι τον άλλο. Και όταν μπορούσαν να κάνουν μια εξυπηρέτηση, δεν την απέφευγαν. Είχαν την καλή περιέργεια και ρωτούσαν για να εξυπηρετήσουν σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και από χωριό σε χωριό είχαν γνωστούς. Γέροντα, τι βοηθάει να δεθούν πνευματικά οι άνθρωποι? Στις μέρες μας, και να μην θέλουν να δεθούν οι πνευματικοί άνθρωποι, θα τους αναγκάσει ο διάβολος να δεθούν. Ο διάβολος με την πολύ του κακία κάνει το μεγαλύτερο καλό σήμερα στον κόσμο. Γιατί, ας πούμε, ένας πατέρας που είναι πιστός και θέλει λόγου χάρη να κάνει φροντιστήριο στα παιδιά του, θα είναι αναγκασμένος να βρει ένα καλό και πιστό δάσκαλο για να βάλει στο σπίτι του. Ένας δάσκαλος πάλι που είναι πιστός και θέλει να κάνει φροντιστήριο σε παιδιά, γιατί δεν διορίστηκε ακόμη, θα ζητάει να βρει μια οικογένεια καλή για να νιώθει ασφάλεια. Ή ένας τεχνίτης που ζει πνευματικά, είτε ελαιοχρωματιστής, είτε ηλεκτρολόγος, θα ψάξει να βρει να δουλέψει σε μια καλή οικογένεια, ώστε να νιώθει άνετα, γιατί σε ένα κοσμικό σπίτι θα βρίσκει τον πελά του.
Ένας χριστιανός νοικοκύρης πάλι. Θα ψάχνει να βάλει στο σπίτι του έναν καλό τεχνίτη που να είναι και πιστός άνθρωπος. Έτσι θα ψάχνει και ο ένας και ο άλλος να βρει ένα πνευματικό άνθρωπο για να μπορεί να συνεργαστεί. Σιγά σιγά λοιπόν θα γνωριστούν μεταξύ τους οι πνευματικοί άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα και από όλες τις επιστήμες. Και έτσι τελικά ο διάβολος με την κακία του, χωρίς να το θέλει, κάνει καλό. Χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Θα χωρίσουν λοιπόν τα πρόβατα από τα γίδια και θα ζουν ως μία πίμνη εις ποιμήν. Και βλέπεις άλλοτε στα χωριά είχαν τσομπάνο και ο κάθε χωρικός έδινε τα πρόβατα ή τα γίδια που είχε, άλλος 5, άλλος 10 και βασκούσαν πρόβατα και γίδια μαζί. Γιατί τα γίδια τότε ήταν φρόνημα, δεν χτυπούσανε με τα κέρατά τους τα πρόβατα. Τώρα και τα γίδια γρίεψαν και χτυπούν άσχημα τα πρόβατα του Χριστού. Τα πρόβατα πάλι ψάχνουν καλό βοσκό και κοπάδι μόνο από πρόβατα. Γιατί έτσι που έγινε ο κόσμος είναι μόνο για όσους ζουν στην αμαρτία. Γι' αυτό θα χωρίζονται οι άνθρωποι και θα ξεχωρίσουν τα πρόβατα από τα ερήφια. Όσοι θα θέλουν να ζήσουν πνευματική ζωή σιγά σιγά δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θα ψάχνουν να βρουν τους ομοίους τους. Ανθρώπους του Θεού, να βρουν πνευματικό και να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από την αμαρτία. Και αυτό το καλό το κάνει τώρα ο διάβολος, με την κακία του, χωρίς να το θέλει. Έτσι βλέπουμε όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στα χωριά. Άλλους να τρέχουν στα ανταούλια, στα μπουζούκια, να ζουν αδιάφορα και άλλους να τρέχουν στις αγρυπνίες, στις παρακλήσεις, στις πνευματικές συγκεντρώσεις και οι άνθρωποι αυτοί είναι δεμένοι μεταξύ τους. Στα δύσκολα χρόνια δημιουργείται μια αδελφοσύνη πολύ δυνατή. Στο πόλεμο 2 χρόνια ζήσαμε μαζί οι στρατιώτες στη Δηλοχία και ήμασταν περισσότερο δεμένοι και από αδέρφια, επειδή ζήσαμε όλοι μαζί τις δυσκολίες, τους κινδύνους. Ήμασταν τόσο συνδεδεμένοι που ένας τον άλλο τον έλεγε αδελφό. Αυτοί ήταν κοσμικοί άνθρωποι με κοσμικά φρονήματα και όμως δεν ήθελε να χωριστεί ο ένας από τον άλλο. Ούτε Ευαγγέλιο είχαν διαβάσει, ούτε πνευματικά βιβλία. Είχαν την απλή κοσμική μόρφωση, με την καλή έννοια. Αλλά είχαν το μεγαλύτερο απ' όλα, την αγάπη, την αδελφοσύνη. Τώρα τελευταία πέθανε ένας συστρατιώτης μας και μαζεύτηκαν στην κηδεία του οι άλλοι από όλα τα μέρη. Ήρθε και εδώ προημερών ένας συστρατιώτης μου να με δει. Πώς με αγκάλιασε. Δεν μπορούσα να βγω από τα χέρια του. Τώρα πολεμάμε με το διάβολο. Γι' αυτό, παιδιά μου, κοιτάξτε να αδελφωθείτε πιο πολύ. Έτσι θα συμβαδίσουμε όλοι μαζί στο δρόμο που χαράξαμε. Στο απότομο μονοπάτι της ανηφόρας για το γλυκί Γολγοθά.

«Γέροντα, χθες μας είπατε ότι όλους τους ανθρώπους που είδατε αυτές τις μέρες τους νιώσατε αδέλφια. Πώς είναι η πνευματική συγγένεια?» «Με όλους τους ανθρώπους είμαστε κατά σάρκα αδέλφια. Όλοι είμαστε αδέλφια και όλοι δούλοι του Θεού. Και οι πιστοί είμαστε επιπλέον κατά χάρη παιδιά του Θεού, εξαγορασμένοι από το θεϊκό αίμα του Χριστού μας. Στην πνευματική ζωή κατά σάρκα συγγενεύουμε από τον Αδάμ και κατά πνεύμα από τον Χριστό. Όσοι ζουν πνευματικά νιώθουν μεταξύ τους αυτή την πνευματική συγγένεια. Σκέφτονται το ίδιο, επιδιώκουν το ίδιο, έχουν τον ίδιο σκοπό. Αν είχες λόγου χάρη μια κατά σάρκα αδελφή που είχε το πρόγραμμά της, ζούσε κοσμικά, δεν θα ένιωθες καμιά πνευματική συγγένεια για αυτή. Διαλύεται ποτέ η πνευματική συγγένεια? Βέβαια, όταν πάψει ο ένας να ζει πνευματικά, πάβει να συγγενεύει με τον άλλον που ζει πνευματικά. Μόνος του αποχωρίζεται, δεν τον απομακρύνει ο άλλος. Όπως και όσο ζει κανείς κατά Θεό, τόσο πλησιάζει στον Θεό. Όσο απομακρύνεται από την κατά Θεό ζωή, τόσο φεύγει μακριά. Δεν τον διώχνει ο Θεός. Ο άνθρωπος φεύγει μόνος του μακριά από τον Θεό. Και όπως η Θεία Χάρις είναι μια δύναμη που ενεργεί από μακριά και μεταδίδεται στους ανθρώπους, έτσι και η πονηρή ενέργεια του διαβόλου είναι και αυτή μια δύναμη που ενεργεί από μακριά και μεταδίδεται. Λόγου χάρη, δύο ψυχές, αν είναι σε πνευματική κατάσταση και σκέφτεται η μία την άλλη, υπάρχει μεταξύ τους μια επαφή πνευματική και μεταφέρει η μία στην άλλη μια θεϊκή δύναμη. Και οι δύο ψυχές, αν ζουν αμαρτωλά και έχουν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους, δέχεται από μακριά η μία από την άλλη δαιμονική επίδραση. Πάει η τηλεγράφημα από τη μία στην άλλη. Γέροντα, όταν υπάρχει τέτοια δαιμονική επικοινωνία σε δύο ανθρώπους, αν αλλάξει ο ένας προς το καλό, βοηθιέται και ο άλλος? Ναι, δεν βρίσκει ανταπόκριση γιατί δεν σηκώνει ο άλλος το ακουστικό, κόβε τη γραμμή και δεν έχει πια επικοινωνία. Έτσι ίσως προβληματιστεί και αν θέλει μπορεί να βοηθηθεί. Όταν, γέροντα, συναναστρεφόμαστε έναν άνθρωπο που έχει πάθη και δεν επηρεαζόμαστε από τα πάθη του εμείς, επιδρούμε στο χαρακτήρα του. Εάν έχουμε πνευματική κατάσταση, αγιότητα, επιδρούμε πολύ, γιατί επιδράει η χάρις του Θεού και βοηθιέται ο συνάνθρωπός μας. Όταν ανεχόμαστε τον αδελφό μας από αγάπη, εκείνος το καταλαβαίνει. Όπως και όταν υπάρχει μέσα μας κακία χωρίς να εκδηλώνεται, πάλι εκείνος την καταλαβαίνει. Ό,τι έχει μια ψυχή, αυτό και μεταδίδει. Το πάθος μεταδίδει πάθος, ο θυμός θυμό, η οργή οργή. Ενώ όταν στην ψυχή υπάρχουν χαρίσματα, το χάρισμα θα μεταδώσει χάρισμα. Δηλαδή, γέροντα, όταν κανείς συναναστρέφεται με εναρέτους, βοηθιέται? Και βέβαια βοηθιέται. Αν πας σε ένα κελί που το θυμιάζουν συνέχεια, όταν βγεις θα μυρίζεις θυμίαμα. Αν πας σε ένα στάβλο, θα πάρεις τη μυρωδιά του στάβλου. Αν πας σε κοσμικό σπίτι, θα μυρίζεις κοσμικά αρώματα όταν φύγεις. Στην κατοχή είχαμε 5 στρέμματα πεπονιές, διάφορες ποικιλίες. Τις αμερικάνικες της γεωργικής σχολής που έκαναν άσπρα πεπόνια, τόσο μεγάλα και πολύ γλυκά. Τις αργίτικες που ήταν οι ντόπιες και άλλα. Αν τυχόν οι κολοκυθιές ήταν κοντά σε αυτές τις καλές, τις αμερικάνικες πεπονιές, έφευγε η γλύκα από το πεπόνι και πήγαινε στο κολοκύθι. Το κολοκύθι γινόταν γλυκό και το πεπόνι άνοστο. Αυτό γίνεται και με την επικονίαση που κάνουν οι μέλισσες πηγαίνοντας από το ένα άνθο στο άλλο. Αν δεις πεπόνι με ομφαλό μεγάλο, να ξέρεις ότι η πεπονιά ήταν κοντά σε κολοκυθιά. Αν τυχόν είναι η αργίτικη πεπονιά κοντά σε καλή πεπονιά, θα πάρει η γλύκα από την καλή. Θα χάσει η γλύκα η καλή πεπονιά, αλλά τουλάχιστον θα πάει η γλύκα σε πεπονιά. Αν όμως η κολοκυθιά είναι κοντά σε καλή πεπονιά, το κολοκύθι θα γίνει πιο γλυκό και αν το κάνεις φαγητό θα χρειάζεται ύστερα πολύ αλάτι. Χάνει το πεπόνι, αλλά δεν ωφελεί και το κολοκύθι. Ενώ αν είναι πεπόνι, χάνει βέβαια το καλό πεπόνι, αλλά γίνεται το άλλο πεπόνι πιο γλυκό. Με αυτό θέλω να πω, αν ένας χριστιανός που δεν είναι πολύ προοδευμένος πάει κοντά σε έναν πνευματικά προοδευμένο άνθρωπο, μπορεί να κουραστεί ο δεύτερος, να ζημιωθεί λίγο,
αλλά ο πρώτος ωφελείται. Αν όμως ένας κοσμικός άνθρωπος που δεν πιστεύει πάει κοντά σε ένα πνευματικό άνθρωπο, θα πάει χαμένος ο κόπος και ο χρόνος που θα διαθέσει ο πνευματικός άνθρωπος. Το πολύ πολύ ο κοσμικός να συγκινηθεί από μερικά πνευματικά που θα του πει ο άλλος, να τα φιλοσοφήσει κτλ. Θα τα πάρει με κοσμικό δηλαδή πνεύμα και δεν θα ωφεληθεί. Δηλαδή θα γίνει το κολοκύθι λίγο πιο γλυκό. Στο στρατό, στις διαβιβάσεις, είχαμε πίνακα αναγνωρίσεως με μερικά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και καταλαβαίναμε ποιος σταθμός ήταν δικός μας, ποιος ήταν ξένος. Ξέραμε τους δικούς μας σταθμούς. Για ένα διάστημα που παρακολουθούσαμε μαθήματα στις διαβιβάσεις, κάναμε τον ενδιάμεσο και προσπαθούσαμε να κάνουμε αναγνώριση. Λέγαμε στον άλλο, τι είναι αυτό, ή ένα, για να δούμε τι θα πει εκείνος, και έτσι το πιάναμε. Δηλαδή όταν δεν καταλαβαίναμε σίγουρα ποιος σταθμός είναι, δεν είχαμε εμπιστοσύνη και τακ τακ προσπαθούσαμε να κάνουμε αναγνώριση. Έτσι και στην πνευματική ζωή, όταν βλέπουμε πως ένας σταθμός είναι ξένος, πρέπει να πούμε, τώρα με αυτόν θα συνεργαστώ. Αν κανείς καταλαβαίνει ότι ένας σταθμός είναι ξένος και θέλει να συνεργαστεί με αυτόν, είναι πολύ βαρύ. Πόσο μάλλον όταν γνωρίζει ότι ο σταθμός είναι όχι μόνο ξένος, αλλά και εχθρικός και πάει να συνεργαστεί με τον εχθρό. Θέλω να πω, όσον αφορά στις σχέσεις με τους άλλους, χρειάζεται διάκριση και προσοχή. Και το πιο σίγουρο είναι να συμβουλεύεται ο καθένας στο πνευματικό του. Ακόμη και στις συζητήσεις πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός, γιατί μερικές φορές αρχίζει πνευματική συζήτηση και καταλήγει σε κουτσομπολιό. Και δεν φτάνει που χάνει την ώρα του, αλλά χάνει και την ψυχή του με την κατάκριση. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανένα, ούτε και καταστάσεις. Αν μπορούμε μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε με πόνο να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε μια άσχημη κατάσταση, καλώς. Ούτε και πεθαμένους πρέπει να καταδικάζουμε. Γιατί οι ψυχές όλων των ανθρώπων ευτυχώς είναι στα χέρια του Θεού και μόνο. Βλέπω πόσες φορές χαλάει ο λογισμός πολλών ανθρώπων από έναν απρόσεκτο λόγο. Αν ζητούσαν φόρο για τα λόγια που λέμε, ξέρετε πόσο θα προσέχαμε. Αν έλεγαν, θα πεις τόσα λόγια, θα πληρώσεις τόσο. Θα μετρούσαμε και τα λόγια μας. Και στο τηλέφωνο σκεφτόμαστε τι θα πούμε, πόσο θα μιλήσουμε, γιατί πληρώνουμε. Τώρα χάνεται πολύς χρόνος σε λόγια. Γέροντα, στην Κλίμακα γράφει πως η καταλαλιά είναι γέννημα του μίσους. Το απλό κουτσομπολιό υπάρχει περίπτωση να έχει μέσα αγάπη? Ναι. Αν κανείς αγαπάει πολύ μια ψυχή και βλέπει ότι άλλοι τη ζηλεύουν, τότε μπορεί να πει καμιά κουβέντα εις βάρος της για να μην τη ζηλεύουν και οι άλλοι. Πρέπει όλα να τα εξετάζουμε. Όμως μια βλαμμένη, πειραγμένη ψυχή που νομίζει ότι αδικείται και γι' αυτό είναι λίγο πικραμένη ή αγανακτισμένη και με μια αφορμή εκδηλώνει την αγανάκτησή της, μπορεί να κάνει ζημιά στις άλλες ψυχές που ούτε και ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει. Ο Ιούδας αγανάκτησε για τη σπατάλη του μύρου που έχησε η μυροφόρος, εκείνη η γυναίκα, και είπε ότι το μύρο μπορούσε να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν στους φτωχούς. Από τον Ιούδα επηρεάστηκαν και οι άλλοι Απόστολοι που είχαν χάρη. Είδαν εξωτερικά σωστό αυτό που είπε εκείνος και επηρεάστηκαν, γιατί δεν γνώριζαν τη φιλάργυρη καρδιά του. Και βλέπεις, ο Χριστός είχε δώσει στον Ιούδα ακόμη και το ταμείο για να χορτάσει το πάθος του. Και εκείνος τα βαλόμενα εβάσταζε.

«Γέροντα, τι θέση πρέπει να πάρει κανείς όταν δύο άνθρωποι διαφωνούν και ζητούν τη γνώμη του?» Αν βρεθεί κανείς με ανθρώπους που έχουν προσωπικά μεταξύ τους, είναι καλύτερα τη γνώμη του να την πει παρουσία και των δύο, για να μην πάρει ο καθένας ένα λόγο του όπως το συμφέρει και τον χρησιμοποιήσει μετά ως βαρύ πυροβολικό, όταν ο λόγος του έχει η βαρύτητα για να χτυπήσει αλίπητα τον αντιπαλό του και τον πάρουν και εκείνον τα βλήματα στα καλά καθούμενα. Όμως όσο μπορεί να αποφεύγει τέτοιου είδους ανθρώπους για να έχει την ειρήνη του και να μπορεί να εύχεται για την ειρήνη αυτών των ανθρώπων και γενικά για την ειρήνη του κόσμου. Όταν όμως δεν μπορεί να τους αποφύγει τελείως αυτούς τους σκανδαλοποιούς ανθρώπους, να προσπαθεί τουλάχιστον να αποφεύγει τα πολλά λόγια για να έχει λιγότερα σκάνδαλα. Δεν έχει σημασία αν μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κακότητα αλλά απλή επιπολαιότητα, διότι και αυτοί με την επιπολαιότητά τους πάλι δημιουργούν σκάνδαλα. Γέροντα, οι άνθρωποι που έχουν αγάπη μαζί με μια διακριτικότητα έχουν ψυχική αγνότητα? Είναι πολλές περιπτώσεις. Μπορεί πολλές φορές να είναι και μια ευγένεια κοσμική. Να, μερικοί άνθρωποι έχουν μια καλοσύνη, έχουν και μια ευγένεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν και πνευματική αρχοντιά, θυσία. Το να υπάρχουν καλά στοιχεία σε έναν άνθρωπο είναι άλλο θέμα. Αυτός που έχει κοσμική ευγένεια και υποκρίνεται μπορεί να κάνει πολύ κακό, γιατί ξεγελιέται ο άλλος, ανοίγει την καρδιά του και χαραμίζει τελικά την ευλάβειά του στον κοσμικό άνθρωπο που δεν ξέρει τι θα πει ευλάβεια. Είναι σαν να δίνει χρυσές λίρες σε ανθρώπους που ξέρουν μόνο τις μπρούτζινες δραχμές. Ακόμη πρέπει να μην χάνει κανείς την ώρα του άσκοπα, νουθετώντας πνευματικά ανθρώπους οι οποίοι αναπαύονται στις κοσμικές συζητήσεις και στο να εκφέρουν εγωιστικά γνώμες. Γέροντα, όταν κάποιος έχει ένα πρόβλημα και έρχεται και το λέει και το ξαναλέει, και μάλιστα τη στιγμή που το πρόβλημα έχει κάπως τακτοποιηθεί, τότε τι πρέπει να κάνουμε? Την πρώτη φορά δικαιολογείται να πει, να καθίσει ώρες. Πρέπει τότε να τον ακούσεις. Αν δεν τον ακούσεις θα νομίζει ότι τον βαριέσαι ή ότι δεν τον καταλαβαίνεις. Μετά όμως αν συνεχίζει να λέει τα ίδια και τα ίδια θα του πεις: «Άκουσε, δεν μπορώ να σε ακούσω, αλλά αυτό δεν σε βοηθάει εσένα. Εσύ και το καλοκαίρι το κάνεις χειμώνα. Τώρα είσαι καλύτερα, είναι άνοιξη. Σε λίγο θα είναι καλοκαίρι. Εσύ το καλοκαίρι σκέφτεσαι τα κρύα του χειμώνα και πουδιάζεις». Μερικές φορές παρατηρείται το εξής ακόμη και στις σχέσεις των πνευματικών ανθρώπων. Πάει να πει ένας τον πόνο του σε κάποιον και αυτός δεν θέλει να τον ακούσει για να μην στερηθεί τη χαρά του. Προσποιείται ότι είναι βιαστικός ή αλλάζει κουβέντα για να έχει την ησυχία του. Αυτό όμως είναι σατανικό. Σαν να πεθαίνει ο άλλος δίπλα μου και εγώ να πηγαίνω πιο πέρα και να τραγουδάω. Πού είναι τότε το κλέιν με τα κλεόντων? Και μάλιστα όταν πρόκειται για σοβαρά εκκλησιαστικά θέματα και ως χριστιανός δεν συμμερίζεται την ανησυχία του άλλου, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν συμμετέχει στο σώμα της εκκλησίας. Όταν... Γέροντα, δεν δικαιολογώ τους άλλους για μια πράξη τους. Σημαίνει αυτό ότι έχω σκληρή καρδιά? Δεν δικαιολογείς τους άλλους και δικαιολογείς τον εαυτό σου? Τότε μεθαύριο και σένα ο Χριστός δεν θα σε δικαιολογήσει. Μπορεί σε μια στιγμή η καρδιά του ανθρώπου να γίνει σκληρή σαν την πέτρα, αν δεν προσέξει, και σε άλλη στιγμή να γίνει τρυφερή, να αποκτήσεις μητρική καρδιά. Είδες, η μάνα όλα τα συγχωρεί και καμιά φορά κάνει και πως δεν βλέπει τις αταξίες του παιδιού. Να κάνεις υπομονή, να δικαιολογείς, να ανέχεσαι τους άλλους, για να σε ανέχεται και σένα ο Χριστός. Γέροντα, πως πλαταίνει η καρδιά? Όταν δικαιολογείς πάντοτε τις αταξίες, τις ατέλειες, τις αλήψεις των άλλων και σε αυτές καθρεφτίζεις τον εαυτό σου. Βέβαια, ο πονηρός μπορεί να φέρνει μερικές φορές λογισμούς για τους άλλους και μάλιστα όταν υπάρχει και κάποια αιτία. Είναι όμως το χέρι μας να τους δεχθούμε ή να τους διώξουμε.
Όταν έρθουμε στη θέση του άλλου θα τον δούμε με συμπάθεια και θα τον δικαιολογήσουμε. Έπειτα όταν κάτι δεν γίνεται από κακότητα αλλά από επιπολαιότητα πληροφορεί και δεν δημιουργεί αντίδραση. Το να υπάρχουν αδυναμίες ανθρώπινες αυτό είναι φυσικό και γενικό σε όλους τους ανθρώπους. Όταν υπάρχει κακή διάθεση αυτό είναι το κακό. Αν γέροντα ο άλλος είναι άσχημα και εγώ είμαι καλά μπορώ να επιδράσω στον άλλο. Και αν σου το παρουσιάζει ο πειρασμός έτσι που ξέρεις εσύ ότι βρίσκεσαι σε καλύτερη κατάσταση. Από τη στιγμή που πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από τον άλλο και τον λυπάμαι πρέπει να λυπάμαι τον εαυτό μου και όχι τον άλλο. Ακόμη και όταν κανείς βλέπει ότι πράγματι δεν είναι καλά ο άλλος πάλι τον δικαιολογεί και του δίνει ελαφρυντικά. Μόνο στον εαυτό του δεν δίνει ελαφρυντικά και τον βρίσκει χειρότερο από τους άλλους και πονάει για τα χάλια του. Αναγνωρίζει ότι δεν έκανε τίποτα για όσα του έδωσε ο Θεός και λέει «Μη με υπολογίζεις εμένα Θεέ μου, πέταξέ με στην άκρη, δεν έκανα τίποτα, βοήθησε τον άλλο». Αυτοί που προοδεύουν πραγματικά δεν αισθάνονται τη μεγάλη τους πρόοδο παρά μόνο μεγάλη συντριβή και ταπείνωση και την αγάπη του Θεού μαζί με μια ανέκφραστη αγαλίαση. Γέροντα, τι είναι ευλάβεια? Ευλάβεια είναι ο φόβος του Θεού, η συστολή, η πνευματική ευαισθησία. Ο ευλαβής μπορεί να σφίγγεται, αλλά αυτό το σφίξιμο στάζει μέλι στην καρδιά του. Δεν του κάνει μαρτυρική τη ζωή, αλλά τον ευχαριστεί. Οι κινήσεις του είναι λεπτές, προσεγμένες. Αισθάνεται έντονα την παρουσία του Θεού, των αγγέλων, των Αγίων. Νιώθει δίπλα του τον φύλακα άγγελο να τον παρακολουθεί. Έχει συνέχεια στο νου του ότι το σώμα του είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ζει απλά, αγνά, αγιασμένα. Παντού συμπεριφέρεται με προσοχή, με συστολή και νιώθει ζωντανά όλα τα ιερά. Προσέχει, ας πούμε, να μην είναι πίσω από την πλάτη του οι εικόνες. Δεν βάζει εκεί που κάθεται, στον καναπέ ή στην καρέκλα το Ευαγγέλιο ή ένα πνευματικό βιβλίο. Αν δει μια εικόνα σκυρτά η καρδιά του, βουρκώνουν τα μάτια του. Και μόνο το όνομα του Χριστού να δει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και γλυκαίνεται εσωτερικά η ψυχή του. Ακόμη και ένα κομματάκι από εφημερίδα αν βρει κάτω πεταμένο που να γράφει λόγου χάρη το όνομα του Χριστού ή Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, σκύβει, το μαζεύει, το ασπάζεται με βλάβια και στεναχωριέται που ήταν πεταμένο. Γέροντα, άλλο είναι η ευσέβεια και άλλο η ευλάβεια. Η ευσέβεια είναι κολόνια, ενώ η ευλάβεια είναι θυμίαμα. Η ευλάβεια είναι η μεγαλύτερη αρετή για μένα. Γιατί ο ευλαβής προσελκύει τη χάρη του Θεού, γίνεται δέκτης της χάριτος και φυσιολογικά παραμένει η χάρις του Θεού μαζί του. Τον προδίδει μετά η Θεία Χάρις και όλοι τον ευλαβούνται, τον συμπαθούν, ενώ τον ανεδεί, τον απεχθάνονται μικροί και μεγάλοι. Εσείς οι γυναίκες πρέπει να έχετε περισσότερη ευλάβεια από τους άνδρες. Η γυναίκα από τη φύση της επιβάλλεται να έχει ευλάβεια. Οι άνδρες όταν δεν έχουν ευλάβεια έχουν απλώς μια αναδιαφορία. Οι γυναίκες όμως, άμα χάσουν την ευλάβεια, κάνουν χοντρά πράγματα. Μου έλεγε ένας, όταν πήγα προσκύνημα με τη γυναίκα μου στους Αγίους Τόπους, πήγα και στον Ιορδάνη να βαπτιστώ. Και αυτή καθότανε και έπλυνε τα πόδια της. «Τι κάνεις εκεί», της είπα. «Να πλύνεις τα πόδια σου, ήρθες στον Ιορδάνη ποταμό». Νευρίασα πατέρα και την έβρισα. Εκείνη φαίνεται ήταν τελείως αδιάφορη. Δεν καταλάβαινε. Ενώ αυτός είχε πολύ ευλάβεια. Γέροντα, πώς θα αποκτήσω ευλάβεια? Οι πατέρες λένε ότι για να αποκτήσεις ευλάβεια πρέπει να ζεις ή να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που έχουν ευλάβεια και να παρατηρείς πώς συμπεριφέρονται.
Ο Μέγας Παΐσιος, όταν τον ρώτησε κάποιος «Πώς μπορώ να αποκτήσω φόβο Θεού» του απάντησε «Να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό και έχουν φόβο Θεού για να αποκτήσεις κι εσύ θείο φόβο». Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα κάνεις εξωτερικά ό,τι βλέπεις να κάνουν εκείνοι, χωρίς να το νιώθεις εσύ εσωτερικά σου, γιατί αυτό δεν είναι ευλάβεια αλλά ψευτοευλάβεια. Και το ψεύτικο είναι αποκρουστικό. Η ευλάβεια είναι χάρις από το Θεό μέσα στον άνθρωπο. Ό,τι κάνει ο ευλαβής το κάνει γιατί έτσι το νιώθει μέσα του. Βέβαια μέσα μας υπάρχει η φυσική ευλάβεια, αλλά αν ο άνθρωπος δεν την καλλιεργήσει, το ταγκαλάκι τον ρίχνει με τη λύθη στην αναισθησία και στην ανευλάβεια. Με τη συμπεριφορά όμως του ευλαβούς ξυπνάει πάλι μέσα του η ευλάβεια. Γιατί γέροντα οι πατέρες μόνο για την ευλάβεια λένε πως αν θέλεις να την αποκτήσεις να συναναστραφείς με ευλαβή, γιατί δεν λένε το ίδιο και για άλλη αρετή? Γιατί η ευλάβεια μεταδίδεται. Οι κινήσεις, η συμπεριφορά του ευλαβούς μεταδίδονται σαν το άρωμα, όταν φυσικά υπάρχει στον άλλο καλή διάθεση και ταπείνωση. Και να σου πω, αν κανείς δεν έχει ευλάβεια, δεν έχει τίποτα. Ο ευλαβής ό,τι είναι ιερό το βλέπει καθαρά όπως είναι στην πραγματικότητα, έστω και αν δεν είναι μορφωμένος. Δηλαδή δεν θα κάνει λάθος για οτιδήποτε έχει σχέση με τα θεία νοήματα. Είναι όπως το παιδάκι που δεν βάζει κακό λογισμό για τον πατέρα του και τη μητέρα του γιατί τους αγαπάει και τους σέβεται. Και βλέπει καλά και καθαρά όλα όσα κάνουν οι γονείς του. Πόσο μάλλον εδώ που πρόκειται για τον Θεό, ο οποίος με τίποτα δεν συγκρίνεται και σε όλα είναι τέλειος. Όποιος δεν έχει ευλάβεια πέφτει σε λάθη, σε πλάνες ως προς το δόγμα. Βλέπω τι λάθη κάνουν όσοι δεν έχουν ευλάβεια και γράφουν ερμηνείες ή σχόλια σε ιερά κείμενα. Όλα τα πνευματικά πράγματα χρειάζονται ευλάβεια και καρδιά. Όταν όλα ξεκινούν από ευλάβεια, όλα είναι αγιασμένα. Ειδικά για να γράψει κανείς ακολουθία σε Άγιο πρέπει να αγαπάει τον Άγιο, να τον ευλαβείται, οπότε αυτό που θα γράψει θα βγαίνει από την καρδιά του και θα αποπνέει την ευλάβεια. Όταν κανείς φτάσει σε κατάσταση θείου έρωτος, θείας τρέλας, βγαίνουν μόνοι τους οι στίχοι από μέσα του. Και τι άλλο γέροντα βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει την ευλάβεια? Το να μελετάει με το νου του κάθε ιερό και να εμβαθύνει σε αυτό, αλλά και το να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του δίνονται. Αυτά ξυπνούν σιγά σιγά μέσα του την ευλάβεια. Όταν παραδείγματος χάρη μου δίνεται η ευκαιρία να περάσω από ένα ναό, να μπω λίγο μέσα, να προσευχηθώ και δεν το κάνω, στερούμε τη χάρη. Αν θέλω να περάσω αλλά εμποδίζομαι από κάτι και δεν περνώ, τότε δεν στερούμε τη χάρη διότι ο Θεός βλέπει την αγαθή μου πρόθεση. Επίσης πολύ βοηθάει να αποκτήσουμε ευλάβεια το να γνωρίσουμε τους Αγίους του τόπου μας, της πατρίδας μας, για να τους αγαπήσουμε και να συνδεθούμε μαζί τους. Ο Θεός χαίρεται όταν ευλαβούμαστε και αγαπούμε τους Αγίους και όταν έχουμε ευλάβεια στους Αγίους, πόσο περισσότεροι θα έχουμε στον Θεό. Γέροντα, τι βοηθάει να κινείται κανείς μέσα στο ναό με ευλάβεια? Όταν ξεκινάς για το ναό να λες με το λογισμό σου «Πού πηγαίνω, τώρα μπαίνω στον οίκο του Θεού, τι κάνω, προσκυνώ τις εικόνες, τον Θεό». Από το κελί σου ή από το διακόνημά σου πηγαίνεις στο ναό. Από το ναό να πας στον ουρανό και πιο εκεί ακόμη, στον Θεό. Πώς γίνεται αυτό, γέροντα? Ο ναός είναι το σπίτι του Θεού και το δικό μας πραγματικό σπίτι είναι στον Παράδεισο. Εδώ ψάλλουν οι αδελφές, εκεί οι άγγελοι, οι άγιοι. Αν όταν πηγαίνουμε σε ένα κοσμικό σπίτι, χτυπάμε την πόρτα, σκουπίζουμε τα πόδια, καθόμαστε συναισθαλμένα, τότε μέσα στον οίκο του Θεού όπου θυσιάζεται ο Χριστός, τι πρέπει να κάνουμε? Με μία σταγόνα θεϊκού αίματος μας εξαγόρασε από την αμαρτία και στη συνέχεια μας νοσηλεύει

λίγοι είναι αυτοί που έχουν το νου τους προς τον Κύριο. Γι' αυτό καλύτερα να λέμε νοερός να έχουμε τις καρδιές μας προς τον Κύριο, γιατί ο νους μας και η καρδιά μας είναι όλο προς τα κάτω. Λέμε και ψέματα γιατί λέμε έχουμε, αλλά δεν έχουμε και το νου μας. Βέβαια, εάν έχουμε την καρδιά μας προς τα άνω, όλα θα πάνε προς τα άνω.

0: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλό ανταμόνιμο όπου γης στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Όπου γης papaki@hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα και σήμερα θα κάνουμε ταξίδι σε πολλές γειτονίες, η αλήθεια είναι. Θα ακούσουμε μια σπάνια ηχογράφηση που ίσως να μας δυσκολέψει και λίγο στο άκουσμα, αλλά πρόκειται για μια ομιλία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Θα ακούσουμε λοιπόν τον Όσιο Γέροντα Σοφρόνιο να μας μιλάει για την ιστορία της Μονής στο Έσεξ, για τη δική του προσωπική εμπειρία με τον Άγιο Σιλουανό, να δίνει προσωπικές συμβουλές και όχι μόνο. Μια παλιά ηχογράφηση που θα την ακούσουμε σε δύο μέρη. Σήμερα το πρώτο μέρος και θα το διακόψουμε για να έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη ραδιοφωνική μας μεσονυχτία συνάντηση να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ λοιπόν, η φωνή του από τα χρόνια της δεκαετίας του 70.
1: Να σας πω την ιστορία της Μονής μας. Ήμουνα στο Άγγελο και δεν ήταν δυνατόν να συγγράψω το βιβλίο περί του Γέροντος και έκανε μεγάλο, δηλαδή μεγάλη απόφαση να πάω στην Γαλλία όπου ήμουν πριν για να συγγράψω το βιβλίο εκεί. Διότι βρισκόμενος στην έρημο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Στο 1947 έφτασα στην Γαλλία με την ιδέα ότι θα παραμείνω στην Γαλλία ένα έτος. Αλλά ο άνθρωπος προϋποθέτει και ο Θεός διαθέτει. Μετά ένα χρόνο δεν τελείωσε ακόμη η έκδοση του βιβλίου, διότι η έκδοση του βιβλίου ήταν με τα χέρια μου, με το πολύγραφο που το λέω. Ναι. Εβιάστηκα και όσο και να είναι στο 48, οπότε ήταν δεκάτη δεκαετία από το θάνατο του Γέροντο Σιλουανού. Το βιβλίο ήταν έτοιμο. Αλλά δεν κατόρθωσα εγώ να αναχωρήσω πάλι στο Αγγελόρος αμέσως και κατόπιν αρρώστησα και θέση εγχείρησε σοβαρά, έγινα ανάπηρος και δεν μπόρεσα να κηρύσω στο Άγιο. Έτσι δηλαδή η παιδεία για την αναχώρηση. Και ήμουν άρρωστος περίπου 14 χρόνια ύστερα από την εγχείρηση. Αλλά θυμού τα κρίματα. Και μετά την έκδοση του βιβλίου περί του Γέροντος, μερικοί άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων έρχονται εκφράζοντας την ιδέα να καθίσουν κοντά μου. Εγώ δεν είχα τίποτε, ήμουν καλόγερος. Άφησα ανθρώπους στην Γαλλία σε μια μικρά πόλη περίπου 20-25 χιλιόμετρα από το Παρίσι προς τον νότο και μαζέθηκαν εκεί 18-19 απροσδιορίστερτα σε κάποτε και είχαμε την ιδέα να οργανώσουμε δηλαδή την ζωή μας σαν δηλαδή μια καλογερική μοναχική κοινωνία. Στη Γαλλία ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόβλημα και αρχίσαμε να γυρεύουμε πού θα ήταν δυνατόν να υπήρξε τέτοια, ας πούμε, αδελφότητα μοναχική στην Ευρώπη. Εγγράφει στο 58 αυτό το μέρος στην Αγγλία. Ήταν εγκαταλειμμένο από χρόνια και κανένας δεν ήθελε να το πάρει. Ήταν πριν κατοικία των ιερέων του χωριού. Το πήραμε πολύ φθηνά. Γιατί ο χιλιάδες λίρες αγγλικές, χάρκινες. Και είναι, πώς το λένε, τριχόβδο. Δηλαδή για πάντα. Και κατ' ολίγο να αρχίσουμε να ζούμε εδώ πέντε άνθρωποι. Κατόπιν είχε έτος ο Ραφαήλ. Πού είναι αυτό.
2: Έτος ο Ραφαήλ.
1: Κατόπιν είχε ο Παπακύριλος, κατόπιν είχε ο Σωσιμάς και εγινόμαστε τότε, τα λέμε τότε, 7-8 με κάποια αδελφές. Εις αυτήν την χώρα αρχίσαμε εκ μηδενός. Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω αυτό το φαινόμενο περίεργο και για μας. Άρχισαν να έρχονται άνθρωποι και μεγάλωσε αυτό το μέρος και έγινε σαν ένα μοναστήρι. Ιδιαίτερο είδος. Να είχαμε δηλαδή το άβατο, πώς το λένε στην Ελλάδα. Ήταν δηλαδή αδύνατο να υπάρχει τι ούτων τι στην Αγγλία. Να δεχόμαστε δηλαδή τα οικογενείας, διότι είμαστε περίπου 80-85 χιλιόμετρα από το Λονδίνο και από τα άλλα μέρη, ακόμη πιο μακρά. Έτσι δηλαδή καθίσαμε διπλή, πώς να πούμε, αδελφότητα δεν μπορεί να πει, πες πώς να πούμε.
2: Συνοδεία.
1: Συνοδεία. Διπλή. Έχουμε αδελφές και έχουμε δηλαδή τους αδελφούς πατέρες. Και τούτο είναι η πλέον κατάλληλη μορφή για ένα μοναστήρι στα σημερινά συνθήκα στην Ευρώπη. Το καταλάβαμε διότι θα ήταν δυνατόν να εξυπηρετήσαμε τους ανθρώπους ερχομένους από όλο τον κόσμο και από την Αμερική και από την Αφρική, ακόμη και την από την Αυστραλία και ο ηγούμενος μας είναι από την Αυστραλία. Γεννημένος Αυστραλέζος. Και έτσι παρέμεναν εδώ, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς πάντως θέλει ως να κρίνει αυτό, εμείς δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε. Ζούμε σε ένα μέρος που λέγεται η πράσινη ζώνη που απαγορεύεται να ψήσουν άνθρωποι και να κατοικούν. αλλά ό,τι υπήρχε πριν παρέμεινε. Εάν εμείς εκτίσαμε κάτι εκεί, αυτό πάντοτε δεν είναι δυνατόν, εάν προϋπήρχε κάτι εκεί περίπου ανάλογο. Και μετά την καταστροφή των κεφαλαιών θα μπορούσε κανείς να αναξήσει καινούριο. Πάντοτε ανθρώπινο πράγμα ότι είναι σχετικά. Εμείς το καταφέραμε να κτίζουμε λίγο παραπάνω από ό,τι έχουμε καταστρέψει. Και αυτό το μεγάλο σπίτι ήταν δυνατό να υπάρχει, διότι είναι κατά τον νόμο, πώς να το πούμε, δηλαδή ένα σπίτι δηλαδή της εκκλησίας για τας συνάξεις, για τας συναντήσεις, έκανε αυτό το σπίτι. Τώρα έχουμε καταστρέψει μεγάλες παλαιάς, πώς να πούμε, αποθήκες. Και θεού ειδοκούντας θα αρχίσαμε τον Άγγωστο να κτίζουμε την καινούργια εκκλησία. Οπότε πρώτα είχαμε, δεν υπάρχει εδώ εκκλησία. Εκεί κάτω ήταν ερήπια. Ετοιμόρατο. Και με δυσκολία έχουμε επιδιορθώσει εκείνη την εκκλησία και θα ήταν δυνατόν να κάνουμε λειτουργίες για 100, για 200 άνθρωποι. Διότι εδώ μέσα έχουμε ένα παρεκκλήσιο, το χωρί σαν σε ένα υπόγειο σιδηρόδρομο, μετρό, δηλαδή 30 άνθρωποι. Για αυτό το λόγο, για προσευχή που θα κάνουμε αυτό το βράδυ, θα αναγκαστούμε να κατεβούμε την εκκλησία κάτω. Αυτή την εκκλησία κάτω μας έδωσε με μεγάλη καλοσύνη η Αγγλικανική Εκκλησία, και λόγω του πως η Αγγλικανική Εκκλησία έχει επί κεφαλής, δηλαδή τον βασιλέα ή την βασίλισσα, με την δηλαδή άδεια της βασιλίσσας της την Ελισάβετ δισέκον, πάρουμε την εκκλησία εκείνη. Αλλά και εκείνη η εκκλησία βρίσκεται σε απόσταση από εδώ και δεν μπορούμε εμείς να αποφύγουμε δυσκολίες με τα αγόρια που έρχονται, καταστρέφουν πολλά πράγματα, σπάσουν τα τζάμια, δηλαδή υπάρχουν και μεγάλοι επισκέπτες που πήραν, έκλεψαν μια καμπάνα, πώς το λένε, δηλαδή μόλιγον από την στέγη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα συνειδητοποιώντας ότι του χρόνου θα έχουμε μια καινούργια εκκλησία. Μια καινούργια εκκλησία θα είναι περίπου αυτού του μεγέθους. Με την διαφορά ότι τα ξύλα αυτά θα είναι 2 μέτρα και τα τόπια αρχίζουν τοιχογραφία. 2 μέτρα ξυλία, 3 μέτρα τοιχογραφία, αυτό με σχεδόν 1 μέτρο θα είναι παράθυρο μόνο από πάνω να έρχεται φως. Τόστε δηλαδή θα είναι περίπου 2 μέτρα παραπάνω στο ύψος. αυτά τα φυσικά τα ευχάριστα σας τα είπα, αλλά να εκφράσω και τη μεγάλη ευχαρίστηση ότι έχουμε αυτήν την ευλογία της επικοινωνίας μαζί σας. Περισσότεροι που έρχονται αριθμητικώς είναι οι Κύπροι, τα σκηδιακά, αλλά ο λιγότεροι είναι Έλληνες, διότι οι Κύπροι είναι περισσότεροι αριθμητικώς δηλαδή παρά οι Έλληνες. Οι Κύπροι πριν υπήρχαν δηλαδή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά έρχονται από όλο τον κόσμο. Τώρα οι αδελφότητες μας είναι 14. 7 αδελφές με τη μητέρα Ελισάβετ. Και 7 πατέρες, για να τα βάλουμε και εμένα. Είμαστε 14. 4 είναι Αγγλίδες. Και λόγω τούτου είμαστε μόνο 10 εθνικότητες, όχι 14.
2: 11.
1: Πόσο, το υπολογίζετε 11. Αλλά έφυγαν 2, ένας εξαιτίας της υγείας του, Καναδέζος, και ένας από Βέλγιον στην Γαλλία. Οπότε είμαστε εμείς 12 εθνικότητες. Και ζούνε, να σας πω με μεγάλη χαρά, ότι ξέρουν τον παπά Σιμεών, τον ηγούμενο Κύριδον, τον Ζωσιμά, τον Ραφαήλ, την Ελισάβετ, την Φιλαρέτα, κάτι τέτοιο, και όχι Δανέζα, που Καναδέζος κάτι τέτοιο. Και το περίοδο ζουν ειρηνικά, με εντάξει. Και εθνικός. Με το διάφορο δηλαδή, πώς θα λέμε, background.
2: Δηλαδή, το καταγωγή.
1: Για καταγωγή που με το διάφορο παρελθόν. Οι νεότεροι κατά το παρόν, προς το παρόν, είναι οι αδελφοί Στυλιανή Στέλλα. Ο πατέρας της είναι Άγγλος, η μητέρα Ελληνίδα από την Αθήνα.
2: Μας υποδέχτηκε το πρωί.
1: Α?
2: Μας περίμενε το πρωί, μας υποδέχτηκε.
1: Αυτοί περίμενε.
2: Ναι.
1: Και είναι νεότεροι, διότι είναι πόσο, 4-5 χρόνια είναι μαζί μας, οπότε τελείωσε το πανεπιστήμιο, ήρθε αμέσως εδώ. Όχι στην οικογένεια. Και από εδώ πήγε δηλαδή για να πάρει το δίπλωμα. Αλλά πριν από αυτή την ίδια δουλειά έκανε η αδελφή Μαγδαληνή που τώρα γιορτάζει. Τελείωσε την θεολογική σχολή στο Λονδίνο και ήρθε αμέσως εδώ και όχι στην οικογένεια. Αλλά πριν από αυτό, το ίδιο έκανε και ο ηγούμενος. Έκανε τον δοκτοράτο του, και από εδώ πήγε για το δίπλωμα. Αυτό είναι καινούριο φαινόμενο, γι' αυτό σας λέω. Λέγω ότι ύστερα από την Στέλλα, την λέμε Στέλλα στη Λαλή, ήρθαν και εζήτησαν αρκετές δηλαδή και τα κορίτσια να καθίσουν μαζί μας. Αλλά είναι αδύνατο να μεταδώσουν. Και πήγαιναν δηλαδή στην Ελλάδα, εκεί να μονάσουν. και τι μονάχων, όχι δηλαδή Ελληνίδες, αλλά και Αγγλίδες και Γαλλίδες. Ή στην Ιουγκοσλαβία, ή στην Ελλάδα. Η μεγάλη είναι ανάγκη τώρα, μεγάλη είναι η ανάγκη τώρα από τσιάχτες μονάχων. Τελείως απροσδοκίτες διεμάς, εμείς τώρα γίναμε γνωστοί σε όλο τον κόσμο, σαν να είναι κάτι τι σοβαρό. Και είναι σοβαρό, διότι αδύνατο να φανεί ένα μοναστήρι στον κόσμο, ορθόδοξο, ορθόδοξη μονή στον κόσμο. Ευκολοφέρε είναι, δηλαδή, κατάσταση στην Αμερική και μόνο. Είναι μεγάλη χώρα, πολύ πλουσία, μεγάλος πληθυσμός, αλλά και εκεί τα μοναστήρια είναι ολίγα ορθόδοξη. Αυτό θα είπα σας στην εξομολόγηση. Εργάζεται πολύ. Αυτός τελείωσε την χειρουργία εκεί στο Παρίσι, κατόπιν τον παρεκάλεσε να πάει στην Ελλάδα. Και έκανε 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και πήρε δίπλωμα στην Θεσσαλονίκη και αυτός προ 8 ετών. Μου φαινόταν ότι ήταν πέρυσι. Πράγματι αυτό. Ο Βαβακύριος έκανε χημεία. Αλλά η χημεία δεν βοηθάει τόσο πολύ στον μοναχισμό. Τον παρεκάλεσε να πάει στο Παρίσι το πλησιέστερο μέρος. Και έκανε αυτός εκεί στο Παρίσι πήρε το δίπλωμα της σωροδίας. Βλέπετε είναι αυστηρός. Διότι είναι δυσαρεστημένος. Να, σοβαρά να το πούμε. Δυσαρεστημένος είναι διότι υπερβολικά πολύπλοκος είναι η ζωή σημερινή για το μοναστήρι. Τώρα δόξα το Θεό, δηλαδή εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο που να μας ανεγνώρισαν δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Την ύπαρξή μας. Και τούτα δηλαδή στερεώνει το μοναστήρι από απόψεως κοινωνιολογικής. Και για τον ίδιο λόγο συμβαίνει πολύ ότι έρχεται εδώ πολλής κόσμος. Και εμείς είμαστε ανεγνωρισμένοι υπό το κράτος, όπως και άλλοι μονές, όπως τα νοσοκομεία και τα λοιπά, λέγεται charity. Πώς λέγεται
3: φιλανθρωπικό
4: φιλανθρωπικό ίδρυμα.
1: Φιλανθρωπικό
4: ίδρυμα.
1: Και τούτο βοηθεί πολύ, διότι οικονομικός είναι πιο εύκολο σε εμάς. Δηλαδή μόνο δυσκολία να γίνουμε εμείς με μεγάλη προσοχή, δηλαδή να κάνουμε την πλήρη υπολογισμό, δηλαδή στο κράτος. Αλλά δεν υπάρχει φόβος για μας να τα λέμε. Ώστε από αυτής της απόψεως πάλιν δηλαδή υπάρχει κάτι θετικό για την στερέωση του μοναστηριού. Εξαπρόπτου είπα την ιστορία, διότι εδώ όλη η ιστορία, στους ώμους και στην δράση.
0: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροτές, τη φωνή του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ από μια παλιά ηχογράφηση του 1970 εκεί στην Αγγλία, στο μοναστήρι του Έσεξ. Μας μίλησε για την ιστορία της Μονής, για τον Άγιο Σιλουανό, πνευματικές συμβουλές, πνευματικός ο λόγος του, καθαρός ο λόγος του. Όμως ο χρόνος εδώ ολοκληρώθηκε για απόψε και θα έχουμε την ευκαιρία στην επόμενη μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση να ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος από αυτήν την σπάνια και πολύ χαριτωμένη ομιλία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Ας έχουμε τις μεσητείες του πάντοτε στη ζωή μας. Καλημέρα.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος τρίτο.

Ο κύριος Σταύρος Μπαλτογιάννης, ζωγράφος συντηρητής, κάτοικος Αθηνών, αναφέρει: «Το φθινόπωρο του 1962 ξεκίνησα κατόπιν προσκλήσεως για το μοναστήρι του Σινά, προκειμένου να εργαστώ στη συντήρηση των εικόνων του. Στο Κάιρο, στο μετόχι της Μονής, ένα μεσημέρι, κατά την ώρα του μεσημεριανού φαγητού, γνώρισα τον μοναχό Παΐσιο, που επρόκειτο επίσης να μετακινηθεί προς τον Σινά. Ήταν εξαιρετικά αδύνατος, εξαιρετικά λιγόφαγος και έμενε συνήθως αμίλητος. Ένας επίμονος βήχας μαρτυρούσε πρόβλημα υγείας. Περιμένοντας να διευθετηθεί η μετακίνηση και των δύο μας προς τη Μονή, παραμείναμε στο Κάιρο μια περίπου εβδομάδα. Αυτές τις ημέρες είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι ο πατήρ Παΐσιος απέφευγε συστηματικά το φαγητό που μας προσέφεραν και όταν έτρωγε ήταν γιατί αισθανόταν ότι έπρεπε να υπακούει. Από τότε και όσο τον έζησα αργότερα στο μοναστήρι, κατάλαβα ότι ανάμεσα στις μοναχικές αρετές του ήταν και η αληθινή και συνειδητή υπακοή. Όταν τακτοποιήθηκαν τα σχετικά με την αναχώρησή μας, φορτώσαμε τις αποσκευές μας στο ταξί και ξεκινήσαμε. Θυμάμαι τον Παΐσιο να μένει αμίλητος στη γωνία του μέσα στο αυτοκίνητο σε όλη τη διαδρομή μας μέχρι το Σουέζ. Εκεί, τόσο εγώ, όσο και ένας ακόμη συνεπιβάτης μας, ψωνίσαμε κάποια πράγματα και κυρίως τρόφιμα. Στη μικρή παραμονή μας στο Σουέζ, που χρησίμευσε και ως ανάπαυλα του ταξιδιού, χρειάστηκε να φάμε κάτι. Στην πρόσκλησή μας να συμμετάσχει και ο Παΐσιος δεν βρήκαμε καμιά ανταπόκριση. Ο ίδιος περιορίστηκε απλά να ξεδιψάσει βρέχοντας τα χείλη του με τον ελάχιστο χυμό από το μικρό αιγυπτιακό λεμόνι που έφερε μαζί του και που αποτελούσε τη μόνη προμήθειά του από τρόφιμα. Διανυκτερεύσαμε το βράδυ στη Φαράν και το πρωί ξεκινήσαμε για το Σινά. Φτάσαμε αργά το μεσημέρι. Ο Παΐσιος οδηγήθηκε γρήγορα στο κελί του και εγώ έμεινα με τον συνάδελφο Τάσο Μαργαριτόφ που με περίμενε για να συνεργαστούμε στο πρόγραμμα της συντήρησης των εικόνων. Γρήγορα μάθαμε ότι ο Παΐσιος μπαίνοντας στο κελί του απομάκρυνε αμέσως το στρώμα από το κρεβάτι του και έβγαλε την ηλεκτρική λάμπα που φώτιζε τον χώρο. Η λιτότητα, το ασκητικό ήθος, η αθωότητα του ανθρώπου και η απόλυτη αφοσίωση στον Θεό δεν άργησαν να φανούν εκεί. Φρόντιζε σιωπηλά να συμμετέχει στις κοινοβιακές υποχρεώσεις του και γρήγορα αποτέλεσε χρήσιμο και αποτελεσματικό μέλος της Μονής. Γρήγορα επίσης έγιναν γνωστές και άλλες ικανότητες και γνώσεις του, όπως η επιτιδιότητά του στην επεξεργασία και τις εφαρμογές του ξύλου. Το τελευταίο μας έδωσε και την ιδέα να ζητήσουμε από τη Μονή να μας βοηθήσει ο νέος μοναχός στις ξυλουργικές εργασίες που κατά κανόνα προκύπτουν στη συντήρηση των εικόνων. Εργάστηκε ιδιαίτερα και με επιτυχία στην κατασκευή δεύτερου ξύλινου φορέα, στον οποίο τοποθετήθηκε η εικόνα του Χριστού που από παλιά φθορά ήταν χωρισμένη σε δύο σανίδες. Έντεχνα και με ευρηματικότητα κατασκεύασε ένα δεύτερο ξύλινο υπόστρωμα με σκαφωτό χώρο στις αρχικές διαστάσεις της εικόνας, μέσα στο οποίο τα δύο μέρη της εικόνας τοποθετήθηκαν ένθετα, αφήνοντας μεταξύ τους το κενό που είχαμε υπολογίσει ότι δημιουργήθηκε εκεί και το οποίο, όπως συχνά συμβαίνει, θα συμπλήρωνε η ματιά του προσκυνητού. Έτσι, ο Παΐσιος έμεινε δουλεύοντας κοντά μας και αντιμετωπίζοντας με προσοχή και ευθύνη τις ξυλουργικές ανάγκες των εργασιών συντηρήσεως. Όλο αυτό το διάστημα εργαζόταν σιωπηλά και αποδοτικά, αποπνέοντας παράλληλα κοσμιότητα και αγιοσύνη. Η αποχή του από το κανονικό γεύμα του μεσημεριού, η εντυπωσιακή αδυναμία και ο επίμονος βήχας του μας έκανε να ανησυχούμε για την υγεία του και συχνά προσπαθούσαμε να τον αποτρέψουμε από την τόσο αυστηρή ασκητική του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φωτισμένη όψη του όταν κάποια φορά υποχρεώθηκε να απαντήσει σε παρόμοιες νουθεσίες μου. «Σταύρο», είπε, «αυτά άφησέ τα για μας τους μοναχούς». Μείναμε στη Μονή 40 περίπου ημέρες
και ο Παΐσιος έμενε πάντοτε ο ίδιος, αθώος, αφάνταστα πνευματικός, σκεπτόμενος και ίσως προσευχόμενος κατά τις ώρες της σιωπηλής ενασχόλησής του με τη δουλειά που έπρεπε τότε να προσφέρει. Την τελευταία ημέρα και μετά την ώρα του αποχαιρετισμού έφυγα με τη βεβαιότητα ότι άφηνα πίσω μου τον Άγιο. Σε αραιά χρονικά διαστήματα μάθαινα για τον Παΐσιο ότι όλο και περισσότερο γινόταν αυστηρότερος με τον εαυτό του, όχι πολύ αργότερα από την ημέρα του αποχαιρετισμού μας, όπως το περίμενα, έμαθα ότι ο Παΐσιος αναχώρησε μακριά από τη Μονή, σε βράχο του Θεοβάδης του Όρους και ζούσε εκεί εντελώς ασκητικά, κατεβαίνοντας κάποιες ημέρες στη Μονή. Όταν πρωτοπήγε στο Σινά, είχε μεγάλη ανομβρία. Σε φυσιολογικές συνθήκες στην περιοχή αυτή βρέχει πολύ αραιά. Τη χρονιά εκείνη ήταν ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη νερού. Ένα καραβάνι ετοιμάστηκε για να πάει να κουβαλήσει νερό από μακριά. Ο γέροντας τους είπε «Περιμένετε, μην πάτε απόψε». Τη νύχτα έκανε προσευχή και έβρεξε πολύ.

Ο γέροντας ζήτησε ευλογία να μείνει μόνο στην έρημο. Εγκαταστάθηκε στο ασκητήριο των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, που αποτελείται από το εκκλησάκι και ένα πολύ μικρό συνεχόμενο κελάκι. Βρίσκεται σε ωραία θέση σε ύψωμα, απέναντι ακριβώς από την Αγία Κορυφή και απέχει λιγότερο από μία ώρα από το μοναστήρι. 200 μέτρα πιο πάνω βρίσκεται η σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και λίγο πιο πίσω είναι η σκήτη που έμενε η Αγία Επιστήμη με τις άλλες ασκήτριες. Άγια Μέρη, ευλογημένα, παρόλη την εχμηρότητά τους εμπνέουν αυτά τα βράχια. Εκεί ψηλά λοιπόν, σαν αετός, έστησε ο γέροντας τη φωλιά του. Έκανε μάλλον την πολεμίστρα του ο αετός του πνεύματος. Πολύ κοντά, ο Σι Λίθου Βολίν στο ασκητήριο είχε μια μικρή πηγούλα. Μάζευε το 24ωρο 2-3 κιλά νερό. Έλεγε ο γέροντας, πήγαινα με ένα τενεκάκι να πάρω νερό για να κάνω τσάι ή να βρέξω λίγο το μέτωπο, λέγοντας τους χαιρετισμούς με ευγνωμοσύνη και τα μάτια μου πλημμύριζαν από δάκρυα. «Θεέ μου», έλεγα, «λίγο νερό να πίνω, δεν θέλω τίποτα άλλο». Τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το λιγοστό νεράκι για αυτόν που ήθελε να ζήσει εκεί στην έρημο. Αλλά και αυτό ο γέροντας το μοιραζόταν με τα άγρια ζώα και τα διψασμένα πουλιά της ερήμου. «Γέροντα, πώς ζούσατε στο Σινά?» τον ρώτησε κάποιος. Απάντησε, «Η τροφή μου ήταν τσάι με παξιμάδι που το έκανα μόνος μου. Έκανα πίτουρα λεπτά φύλλα ζύμης και τα ξέρενα στον ήλιο. Γίνονταν τόσο σκληρά που έσπαζαν σαν τζάμι. Καμιά φορά έβραζα και ρύζι στουμπισμένο μέσα σε ένα κονσερβοκούτι. Αυτό ήταν και μπρίκι και κατσαρόλα και πιάτο και ποτήρι. Αυτό το κονσερβοκούτι και ένα κουτάλι λίγο πιο μικρό από τη σούπας ήταν όλο το νοικοκυριό μου. Ακόμη είχα μία φανέλα που την φορούσα τη νύχτα για να αντιμετωπίζω το κρύο. Έπινα και ένα μαύρο τσάι για να με βοηθά στην αγρυπνία και έβαζα και μια κουταλιά ζάχαρη παραπάνω που αντιστοιχούσε με άλλη μια φανέλα. Δηλαδή οι θερμίδες που του έδινε η παραπανήσια ζάχαρη ήταν σαν να φορούσε ακόμη μια φανέλα. Είχα και μια αλαξιά χοντρά ρούχα, γιατί τη νύχτα έκανε πολύ κρύο. Δεν είχα ούτε φανάρι, ούτε φακό, παρά μόνο έναν αναπτήρα για να βλέπω λίγο στο σκοτάδι όταν βάδιζα σε κανένα πέτρινο μονοπάτι με σκαλοπάτια. Τον χρειαζόμουν επίσης για να ανάβω καμιά φορά φωτιά με φρίγανα για να κάνω κανένα ζεστό. Είχα και λίγες τσακμακόπετρες και ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο πολύ μικρό για τον αναπτήρα, τίποτα άλλο. Μια φορά φύτεψα και μια ρίζα ντομάτα, αλλά μετά με πείραξε ο λογισμός μου και την ξερίζωσα για να μην προκαλώ τους Βεδουίνους. Μου φαινόταν ατέριαστο οι φτωχοί Βεδουίνοι να μην έχουν ντομάτες κι εγώ που ήμουν καλόγυρος να έχω έστω και μια ρίζα. Την ημέρα έλεγα την ευχή και έκανα εργόχειρο, ευχή και εργόχειρο. Αυτό ήταν το τυπικό μου. Τη νύχτα έκανα μερικές ώρες μετάνοιες χωρίς να τις μετρώ. Ακολουθία δεν διάβαζα, την έκανα με κομποσχήνη. Για να μην με ενοχλούν οι περίεργοι, έκανα με πράσινη λαδομπογιά νεκροκεφαλές, σήμα κινδύνου στα βράχια. Μια φορά ένας τουρίστας Γερμανός θέλησε να ανεβεί επάνω. Νόμισε ότι είναι ναρκοπέδιο, αλλά επειδή φαίνεται ήξερε από τέτοια, πρόσεχε που πατούσε και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι επάνω. Εγώ τον παρακολουθούσα από ψηλά. Τον άφησα να πλησιάσει. Μετά μπήκα στη σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνος και τράβηξα ένα δεμάτι αγκάθια στην είσοδο. Έψαξε, αλλά δεν μπόρεσε να με βρει και γύρισε πίσω. Απλοποίησε πολύ τη ζωή του και επιδόθηκε στην άσκηση με όλες του τις δυνάμεις, χωρίς περισπασμούς. Η έρημος ερημώνει τα πάθη. Όταν την σεβαστείς και προσαρμοστείς προς την έρημο, σου δίνει να αισθανθείς την παρηγοριά της, έλεγε αργότερα ο γέροντας με νοσταλγία, εκφράζοντας με λίγες λέξεις την εμπειρία του από τη Σιναϊτική έρημο. Αγαπούσε ο γέροντας να επισκέπτεται τόπους όπου έζησαν ασκητές,
θαύμαζε τα μικρά ασκητικά σπήλαια. Αλλού σωζόταν μια μικρή στερνούλα, σε άλλα φαινόταν μαυρισμένος ο βράχος από τη φωτιά που άναβαν κάπου-κάπου για να μαγειρεύουν. Τον ενέπνεαν και τον συγκινούσαν αυτά τα παλαιά ασκητήρια. Επισκέφθηκε και το ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου του Αρσελαΐτου. Είναι μια πανέρημος κατάλληλη για αναχωρητές. Την Μεγάλη Σαρακοστή την πέρασε στο ασκητήριο του Αγίου Στεφάνου που αναφέρει και η Κλίμακα, κάτω από την Αγία Κορυφή, με μεγάλη νηστεία, σχεδόν ασιτία. Είχε εκεί μόνο ένα τενεκεδάκι για να βγάζει νερό από το πηγάδι που υπήρχε πιο κάτω στον προφήτη Λία. Είχε τυπικό να μην φοράει παπούτσια. Είχαν σκιστεί οι φτέρνες του και έτρεχαν αίμα. Τα παπούτσια τα είχε στον τορβά και τα φορούσε μόνο όταν κατέβαινε στο μοναστήρι ή συναντούσε κάποιον στο δρόμο. Για όποιον γνωρίζει τις συνθήκες της ερήμου, είναι πολύ οδυνηρό να βαδίζει κανείς ξυπόλυτος πάνω στα βράχια ή στην άμμο. Την ημέρα καίνε τόσο πολύ που οι Βεδουίνοι βάζουν αυγά στην άμμο και γίνονται μελάτα, ενώ τη νύχτα είναι τόσο κρύα τα βράχια σαν να πατά κανείς πάνω σε πάγο. Στο μοναστήρι κατέβαινε κάθε Κυριακή ή κάθε 15 ημέρες. Βοηθούσε στην ακολουθία και κοινωνούσε. Είχε ένα μικρό κελάκι πολύ απομονωμένο στον πύργο, εκεί που άλλοτε φυλάκιζαν τους εξορίστους στο Σινά. Συμμετείχε στις παγκινιές της Μονής, σε ξυλουργικές εργασίες και στο κλάδεμα των ελιών. Παρά τα αυτά, δεν επιβάρυνε το μοναστήρι. Τα τρόφιμα που μοίραζαν σε όλους τους πατέρες δεν τα έπαιρνε. Ακόμη και κάποια μικρή ευλογία, χρηματικό ποσό, που δικαιούνταν όλοι οι Σιναίτες, δεν την ελάμβανε. Μερικοί από τους πατέρες τον συμβουλεύονταν και ωφελούνταν από την πείρα και τη διάκρισή του. Είχε και έναν υποτακτικό, τον δόκιμο Ευθύμιο Σκλήρη, μετέπειτα πατέρα Αθανάσιο, Σταυρονικητιανό, που έμενε μέσα στο μοναστήρι, αλλά τον κατεύθυνε πνευματικά ο ίδιος. Αλλά και ο τότε αρχιεπίσκοπος Σινέου, Πορφύριος, αγαθός και ταπεινός ιεράρχης, τον είχε σε ευλάβεια και λάμβανε υπόψη όσα του πρότεινε ο γέροντας για την επάνδρωση του Σινά.

Στην αρχή, όταν πήγε στο Σινά, αποφάσισε να ανεβεί στο ασκητήριο και να καθίσει 2 εβδομάδες χωρίς να κατεβεί στο μοναστήρι. Ενημέρωσε τους πατέρες για να μην ανησυχούν, του λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος. «Θα αντέξεις, γέροντα, εκεί πάνω. Θα προσπαθήσω, θα παρακαλέσω τον Θεό να αντέξω». Αργότερα διηγήθηκε. «Το τι τράβηξα εκεί πάνω με τον πειρασμό 15 μέρες δεν λέγεται, δεν μπορείς να φανταστείς. Αισθανόμουν σαν να ήμουν καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Μετά τη δεύτερη Κυριακή κατέφθηκα στο μοναστήρι να λειτουργηθώ. Όταν κοινώνησα, αισθάνθηκα τη Θεία Κοινωνία σαν γλυκό κρέας. Ήταν σώμα και αίμα Χριστού». Ενισχυμένος από αυτό το σημείο και βλέποντας από τη μονή το ασκητήριο, είπε στον διάβολο: «Άμα θέλεις, έλα τώρα να πολεμήσουμε». Το εργόχειρο του γέροντα ήταν ξυλοκλυπτική, ανέφερε ο ίδιος. Έκανα σε ξύλο εικόνες καλλιστές, τον προφήτη Μωυσή να παίρνει τον δεκάλογο. Τα ξύλα τα έκοβα μόνος μου. Εκεί στο ρέμα προς τους Αγίους Αναργύρους είχε ένα είδος λευκάδι, κάτι δέντρα που έμοιαζαν σαν λεύκες. Από αυτά, αφού τα έκοβα και ξηραίνονταν, έβγαζα μόνος μου πλάκες και έκανα τα εικονάκια. Πολλές φορές και τη νύχτα άνοιγα λίγο την πόρτα του κελιού και στο φως του φεγγαριού έλεγα την ευχή και γυαλοχάρτιζα και προετοίμαζα τα ξύλα. Για εργαλεία είχα μόνο 2 μαχαιράκια από ένα ψαλίδι σίνκερ που το έφερα από την Ελλάδα. Το διέλυσα στα 2, το ακόνισα και το έβαψα με λαδομπογιά πράσινη για να μην αντανακλά τις ακτίνες του ηλίου και θαμπώνει τα μάτια μου. Στην αρχή, για να τελειώσω ένα εικονάκι, έκανα 3 ημέρες. Μετά το τελείωνα σε 11 ώρες. Τα εργόχειρα τα έδινα στο μοναστήρι και τα πουλούσαν. Γίνονταν ανάρπαστα από τους προσκυνητές. Τα χρήματα που έπαιρνα τα έδινα σε γνωστούς ταξιτζίδες από το Κάιρο. Τους έλεγα να ψωνίζουν ρούχα, καπελάκια, μπισκότα, τρόφιμα κι άλλα. Μετά γέμιζα το σακίδιο με ευλογίες και ρωτούσα που υπάρχουν καταβλισμοί Βεδουίνων. Πήγαινα στις σκηνές τους, φώναζα πιο έξω τα μικρά παιδιά και μοίραζα τις ευλογίες. Μια φορά ένα παιδάκι, ο Σουλεϊμάν, όταν πήγα στη σκηνή τους από ευγνωμοσύνη, έπιασε ένα κόκορα και ετοιμαζόταν να τον σφάξει για να μου κάνουν τραπέζι. Ήθελε να με ευχαριστήσει για τις ευλογίες που τους πήγα. «Άστον, Σουλεϊμάν, άλλη φορά», του είπα, «πώς αλλιώς να του εξηγήσω». Από την πολύ του αγάπη προς τα πλάσματα του Θεού, ο γέροντας άφησε τον εαυτό του στην άκρη. Κουραζόταν για να τους βοηθά και δεν πήγε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα που τόσο επιθυμούσε, για να μην στερηθούν τα βεουδινάκια της ευλογίας του. Κι αυτά καταλάβαιναν τη μεγάλη του αγάπη, που δεν είχε σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια και τον υπεραγαπούσαν. Γινόταν σωστό πανηγύρι από τη χαρά που έκαναν κάθε φορά που τους επισκεπτόταν ο αγαπημένος τους Αμπούνα Παΐζη, στα Βεδουίνικα πατήρ Παΐσιος. Αλλά και όταν τα Βεδουινάκια πήγαιναν στο ασκητήριό του με σκασμένα τα πόδια επειδή περπατούσαν ξυπόλυτα, τους έβαζε κερί στα σχισίματα και τους έδινε και από ένα ζευγάρι σανδάλια. Σε άλλα μοίραζε καπελάκια για να μην τα ζαλίζει ο ήλιος και ό,τι άλλο είχε. Μαζεύονταν όμως τόσα πολλά ώστε δεν επαρκούσαν τα χρήματα του εργοχείρου. Βρέθηκε τότε σε δίλημα. «Εδώ ήρθα να βοηθώ τους Βεδουίνους ή να κάνω προσευχή για τον κόσμο». Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισε να περιορίσει το εργόχειρο με την ελπίδα ότι ο Θεός θα τα οικονομήσει. Την ίδια κιόλας ημέρα τον επισκέφθηκε ένας Έλληνας γιατρός που ζούσε στο εξωτερικό. Ο γέροντας του μίλησε σαν να τον γνώριζε από χρόνια. «Έλα, σε περίμενα», του είπε. Κάθισε μαζί του επί ώρες, συζητώντας με αγάπη. Του έδωσε συμβουλές και μάλιστα του απεκάλυψε κάποια προσωπικά του. Εκείνος τότε, εντυπωσιασμένος από το χάρισμα του γέροντα, του έδωσε 100 λίρες λέγοντας: «Πάρε αυτά να βοηθάς τους Βεδουίνους.
να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και αφήνεις την προσευχή. Δεν μπόρεσα να αντέξω, σχολίασε αργότερα ο γέροντας. Τον άφησα έξω και πήγα μέσα στο κελί, γιατί δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυα από τη γρήγορη απάντηση του Θεού. Με διέλυσε η πρόνοια και η αγάπη του. Στο τέλος ο γέροντας τον συνόδευσε και τον οδήγησε από ένα σύντομο μονοπάτι γιατί νύχτωνε. Ακόμη με τα χρήματα του εργοχείρου βοηθούσε και ένα ορφανό παιδί που σπούδαζε θεολογία στην Ελλάδα.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας,

Κάποια ημέρα έκανε εργόχειρο λέγοντας την ευχή καθισμένο σε ένα βράχο, ενώ από κάτω υπήρχε βαθύς γκρεμός. Παρουσιάζεται ο διάβολος και του λέγει: «Πήδα κάτω, Παΐσιε, σου υπόσχομαι δεν θα πάθεις τίποτε». Ο γέροντας συνέχισε ατάραχος την ευχή και το εργόχειρό του. Δεν έδωσε σημασία στο διάβολο. Ο πειρασμός συνέχισε να τον παρακινεί να πηδήσει στον γκρεμό, επαναλαμβάνοντας την ίδια υπόσχεση. Αυτό κράτησε μια μισή.

Κι έτσι, με την ενικούσα θεία χάρη, απέφυγε τον πρώτο πειρασμό να πηδήσει στον γκρεμό να τσακιστεί στα βράχια. Ακόμη απέφυγε και τον βαθύτερο γκρεμό της υπερηφανίας να δεχθεί τον έπαινο του διαβόλου, θεωρώντας τον εαυτό του ανώτερο από τον Χριστό. Στο ασκητήριό του είχε ένα παλαιό ξυπνητήρι που για να πάρει μπροστά έπρεπε να το κουνά. Κάποτε, ενώ το κουνούσε πέρα δόθε για να ξεκινήσει, ο πονηρός του υποβάλλει ένα λογισμό. «Αν ήσουν παντρεμένος, έτσι θα κουνούσε σήμερα κανένα παιχνιδάκι». Τέτοιο πράγμα ούτε και ως λαϊκός δεν είχε σκεφτεί ποτέ. Αντέδρασε αστραπιαία, χωρίς καθυστέρηση. Όπως κρατούσε το ξυπνητήρι, το πετά με όλη τη δύναμή του απέναντι στο βράχο σε απόσταση 3 μέτρων. Ενώ έπρεπε να διαλυθεί, όταν έφτασε σε απόσταση 10 εκατοστών από το βράχο, σταμάτησε απότομα, κατέβηκε σιγά σιγά, στάθηκε όρθιο και άρχισε να δουλεύει κανονικά, χωρίς να πάθει απολύτως τίποτα. Το άκουγε. Τικ, τακ, τικ, τακ. «Βρε διάβολε», είπε, βλέποντας την πειρασμική ενέργεια. Μετά πήρε μια πέτρα και το έσπασε. Το αξιολογότερο σημείο του περιστατικού είναι η αμεσότατη αντίδραση του ερημίτου. Δεν καθυστέρησε καθόλου στην προσβολή του λογισμού. Δεν συζήτησε, ούτε προσπάθησε να απαντήσει, αλλά αντέδρασε αστραπιαία. Ανέφερε και το εξής. «Μια νύχτα κατέβαινα ένα μονοπάτι με σκαλοπάτια. Εκεί που προσπαθούσα να ανάψω τον χαλασμένο αναπτήρα, να δω πού θα πατήσω, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά μου ένα χέρι να κρατά ένα φως που φώτισε το μονοπάτι και όλη την περιοχή. Έκλεισα αμέσως τα μάτια μου, γύρισα το κεφάλι μου προς τα πίσω και είπα στο διάβολο να μου λείπουν τα φώτα σου, επειδή γνώρισε ότι αυτός ήταν που του παρουσίασε τα ψεύτικα φώτα. Όταν ήμουν στο Σινά, διηγήθηκε ο γέροντας, είχα 2 πέρδικες. Περνούσε εκείνη την περίοδο κάτι στενοχώριες και έρχονταν τα πουλιά να μου κάνουν συντροφιά και να με παρηγορήσουν. Όπου πήγαινα, μόλις με άκουγαν, έρχονταν κοντά μου. Όταν σκάλιζα εικόνες, ανέβαιναν στους ώμους μου. Μια φορά αρρώστησα για μια εβδομάδα. Όταν έγινα καλά, πήγα στην κορφή του λόφου όπου συνήθισα και φώναξα τα πουλιά για να τα ταΐσω. Δεν παρουσιάστηκαν. Άφησα το φαγητό και έφυγα. Την άλλη μέρα που πήγα, τα πουλιά με προϋπάντησαν στο δρόμο, φτεροκοπώντας γύρω μου. Δεν είχαν φάει το φαγητό τους. Μόλις όμως με είδαν, έφαγαν. Τα άγρια ζώα είναι πολύ φιλότιμα. Συνάντησα φιλότιμο περισσότερο στα άγρια ζώα παρά σε πολλούς ανθρώπους. Καλύτερα να έχουμε φιλία με αυτά παρά με τους κοσμικούς ανθρώπους. Αν θέλεις φίλο αληθινό μετά τον Θεό, πιάσε φιλία με τους Αγίους, αλλιώς με τα άγρια ζώα. Επίσης ανέφερε, μια φορά έκανα χυλό με ρύζι και την άλλη ημέρα καθάρισα το κονσερβοκούτι που είχα βράσει το ρύζι και πέταξα τα ξηρά από μινάρια στα ποντίκια. Από τότε κάθε φορά που σκάλισα εικόνες και πετιόνταν κομματάκια ξύλου, αυτά, ακούγοντας το θόρυβο και βλέποντας το ξύλο, νόμιζαν ότι είναι ρύζι και μαζεύονταν. Ακόμη και τα άγρια ζώα ημερεύουν κοντά μας όταν ζούμε σωστή ζωή. Ο γέροντας στο Σινά εβίωσε εν Αγίω Πνεύματι ένα υπερφυσικό γεγονός. Την σόφρονα και οσία σχέση των Αγίων Θεοπατώρων, από την οποία συνελήφθη και εγεννήθη η Θεοτόκος. Από αυτό πληροφορήθηκε ότι οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα ήταν τελείως πνευματικοί, χωρίς καθόλου σαρκικό φρόνημα. Ήταν το απαθέστερο ανδρόγυνο που υπήρξε ποτέ. Πρώτα προσευχήθηκαν στο Θεό με δάκρυα, ο καθένας χωριστά να τους χαρίσει παιδί, και μετά συνήλθαν από υπακοή στο Θεό, όχι από σαρκική επιθυμία. Επειδή η σύλληψη έγινε χωρίς ειδονή, η Παναγία ήταν πάναγνη. Δεν ήταν βέβαια απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, όπως πλανεμένα πιστεύουν οι παπικοί, διότι συνελήφθη με φυσικό τρόπο, όχι δηλαδή ασπόρος,

αλλά τελείως απαθώς, όπως ήθελε ο Θεός να γεννιούνται οι άνθρωποι. Κάποτε τόνιζε και πάλι τις αλήθειες αυτές σε μια συζήτησή του. Βλέποντας κάποια επιφύλαξη από τον συνομιλητή του, ανασηκώθηκε και είπε με έντονο ύφος: «Το έζησα το γεγονός». Ήθελε να καταστήσει σαφές ότι αυτά που έλεγε δεν ήταν απλώς δική του ευλαβής λογισμή, αλλά θεία αποκάλυψη. Ήταν περίοδος Πεντηκοσταρίου και πήγε με άλλους πατέρες να κάνουν λειτουργία στους Αγίους Τεσσαράκοντα. Πήραν μαζί τους και αρκετά κόκκινα αυγά. Μετά τη Θεία Λειτουργία ήρθαν Βεδουίνοι και τους μοίρασαν τα αυγά. Ήταν 40 τα αυγά και ήρθαν ακριβώς 40 Βεδουίνοι εκεί στους Αγίους Τεσσαράκοντα. Κάποια ημέρα αισθανόταν ιδιαίτερη παράκληση, ανεξήγητη παρηγοριά και μεγάλη αγάπη προς την Παναγία. Απορούσε τι είναι αυτό και γιατί του συμβαίνει. Σημείωσε την ημερομηνία και αργότερα έμαθε ότι αυτή την ημέρα εκοιμήθη η μητέρα του που την υπεραγαπούσε, αλλά για την αγάπη του Χριστού και της Παναγίας την εγκατέλειψε. Ήταν σαν να του έλεγε η Παναγία: «Μη στενοχωριέσαι, εγώ είμαι η μητέρα σου». Αυτή τρόπον τεινά τον υιοθέτησε από τη στιγμή που έγινε μοναχός. Αξιώθηκε μάλιστα να δει την Παναγία επανειλημμένα, να μιλήσει μαζί της και να λάβει τροφή από τα άχραντα χέρια της. Ανέβηκε κάποτε με δύο Σιναίτες πατέρες στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης για να κάνουν Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωσαν, άρχισαν να κατεβαίνουν οι άλλοι. Ο γέροντας, έχοντας φέρει μαζί του κοπίδι, πήγε στο βράχο που είχε γράψει το όνομά του ο Καζαντζάκης και έσβησε το όνομα αυτού του δεδηλωμένου αθέου. Το θεωρούσε ατέριαστο σε εκείνο τον Άγιο Τόπο οι προσκυνητές να βλέπουν το όνομα ενός βλασφήμου να υπάρχει, το βδέλυγμα της αθείας εν τόπο Αγίων. Ο ένας από τους πατέρες που ήταν και κριτικός, ενώ κατέβαινε, άκουγε τον πατέρα Παΐσιο να χτυπά με το κοπίδι και νομίζοντας ότι επιδιορθώνει το πέτρινο μονοπάτι του φώναζε: «Έλα πατέρα Παΐσιε, άστο τώρα το μονοπάτι, πάμε να φύγουμε». Και ο γέροντας το απαντούσε χαμογελώντας: «Ό,τι μπορώ γέροντα». Ο πατέρας Παΐσιος αποστρεφόταν τον Καζαντζάκη λόγω της αθείας και των βλασφημιών του και δεν ήθελε ούτε να βλέπει ούτε να ακούει το όνομά του. Κάποια Κυριακή πρωί είδε να ανεβαίνουν στην Αγία Κορυφή προσκυνητές. Κατάλαβε ότι θα έχουν Θεία Λειτουργία. Ακολούθησε κι αυτός. Ζήτησε ευλογία να κοινωνήσει, αφού εξομολογήθηκε στον ιερέα ότι την προηγούμενη ημέρα έκανε κατάλυση. Έβαλε μια κουταλιά λάδι στο φαγητό επειδή ήταν Σάββατο και δεν ήξερε ότι θα γινόταν λειτουργία εκεί, ενώ όλη την εβδομάδα την είχε περάσει χωρίς λάδι και μάλιστα με ξηροφαγία. Εκείνος δεν το επέτρεψε. Ο γέροντας ταπεινά υπάκουσε και δεν μεταέλαβε, αλλά αισθάνθηκε τέτοια παρηγοριά και χάρη όπως όταν κοινωνούσε.

Ο Γέροντας αναφέρει σε επιστολή του με ημερομηνία 1η-3η του 64. «Πολλές φορές με ταράζει ο δαίμονας, παρόλο που έχω κατατσακίσει την σάρκα. Ευχαριστώ την Παναγία που δεν με συχαίνεται, αλλά πάντα με βοηθάει. Επιτρέπει τους πειρασμούς ο Πανάγαθος Θεός, για να αγωνιστούμε και μετά τον αγώνα να λάβουμε το αμαράντινο στεφάνι της νίκης. Προημερών με είχε ταράξει πολύ στο ησυχαστήριο, περίπου ολόκληρη εβδομάδα, και ενώ ετοιμαζόμουν να κοινωνήσω στην Αγία Κορυφή που θα γινόταν Θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ τον καλό Θεό που με φύλαξε, διότι ήταν τόσο δυνατός ο πόλεμος. Μετά από τον αγώνα αυτόν, με αξίωσε ο καλός Θεός να κοινωνήσω στην Αγία Κορυφή, διότι με φύλαξε. Είχα αισθανθεί μια τέτοια χαρά όλη την ημέρα εκείνη που δεν μπορώ να την περιγράψω. Είχα διαλυθεί από τη μεγάλη αγάπη του Θεού και αισθανόμουν την παρουσία του κοντά μου. Γι' αυτό ο εχθρός διάβολος με πολεμούσε τόσο έντονα, για να μπορέσει να μου στερήσει την πνευματική αγαλίαση αυτήν, η οποία με έχει εφοδιάσει για πολύ καιρό. Ο Σιναήτης ασκητής ζούσε πλέον ζωή εξαϊλωμένη, μόνος καθεαυτόν εν ησυχία, ομιλών το Θεό, τέστε απαύστης προσευχές και τη προς Θεόν εγκύτητη. Ήταν εχμαλωτισμένος από τον θείο έρωτα. Η ευχή του ήταν αδιάλειπτη σαν την αναπνοή του και δεν διακοπτόταν ούτε στον ύπνο. Εθύλαζε την χάρη, βίωνε έντονα την παρουσία του Θεού, καθώς και τα μεγάλα γεγονότα που συνέβησαν εκεί στην εποχή του προφήτου Μωυσέως. Περιέγραφε κάποτε την σπηλιά του. Όλο το όρος, ο βράχος, είχε γίνει μαλακός σαν ζυμάρι. Δια το καταβεβικένε επ' αυτό των θεών εν πυρή. Γι' αυτό και αποτυπώθηκαν στη σπηλιά τα ίχνη από την πλάτη του προφήτου Μωυσέως. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, σχολιάζοντας ο γέροντας το γεγονός που βίωσε στην Εσφυγμένου, είπε: «Στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλο τρόπο. Αλλά τι ακριβώς έζησε εκεί στο όρος της θεοπτείας δεν θέλησε να το περιγράψει. Αρκέστηκε μόνο σε αυτόν τον υπαινιγμό. Οπωσδήποτε όμως ήταν κάτι παρόμοιο, αλλά μεγαλύτερης εντάσεως, με το παλαιότερο γεγονός, γι' αυτό άλλωστε τα συσχέτισε μεταξύ τους. Πιθανότατα δεν ήταν ένα όραμα, ένα θαύμα. Ήταν καταστάσεις χάριτος, συχνά βιούμενες, κατά τις οποίες έλαβε προσθήκη χάριτος, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί προς το πνευματικότερο ολόκληρη η πνευματική του κατάσταση. Αισθάνομαι να γλυκοχαράζει κάτι άλλο μέσα μου», έγραφε. «Με όλα αυτά που ζούσε ο γέροντας και όσα ακόμη μας είναι άγνωστα, η Θεία Χάρις τον προετοίμαζε μυστικά για το μετέπειτα έργο του». Ενώ ζούσε τέτοια ζωή και χαιρόταν που βρήκε επιτέλους αυτό που αναζητούσε από χρόνια, η υγεία του χειροτέρευε. Υπέφερε από πονοκεφάλους που οφείλονταν στην έλλειψη οξυγόνου λόγω του υψομέτρου. Ο Θεός όμως τον έτρεφε με το ουράνιο μάνα, τον παρηγορούσε με την χάρη του. Δεν έδινε στην αρχή σημασία σε αυτά τα συμπτώματα, αλλά μετά αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να το κάνει. Αναφέρει σχετικά σε επιστολή του 1η-3η του 64. «Πάντως βλέπω ότι ο Θεός με κατεβάζει όλο και πιο παρακάτω. Τώρα βρίσκομαι στη μονή προ μιας εβδομάδος, διότι μου παρουσιάστη άσθμα και επειδή ήτο 2.000 υψόμετρο το ησυχαστήριο, υπέφερα πάρα πολύ. Παρόλο που βίασα τον εαυτό μου, ήτο αδύνατο να μείνω εκεί, διότι μου κρατιότανε η αναπνοή. Εδώ στη Μονή είναι περίπου 400 μέτρα ολιγότερο. Εις περίπτωση που υποφέρω και εδώ, θα έλθω στην Ελλάδα. Πάντως, εγώ αφήνω τα πράγματα στο Θεό και αυτός που είναι φύση αγαθός. Ας κάμει ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής μου. Προς το παρόν δεν έχω κάτι το σίγουρο». Τελικά, όταν είδε να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τη γλυκιά έρημο του Σινά με λύπη, διότι επιθυμούσε να μείνει για πάντα εκεί,
ή να λατρεύει το Θεό εν το όρι τούτο. Αγάπησε το Σινά γιατί εκεί έζησε αληθινή ερημική ζωή. Ως το τέλος της ζωής του τον νοσταλγούσε και ενδιαφερόταν για την επάντρωση και την πνευματική του ακτινοβολία. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος, συναντήθηκε στην Αθήνα σε μια εκκλησία με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Παναγιώτη Μπρατσιώτη. Εκείνος εντυπωσιάστηκε από τον ασκητή που, αν και ήταν ασθενή, στεκόταν όρθιος καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας. Πλησίασε και του είπε: «Ούτε και τώρα δεν κάθεσαι λίγο?» Κατά το ψαλμικό είδεν ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη των Αθηνών. Ο διάβολος επεχείρησε να τον πειράξει, όχι οφθαλμοφανώς όπως το Σινά, αλλά με ένα όργανό του. Ενώ έψαχνε να βρει τη διεύθυνση γνωστού του, ρώτησε κάποιον ο οποίος τον οδήγησε σε ένα σπίτι. Άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε μέσα. Ήταν 20 ανομίας. Ο γέροντας στην αρχή ξαφνιάστηκε. Μετά επικαλέστηκε το Θεό σε βοήθεια. Έδωσε μια σπροξιά στην πόρτα και έφυγε όσπερ δορκάς εκ βρόχων και όσπερ όρνεων εκ παγίδος. Επανακάμπτοντας το Άγιον Όρος, ο γέροντας κατευθύνθηκε στην αγιασμένη έρημο της Καψάλας, ένα ησυχαστικό και ασκητικό τόπο πλησίων των Καριών. Αλλά επειδή εκεί δεν βρήκε τόπο αναπαύσεως από υπακοή σε κάποιον γέροντα, πήγε στη σκήτη των Ιβύρων, όπου βρήκε την καλύβη των Αρχαγγέλων. Το ομόλογο φέρει ημερομηνία 12/5 του 64. Ο ίδιος σε επιστολή του 24/7 του 64 αναφέρει σχετικά: «Επήραμε την χάρη του Θεού μια καλύβη στην ερημωμένη σκήτη των Ιβύρων. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια ησυχαστική ζωή. Από 15 καλύβες κατοικούνται μόνον οι 7. Σάββατο και Κυριακή κάνουμε στο Κυριακό λειτουργίες μόνον. Οι δε ακολουθίες γίνονται στις καλύβες μας. Το καλύβι το δικό μου έχει κλεισάκι των Αγίων Αρχαγγέλων. Μια περιοχούλα με ολίγα ελαιόδεντρα, μικρό κήπο με νερό. Το σπίτι είναι φυσικά παλαιό και κάνω μερικές επισκευές. Βλέπω τα πράγματα να βαδίζουν προς την κατεύθυνση της μικρής αδελφότητος. Είναι αλήθεια ότι αυτό με στενοχωρεί πολύ, διότι έχω ζήσει μόνος μου και βλέπω στον εαυτό μου ότι μόνος μου θα μπορούσα να προχωρήσω καλύτερα. Παρακάλεσα τον Κύριον, ούκο λίγον, αλλά βλέπω ότι είναι θέλημά του αυτό. Επήγα στον πνευματικό μου πατέρα Τίχωνα, Ρώσον ερημίτην, και μου είπε ότι θα πρέπει να δέχομαι όσους θέλουν να μένουν μαζί μου. Το πολύ μου είπε να κάμεις μια καλυβούλα πιο πέρα, για να έχεις και ολίγην ησυχία. Άρχισα να επιδιορθώνω την καλύβη, διότι ίσως μετά από λίγο θα έρθουν φίλοι μας και θα πρέπει να τους οικονομήσω όσο μπορώ. Μου λείπουν όλα. Το σπίτι θα πρέπει να το επισκευάσω. Άλλα πράγματα θα πρέπει να πάρω και λοιπά, έως ότου αρχίσουμε κανένα εργοχειράκι. Το διάστημα 3 μηνών έχω εργαστεί σκληρά, δόξα τω Θεώ, αρκετά έχω τακτοποιήσει. Θα πρέπει μέσα σε έναν χρόνο να ξεμπερδέψουν όλα για να αρχίσει το κύριο έργο, η προσευχή και η μελέτη, και μετά ως πάρεργον ένα μικρό εργοχειράκι. Έτσι θα υπάρχει η αμεριμνησία, η οποία θα απορροφήσει τους αδελφούς προς τα άνω. Το λάδι εξασφαλίζεται από τα ελαιόδεντρα που έχει και για το εκκλησάκι. Από τον κήπο θα βγάνουν όλα τα κυπουρικά, καθώς πατάτες και φασόλια για το χειμώνα, καθώς λάχανα το χειμώνα κλπ. Έχει μερικά άλλα δεντράκια διάφορα, κλίματα επίσης αρκετά. Όταν κάμουν οι αδελφοί ένα μικρό εργοχειράκι για να διασκεδάζουν και όχι να απορροφούνται από το εργόχειρο, μπορούν να βρουν τον εαυτό τους και μετά τον Θεό. Ο καλός Θεός που βοηθάει τους καλούς και τους κακούς σαν καλός πατέρας θα βοηθήσει. Αυτό το πιστεύω. Πολύ περισσότερο εάν είναι θέλημά του να γίνει κάτι εις δόξαν του. Αργότερα σκέπτομαι να κάμω καλυβούλες ανά 100 μέτρα για τους αδελφούς, για να υπάρχει το μαζί όλοι και ξεχωριστά όλοι, διότι έχω ζήσει όλες τις ζωές και είδα στην ησυχία γίνεται το καταστάλαγμα. Μεταξύ των λίγων πατέρων της Κήτεως διακρινόταν ο πατήρ Παχώμιος από τη συνοδεία του Παπανίλου.
έπιανε τα φίδια και τους σκορπιούς με τα χέρια. Ο γέροντας διηγεί το πολλά ακόμη για την απλότητα, την αρετή και την τελεία υπακοή στο γέροντά του. Για όλα αυτά, ο πατήρ Παχώμιος ήταν αγαπητός στο γέροντα και συχνά του έστελνε ευλογίες. Κοντά στο γέροντα πήγαν να μονάσουν μερικοί, μεταξύ των οποίων και οι ιερομόναχοι Βασίλειος και Γρηγόριος, οι οποίοι αργότερα επάνδρωσαν την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και ο πατήρ Βασίλειος έγινε ηγούμενος. Για ένα διάστημα διέθεσε το καλύβι του μέχρι να τακτοποιηθούν σε δικό τους και ο ίδιος έμενε σε ένα πολύ μικρό καλυβούδι που έκανε εκεί πιο πέρα με σανίδια από καστανιές. Κάθε νύχτα έκανε αγρυπνία με αμέτρητες μετάνοιες και πολλά κομποσκήνια. Το κύριο έργο του ήταν η προσευχή. Προσπαθούσε να μην διακόπτεται η νοερά επικοινωνία του με το Θεό, να είναι αδιάλειπτη. Παρά την κλονισμένη υγεία του, βίαζε τον εαυτό του νηστεύοντας μέχρι εξαντλήσεως. Και εκεί που εσώνονταν οι μπαταρίες και έφτανε στο αμήν, όλος παραδόξως ανακτούσε δυνάμεις και συνέχιζε τους αγώνες. Όταν κατέβαινε στον Αρσανά, βάδιζε ξυπόλυτος όπως και στο Σινά. Είχε τα παπούτσια στον τορβά και τα φορούσε όταν έβλεπε άνθρωπο από μακριά. Ως ξυλογλύπτης αυτοδίδακτος σκάλιζε ωραιότατους σταυρούς, επιστήθιους και αγιασματάρια. Με τα εργόχειρα που πουλούσε συντηρείται ο ίδιος και βοηθούσε όπου υπήρχε ανάγκη. Στην Σκήτη βοηθούσε με προθυμία τους πατέρες και όπου ζητούσαν τη βοήθειά του έτρεχε με χαρά για να ξεκουράσει τον καθένα. Ανέλαβε και δικαίως την Σκήτη. Αφού εκτελούσε τις υποχρεώσεις του στο Κυριακό, για να μην χάνει την ησυχία, άφηνε ένα σημείωμα για τους επισκέπτες μόλις έρθουν να χτυπήσουν το καμπανάκι. Το άκουγε από το καλυβάκι όπου ησύχαζε, κατέβαινε, τακτοποιούσε τους προσκυνητές και τους ανέπαβε σωματικά και πνευματικά. Την περίοδο αυτή συνέβη και η συνάντησή του με κάποιον θαυμαστό προσκυνητή, Λιμενεργάτη στον Πειραιά, που με την προσευχή του ανέστησε τον βλάσφημο πεθερό του για να μετανοήσει. Διηγήθηκε ο γέροντας και το εξής περιστατικό. Κάποτε ήρθε στη Σκήτη ένας παπάς. Όταν τον είδα δεν πληροφορήθηκα. Με τη συζήτηση κατάλαβα ότι ήταν καθολικός. Οπότε του είπα αυστηρά: «Να φορέσεις την κατσιούλα, δηλαδή το σκούφο που φορούν οι Λατίνοι μοναχοί, και έτσι να γυρίζεις στα μοναστήρια». Αυτός ήταν καθολικός παπάς, ονόματι Βονιφάτιος όπως έμαθα αργότερα, και όπου πήγαινε ντυνόταν ανάλογα για να εξαπατά με τους Ορθοδόξους Έλληνες κληρικούς σαν Ορθόδοξος Έλληνες κληρικούς, με τους Ρώσους κληρικούς σαν Ρώσος κληρικός και ούτω καθεξής. Ο γέροντας, ενώ είδε μαλλιά, γένια και ράσα, δεν εξαπατήθηκε από αυτά. Η Θεία Χάρης μαρτυρούσε μέσα του ότι ο φαινόμενος ιερέας δεν είχε ιεροσύνη. Ουχρίαν είχεν ή να της μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Αυτός γαρ εγίνος και τι ειν εν το ανθρώπο.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Διηγήθηκε ο γέροντας. Μόλις είχα πάει στη Σκήτη, το έμαθε ο Μπαρμπαθανάσης, ο Κουρτζής, δασοφύλακας από του Φιλοθέου και ήρθε να με δει. Ήταν γνωστός μου και μου έφερε κάτι ευλογίες, διότι τότε στις αρχές δεν είχα τίποτε. Τον ευχαρίστησα και του είπα να γράψει τα ονόματα των κεκοιμημένων συγγενών του για να τα μνημονεύω. Εκείνος επηρεασμένος από κάποιον μάρτυρα του Ιαχωβά έλεγε: «Άμα πεθάνει ο άνθρωπος δεν υπάρχει τίποτε. Με τα θάνατον όλα χάνονται». Δεν πέρασε καιρός, εκοιμήθηκε ο ίδιος. Όταν το έμαθα, πήγα μέχρι το Φιλοθέου και είδα τον τάφο του. Έκανα κάθε μέρα καρδιακή προσευχή ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Ύστερα, από 20 μέρες από την κοίμηση του Μπαρμπαθανάση, μαθαίνω ότι με έψαχνε ένα πρόσωπο από του Φιλοθέου. Έρχεται αναστατωμένος, ήταν και επίτροπος στο μοναστήρι του. «Πάτερ», μου λέει, «ήρθε ο Μπαρμπαθανάσης ο πεθαμένος και μου παραπονέθηκε πως τον ξέχασα και δεν έκανα τίποτα για αυτόν και μου είπε ότι μόνο εσύ τον βοηθάς με την προσευχή σου και πραγματικά δεν τον μνημονεύω στην προσευχή μου. Ανέλαβα προϊστάμενος και τακτοποιώ το γραφείο. Έχω πολλή δουλειά, τι να κάνω τώρα? Άφησα και τον κανόνα μου». «Τώρα να κάνεις λίγο παραπάνω». Αυτό το γεγονός ενίσχυσε τον γέροντα και συνέχισε να εύχεται περισσότερο για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων. «Έβλεπα την χαράδρα», είπε ο γέροντας, «και ένιωθα έναν πόθο, έναν έρωτα θείο. Σκυρτούσε η καρδιά μου να μείνω εκεί για περισσότερη ησυχία και προσευχή. Πήγα σε έναν προϊστάμενο της Μονής Ιβύρων να πάρω ευλογία για να κάνω εκεί ένα καλυβάκι. Εκείνος έβαλε τις φωνές: «Τι κάνετε εσείς οι τάχα ασκητέ» κτλ. Τη νύχτα όμως παρουσιάζεται στον προϊστάμενο ο Τίμιος Πρόδρομος, είναι προστάτης της Σκήτης των Ιβύρων, και άρχισε να τον χτυπά. Τρομαγμένος ξύπνησε και πήγε στην εκκλησία. Ζητούσε επίμονα από τους πατέρες να διακόψουν την ακολουθία, να κάνουν σύναξη και να τους πει τι του συνέβη, γιατί δεν ησύχαζε. Του είπαν, «Δεν γίνεται να διακόψουμε την ακολουθία, να κάνεις υπομονή, να περιμένεις να τελειώσουμε». Ύστερα συγκεντρώθηκαν και τους διηγήθηκε τι του συνέβη. Έπειτα ο προϊστάμενος αυτός όχι μόνο μου έδωσε ευλογία για να κτίσω το καλυβάκι, αλλά έστειλε και υλικά με τα μουλάρια. Εκεί είχε τόση υγρασία που έσταζε νερό από τα καρφιά. Γι' αυτό και είχαν εγκαταλείψει οι πατέρες αυτόν τον τόπο. Καθόμουν και έφτυνα αίμα. Εκείνο έγινε αιτία να αφήσω και δυο πλευρά στο σανατόριο. Είχα κουραστεί να κουβαλώ υλικά να κτίζω το καλυβάκι. Αισθανόμουν όμως μια χαρά. Ήταν μεν πνευματική, αλλά όχι τελείως πνευματική χαρά. Η ουράνια χαρά είναι άλλο πράγμα. Είναι ενέργεια της Θείας Χάριτος.

Πέρασε από τη σκήτη ένας φτωχός με πανταχούσα για να ζητήσει ελεημοσύνη. Ο γέροντας έδωσε όλα τα χρήματά του στον φτωχό, ένα ποσό που την εποχή εκείνη είχε αξία. Ακόμη και τα μοναστήρια δεν του έδιναν τόσα. Ο διάβολος δεν ανεχόταν να βλέπει τον ένηλον ως άειλον και εξοργισμένος από την τελεία ακτιμοσύνη του, πέταξε μια μεγάλη πέτρα η οποία σφινώθηκε στο ταβάνι πάνω από το κεφάλι του γέροντα. Ο γέροντας είχε γνωρίσει τον Παπατίχωνα την εποχή που ήταν στην Εσφυγμένου. Τώρα τον έκανε γέροντά του. Τακτικά μετέβαινε στο κελί του για να τον βλέπει και να τον συμβουλεύεται. Συχνά τον ρωτούσε ο Παπατίχων πότε θα πάρει το σχήμα. Όποτε είναι ευλογημένο γέροντα, δεν με απασχολεί. Ο πατήρ Παΐσιος, αν και ήταν χρόνια μοναχός, ακόμη δεν είχε γίνει μεγαλόσχημος. Τον ενδιέφερε κυρίως να ζει ως μοναχός, όχι απλώς να πάρει τυπικά το μεγάλο σχήμα, αλλά και την χάρη του σχήματος. Έδινε περισσότερη βαρύτητα να το φορέσει από μέσα, δηλαδή να γίνει μοναχός κατά τον έσω άνθρωπο. Γι' αυτό έλεγε: «Εμένα δεν με απασχολούσε καθόλου πότε θα γίνω μεγαλόσχημος. Και καλόγυρο να μην με έκαναν δεν με πείραζε. Με ενδιέφερε να ζω σαν μοναχός. Αν η ψυχή δεν καλλιεργηθεί, δεν έχει εσωτερικά όπλα, παρόλο που το σχήμα είναι όπλο, δεν βοηθά. Διότι η παραμικρή παρακοή φέρνει μεγαλύτερη ευθύνη μετά το σχήμα. Χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια. Πρέπει να αγωνιστούμε, να τηρούμε τις υποσχέσεις. Καλό είναι να αγωνίζεται κανείς να τηρεί τις υποσχέσεις και πριν από το σχήμα. Δεν επεδίωξε από μόνος του να λάβει το μέγα σχήμα, επειδή από ταπείνωση θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο και επειδή ήθελε να είναι κατά πάντα συνεπής στις υποσχέσεις του. Τώρα όμως, μετά από τις παροτρύνσεις του γέροντός του, δέχθηκε να γίνει η κουρά του και έλυβε και έλαβε το μέγα και αγγελικό σχήμα από τα τίμια χέρια του Παπατίχωνα στις 11 Ιανουαρίου του 1966 στο Σταυρονικητιανό καλύβι του Τιμίου Σταυρού.

Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν μια σαρακοστή της Παναγίας μας, 15 Αυγούστου, και είχα μέρες να δοκιμάσω φαγητό. Εν τω μεταξύ μου είπαν να κατεβάσω έναν άρρωστο πατέρα μοναχό στην παραλία. Τον κατέβασα και μετά ένιωσα μια τρομερή αδυναμία. Κοντά να φτάσω στο κελί μου, παρουσιάστηκε κάποιος μπροστά μου. Ήταν άγγελος και μου έδωσε ένα καλαθάκι με φρούτα, σταφύλια και σίκα, και αμέσως εξαφανίστηκε.

Από νέος μοναχός ο γέροντας είχε ενοχλήσει στους πνεύμονες. Ήδη από την Εσφυγμένου είχε αιμοπτήσεις και εσωτερική αιμορραγία και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο της Μονής. Στη συνέχεια σε όλη του τη ζωή θα ταλαιπωρείται από αυτήν την πάθηση. Από την Φιλοθέου αναγκάστηκε να βγει στον κόσμο για θεραπεία. Αυτή η ευπάθεια των πνευμόνων του που επετείνεται από την έλλειψη οξυγόνου ήταν η αιτία που τον είχε αναγκάσει να εγκαταλείψει τον Σινά. Δεν ήξερε και ο ίδιος από τι ακριβώς πάσχει. Οι γιατροί διέγνωσαν λανθασμένα φυματίωση. Κάνοντας υπακοή έκανε μάταια εκατοντάδες ενέσεις τρεπτομικίνης. Το κρέας του είχε σκληρινθεί σαν πέτρα σε βαθμό που η βελόνα μια φορά στράβωσε. Αλλά ο γέροντας έμεινε ακίνητος και σαν ανέστητος στον πόνο. Ο ευλαβής ιατρός Δαΐκος έκανε πρώτος την ορθή διάγνωση ότι πρόκειται περί βροχεκτασίας. «Θεός συγχωρέσει το Δαΐκο», έλεγε ο γέροντας. Η ασθένειά του όμως διαρκώς χειροτέρευε. Γι' αυτό αναγκάστηκε να βγει για εξετάσεις που έδειξαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί οπωσδήποτε. Η επέμβαση έγινε στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Του αφαίρεσαν σχεδόν ολόκληρο τον αριστερό πνεύμονα και επίσης του αφαίρεσαν δύο πλευρά. Ο γέροντας από την χειρουργική κλινική του νοσοκομείου σε επιστολή του με ημερομηνία 10 Δεκάτου του 66 περιγράφει ως εξής την εγχείρηση. «Ήταν μία πολύ σοβαρή εγχείρηση. Μου αφαιρέσανε τον ένα λοβό αριστερά καθώς λιγάκι από τον άλλον. Ήταν ο λοβός γεμάτος από σακουλίτσες, βροχεκτασίες. Διήρκησε η εγχείρηση περί τις 10 ώρες. Δεν σταματούσε το αίμα στην εγχείρηση και αυτό δυσκόλευε. Εχρειάστη 4 κιλά αίμα. Τα λάστιχα παροχέτευσης μου τα βγάλανε στις 9 μέρες και έπαθα μεγάλη δυσφορία και έτσι με πήγανε ξανά στο χειρουργείο επί 2 ώρες και μου τα ξανατοποθετήσανε και τα αφήσανε πάνω από 20 μέρες. Μου άφησε και μια αναπηρία στα μάτια. Το μεν δεξί βλέπει πολύ ζωηρά. Το δε άλλο που έγινε η εγχείρηση είναι κλειστότερο και βλέπει ταπεινά. Δεν με απασχολεί αυτό, διότι άλλοι έχουν γεννηθεί τελείως τυφλοί. Είναι αλήθεια ότι υποφέρω πολύ, αλλά άξιζε κανείς να πληρώνει χωρίς να έχει και πάθηση και να περνάει ένα τέτοιο μικρό μαρτύριο, διότι πολύ ωφελήθηκα. Εδιάβαζα πριν το πάθος του Κυρίου στην Αγία Γραφή σαν απλή ιστορία, καθώς και τους συναξαριστάς των Αγίων. Τώρα θα τους νιώθω, διότι ένιωσα ολίγους πόνους. Έχω 25 μέρες τώρα που δεν έχω αναπαυθεί. Βάσει του εξιτηρίου, ενοσηλεύθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος. Εισήλθε στις 4-8 του 66 μέχρι 15-12 του 66 πάσχων εκ βροχεκτασίας αριστερού κάτω λοβού. Χειρουργηθείς εξήλθεν εν Ιάση. Κατά την διάρκεια της νοσηλείας του εκεί στο σανατόριο ασβεστοχωρίου έκανε υπακοή στους γιατρούς και έφαγε κρέας. Τότε εκοιμήθηκε ο κατασάρκα πατέρας του 10 Αυγούστου 1966. Μόλις ειδοποιήθηκε πήρε το ορολόγιο και διάβασε τον άμωμο. Όταν τελείωσε, του είπε κάποιος ασθενής ότι τώρα μόλις έλαβε μήνυμα ότι εκοιμήθη κάποιος συγγενής του και ο γέροντας ξαναδιάβασε τον ίδιο ψαλμό. Στο νοσοκομείο συνδέθηκε πνευματικά με κάποιες ευλαβείς φιλομόναχες νέες. Τον επισκέπτονταν και του έδωσαν αίμα που χρειάστηκε κατά την εγχείρηση. Ο γέροντας από υποχρέωση τις βοήθησε αργότερα πνευματικά με κάθε τρόπο. Τόσο πολύ αισθανόταν υποχρεωμένος, σαν να φορούσε μια τρίχινη φανέλα κατάσαρκα, όπως έλεγε, και ήθελε να τη βγάλει, δηλαδή να ανταποκριθεί στο καλό που το έκαναν. Γι' αυτό τις βοήθησε να βρουν τρόπο να μονάσουν και έτσι ιδρύθηκε το γνωστό ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Σουρωτή. Στην συνέχεια, ως την κοίμησή του, τις κατεύθυνε πνευματικά και εκεί άφησε και το πολυπαθές λείψανό του. Έλαβε αίμα από τις αδελφές και αυτός της έδωσε πνεύμα, δηλαδή πνευματική τροφή.
Επιστρέφοντας από το νοσοκομείο στη Σκήτη, συνέχισε τον φιλότιμο αγώνα του. Η σκητιώτικη ζωή με τα κοινά και τους περισπασμούς της, διότι είχαν αυξηθεί οι πατέρες, άναψαν την επιθυμία του γέροντα για περισσότερη ησυχία. Κυρίως όμως, επειδή ήταν εγχειρισμένος, έπρεπε απαραίτητος να αλλάξει κλίμα και να μείνει σε ξηρό μέρος. Ο γέροντάς του, ο Παπατήχων, τον συμβούλευσε να πάει στα Κατουνάκια. «Έπρεπε να κάνω υπακοή στο γέροντα», είπε. Στις 11 Εβδόμου του 67 έλαβε απολυτήριο και ανεχώρησε για τα Κατουνάκια.

Χάριν λοιπόν της αγαπημένης του ησυχίας και εξαφορμής της κλονισμένης του υγείας, έρχεται ο πατήρ Παΐσιος στα Κατουνάκια και παίρνει την καλύβη του Ιπατίου στα λεγόμενα Βλάχικα, πιο ψηλά από τους Δανιηλαίους. Έγραφε σε επιστολή του 18/9/67. «Δόξα το Θεό, πολύ καλά είμαι. Δεν με πειράζει δύσπνοια, διότι μπορώ να ανοίγω το παράθυρο μέρα νύχτα, διότι δεν υπάρχει υγρασία. Δεν έχω ούτε γείτονα». Ήταν ένα πτωχό καλυβάκι χωρίς εκκλησία, με μια πηγούλα και 2-3 πεζούλια στην περιοχή του. Λίγα μέτρα πιο πέρα υπήρχε και ένα άλλο καλυβάκι με λαμαρίνες. Είχε ιδιαίτερη ευλογία γιατί σε αυτό έζησε ο γέρο Εφραίμ ο Τάλας. Εκεί πήγαινε ο γέροντας συχνά, προσευχόταν και ένιωθε την χάρη του τόπου. 100 μέτρα πιο ψηλά ήταν μια σπηλιά, καταφύγιο ληστών παλαιότερα, στην οποία είχε επίσης ζήσει ο γέρο Εφραίμ. Η ζωή στα Κατουνάκια ήταν ήσυχη, απερίσπαστη και πολύ φτωχική. Έκανε εργόχειρο την παράσταση της Σταυρώσεως με την Παναγία και τον Θεολόγο σε εικόνα ξυλόγλυπτη από ξύλο κυπαρισιού. Λίγες πουλούσε για να συντηρείται και τις πιο πολλές τις μοίραζε ευλογία. Κατασκεύαζε επίσης πρεσαριστά εικονάκια τα οποία έδινε και αυτά ευλογία. Τότε έκανε και την εκταφή του προκατόχου του στο καλύβι του γέροντος Ιπατίου του Ρουμάνου. Ο γέροντας βοηθούσε στην πανήγυρη των Δανιηλαίων. Μεταξύ των διακονητών ήταν και ένας καυσοκαλυβίτης μοναχός, στον οποίο προξένησε μεγάλη εντύπωση ένας άγνωστος γι' αυτόν μοναχός, ο πατήρ Παΐσιος, που με μεγάλη σβελτάδα διακονούσε στην πανήγυρη όσο 2-3 διακονητές μαζί, σιωπηλός και προσευχόμενος, χωρίς να ξεκουραστεί καθόλου. Κάποτε πήρε το καραβάκι της γραμμής για να πάει από τη Δάφνη στα Κατουνάκια. Πλησίασε κάποιον μοναχό που τον έβλεπε πρώτη φορά. Του έβαλε μετάνοια με ταπείνωση και τον αποκάλεσε με το όνομά του. Ήταν ο γέρο Γαβριήλ, ο μεγάλος καρουλιώτης ασκητής. Και εκείνος χάρηκε που γνώρισε τον πατέρα Παΐσιο, γιατί είχε ακούσει για έναν ασκητή που μένει στα Βλάχικα. Με ειλικρινή αγάπη και οικειότητα κάθισαν παράμερα και συνομίλησαν πνευματικά. Αργότερα είπε ο γέροντας, ήταν πραγματικά ασκητής ο γέρο Γαβριήλ, αλλά ο γέρο Πέτρος Πετράκης είχε κάτι το ξεχωριστό, είχε μια πνευματική απαλάδα. Στα Κατουνάκια γνώρισε και άλλους πατέρες σε μέτρα πνευματικά. Ο γέροντας πήγαινε σε πατέρες ασθενείς και ηλικιωμένα γεροντάκια ευλογίες, ρούχα και τρόφιμα. Κάποιος ηλικιωμένος γέροντας είχε ένα σημείωμα στην πόρτα του κελιού του. «Μη με ενοχλείτε, είμαι γέρος και ασθενής». Δεν ήθελε να δεχθεί τίποτε από κανέναν. Ο πατέρας Παΐσιος τον κατάφερνε να δέχεται αυτά που του πήγαινε λέγοντας «Κράτησε τα γέροντα, διότι είσαι και ασθενής και γέρος». Κάποια ημέρα επισκέφθηκε τον γέρο Σάβα τον Κατουνακιώτη και του έδωσε κάποιες ευλογίες. Φεύγοντας τον ρώτησε αν είχε ανάγκη από τίποτα. Είπε ότι χρειαζόταν φανέλες. Στον δρόμο, επιστρέφοντας για το καλύβι, συναντά έναν επισκέπτη που ερχόταν να τον δει και κρατούσε ένα δέμα για τον ίδιο. Ο γέροντας το άνοιξε και θαύμασε για την πρόνοια του Θεού. Το δέμα είχε φανέλες. Γύρισε αμέσως και τις έδωσε στον γέρο Σάβα.

ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Ανέβαινα στο καλύβι, διηγήθηκε ο γέροντας, φορτωμένος με αρκετό βάρος. Με συνάντησε ένας λαϊκός από τα Τρίκαλα που προθυμοποιήθηκε να με βοηθήσει. Αλλά ήταν δαιμονισμένος ο καημένος και στο δρόμο τον σπάραξε το δαιμόνιο και έπεσε κάτω. Τον σταύρωσα με το σταυρό του κομποσχοινιού. Ο δαιμονισμένος έπιασε το δεξί μου χέρι και κόντεψε να το σπάσει. Τότε πήρα το κομποσχοίνι με το αριστερό, τον σταύρωσα λέγοντας «Εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έξελθε ακάθαρτον πνεύμα». Αμέσως ηρέμησε και μου ζητούσε συγνώμη και πρόσθεσε με θαυμασμό ο γέροντας «Το κομποσχοίνι έχει μεγάλη δύναμη». Κάποια μέρα, ενώ καθόταν στην αυλή του φτωχικού του, αντιλήφθηκε κάποιον κρυμμένο στο δάσος να τον παρακολουθεί. Έδινε την εντύπωση ανθρώπου που ψάχνει ευκαιρία να κλέψει. Ο γέροντας σκέφτηκε και είπε μέσα του «Ο καημένος θα έχει ανάγκη». Έφυγε αμέσως αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα της καλύβης του. Ο κλέφτης μπήκε τότε ανενόχλητος μέσα, αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν βρήκε τίποτα αξιόλογο να πάρει. Μόνο ένα αχυρένιο στρώμα και κάτι πραγματάκια μηδαμινής αξίας. Αν και ο κλέφτης ήταν, κατά το γέροντα, ένας αγριάνθρωπος, συγκινήθηκε και μετά μου έφερε και κουμπάνια. Μετανοημένος ζήτησε συγχώρηση, την οποία ο ανεξίκακος γέροντας πρόθυμα και με όλη του την καρδιά έδωσε.

Επισκέφτηκε κάποτε ο πατήρ Δανιήλ των Δανιηλαίων. Χτυπούσε την πόρτα λέγοντας το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών και για ώρα δεν έπαιρνε απάντηση. Τέλος άνοιξε ο γέροντας. Ήταν πνιγμένος στα δάκρυα και κρατούσε στα χέρια του ένα κρεμμύδι και παξιμάδι και έτρωγε. Τον ρώτησε ο πατήρ Δανιήλ: «Τι κάνεις, πάτερ Παΐσιε?» «Τι να κάνω, πάτερ μου, να, δεν βλέπεις, τρώω, εγώ όλο τρώω». Και ενώ έλεγε αυτά, έτρωγε κρεμμύδι και παξιμάδι και έτρεχαν ασταμάτητα τα δάκρυά του. Από ό,τι φαίνεται, ήταν σε μια κατάσταση μεγάλης κατανήξεως που δεν μπορούσε να αναχαιτήσει τα δάκρυά του. Αλλά πάλι, όταν άκουσε την φωνή του πατρός Δανιήλ, έκανε προσπάθεια να επιβληθεί στον εαυτό του γιατί έπρεπε να ανοίξει. Μην μπορώντας όμως να κρατήσει τα δάκρυά του, έκανε αυτό το τέχνασμα με το κρεμμύδι. Αλλά ο πατήρ Δανιήλ, που διηγήθηκε αυτό το περιστατικό, κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο και αυτή την εξήγηση έδωσε. Στα Κατουνάκια είχε και θεϊκές εμπειρίες. Κάποτε διηγήθηκε, ενώ έλεγα την ευχή τη νύχτα, ήρθε μέσα μου μια χαρά μεγάλη. Συνέχισα να λέω την ευχή και ξαφνικά το κελί μου πλημμύρισε από φως. Ήταν λευκό, με μια μικρή απόχρωση προς το γαλάζιο. Η καρδιά μου χτυπούσε γλυκά. Συνέχισα να κάνω κομποσκίνη μέχρι που βγήκε ο ήλιος. Το φως ήταν τόσο δυνατό, πιο δυνατό από το φως του ηλίου. Ο ήλιος έχανε τη λάμψη μπροστά του. Έβλεπα τον ήλιο και μου φαινόταν το ηλιακό φως οχρό, όπως είναι το φως της σελήνης κατά την Πανσέλινο. Το φως το έβλεπα για πολλή ώρα. Μετά, όταν το φως έλειψε και η χάρις μειώθηκε, τότε δεν έβρισκα καμιά παρηγοριά και χαρά. Επειδή είχα μεταπέσει από μια κατάσταση σε μια άλλη κατώτερη, έβλεπα τον εαυτό μου σαν ένα ζώο. Πήγαινα να φάω, να πιω νερό, να κάνω εργόχειρο και αισθανόμουν σαν ζώο. Το γεγονός αυτό το είχα ξεχάσει τελείως και το θυμήθηκα προχθές. Όταν ένας ευλαβής δικηγόρος που ασκούσε την ωερά προσευχή μου το θύμισε, επειδή ζούσε μια κατάσταση. Ο γέροντας δεν ονόμασε ρητός άκτιστο το φως που είδε, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται περί του ακτίστου φωτός. Περισσότερο δεν το περιέγραψε, μόνον πρόσθεσε: «Και με κλειστά τα μάτια το βλέπει κανείς και με ανοιχτά, και τη νύχτα με το σκοτάδι και την ημέρα με τον ήλιο». Με τέτοιες παρακλήσεις πνευματικές, η Θεία Χάρις παρηγορούσε τον εκουσίως πτωχεύσαντα και με αυταπάρνηση ασκούμενο στην απαράκλητη έρημο των Κατουνακίων, ασκητή Παΐσιο.

Η Ιερά Κοινότης κάλεσε τους ιερομονάχους Βασίλειο και Γρηγόριο από την Σκήτη των Ιβύρων για να επανδρώσουν την μέχρι τότε ιδιόρυθμη μονή του Σταυρονικήτα που έπασχε από Λειψανδρία. Ο γέροντας, όταν τον ρώτησαν, τους είπε να δεχθούν την πρόσκληση της κοινότητος και μάλιστα είπε «Θα έρθω κι εγώ να βοηθήσω σε ό,τι μπορώ». Έτσι, μετά από ένα χρόνο παραμονής και ασκήσεως στην έρημο των Κατουνακίων, ο γέροντας ήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα στις 12 Αυγούστου του 1968. Γράφει σε επιστολή του 11 Δεκάτου του 1968. «Θα μάθατε για την αλλαγή του τόπου και ζωής, δηλαδή από έρημον εις μονήν και από τελεία αμεριμνησία σε μέριμνες και ευθύνες. Πιστεύω ότι θα εύχεστε να είναι η θητεία μου μικρή για να βρω και πάλι τον σκορπισμένον εαυτόν μου. Δεν μπορούσα φυσικά να αποφύγω την επιστράτευση. Ελπίζω την άνοιξη να τακτοποιηθούν τα πράγματα και να ελευθερωθώ για να εύχομαι συνέχεια διημάς. Διότι τώρα με τις μέριμνες της μονής δεν κάνω ούτε τα απαραίτητα δικά μου καθήκοντα. Επειδή υπήρχαν μεγάλες ανάγκες, βοηθούσε σε όλα τα διακονήματα. Ξεκινούσε πρώτος και ακολουθούσαν οι άλλοι. Λόγω Λειψανδρίας ανέλαβε και καθήκοντα προϊσταμένου. Στις 6 Νοεμβρίου 1968 έλαβε καθυστερημένα απολυτήριο από την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, στην οποία υπαγόταν το κελί του στα Κατουνάκια. Στο μεταξύ ο γέροντάς του, ο Ρώσος ασκητής Παπατήχων, βρισκόταν στα τελευταία του. Μετά από μια ζωή γεμάτη αγώνες και ασκήσεις, ετοιμαζόταν πλέον για την ατελεύτητη ζωή. Τις τελευταίες 10 ημέρες κάλεσε κοντά του τον υποτακτικό του πατέρα Παΐσιο, ο οποίος γράφει τα εξής. «Αυτές οι 10 τελευταίες ημέρες που παρέμεινα κοντά του ήταν η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού για μένα, γιατί βοηθήθηκα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να τον ζήσω λίγο από κοντά και να τον γνωρίσω καλύτερα. Το τελευταίο βράδυ συνέχεια, επί 3 ώρες, είχε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι μου, με ευλογούσε και με ασπαζόταν για τελευταία φορά. Κοιμήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1968, αφού προαισθάνθηκε το θάνατό του και είχε ετοιμάσει με τα χέρια του τον τάφο του. Στον καλό του υποτακτικό, τον γλυκό Παΐσιο, όπως τον αποκαλούσε, άφησε την ευχή του και την υπόσχεση ότι θα τον επισκέπτεται κάθε χρόνο. Του είπε ακόμη, «Εμείς, παιδί μου, θα έχουμε ακριβή αγάπη εις αιώνας αιώνων». Επιθυμούσε να τον διαδεχθεί στο καλύβι και του είπε, «Εάν εσύ καθίσεις στο κελί αυτό, εγώ θα έχω χαρά, αλλά όπως ο Θεός θέλει, παιδί μου». Πράγματι, ο γέροντας, αφού βοήθησε να μπει μια σειρά στη νεοσύστατη αδελφότητα, εγκαταστάθηκε για λόγους ησυχίας στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού. Το ομόλογο έχει ημερομηνία 2 Τρίτου του 69. Το θεωρούσε μεγάλη ευλογία να ζει και να αγωνίζεται εκεί όπου ασκήτευσε ο Άγιος Γέροντάς του. Τον συγκινούσε και τον ενέπνεε ο τόπος, διότι είχε ιδιαίτερη χάρη από τους υπεράνθρωπους αγώνες του Παπατήχωνα και τα θεία γεγονότα που είχαν συμβεί εκεί. Απαλλαγμένος πλέον από τις κοινοβιακές μέριμνες και έχοντας ως εφόδια την ευχή και το παράδειγμα του γέροντός του, εντρυφούσε στη γλυκιά του ησυχία και κοινωνία με τον Θεό και ευχόταν για τη δική του αφάνεια και τη σωτηρία του κόσμου. Έγραφε σε επιστολή του 14 του 69. «Τώρα που έχω ελευθερωθεί με τη χάρη του Θεού από τη μονή και βρίσκομαι στη γλυκιά μου ησυχία, που και μόνη της είναι μυστική προσευχή, θα σας θυμάμαι πιο περισσότερο και θα βρίσκομαι από πολύ μακριά πολύ κοντά σας. Να εύχεστε να αφανιστώ μάλλον παρά να εμφανίζομαι, διότι μόνο τότε θα εκτελέσω τον προορισμό μου. Είναι αλήθεια ότι όταν αφανίζομαι, τότε νιώθω τον εαυτό μου να βρίσκομαι κοντά στον ταλαιπωρημένο κόσμο.
Παρότι όμως ήταν αφανισμένος και θαμμένος στον λάκκο του Παπατίχωνα, έγινε πόλος έλξεως για αρκετούς νέους που προσήλθαν να κοινοβιάσουν στην Σταυρονικήτα για να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και να συμβουλεύονται τον γέροντα. Σύντομα αυξήθηκε ο αριθμός των πατέρων και οργανώθηκε σε συγκροτημένο κοινόβιο. Από το ασκητήριό του ενδιαφερόταν για την πορεία της μονής και αθόρυβα προσπαθούσε να την κατευθύνει σε πατερικά ίχνη. Στην διαδρομή από Σταυρονικήτα προς Καριές, λίγο μετά το προσκυνητό

Σημειώστε στο χαρτί τι θέλετε να συζητήσουμε και βάλτε το μέσα στο κουτί. Περισσότερο θα ωφεληθείτε από την προσευχή παρά από τη συζήτηση. Ένα σύρμα δεμένο πάνω στην περίφραξη χρησίμευε για να χτυπά το καμπανάκι και να ειδοποιείται ο γέροντας. Την ευρύχωρη αυλή κάλυπταν ελαιόδεντρα και λίγα κλίματα. Επάνω στο μονοπάτι δέσποζε ένα σωρό ξύλα. Τα είχε τοποθετήσει εκεί για να μην φαίνεται όταν κυκλοφορούσε από το κελί στο εργαστήριο. Κατηφορίζοντας προς το κελί δεξιά, κάτω από μια ελιά, ήταν ένα τραπεζάκι και 2-3 πρόχειρα καθίσματα, το θερινό αρχονταρίκι του. Αριστερά ήταν ο τάφος του Παπατίχωνα, όπου ο γέροντας είχε φυτέψει δεντρολίβανα για να μην πατιέται. 3-4 σκαλοπάτια οδηγούσαν σε ένα διάδρομο που υπήρχε πριν από την είσοδο, ανάμεσα στο σπίτι και σε ένα πεζούλι. Οι άκρες του διαδρόμου ήταν κλειστές με πόρτες για να κόβεται το ρεύμα του αέρος. Αριστερά ήταν ένα πρωτόγωνο μαγειρίο. Μια θέση στο πεζούλι όσον αχωρά η κατσαρόλα και από κάτω ένας χώρος για να ανάβει φωτιά. Υπήρχε μικρό υπόστεγο πριν από την είσοδο της καλύβης και ο προσκυνητής περνώντας τη θύρα της εισόδου βρισκόταν σε ένα προθάλαμο με ένα βήμα πλάτος και 3 μήκος που φωτιζόταν από ένα παραθυράκι. Κατευθείαν εμπρός ήταν το κελί του γέροντα και αριστερά το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού με 3-4 εικόνες στο τέμπλο, ένα στασίδι, ένα αναλόγιο και τίποτε άλλο. Εντυπωσιακή απλότητα.

Τρία μέτρα δυτικότερα από την είσοδο, άλλη εξωτερική πόρτα οδηγούσε στο εργαστήριό του και στο αρχονταρίκι. Ένα μικρό, φτωχό κελάκι με χαμηλό ταβάνι από καλάμια και χώμα και με δυο πολύ στενά κρεβάτια που μεταξύ τους απήχαν ελάχιστα, μόλις χωρούσε να σταθεί ένας άνθρωπος. Το μικρό καλυβάκι του Τιμίου Σταυρού δεν είχε πολλές δυνατότητες φιλοξενίας και ο γέροντας, με το ησυχαστικό του τυπικό, φιλοξενούσε με διάκριση όταν έκρινε ότι υπήρχε ανάγκη. Γράφει σε επιστολή του 21 Δεκάτου του 1971: «Έχω όλη την αγαθήν προαίρεση να σας φιλοξενώ με όλη τη γύφτική μου φιλοξενία στην καλύβη μου,

0: και είμαι δικός σας, όχι ο μισός Παΐσιος, αλλά ολόκληρος. Οπότε θέλετε να μην διστάζετε, διότι όταν θα καταλάβω ότι διστάζετε θα στενοχωρηθώ. Μόνο τώρα το χειμώνα έναν μόνο δέχεται η καλύβη. Δυστυχώς η καλύβη μου δεν συμφωνεί με την καρδιά μου. Ανατολικά του κελιού υπήρχε στέρνα με βρόχινο νερό που συγκεντρωνόταν από τη σκεπή με λούκια. Από αυτό έπινε και προσέφερε και στους επισκέπτες. Πιο πέρα άλλη ανοιχτή μεγαλύτερη στέρνα για άρδευση που ποτέ δεν χρησιμοποίησε γιατί δεν καλλιεργούσε κήπο. Εξωτερικά η ζωή του γέροντα στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου η εξής. Από βραδύς κοιμόταν 2-3 ώρες και ξυπνούσε κοντά στα μεσάνυχτα. Έκανε αγρυπνία και ξεκουραζόταν λίγο το πρωί πριν από το φώτισμα. Την ημέρα, αν δεν είχε επισκέπτες, έκανε εργόχειρο. Σταμποτά, εικονάκια και σταυρούς στην πρέσα. Τις υπόλοιπες ώρες μελετούσε, προσευχόταν και απαντούσε στα πολλά γράμματα που ελάμβανε από πλήθος ανθρώπων και που παρακαλούσαν για προσευχή ή ζητούσαν απάντηση σε σοβαρά προβλήματα. Έγραφε επί ώρες την ημέρα και όταν σκοτίνιαζε συνέχιζε με το κερί. Με την πάροδο των ετών οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά πολύ. Πολλές ώρες τον απασχολούσαν με τα προβλήματά τους. Έγραφε «Ήμουν κρυωμένος με πυρετό». Οι επισκέπτες από το ένα μέρος μου ανεβάζανε τον πυρετό, αλλά από το άλλο δεν με αφήνανε να πεθάνω γιατί δεν ευκαιρούσα. Βρέθηκε σε δίλημα. Να παραμείνει ή να πάει πάλι στο Σινά ή κάπου αλλού για ησυχία. Δεν βιάστηκε. Έκανε προσευχή για να μην κάνει του κεφαλιού του και είδε ότι το θέλημα του Θεού ήταν να παραμείνει. Όπως δείχνουν τα πράγματα, εδώ θα οικονομήσω τις δυσκολίες. Εντός ημερών φράζω και την περιοχή με δικτυωτό σύρμα. Τα γράμματα όμως όλο και πλήθαιναν, γι' αυτό κατά το έτος 1977 αποφάσισε να μην απαντά εκτός από επίγουσες και σοβαρές περιπτώσεις. Το ανακοίνωσε σε μερικούς και το έμαθαν και άλλοι. Εξηγούσε σχετικά. «Εγώ, ας υποθέσουμε, ξεκίνησα για καλόγυρος. Βλέπω ότι αυτό με βγάζει από το σκοπό μου. Δεν σταμάτησε όμως να προσεύχεται για όσους έστελναν επιστολές. Αντιθέτως, περιόρισε την αλληλογραφία για να του μένει περισσότερος χρόνος για προσευχή, την οποία και θεωρούσε ως την κυριότερη προσφορά του μοναχού προς τον κόσμο. Εξάλλου, η σε αφάνταστο βαθμό απλοποιημένη ζωή του του έδινε τη δυνατότητα να αφιερώνει σχεδόν όλον τον χρόνο στα πνευματικά και σε όσους είχαν πνευματική ανάγκη. Για ένα διάστημα, 2 ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, παρέμενε έγκλειστος, δεν άνοιγε σε κανέναν. Νίστευε, προσευχόταν και έκανε λεπτή πνευματική εργασία στον εαυτό του. Είχε και ένα πολύ μικρό καλυβάκι στο δάσος, προς το ρέμα, πρόχειρα φτιαγμένο, σκεπασμένο με λαμαρίνα, κοντά σε μια πηγούλα και μερικές φορές αποσυρώταν σε αυτό για περισσότερη ησυχία. Μετά τον εγκλεισμό ή την απουσία του, έπαιρνε τα σημειώματα των επισκεπτών και έκανε για αυτούς προσευχή καρδιακή. Συνήθως ελειτουργήτο και κοινωνούσε στο μοναστήρι. Έκανε όμως κατά διαστήματα και στο εκκλησάκι του Θεία Λειτουργία ή πήγαινε κάπου κάπου και σε γνωστά του κελιά να λειτουργηθεί. Μάζευε ελιές και κάποιες φορές με ένα πρωτόγωνο και πρωτότυπο ελαιοτριβείο δικής του επινοήσεως και κατασκευής έβγαζε λίγο λάδι για τα καντήλια της εκκλησίας. Έδινε ελιές σε πτωχούς ασκητές και γεροντάκια της Καψάλας. Τους επισκεπτόταν για να ωφελείται και να τους βοηθά σε ό,τι μπορούσε. Με μαγειρεύματα δεν καταπιανόταν εκτός αν πολύ σπάνια φιλοξενούσε κάποιον. Κάποτε φιλοξένησε γνωστό του νέο. Έβαλε να μαγειρέψει. Στούμπησε λίγες φακές, έβαλε και λίγο ρύζι στην κατσαρόλα, το ανάλογο νερό και άνεψε τη φωτιά με ένα δεματάκι φρίγανα από ρίκια και σουσούρια που αυθονούν στην περιοχή. Κάθισαν πιο πέρα και συνομιλούσαν. Ο νέος νόμισε ότι ο γέροντας απορροφήθηκε από τη συζήτηση και λησμόνησε το μαγείρευμα. Σε λίγο όμως το φαγητό ήταν έτοιμο. Δεν χρειάστηκε ούτε ανακάτεμα. Τόσο απλή ήταν η μαγειρική του. Έκαναν τον Εσπερινό με κομποσχήνη, ο νέος το εκκλησάκι και ο γέροντος το κελί του, όπου διάβαζε και το Θεό το Κάριο. Ύστερα παρέθεσε τράπεζα και δεν έπαβε με αγάπη πατρική να συμβουλεύει και να νουθετεί το νέο. Το φαγητό ανέλαιο, αλλά πολύ γευστικό. Εντύπωση προξένησε η ήρεμη συντριβή του όταν είπε την προσευχή της τραπέζης. Συγκεντρώθηκε στον εαυτό του σαν να αποσπάστηκε από τα γήινα και σαν να μεταφέρθηκε μπροστά στο Χριστό. Μετά το δείπνο βγήκε να ταΐσει τα άγρια ζώα, τα οποία καλούσε καθένα με το όνομά του. Κατά το ηλιοβασίλεμα έκαναν μια ώρα κομποσκήνη στην αυλή χωριστά και ύστερα, αφού τακτοποίησε τον επισκέπτη στο αρχονταρίκι, ο γέροντας αποσύρθηκε στο κελί του. Σε αυτό το πτωχικό, καψαλιώτικο καλυβάκι ασκείται ο γέροντας. Εν λάκω κατωτάτο, αλλά με πολιτεία υψηλή, με προσευχή αδιάλειπτη, μόνος με μόνο τον Θεό και τρεφόμενος με τη χάρη του. Πάμπτωχος από υλικά και ανέσεις, αλλά πλούσιος από αρετές και θεία χάρη. Έλειωνε τον εαυτό του στην άσκηση και ανέπαυε πνευματικά κάθε άνθρωπο. Αλγούσε ο ίδιος για τον πόνο και τις αμαρτίες των ανθρώπων και ταυτοχρόνως τους μετάγγιζε χαρά και παρηγοριά. Πάλευε με δαίμονες, συνομιλούσε με αγίους, συναναστρεφόταν με άγρια ζώα και βοηθούσε πνευματικά τους ανθρώπους, όπως θα φανεί από τα παρακάτω αντιπροσωπευτικά περιστατικά και μαρτυρίες.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Άγιου Ρήτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση για τον Αρκουμάνη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

να μην κόβουμε το σκοινί. Γέροντα, μετά την επικοινωνία σας με τόσο κόσμο, ενώ το βράδυ φαίνεστε πολύ ταλαιπωρημένος, το πρωί δεν υπάρχει στο πρόσωπό σας ίχνος από την ταλαιπωρία αυτή. Αλλά είστε φωτεινός. Πώς γίνεται αυτό? Δεν κόβω το σκοινί. Μερικές φορές, γέροντα, όταν λόγω διακονίας δεν πάω στο απόδειπνο και είμαι πολύ κουρασμένη, λέω, θα ξαπλώσω και θα λέω την ευχή. Αλλά τελικά με παίρνει ο ύπνος και δεν κάνω τίποτε. Όχι, ευλογημένη, ακόμη και όταν είσαι πολύ κουρασμένη, να μην πέφτεις στο κρεβάτι χωρίς να κάνεις καθόλου προσευχή. Να λες ένα τρισάγιο και τον πεντηκοστό ψαλμό, να ασπάζεσαι την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, να σταυρώνεις το μαξιλάρι σου και μετά να ξαπλώνεις. Να βάζεις και το ρολόι μια ώρα πριν από την ακολουθία για να σηκωθείς να κάνεις τον κανόνα σου. Χρειάζεται βία, αλλά να νιώσεις τη βία ως ανάγκη, να το κάνεις με την καρδιά σου. Ιλαρών γαρδότην αγαπά ο Θεός. Και όταν, γέροντα, δεν έχω καθόλου κουράγιο, να βιάσεις τον εαυτό σου να κάνει κάτι πνευματικό. Να φροντίζεις κάθε μέρα να κάνεις έστω και λίγη μελέτη και λίγη προσευχή. Η μελέτη, η προσευχή, η ψαλμωδία είναι βιταμίνες που χρειάζεται κάθε μέρα η ψυχή. Να μην αφήνουμε τη μέρα να περνάει χωρίς καθόλου προσευχή. Θυμάμαι στον πόλεμο, όταν περνούσαν μέρες χωρίς να κάνουμε επίθεση, ρίχναμε και καμιά τουφεκιά. Αλλιώς θα έλεγαν οι εχθροί, αυτοί κοιμούνται και θα μας έκαναν ευνηδιασμό. Το ίδιο να κάνουμε και στον πνευματικό αγώνα. Όταν κάμια φορά νιώθουμε εξάντληση και δεν μπορούμε να κάνουμε όλα τα πνευματικά μας καθήκοντα, να μην κόβουμε το σκοινί, την επικοινωνία με το Θεό, να κάνουμε λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσκίνι. Να ρίχνουμε δηλαδή κάνα δυο ρηπές για να μην μας εχμαλωτήσει το ταγκαλάκι και μόλις συνέλθουμε να αρχίζουμε πάλι κανονικά τον αγώνα μας. Όταν κανείς αφήνει τα πνευματικά, αν δεν κάνει έστω και λίγες μετάνοιες, κανένα κομποσκίνι, μετά αγριεύει. Δουλειές μπορεί να κάνει, προσευχή όμως όχι. Βλέπω μοναχούς που κάνουν συνέχεια δουλειές και αφήνουν τη μελέτη και την προσευχή. Ας κάνω και αυτό, λένε, ας κάνω και τ' άλλο. Και η προσευχή μένει και τελικά αγριεύουν, γίνονται σαν κοσμικοί. Έχω δει εργάτες που μπορεί να πελεκάνε πέτρες μες στον ήλιο ή να κόβουν ξύλα όλη μέρα, αλλά τριπλό μεροκάματο να τους δώσεις, μισή ώρα στην εκκλησία δεν μπορούν να σταθούν. Βγαίνουν έξω και καπνίζουν. Το έχω παρατηρήσει αυτό. Όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, απομακρύνεται από το Θεό και γίνεται σαν το βόδι. Δουλεύει, τρώει, κοιμάται. Και όσο απομακρύνεται από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Ψυχραίνεται η καρδιά του και ύστερα δεν μπορεί καθόλου να προσευχηθεί. Για να συνέλθει, πρέπει να μαλακώσει η καρδιά του, να πάρει στροφή μετανοίας, να συγκλονιστεί.

0: να έχεις τη διάθεση να αρχίσεις.
1: Γέροντα, γιατί έχω αμέλεια?
0: Α, μέλεια.
1: Γιατί σου λείπει το μέλι. Δεν έχεις, φαίνεται, γλυκαθεί από τα πνευματικά.
0: Γέροντα, μετά από μια περίοδο αμελίας βοηθάει να ξεκινήσω σιγά σιγά.
1: Τη μία μέρα να κάνω ένα κουμποσκίνι, την άλλη δύο κλπ.
0: Να έχεις τη διάθεση να αρχίσεις και να βιάσεις λίγο τον εαυτό σου για να βάλεις μια αρχή.
1: Ακόμη και κουρασμένος, αν είναι κανείς, αν βιάσει λίγο τον εαυτό του, περνάει η κούραση και νιώθει καλά. Αυτή η μικρή προσπάθεια που κάνει έχει μεγάλη σημασία, γιατί ο Θεός τη διάθεση θέλει για να επέμβει. Και αυτό είναι που θα μας σώσει η Θεία Επέμβαση.
0: Γέροντα, ακόμη και όταν έχω χρόνο, δεν έχω διάθεση να κάνω πνευματικά.
1: Συμβαίνει καμιά φορά αυτή η ανορεξία, αλλά χρειάζεται λίγη βία.
0: Όταν κανείς είναι αδιάθετος, συνήθως δεν έχει όρεξη για φαγητό, αλλά βιάζει τον εαυτό του και τρώει.
1: Έχει, δεν έχει όρεξη, τρώει κάτι ελαφρύ στην αρχή, γιατί δεν σηκώνει το στομάχι του και έρχεται σιγά σιγά η όρεξη.
0: Αν δεν φάει, πώς θα στυλωθεί?
1: Έτσι κι εσύ. Δεν πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ρέμπελο, γιατί θα καταστραφεί.
0: Να του δώσεις ελαφριά πνευματική τροφή, ώστε σιγά σιγά να συνέλθει.
1: Να κάνεις μια προσπάθεια λίγο-λίγο για να αρχίσεις.
0: Πράγματι, γέροντα, η δυσκολία μου είναι να αρχίσω να κάνω πνευματικά.
1: Ναι, γιατί τα λάδια σου είναι παγωμένα.
0: Να κάνεις λίγες μετάνοιες, λίγη μελέτη, λίγο κομποσκίνη για να ζεσταθεί η καρδιά.
1: Να λες, θα κάνω μόνο 5 μετάνοιες.
0: Αν πάρει μπρος η μηχανή, μετά δεν θα μπορείς να τη σταματήσεις.
1: Φρενάρισμα θα θέλει.

Να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί. Γέροντα, όταν δεν έχω όρεξη για πνευματικά, πώς να βάλω αρχή? Να κάνεις κάτι πνευματικό που σε ευχαριστεί και θα σου έρθει όρεξη και για τα άλλα. Να απλώσεις μπροστά σου την πνευματική τράπεζα και να βρεις τι τραβά η όρεξή σου. Θέλεις να διαβάσεις λίγο? Θέλεις να κάνεις ένα κουμποσκίνι? Θέλεις να κάνεις μια παράκληση? Θέλεις να διαβάσεις ψαλτήρι ή να κάνεις λίγες μετάνοιες? Αν δεν έχεις όρεξη για τίποτε, τότε θέλεις βρεγμένη σανίδα. Απορηγόχειρο γέροντα, μπορώ να αρχίσω? Μπορείς, αλλά να λες συγχρόνως και την ευχή. Μήπως όμως γέροντα, κάνοντας ό,τι με ευχαριστεί, κάνω το θέλημά μου? Κοίταξε, στα πνευματικά πρέπει να δίνουμε στην ψυχή την τροφή που επιθυμεί και ζητάει μόνη της. Έτσι γλυκαίνεται, τρέφεται και παρακινείται για περισσότερα πνευματικά. Βλέπεις, και όταν αρρωσταίνουμε και ζητά κάτι ο οργανισμός μας, του το δίνουμε για να γίνουμε καλά. Μικρός, είχα αρρωστήσει από αναιμία και ζητούσα να φάω λεμόνι. Οι δικοί μου όμως, επειδή δεν ήξεραν αν έπρεπε να φάω λεμόνι, δεν μου έδιναν και περίμεναν τον γιατρό. Και τελικά, όταν ήλθε ο γιατρός, συνέστησε να τρώω λεμόνι γιατί ο οργανισμός μου είχε ανάγκη από βιταμίνες που περιέρχονται στα λεμόνια. Γέροντα, για να αντιμετωπίσω αυτό τον καιρό την αμέλεια, έκανα μια προσπάθεια να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα καλό είναι, αλλά πρέπει πρώτα να μπει η καρδιά και μετά το πρόγραμμα. Μήπως γέροντα να μου βάζατε εσείς ένα πρόγραμμα? Το πρόγραμμα που θα σου βάλω είναι να κάνεις ό,τι πνευματικό σε ευχαριστεί. Να μην στριμώχνεις με άγχος τον εαυτό σου, αλλά να εξετάζεις από τι είδους πνευματική τροφή έχει ανάγκη η ψυχή σου και να τη το δίνεις. Όταν νιώθεις την ανάγκη να ψάλεις, να ψάλεις. Όταν σε τραβάει η μελέτη, να μελετάς. Όταν σε τραβάει η ευχή, να λες την ευχή. Να κάνεις και ό,τι άλλο πνευματικό επιθυμείς, αρκεί να μην καταπιέζεις τον εαυτό σου. Νομίζω ότι κατάλαβες. Αυτό θα γίνει τώρα στις αρχές, μέχρι να γλυκαθεί η ψυχή σου. Και μετά θα μπεις σε μια πνευματική σειρά που θα σε τραβάει από μόνη της. Μην ανησυχήσεις. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού θα πάρει μπρος η μηχανή σου και θα τρέχεις.

να προσευχόμαστε από Φιλότιμο. Γέροντα, με τόση κούραση που έχετε, πώς μπορείτε και προσεύχεστε? Εμένα η προσευχή με ξεκουράζει και έχω δει ότι μόνο η προσευχή ξεκουράζει πραγματικά τον άνθρωπο. Όταν γίνεται με την καρδιά, διώχνει και την κούραση και τον ύπνο και την πείνα, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και ύστερα δεν θέλεις ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας. Ζεις σε μια υπερφυσική κατάσταση και τρέφεσαι διαφορετικά. Σε τρέφουν τα πνευματικά. Γέροντα, δεν έχω αγάπη για την προσευχή. Δεν έχει θερμανθεί ακόμη η καρδιά σου και η προσευχή δεν γίνεται από μέσα. Τα κάνεις όλα από μια πειθαρχία, ξερά. Πώς ξεκινάς την προσευχή σου? Αρχίζω, γέροντα, με τη σκέψη ότι πρέπει να προσεύχομαι για μένα και για τους άλλους. Απαράξενος άνθρωπος είσαι. Εσύ πας με ένα πρέπει. Πρέπει να προσεύχομαι. Πρέπει να κάνω πνευματικά. Πρέπει. Και ζορίζεσαι. Καλό είναι που υπάρχει μέσα σου αυτή η δύναμη. Αλλά να ξεκινάς με ένα ταπεινό λογισμό. Με έναν πόνο. Να δουλέψει. Να πονέσει η καρδιά. Και τότε δεν θα ζορίζεσαι. Θα νιώθεις χαρά. Θα υπάρχει μέσα σου μια εσωτερική αγαλίαση. Γέροντα, νιώθω ένα σφίξιμο. Δεν υπάρχει μέσα μου πνευματικό φτερούγισμα. Χαίρεσαι όταν προσεύχεσαι? Γιατί νομίζω ότι ζορίζεσαι λίγο. Πηγαίνεις με Φιλότιμο να κάνεις κάτι, αλλά χωρίς να το καταλαβαίνεις, μπαίνει και λίγο εγωισμός. Να κάνω τόσες μετάνοιες, λες, να κάνω τόσα κομποσκίνια, να αυξήσω τις μετάνοιες, να αυξήσω τα κομποσκίνια. Και αυτό όχι για την αγάπη του Χριστού ή για κάποιον που έχει ανάγκη, αλλά για να κάνεις πολλά, να γιάσεις. Δεν λες δηλαδή ταπεινά, αφού ο Θεός είπε «Άγιοι γίνεστε, θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ», αλλά πας με μια ξερή λογική. Πρέπει να γιάσω. Γέροντα, πώς να σφίξω τον εαυτό μου στην προσευχή? Γιατί να σφίξεις τον εαυτό σου στην προσευχή και να μην προσεύχεσαι από Φιλότιμο? Πώς θα γίνει αυτό, γέροντα? Αν σκεφτείς τις ευεργεσίες του Θεού, θα σκεφτείς και το Θεό, τον ευεργέτη σου, και θα συναισθανθείς την αχαριστία σου και την αμαρτωλότητά σου και θα ζητήσεις το έλεος του. Όταν νιώσει κανείς τις μεγάλες ευλογίες του Θεού, δυναμώνει, θερμαίνεται η καρδιά.